μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Σταθμός στους 107.7.
1: Εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Πρωινή αφετηρία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι και για σας.
0: Γλυκιά πεμπτούλα. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Γλυκιά πεμπτούλα.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Να το πω και εγώ μια φορά.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:32 τα ξημερώματα. Εντάξει, τώρα συννεφιά θα έχουμε και σήμερα. Αλλά θα δεις στις 7:10 το απόγευμα.
1: Με σοκάρεις.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια επέτειο, γενέθλια ενδεχομένως. Και ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, να τα λέμε γι' αυτά. Να τα σούλα.
2: Πόσο απέχει από το χωριά το μαζί.
0: Πέστα, Νατάσα, πέστα.

0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε, είστε στη δουλειά σας, έτσι μετά από μια βάρδια δύσκολη νυχτερινή.
1: Βαρβάτη.
0: Έτσι, βαρβάτη. Είσαι εσάς που έχετε έτσι διάφορες σκέψεις να σας περιτριγυρίζουν το μυαλό.

0: Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Φρέσκο χαμόγελο σε όλη την παρέα. Με σήμερα μαχητού του μενού τραγανό μουστοκούλουρο.
1: Μ' αρέσουν τα μαλάκα.
0: Δεν ακούσε και πολύ καλά αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάρει το τουλίπ του καθένας. Και το μυαλό δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Το μυαλό του καθένας ξέρεις.
0: Κάνει πολλές
1: σκέψεις. Άρα.
0: Άρα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου με υγεία. Γεια σου, Δημήτρη μας. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Πεμπτούλα, παιδιά, λέει, με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, Κώστα μου.
1: Πρέπει να το κάνεις μπλουζάκι αυτό, εσύ.
0: Ποιο?
1: Το Παρασκευούλα, Πεμπτούλα και τέτοια.
0: Καλά, θέλω να σου πω ότι με κλέβουνε πολύ. Κάτσε να ακούσουμε λίγο το ρεφρέν. Έλα.

0: σου έχω πει το καλό ότι έχω πάει στην Πρέβεζα το καλοκαίρι.
1: Για πες.
0: Και πήγα σε ένα φούρνο.
1: Το γνωστό στη γωνία απέναντι στο μοναστήρι. Διπλά. Σε ποιον έχει πάει?
0: Ένα είναι ο φούρνο στην Πρέβεζα. Ένα είναι ο φούρνο. Και μου λέει μια πελάτης εκεί, την οποία δεν την ήξερα, μου λέει χαρούμενη τριτούλα.
1: Τσακ! Τριπλά.

0: Σήμερα η Ηλία είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Για εκείνους τους ανθρώπους που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους. Και εκείνους τους ανθρώπους που είναι πολύ πιο δυνατοί από εμάς. Πριν από αρκετά χρόνια είχα στο περιβάλλον μου έναν άνθρωπο που είχε προβλήματα όρασης. Και ήταν ένας άνθρωπος, και λέω ήταν διότι έχει φύγει από τη ζωή δυστυχώς, αλλά ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ. Όχι γιατί τον λυπόμουν, αλλά γιατί η ευφυΐα του ήταν τέτοια που με έκανε να αισθάνομαι πολύ μικρή, κάπου τόση ας πούμε. Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να βρίσκεται μέσα στα πράγματα, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μιας παρέας, στην οικογένειά του κτλ. Και χωρίς να βλέπει, έβλεπε πολλά περισσότερα από ό,τι βλέπαμε εμείς που είχαμε την όρασή μας. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια διεθνής ημέρα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Εμείς έχουμε και έναν ακροατή, το φίλο μας τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών, που πάντα μας ακούει εδώ την εκπομπή. Του στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας σε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αλλά είναι πολύ πιο ευφυείς από εμάς και έχουν πολύ πιο μεγάλη δύναμη ψυχής. Και αυτά δεν είναι λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Αρκεί όμως το κράτος να φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση, όπως και όλοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, να έχουν πρόσβαση σε όλη την καθημερινότητα και να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με ράμπες κλειστές, με ανθρώπους που είναι αδιάφοροι. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο τρένο, στο μετρό κτλ. Μια βοήθεια, οτιδήποτε, δεν είναι κακό, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος βρεθεί κοντά τους, θα καταλάβει πόσο πιο ισχυροί είναι, πιο ισχυρές προσωπικότητες είναι σε σχέση με εμάς που βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Εμείς είναι που δεν βλέπουμε τίποτα. Την καλημέρα μου λοιπόν, την αγάπη μου και στο φίλο το Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη μου. Καλημέρα με υγεία και χαρά, προσωπική και οικογενειακή, έτσι. Εδώ μεταξύ Πεμπτούλα, σήμερα αύριο Παρασκευούλα, να τα λέμε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μ' άρεσε το. Δεν μ' άρεσε το, μάλιστα. Δεν μ' άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. So we'll just let it go, don't be afraid. Λοιπόν, επειδή δεν ενθουσιάστηκες πολύ με τα μουστοκούλωρα του Παύλου.
1: Μάλιστα.
0: Του Φούρναρη.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Φούρναρης.
1: Ναι.
0: Στέλνει άλλη φωτογραφία. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μετά από μια μικρή διακοπή για ξεκούραση 8 ημερών, στέλνω, λέει, για το Ηλία το Σελίμα αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό πρέπει να είναι κανένα κρουασόν. Κρουασόν αλημυρό.
1: Αλημυρό.
0: Με μπόλικο τυράκι το βλέπω μέσα. Και λέει, με στεναχωρία όσα γίνονται, λέει, τις τελευταίες ημέρες για το θέμα των φούρνων. Ήταν κάτι, λέει, που κάποια στιγμή θα γινόταν. Δεν αντέχεται άλλο, λέει, αυτή η διαφορία για το επάγγελμά μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνε, διότι και εμείς εδώ αυτό που καταγράφουμε είναι ότι οι αρτοποιοί κάθε μήνα βλέπουν κάτι λογαριασμούς απίστευτος.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέει, ας πούμε, 2.000 ευρώ λογαριασμός.
1: Μόνο η φούρνη, δεν θα σου πω για ζυμωτήρια, για ιστορίες και όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μετά για βγες έξω φώτα στο κατάστημα, το κυρίως
0: βιτρίνα. Μπροστά στη βιτρίνα.
1: Να ζήνε ζεστά τα τυροπτοειδή.
0: Και όλα αυτά, εντάξει, αν έχεις κατανάλωση. Παλαιότερα, ας πούμε, είχες μια κατανάλωση, ρε παιδί μου, αλφα. Τώρα η κατανάλωση έχει πέσει πολύ.
1: Το ξέρεις ότι έχω πέσει σε συζητήσεις ότι άστο μωρέ, μην βάλουμε τώρα, ξέρω εγώ, ψωμί. Ή το ακόμα χειρότερο.
0: Μα δεν βάζουν κάθε μέρα ψωμί ο κόσμος.
1: Ναι. Έχω το ακόμα χειρότερο. Άστο ρε εσύ, θα πάρουμε φέτος τόστα, ξέρω. Τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ανοίξει το Θεό σου.
0: Ανοίξει το Θεό σου, βέβαια. Μα δεν είναι πολύ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν παίρνουν κάθε μέρα ψωμί. Το πιο φθηνό αγαθό.
1: Όχι αυτοί που δεν το τρώνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που λέει, α πούμε, ότι εγώ δεν πολύ τρώω το ψωμί.
0: Ναι, για λόγους, ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, το...
1: Όχι, δεν ναι. Το τρώει ο άνθρωπος.
0: Δεν του αρέσει, ναι.
1: Αλλά άνθρωποι που το τρώγανε και πλέον.
0: Κόβουν ακόμα και με αυτό.
1: Ανέχει.
0: Σου λέει, θα φάω το χθεσινό. Αλλά είπαμε τώρα, ανακοινώθηκαν τα μέτρα, δεν θέλω να γκρινιάζεις.
1: Άστο τώρα, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου, ότι οι ελαφρύνσεις είναι μεταφόρων.
0: Λοιπόν, οι ελαφρύνσεις, ναι, εννοείς το επίδομα θέρμανσης.
1: Μάλιστα, ναι. Γιατί είναι μεταφόρο.
0: Γιατί τώρα εσύ ευελπιστείς, ας πούμε, ότι θα πάρεις επίδομα θέρμανσης.
1: Όχι,
0: αλήθεια,
1: δεν θα
0: τώρα.
1: Πάρω, αλλά λέω για τους ανθρώπους που θα πάρω.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Όλος δεν το παίρνει για 2 ευρώ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι, αν έχεις το, δηλαδή, και είναι μεταφόρων, δηλαδή, γιατί. Δεν θα σου πω εγώ.
0: Αφού πάει με ισοδηματικά κριτήρια, Σίλια.
1: Δεν θα σου πω εγώ ότι πρέπει να το πάρουν

0: να το πάρουν όλοι.
1: Αυτό λέμε.
0: Γιατί κρυώνουν όλοι.
1: Έτσι. Όλοι, όλοι.
0: Όλοι, όλοι.
1: Κρυώνουν.
0: Όλοι κρυώνουν. Δηλαδή, εσύ ας πούμε που είσαι, αν ήσουν μόνος τώρα λέμε,
1: ναι,
0: και έχεις ας πούμε 16.001 εισόδημα, ναι, δεν κρυώνεις.
1: Όχι, δεν κρυώνεις.
0: Αν είχες 16.000, 15.999 κρυώνεις.
1: Και να σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Να σου πω και το άλλο. Ναι. Γιατί υπάρχουν.
0: Έγινε χαμός χθες με τον υπολογισμό που κάναμε.
1: γιατί υπάρχει αυτό το κριτήριο με τις περιοχές, αλλά είναι πανελλαδικά. Γιατί να μην είναι τοπικά, ας πούμε. Εγώ στην Πεντέλη δεν κρυώνω όσο κρυώνεις εσύ. Το ίδιο είμαστε. Δεν είμαστε το ίδιο.
0: Να κλείνεις το παράθυρο. Τώρα, σε αυτό που λες, πάνω σε αυτό που λες, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα βγάλουμε ένα θέμα που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που λες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα το προαναγγείλω λίγο τώρα, διότι έχει ένα ενδιαφέρον. Στο κάτω νευροκόπη, κάνει κρύο ή δεν κάνει?
1: Α, δεν κάνει, λέει, εκεί υπηρετήσαμε.
0: Ωραία. Στο κάτω νευροκόπη, λοιπόν, έχει μερικές φορές, τι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες μέρες του χρόνου έχει κάτω από το μηδέν. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Το ίδιο επίδομα παίρνουν στο κάτω νευροκόπη με το πήλιο.
1: Γιατί? Αυτό δεν σου λέει.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί.
1: Πλάκα.
0: Γιατί λέει ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι στο κάτω νευροκόπη.
1: Αλλά.
0: Αλλά είναι στη Χρυσούπολη. 100 χιλιόμετρα μακριά. Άλλη θερμοκρασία η Χρυσούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, επειδή το παίρνουν με το μετεωρολογικό σταθμό.
1: Δεν βολεύει. Δεν βολεύει.
0: Δεν βολεύει.
1: Βολεύει.
0: Και σου λέει τώρα.
1: Κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
0: Μα είναι δυνατόν στο νευροκόπη να παίρνουν ίδιο επίδομα με άλλη περιοχή που βέβαια και στο πήλαιο κρύο κάνει, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Άλλες θερμοκρασίες έχει όμως στο νευροκόπη από το Σεπτέμβριο, βάζουν θέρμανση οι άνθρωποι.
1: Άκουγα άνθρωπο.
0: 9 μήνες θέλουν πετρέλαιο.
1: Άκουγα άνθρωπο από τη Φλόρινα πάνω.
0: Ναι, Φλόρινα,
1: ότι
0: ναι.
1: Ότι για το ξύλο, για να πάρει για να ζεσταθεί με ξύλα, έτσι, θέλει. Για να βγάλει το χειμώνα τουλάχιστον 2.500 ευρώ.
0: 2.500-4.000 στο Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο, 4.000 ευρώ.
1: Έτσι. Και δεν το συζητάνε για πετρέλαιο. Έτσι. Αν θέλεις 4.000 για τα
0: εμένα
1: ξύλα.
0: Εμένα μου είχαν πει πολλοί άνθρωποι στο Μέτσοβο. Θα σου πω συγκεκριμένα γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Θέλουμε, λέει, 3-4.000 ευρώ για ξύλα. Θέλουμε πάντα οι δεξαμενές να είναι γεμάτες πετρέλαιο. Και πάντα σε κάθε σπίτι υπάρχει ένα μικρό αποθηκάκι. Λέω γιατί να έχει ένα αποθηκάκι. Υπάρχουν, μου λέει, μέρες που μιλάμε τώρα για χωριό τούμπανο, έτσι. Χωριό πολύ ανεπτυγμένο κτλ. Και όμως υπάρχουν μέρες που το χιόνι ξεπερνάει το 1-1,5 μέτρο. Οπότε δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις ένα κελάρι. Με 5 βασικά πράγματα.
1: Το κατόι που λέμε.
0: Ένα κατόι. Το οποίο έχει 5 βασικά πράγματα. Να μου λέει, έλα να σου δείξω. Και μου έδειξε ο άνθρωπος εκεί, αυτό είχε 5 πραγματάκια καβατζωμένα, γιατί μου έχει τύχει, μου λέει, ας πούμε, να μείνω αποκλεισμένος 1,5 μήνα.
1: Τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, αυτά τα μέτρα τα οποία καλώς υπάρχουν, δεν λέμε τώρα γιατί δεν υπάρχουν, αλλά θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, καταρχάς για όλους. Γιατί εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, ναι, το κλίμα είναι υπιότερο. Σωστά. Είναι υπιότερο. Όμως μένουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Από τα 5 εκατομμύρια άνθρωπους που ζουν εδώ στην Αθήνα, πόσοι δικαιούνται το επίδομα θερμάνσης? Αυτό θα έχει ενδιαφέρον ως στοιχείο. Όχι μόνο πόσα λεφτά μοιράζουν, αλλά τελικά πόσοι είναι οι δικαιούχοι, σε αριθμό. Σε πραγματικό αριθμό.
1: Αποφεύγονται έρευνες του τύπου και συλλογισμοί σαν αυτούς που κάναμε χτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επί του ποσοστού του μεγαλύτερου του πληθυσμού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσα παίρνεις, τόσα. Πόσα δίνεις, τόσα. Πόσα περισσεύουν, τόσα. Πόσα μπορείς να βάλεις, τόσα.
0: Πάρτα.
1: Φέρτα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Σήμερα λέει δεν φεύγουν τα καράβια από Ραφίνα μέχρι το μεσημέρι. Ναι, είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, διότι έχει πάρα πολύ αέρα. Ιδιαίτερα χθες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του εκεί στη Ρόδο. 62 χρονών. Συνταξιούχος ο άνθρωπος, ο οποίος συνέχισε να εργάζεται εκεί σε ένα ξενοδοχείο και παρασύρθηκε από τα. Ήταν φύλακας. Φύλακας εκεί και παρασύρθηκε από τα νερά.

Δυστυχώς κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία μετράμε ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Βεβαίως είχαμε και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Πολλά προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, θα μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και ο Μάνος. Καλημέρα και στο Βάνο, το φίλο μας. Α, ο Νικόλας λέει, εγώ έστειλα λέει το μήνυμα για την καλημέρα, αλλά δεν πρόσεξε λέει τη φωτογραφία, τη συνημμένη. Στη φωτογραφία λοιπόν, επειδή είπες να το τυπώσω σε μπλουζάκι, έχει φτιάξει με AI μια φωτογραφία, μια μπλούζα που λέει χαρούμενη πεμπτούλα.
1: Κασουμπάκι ακριβά εσένα, γιατί πρέπει να τυπώσεις όλη τη βδομάδα.
0: Ναι. Δευτέρα με Παρασκευούλα.
1: Πολύ.
0: Αλλά στην Παρασκευούλα θα έχει και το ούλα ούλα ούλα.
1: Να δουλειά, ορίστε. Βγάλε, φτιάξε μπλουζάκια και πουλά τα.
0: Ποιο θα πάρει τη μπλουζάκια.
1: Θα πάει, χαμό θα γίνει.
0: Μόνο εσύ θα πάρει.
1: Εγώ, εμένα δεν μου δώσει τζάπα εμένα.
0: Να το, να το. Πώ θα πάρει. Πώ θα πάρει δουλειέ δηλαδή.
1: Έβαλα και την ιδέα, θα την πληρώσω και από πάνω.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά.
0: Γεννιέται ένα παιδί στην Αφρική, Ηλία. Τι χρώμα έχουν τα δόντια του?
1: Άσπρα.
0: Όταν γεννιούνται τα παιδιά δεν έχουν δόντια.
1: Α, ξυπνάδα ήταν αυτό.
0: Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Τέτοια ωραία λέτε.
0: Σου έχω πολλά.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η κακοκαιρία αυτή πέρα είχε ένα πολύ άσχημο πέρασμα φυσικά από τη χώρα μας. Επίσης έχουμε και πολύ μεγάλες καταστροφές και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Εκεί είναι που πέθανε
0: ένας 14. Ναι, ένα παιδί από ηλεκτροπληξία 14 χρονών. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά και εδώ φυσικά και εμείς θρυνούμε έναν άνθρωπο 62 χρονών ο οποίος έχασε τη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες εκεί από την Ρόδο και από την Εύβοια, γιατί και εκεί έγιναν μεγάλες καταστροφές.
2: Παρασύρθηκε στη διάβαση στην περιοχή Ρένη, τον πήρε μέσα στη θάλασσα και τον ξανάβγαλε 100 μέτρα πιο δεξιά. Ο άνθρωπος προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο για να σωθεί και ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο.
3: Είναι πάντα νυχτερινός, τα σχολάει 7 η ώρα. Με το αυτοκίνητο του μόνο νομίζω πήγε να τον βγάλει από το ποτάμι και τον πήρε μαζί. Τον βρήκανε τον άνθρωπο στο ποτάμι που τον ξέρασε η θάλασσα.
4: Τον αναγνώρισαν γιατί είχα την ελπίδα ότι εφόσον είπαν ότι ήταν κάποιο 25 ετών νέος. Ότι δεν θα ήταν αδελφός, ο αδελφός είναι 62 ετών, δεν ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση, άριστη. Είχε πάρει τη σύνταξή του τον Ιούλιο, αλλά συνέχιζε να δουλεύει στο ξενοδοχείο που δούλευε και ετοιμαζόταν να φύγει να πάει σε Θεσσαλονίκη γιατί από εκεί είμαστε.
5: Γυρώμαστε, δεν βλέπεις τι γίνεται.
6: Αν μπουν τα νερά από εκεί, είμαστε τέρμα τελειωμένοι. Να φύγουμε από τα ψάχνια, πού να πάμε, πού να πάμε. Αφήνεις την οικογένεια σου να φύγει.
7: Απομακρύνθηκαν κάποιοι ηλικιωμένοι που υπήρχαν εκεί και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Τοποθετήθηκαν κάποια τσουβάλια.
8: Έχει γίνει ζημιά μεγάλη. Έσπασε το ποτάμι περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω και έσπασε δεξιά και έχει φύγει το νερό προς τα σπίτια της παραλίας.
9: Πλημμυρίζει όλος ο τόπος κάτω. Σπίτια, μαγαζά που ήταν η παραλία κάτω είναι όλοι.
10: Με μπήκαν τα νερά σκαλιά.
11: Καταστροφή, χάθηκαν όλα τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
12: Αντί να φτιάξουν το ποτάμι πρώτα να ανοίξουν που είχε βγει και πρόπερση, φτιάχνουν αποχητεύσεις. Τι θα κάνει αποχέτευση αφού θα βγει το ποτάμι απάνω.
13: Απίστευτη βροχή, απίστευτος αέρας.
0: Λοιπόν, μεγάλος όγκος βροχής και στην Εύβοια και στις Ποράδες και στη Ρόδο. Μια κατάσταση η οποία το φαινόμενο αυτό φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά σας έχω και άλλα νέα. Η κακοκαιρία επανέρχεται, δεν τελειώσαμε. Από την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Δεν θα περάσουμε καλά φέτος, έχω την
0: καταλάβει. Ναι, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα τώρα. Οκτώβρη μήνα, μέσα Οκτώβρη.
1: Μπήκαμε δυναμικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα οι ξένοι. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Γιαννενάρα. Σιδερώνω για να ζεσταθώ. Και χελάει. Σήμερα λέει το μενού έχει σαρδέλες, τις οποίες αγόρασε. Τι με φακές τώρα, σαρδέλες με φακές.
1: Με τι τις τρώσεις τις σαρδέλες.
0: Αγάπη μου, σαρδέλες λαδορίγανη στο φούρνο φτιάχνει η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Τι φακές τώρα. Τι συστήματα είναι αυτά. Αυτά είναι αγρινιώτικα.
1: Μάλιστα.
0: Καινούργια συστήματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τη σαρδέλα δεν τη βάζετε μαζί με το.
1: Τη βάζουμε όπου θες.
0: Σιγά μην τη βάζεις και με τα μακαρόνια, ρε μεγάλο.
1: Άμα γουστέρνεις. Εδώ τώρα η ίδια ψυχή.
0: Εδώ τώρα η είδηση είναι ότι πρώτον σιδερώνει 5 και 28. Ένα το κρατούμενο.
1: Να φανταστώ ηλεκτρικό το σίδερο, όχι το παλιό με τα κάρβουνα, να μπας και πάρεις τίποτα παραπάνω, μα βάλεις τα χεράκια έτσι, έτσι κάνεις έτσι.
0: Το θυμάστε σίδερο που είχαν οι γιαγιάδες μας.
1: Βέβαια.
0: Σιδερών λέγει να ζεσταθώ και η δεύτερη είδηση είναι ότι η σαρδέλα την αγόρασε 10,90. Τη σαρδέλα.
1: Δεν έπαιρνε μπριζόλη.
0: Που εμείς στον τόπο μου τη σαρδέλα τη βάζαμε για δόλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τέτοια λέει εσύ.
0: Σου έχω πει το σκηνικό που έχω έρθει φοιτήτρια στην Αθήνα. Και έχω έρθει φοιτητήρια στην Αθήνα και λένε οι συμφοιτητές θα πάμε, λέει, να φάμε ψάρια.
1: Λες και εσύ ετοιμάζεστε τώρα για μεγαλεία. Μπαρμπούνια και πάνω.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε σε μια ταβέρνα στον Πειραιά.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Υπάρχει μια συνάδελφος η οποία ήταν από τη Μυτιλίνη. Ήξερε και αυτή ο ψάρι. Τέλος πάντων, λέει μια σαρδέλα.
1: Δύο σαρδέλες.
0: Λέει δύο σαρδέλες, δύο αθερίνες. Τι άλλο είπε, μία καλαμαράκια, ξέρω κάτι τέτοια.
1: Τι τα ψάρια που είναι.
0: Εγώ ακούω, δεν πολύ μιλάω, είμαι έτσι και λίγο μαζεμένη. Και λέω, φεύγει ο σερβιτόρος, λέω συγγνώμη, λέω, τα ψάρια, γιατί τα παράγγειλαμε. Λέει, ποια ψάρια. Λέω, δεν πήραμε, λέει, αθερίνα, δεν πήραμε, λέει, σαρδέλα, δεν πήραμε και κάτι άλλο. Γάβρο. Δεν πήραμε, λέει, γάβρο, δεν πήραμε σαρδέλα, δεν πήραμε. Λέω, συγγνώμη, λέω, εμείς στον τόπο μου αυτά τα έχουμε για δόλωμα.
1: Και?
0: Πού να ξέρα όμως. Α, μετά μου λένε, άνοιξε το κατάλογο, δες πόσο κάνει το κιλό και τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει.
0: Α, μάλιστα, λέω, ωραία. Κατάλαβα. Και τα κατάλαβα ότι εδώ.
1: Δεν έφερες και εσύ κανένα κιλό από τον τόπο σου.
0: Εδώ στην Αθήνα τρώμε το δόλωμα. Κατάλαβες.
1: Τώρα καλά. Εδώ στην Αθήνα τρώμε το δόλωμα χρόνια τώρα. Και το δαγκόν με τα αγκίστρια δεν τα αφήνουμε να φύγει.

0: Εσύ είσαι στην Πεντέλη και κάνει κρύο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εσύ θεωρείσαι τώρα κάτοικος Αττικής, έτσι, δηλαδή...
1: δεν είμαι.
0: Ναι, το επίδομα είναι για, για κατοίκους Αττικής, μάλιστα. Και στα Βίλια όμως, πολύ κοντά, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά είναι τα Βίλια, δεν είναι μακριά, έτσι.
1: Κάνεις τσουπ.
0: Εκεί είναι, έχει όχι απλά κρύο, έχει ψοφόκριο, δηλαδή οι άνθρωποι παγώνουν ήδη από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Έχουν ανάψει τζάκια και ανάβουν ό,τι βρούνε, τέλος πάντων.
1: Έχω την εντύπωση ότι φέτος θα δούμε πάλι, θα παρατηρήσουμε φαινόμενα.
0: Ναι, που και έκανε καρέκλες και τέτοια. Και ξύλα και οτιδήποτε.
1: Ελάς,
0: Εθαλομίχλη. Εθαλομίχλη. Λες να ζήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω. Απέφχομαι. Απέφχομαι.
0: Για να πάμε να ακούσουμε τώρα πώς θα περνάνε και οι άνθρωποι εκεί στα Βίλια.
2: Ζεστενόμαστε με καυσόξυλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα πράγματα έχουν ζορίσει. Πάμε, κόβουμε ξύλα μόνοι μας. Άλλες φορές τα αγοράζουμε, άλλες φορές τα κόβουμε και βγάζουμε το χειμώνα. Κάθε σπίτι εδώ μπορεί να θέλει 10 με 12 τόνους ξύλα το χρόνο.
3: Από τον Οκτώβριο που ξεκινάει μέχρι τον Μάιο που σταματάει, θέλουν γύρω στα 3,5 χιλιάρικα.
2: Όταν παίρνεις ένα επίδομα θέρμανσης, δεν σου περισσεύουν από τα 1500 να πάρεις 300, δεν σου περισσεύουν τα 1200 για να δώσεις τα υπόλοιπα να πάρεις τον τόνο που θέλεις. Δεν φτάνει το επίδομα θέρμανσης.
0: Τι να φτάσει λοιπόν το επίδομα θέρμανσης και στους κατοίκους φυσικά της Φλόρινας, έτσι που λέγαμε νωρίτερα. Η Φλόρινα πραγματικά έτσι είναι από τις πόλεις που έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες κάθε χειμώνα. Και εκεί αναρωτιούνται οι άνθρωποι πώς θα βάλουν πετρέλαιο. Νομίζω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι πραγματικά η θέρμανση. Δηλαδή πρέπει πρώτα να εξοικονομήσουν τα χρήματα της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται και μετά να σκεφτούν το οτιδήποτε. Για να ακούσουμε πώς περνάνε εκεί οι άνθρωποι.
4: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
5: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
6: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3.500 το χρόνο.
7: Έχω μια σομπούλα γη, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα, μέσα έχω ένα και αρκοντίζιο.
8: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
9: 1,60 συνθέτω πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Να πάρουμε έτσι λίγο τα πάνω μας, να ξυπνήσουμε για τα καλά. 5 και 34 πρώτα λεπτά και ο γείτονας δεν έχει ανέψει ακόμα το φως. Θέλω να καταγραφεί αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Τον έχει πάρει ο ύπνος, το πάπλωμα τον έχει. Γεια σου ρε Μαζό. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαζό. Άρε Μαζό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, Ηλία.
1: Μάλιστα.
2: Έρη.
0: Αυτοκτονεί μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στην κηδεία της πηγαίνει κάποιος, ο οποίος είναι έτσι πολύ γελαστός.
1: Μάλιστα.
0: Γελάει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνουν τρεις άντρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο πρώτος είναι, γελάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι πάρα πολύ σοβαρός. Εντάξει, ανέκφραστος.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρίτος κλαίει χάλια.
1: Ναι.
0: Ποιος από τους τρεις είναι ύποπτος?
2: Για το φόνο.
1: Αφού αυτοκτόνησε.
0: Μπράβο ρε Σίλια. Μπράβο ρε. Μόνο εσύ το βρήκες. Μόνο εσύ το έχεις βρει αυτό. Είσαι θεούλης. Παριξυπνούλη μου εσύ. Πού σε έχουμε κρυμμένο, πού? Το ή...
1: Κάνε μια κόπια για να τη στείλεις, ξέρεις πού.
0: Μπράβο μου, είσαι ο μοναδικός που το γύρι. Εντάξει, πριν βέβαια με το πρώτο δεν τσίμπησε.
1: Εντάξει, τη φάγαμε μία. Εντάξει,
0: αλλά μετά κατάλαβες ότι κάπου υπάρχει παγίδα.
1: Κάπου υπάρχει, ότι είσαι ύποπτη.
0: Ύποπτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο τις ανακοινώσεις του κυρίου Παπασταύρου και του κυρίου Πετραλιά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα...
1: Να σε καλά, γελάτε
0: και σήμερα.
1: Παπασταύρου είπα.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι και η σύνοδο σήμερα.
1: Α, τώρα ησύχασα.
3: Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων.
4: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Κοίταξε, λοιπόν, το πλασάρι ωραία όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τα πλαίσια της δημοσιονομικής στήριξης. Αυτά είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται, πες αυτό. Μη λες, ας πούμε, ότι στην Αγγλία και τέτοια και αλλού και έτσι κι αλλιώς.
0: Μην αρχίσεις. Γιατί
1: στην Αγγλία, μην κάνεις μύρλα, που λέει και κάποια άλλη ψυχή. Μην κάνεις μύρλα.
0: Δεν θέλω γκρίνιες.
1: Δεν θέλω γκρίνιες. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, πολλοί το λένε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις άλλωστε. Εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα με διαφορά κιόλας από το επόμενο. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός χθες πήγε στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν του είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες που θέλουν να το συναντήσουν. Εκείνος δεν αρνήθηκε και λέει: θα συναντήσω, λέει, τους αγρότες και να ακούσω την κρινιά. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει εκεί στους αγρότες να τους μιλήσει και μάλιστα τους είπε, λέει, δεν είναι, λέει, γαλατικό χωριό καμιά χώρα, λέει, μακριά από την παγκόσμια καθηγίδα.
5: Θα το παραλάβω. Χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζ ή στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα.
0: Θες εσύ τώρα να ξεφύγεις από την παγκόσμια καταιγίδα? Δεν βλέπεις τι γίνεται στο θανάτο Ορμούζ?
1: Είχα πάει μια φορά στο Άμστερνταμ.
0: Αυτό θα πας?
1: Άκου να δεις
0: αυτό που θα σου πει για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Όταν θα αποφασίσεις, ξέρω εγώ, και αυτά. Εν τω μεταξύ είναι 1550 ευρώ να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τόσο. Λοιπόν, όταν θα πας, ας πούμε, στον στον άνθρωπο εκεί που θα σου βάλει το πετρέλαιο, ναι, θα του πει, ξέρω εγώ, θέλω 100 λίτρα.
1: Πόσα?
0: 100.
1: Δεν δίνουνε.
0: Δεν δίνουν. Είναι, νομίζω το
1: από
0: 100,
1: 300,
0: αυτό.
1: Από 300 και πάνω.
0: Από 300, τα έχω ψάξει.
1: Αν
0: ναι,
1: θες να πας να πάρεις λιγότερα, παίζει τώρα διάσπαρτα και πρέπει να βρεις σε κάθε γειτονιά ποιος το κάνει.
0: Ναι.
1: Πρατήριο το οποίο θα σου δώσει σε μπιτόνι. Πας με το μπιτονάκι φορτωμένο στο πορπαγκάζ.
0: Ναι.
1: Έχω και κόλπο για να μην μυρίζει τα μάξια, αν θέλετε. Μην γελάς. Θα το πω. Λοιπόν, βάζεις μεγάλες σακούλες, αυτές τις οικοδομικές όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι, βάζεις μέσα τα μπιτόνια. Όχι, βάζεις τη σακούλα, βάζεις τα μπιτόνια μέσα και δένεις τη σακούλα από πάνω.
0: Με το στόμιο, από το στόμιο εκεί.
1: Όχι, δένεις τη σακούλα από πάνω με tie wrap. Να μην περνάει τίποτα. Και φρακάρεις τα μπιτόνια ανάμεσα δεξί και αριστερά, αν έχει. Πώς το λένε.
0: Να μην είναι λάσκα, ρε παιδί.
1: Να μην μπαλατζάρει, να μην είναι λάσκα. Γιατί άμα κουνιέται, χύνεται απ' έξω. Και είναι φύρα.
0: Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Έχω δει άνθρωπο να παίρνει σακούλα, τη γυρνάει με το.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το είπε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό το είπα, ρε, τώρα το έκανε εσύ.
1: Όχι, ρε. Λέει τι να κάνω, λέει. Κρυώνω. Δεν θα μείνει στάλα για στάλα.
0: Το πετώ.
1: Μπιτόνι! Άντε πάω να κάνουμε εκπομπή τώρα, πάω.
0: Το μπιτόνι που το βρίσκω.
1: Το μπιτόνι πας σε ένα με οικοδομικά εργαλεία.
0: Ναι.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πόσα λίτρα είναι όρεση, πόσα λίτρα, το μεγαλύτερο, ας πούμε, πόσο μπορείς να...
1: Ένα άλλο. Τι, πόσο χρόνο τα μάξεις. Μα έχεις μπανάκι,
0: Λες να δούμε τέτοια φαινόμενα τώρα.
1: Πλάκα να γεμίζουν με βιτόνια. Εγώ στην Πεντέλη γίνεται χαμός.
0: Τι είναι, γεμίζουν με βιτόνια.
1: Βέβαια. Τι λες εσύ, για βάλε κάτω. 1,50. Κάνει εσύ που είσαι με τους υπολογισμούς. 1,55.
0: Περίμενε. Περίμενε, το αφήσει να το σήμερα.
1: Ένα 55,
0: ναι.
1: Επί 300 λίτρα που είναι το, για να έρθει το βιτιοφόρο.
0: 465.
1: Άστα, πάρω κονσόλα PlayStation, να παίζω. Αφητεύομαι, γίνε να γίνουν τα μάτια τετράγωνα, να μην καταλαβαίνω
0: και
1: τίποτα.
0: Και πώς θα ζεσταίνεσαι εσύ.
1: Θα ζεσταίνομαι εγώ αλλιώς.
0: Κουβερτούλα. Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα χωρίς ηλεκτρικό υπόστρωμα.
0: Όχι, κανονική κουβερτούλα.
1: Κανονική κουβερτούλα και θα γίνει...
0: Χριστούγεννα.
1: Όχι Χριστούγεννα.
0: Σε έκανα εικόνα.
1: Δεν θα γίνει Χριστούγεννα.
0: Δεν θα γίνει.
1: Ανάσταση θα γίνει.
0: Να σου πω κάτι, σε έκανα εικόνα με τα μπιτόνια τώρα.
1: Όχι, έχω πάρει κι εγώ με μπιτόνια, αλλά αυτό.
0: Ναι, το φάνηκε ότι το ήξερε, το έχει δουλέψει.
1: Έχω μελετημένο το πράγμα. Ναι. Δηλαδή γίνεται μελέτη. Πάμε κάτω, τι γίνεται, πώς αυτό και έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν φεύγει η μυρωδιά. Την πρώτη φορά την πάτησα. Έκανε μια μισή εβδομάδα να φύγει.
0: Ωραία.
1: Τι είχα βάλει μέσα δεν περιγράφεται. Αφού έπαιρνα το.
0: Άλλο ξύλο μετά.
1: Τι ξύλο. Πώς θα ζεστά. Τι ξύλο. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία γιατί πρέπει να παίρνω το αυτοκίνητο το άλλο για να πηγαίνω το παιδί.
0: Γιατί μύρισε.
1: Γιατί μύρισε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα πειράματα έχουν και. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν τυχαίνουν πάντα.
1: Αποκτώ την τεχνογνωσία. Έτσι. Τώρα έχω το know-how.
0: Και μπορώ να σα τη μεταφέρω.
1: Θα το κάνω υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εν τω μεταξύ, μου άρεσε που λες: παίρνεις τις σακούλες, τις φθηνές.
1: Όχι, τις οικοδομικές, τις μεγάλες, τις χοντρές.
0: Ναι.
1: Να μην περνάει. Γιατί άμα πάρεις από τις ψηλές. Άμα κάνει ένα σχησιματάκι, θα έχουμε διαρροές.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη φίλη την Ελενίτσα. Καλημέρα, λέει, καλή Πεμπτούλα. Ερούλα σε σένα και την γλυκιά σου παρεούλα, λέει η φίλη η Ελενίτσα. Και να πω ότι σήμερα, επειδή μας έστειλε και η άλλη φίλη μας, η Ξένη από τα Γιάννενα, σήμερα θα πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει, εκεί στο νοσοκομείο στο Χατζικώστα των Ιωαννίνων, να επισκεφθεί, να δει, λέει, τα νέα.
1: Τον Γιουχάρανε τον υπουργό σε κάτι που είχε πάει.
0: Ναι, βέβαια. Γίνεται. Ναι, σε κέντρο υγείας. Και σήμερα λοιπόν επισκέπτεται εκεί το νοσοκομείο Χατζικώστα για να εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα ΤΕΠ και το ακτινολογικό εργαστήριο. Βέβαια, τις προάλλες που έβρεξε, υπήρξε διαρροή νερού και τέθηκε εκτός λειτουργίας ο ξωνικός τομογράφος. Αλλά θα πάει να κάνει εγγένεια εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τον περιμένουν τώρα οι εργαζόμενοι εκεί με κινητοποιήσεις.
1: Έχει γιατρούς εκεί, έχει.
0: Ναι, αυτό λένε τώρα οι άνθρωποι. Λένε, τον περιμένουμε κινητοποιήσεις. Θα κάνουν κινητοποιήσεις οι γιατροί. Στάση εργασίας 1 με 3 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι 2 με 3. Υπενθυμίζοντας τον Υπουργό ότι οι φρεσκοβαμένοι τείχοι δεν προσλαμβάνουν γιατρούς ούτε εξασφαλίζουν υλικά.
1: Έχω και γι' αυτό λύση, άμα θέλεις. Έχω λύση.
0: Τι, για ποιο?
1: Θα δίνεται σε κάθε ασφαλισμένο manual του μηχανήματος.
0: Για να ξέρει πώς λειτουργεί.
1: Για να ξέρει πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνει μέσα, θα πατάει τα κουμπάκια και τελείωσε.
0: Εδώ είναι τα μισά κτίρια. Έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα στις κτηριακές υποδομές. Δηλαδή, όταν ας πούμε προχθές με τη βροχή τα δικαστήρια στο Βόλο και στη Ρόδο σταμάτησαν γιατί έμπαινε η βροχή μέσα. Όταν, ας πούμε, σε δημόσια κτίρια υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τι να κάνεις και τι να σώσεις τώρα? Εδώ πέρα μιλάμε στο Χατζικώστα. Το Χατζικώστα και το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα εξυπηρετούν όχι μόνο το νομό Ιωαννίνων, αλλά μιλάμε σχεδόν όλη την Ήπειρο, έτσι, διότι τα δύσκολα περιστατικά πηγαίνουν στα Γιάννενα. Άρα, έχεις δύο νοσοκομεία, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα σε αρκετές περιοχές μπορεί να πάνε και από άλλες περιοχές, δηλαδή από άλλους νομούς, πέραν της περιφέρειας Ηπείρου. Κι όμως τα νοσοκομεία αυτά είναι υποστελεχωμένα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και πανεπιστημίο εκεί στα Γιάννενα, πανεπιστημίο ιατρική εννοώ, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
1: Πάμε να βάλουμε και ένα break.
0: Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε και μουσικούλα εδώ και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: χρόνια δεμένα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν, τι λέγαμε για τα δημόσια κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας και τα λοιπά, έχουν θέματα, και λέγαμε για τα δικαστήρια εκεί στη Ρόδο και στο Βόλο που γέμισαν νερό. Ακούστε τώρα τι έγινε στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι, το οποίο δεν χτυπήθηκε από καιρικά φαινόμενα δύσκολα, όπως ήταν στην Εύβοια, στη Ρόδο κτλ., χωρίς να πνέουν δυνατοί άνεμοι, χωρίς να έχει γίνει κάτι σοβαρό. Ένα ολόκληρο παράθυρο σχολείου αποκολλήθηκε μαζί με το κάσωμα και έπεσε πάνω σε ένα μαθητή της πρώτης λυγίου. Έτσι. Το παιδί έπεσε αιμόφυρτο, έφερε τραύματα από τα σπασμένα τζάμια στην πλάτη του. Η τάξη γέμισε αίματα. Τα παιδιά παρακολουθούσαν πανικόβλητα τη σκηνή, λίγο πριν ο συμμαθητής τους διακομιστεί επηγόντως για νοσηλεία. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του παιδιού, να το πούμε αυτό, αλλά είναι εξοργιστικό.
2: Κακοτεχνία είναι.
1: Είναι εξοργιστικό, δηλαδή χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Σεισμός, οτιδήποτε κτλ. Χωρίς να υπάρχει κακοκαιρία. Άνεμ. Φανταστείτε εκεί που κάνει μάθημα ένα παιδί, φεύγει το παράθυρο μαζί με το κάσωμα, έφυγε όλο. Έτσι, μιλάμε για. Είναι ένα κτίριο.
2: Είναι αυτό που είπες πριν, Νέρη.
1: Το οποίο λέει είναι πάνω από 50 χρονών.
2: Είναι αυτό που είπες. Δεν υπάρχει συντήρηση.
1: Ναι. Είναι πάνω από 50 χρονών, δεν έχει κάνει, λέει, οικοδομική άδεια. Και είναι αποκλεισμένο εξαιτίας αυτού. Ότι επειδή δεν έχει οικοδομική άδεια, πρόσεξε, πριν από 50 χρόνια φτιάξε ένα σχολείο χωρίς οικοδομική άδεια. Και ακριβώς επειδή δεν έχει οικοδομική άδεια.
2: Γιατί είναι σχολείο.
1: Δεν μπορεί να πάρει και την κρατική χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου που λένε.
2: Ναι, αλλά γιατί είναι σχολείο.
1: Γιατί είναι σχολείο. Δεν έχει οικοδομική άδεια. 50 χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί είναι σχολείο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλο κτίριο.
1: Ο τοπικός σύλλογος έχει προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές το Δήμο του Μεσολογγίου. Έχει καταθέσει και γραπτές οχλήσεις. Μιλάει για φθορές, μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Έχει ειδοποιήσει και τις τεχνικές υπηρεσίες. Και μάλιστα σε άλλη τώρα περίπτωση, στα Βασιλικά, ένας 14χρονος μαθητής νοσηλεύτηκε όταν κομμάτι της οροφής έπεσε και τον τραυμάτισε. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και στη Λαμία πριν από 15 μέρες, άλλη περίπτωση εκεί, στο τρίτο λύκειο Λαμίας, έπεσε ο σοβάς, ξεκόλλησε, χτύπησε 4 παιδιά. Δηλαδή τώρα μιλάμε μέσα σε 15 μέρες τουλάχιστον 3 περιστατικά. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δείχνει και σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία. Αλλά σου λέει το σχολείο δεν είναι, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν ανήκει.
2: Πού ανήκει?
1: Ανήκει στο Δήμο. Στον εκάστοτε Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος είναι, λέει, χρεωμένος να φτιάξει το σχολείο. Όχι το Υπουργείο Παιδείας. Άλλο παράλογο, ας πούμε.
2: Περίεργα πράγματα.
1: Δηλαδή 500 υπουργεία να είναι, ας πούμε, σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει ξεκάθαρα.
2: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
1: Μιλάς με γρίφους γέροντα, άντε τώρα ψάξε να βρεις. Όχι, φταίει ο Δήμος, όχι το Υπουργείο, όχι δεν έδεσε το κονδύλι, όχι δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τώρα επειδή υπάρχει απέτηση των ακροατών, θέλω να μου πεις, γιατί έχω μια μεγάλη απορία.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ και η φίλη Ελένη που στέλνει μήνυμα. Mm-hmm. Ωραία. Και πήραμε με το πετόνι. Μάλλον, εντάξει. Καταρχάς, πώς γεμίζουμε τα μπετόνια τώρα και πώς σηκώνουμε τα μπετόνια να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο, Ρησίλια.
2: Λοιπόν, καταρχήν,
1: ναι.
2: Το κόλπο το κάνεις με άδεια τα μπετόνια. Δηλαδή, βάζεις σακούλα, βάζεις τα μπετόνια άδεια μέσα και είσαι έτοιμος να δέσεις.
1: Ναι.
2: Πας στο σούπερ μάρκετ, λέω. Πας στο βενζινάδικο. Του λες, μάστορα, γέμισε.
1: Επιτόπου γέμισε.
2: Επιτόπου γέμισε. Δεν γεμίζει, πληρώνεις, φεύγεις.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα.
2: Αν δεν σηκώνονται τα μπιτόνια μετά.
1: Πώς πας μετά με στη δεξαμενή.
2: Αν δεν σηκώνονται τα μπιτόνια μετά.
1: Ναι.
2: Έχουμε αυτό το βοηθητικό το μπιτονάκι, όμα μείνει το αυτοκίνητο, ένα μικρό.
1: Ναι.
2: Πεντάλιτρο, δεκάλιτρο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παίρνουμε την τρόμπα του, μια τρόμπα λαδιού.
1: Έχεις παρκάρει 4 στενά παραπέρα.
2: Όχι, γιατί να παρκάρεις 4 στενά παραπέρα. Θα βάλεις κάποιον να φυλάει εκεί, να παρκάρεις από κάτω.
1: Ναι.
2: Βάζεις την τρόμπα του λαδιού, τρομπάρεις 4-5 φορές το μπιτονάκι το μικρό, να σκατζάρει το βάρος από το μπιτόνι το μεγάλο.
1: Θέλεις πας κάτω, ρίχνεις μέσα το τέτοιο, το λίγο.
2: Ναι, και μετά πας και ρίχνεις το μεγάλο. Το πολύ με χωνεί.
1: Ναι,
2: το μεγάλο, το οικοδομικό.
1: Πόσες ώρες θα το κάνεις αυτό?
2: Τι πόσες ώρες, μωρέ.
1: Πόσες ώρες θα κάνεις αυτό το πράγμα που λες?
2: 40 λεπτά το πολύ να σου πάρει με όλη τη διαδικασία, με το γέμισμα στο βενζινάδικο.
1: Είσαι πολύ γρήγορος, Σεσίλια.
2: Είμαι καλός.
1: Το έχεις κάνει αυτό. Αυτό τώρα την πατέντα την έχεις κάνει.
2: Πέρσι το είχα κάνει.
1: Οπότε φέτος είσαι έτοιμος.
2: Φέτος θα βάλουμε κανονικά, θα έρθει το βιτιοφόρο.
1: Πάρα από 300 λίτρα.
2: Όχι πάντα, 300.
1: 300.
2: Ορίστε, να, δεν μπαίνω PlayStation για να βάλω πετρέλαιο. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή.
1: Όπου που έχεις φτάσει.
2: Δηλαδή, υπέρτατη θυσία.
1: Υπέρτατη θυσία. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά μέχρι τις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, πρωινή αφετηρία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Στάτους 107 και 7. Πέμπτη σήμερα, στα μέσα του Οκτωβρίου είμαστε. Μας δείχνει τα δόντια του ο καιρός. Θα περάσει αυτή η εβδομάδα, γιατί η επόμενη φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη όσον αφορά τις θερμοκρασίες τουλάχιστον. Είδα κάτι 21, 22, 20, εκεί θα είμαστε. Γιατί μας τρομοκράτησε λίγο αυτό το διήμερο και θα μας πάει έτσι μέχρι και την Κυριακή νομίζω. Έχει κρύο έξω, παιδιά, έχει κρύο. Έχει το αεράκι αυτό το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση. Δηλαδή δεν είμαστε πλέον, είπαμε, τα κοντομάνικα τελειώσανε. Στην άκρη, στην άκρη. Στο πατάρι, στο πατάρι. Στην ντουλάπα, όπου θέλετε. Σούρνονται και οι όσεις. Όλοι μπουκωμένοι είμαστε. Όλοι, όταν λέμε όλοι, όλοι. Θα μου πεις με αυτόν τον καιρό δεν ξέρεις τι να βάλεις. Το πρωί φεύγεις με μακριμάνικο και ζακετούλα και το μεσημέρι ζεσταίνεσαι. Όχι χθες και σήμερα, αλλά να. Αν βγει ο ήλιος, λίγο μπερδεύει η κατάσταση. Χαμός και στα σχολεία. Τα μισά παιδιά λείπουνε με ιώσεις. Ευτυχώς είναι ιώσεις που δεν είναι σοβαρές. Δηλαδή είναι ιώσεις οι οποίες να, πυρετό. Με αναλγητικά την πολεμάμε την κατάσταση. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Είχαμε και τα μέτρα. Να, τα πάμε και τα μέτρα, τα βγήκανε χθες. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και στην Σύνοδο Κορυφής, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν πέσουν χρήματα, παιδιά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σφυράει αδιάφορα ή κινείται με ρυθμούς χελώνας, δεν γίνεται δουλειά. Και δικαίως ο κόσμος διαμαρτύρεται. Τι να κάνει κάθε κυβέρνηση μόνη της? Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η ένωση για να βοηθάει, να κάνει, να δείχνει. Εμείς αετό πετάμε. Τώρα θέλει μέτρα, τώρα, έτσι. Τώρα, τώρα, να βγει ο χειμώνας. Ακούσαμε χθες τα μέτρα, 40 λεπτά κάτω από την τιμή εκκίνησης που θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό είναι το βασικό.

Προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα, κυρίως για όσους βρίσκονται στα πιο ψηλά. Ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο πολεοδομικό συγκρότημα, είμαστε καλά. Δηλαδή ακόμα και να μένεις πιο πάνω, άσβεστο χώρι, πεύκα, αλλά χορτιά δεν το συζητάμε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θες και ξύλα, θες και πετρέλαιο. Να δούμε πώς θα τον παλέψουμε για αυτό το χειμώνα. Όσο κρατάει ο πόλεμος, τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Δεν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, να ξορκίσουμε το κακό, να ξορκίσουμε την κακή ψυχολογία. Έχουμε τον τρόπο μας εδώ να χαμογελάμε. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές του Στάτους 107 και 7, για ό,τι συμβαίνει έξω μας ενημερώνετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ των προτέρων, γιατί είστε πάντα εκεί και μας δίνετε την ενημέρωση που πρέπει. Φυσικά και το Viber στη διάθεσή σας, 6908 3 50 700. Δεν ξέρω, εγώ σήμερα βγαίνοντας από το σπίτι αισθάνθηκα ότι είχε πιο πολύ κρύο από χθες. Δεν ξέρω αν το αισθανθήκατε κι εσείς, αλλά εγώ λίγο σφίχτηκα όταν βγήκα από το σπίτι. Κίμπερλι Μίμπερλι, γεια σας. Τελείωσε. Και να, όταν ήρθε, γιατί αυτό, όταν έφυγε το άλλο, και γίνεται ένας χαμός.

Έβλεπα χθες και στην Κωνσταντινούπολη τι γίνεται με τις πλημμύρες, παιδιά, και πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή, χαμός. Και ένας νεκρός εκεί, και εδώ στη Ρόδο είχαμε ένα νεκρό.

Στα αθλητικά, νίκες για Άρη και Ηρακλή. Αμφότεροι με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλές και οι δύο ομάδες. Στον Ολυμπιακό έχουν εντέρτια τώρα, διότι ο Ντόρσεϊ τα βάλε με τη διοίκηση, τα βάλε και με τον προπονητή ότι δεν παίζει. Το στείλαν στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά όλα δείχνουν ότι οδεύει προς διαζύγιο. Η ΑΕΚ χθες ιτήθηκε στην Αγγλία από την Σαχτάρ με 3-1. Και τώρα έρχεται η Manchester City, παρακαλώ. Η οποία City συνετρίβει από την Paris Saint-Germain με 2-4 χθες. Να, είδαμε λίγο μπάλα για να ξεχαστούμε. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, καλημέρες, καλημέρες, παιδιά. Να μου πείτε και πώς σας φαίνονται τα μέτρα. Είναι ικανοποιητικά, είναι στο μέτρο του δυνατού, την παλεύουμε, δεν την παλεύουμε. Πρώτα όμως είπαμε οι καλημέρες μας, διότι είναι η βάση τούτης εδώ της εκπομπής. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50 και στο Viber 69 08 3 57 800.

άσμα. Να πιούμε δύο τζούρες καφέ και ξεκινάμε.

Εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Πέσαν και τα χιονάκια μας. Έβλεπα χθες και στα 3-5 πηγάδια. Καλά, στον Όλυμπο έχουν πέσει εδώ και καιρό ψηλά. Και για να πέσει χιόνι, καταλαβαίνετε ότι το κρύο έρχεται. Στα δικά μας εδώ, στα της πόλης, ο κύριος Δήμας είπε ότι η πρόοδος του Flyover είναι στο 70%. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Έτσι να πάει, παιδιά, έτσι να τελειώνει. Ενώ το μετρό στην Καλαμαριά μείωσε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη 10%, λογικό μου ακούγεται. Και πάμε στις καλημέρες μας. Καλημέρα Σταθή, καλημέρα, καλημέρα. Ο καθένας διαβάζει όπως θέλει. Γι' αυτό υπάρχει και ελευθερία, έτσι. Σαφώς και είναι πολύ σοβαρό θέμα η θέρμανση, δεν είναι για να παίζουμε. Και παραλαμβάνω, εμείς εδώ που είμαστε εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης ή ακόμα και κάτω στην Αθήνα, τα βλέπουν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Άμα μένεις στη Φλόρινα, ας πούμε,

Μωρί μου, καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Τι κάνεις, Λάζαρε? Καλημέρα, ρε, λέει, από τη δροσερή επανομή. Στον Γιάννη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.

Καλό δρόμο στη Δήμητρα. Δουλειά πας να υποθέσω, έτσι δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Ελάτε, ελάτε, καλημέρες. Γεια Σοφία. Η καλημέρα λέει δεν αλλάζει τον κόσμο, απλά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σωστό. Σωστότατο. Στην πολιτική, παιδιά, δεν έχει κάτι. Τα κλασικά, τα ξέρετε. Να μαλώνει το Πασόκ με την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Οι δημοσκοπήσεις είναι σταθερές μέχρι τουλάχιστον και την τελευταία. Δεν αλλάζει κάτι δραματικά. Σαφώς και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ψήφος, εννοείται. Αλλά να, έχουμε ένα μπούσουλα. Βλέπουμε τι γίνεται, πώς κινούνται. Βέβαια για κάποιους όταν οι δημοσκοπήσεις βολεύουν είναι μια χαρά. Όταν δεν βολεύουν

Γεια σου Στελίτσα, καλημέρα και σε σένα. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800, με καφεδάκι, με ζεστό καφεδάκι, να ανοίξει το ματάκι. Ξεκινάμε λοιπόν με μείωση 40 λεπτά, έτσι. Δηλαδή αν ξεκινούσε τώρα το πετρέλαιο χωρίς τις ελαφρύς θα ήταν στο 1,95. Τι λέει ρε φίλε. Τιμή πώλησης 1,55. Later, 30% αύξηση το επίδομα θέρμανσης. Αυτά είναι για 15 μέρες, έτσι να ξέρετε. Είπαμε κάθε 15 μέρες η κυβέρνηση θα κοιτάει τα μέτρα, διότι αλλάζει πολύ γρήγορα το διεθνές κλίμα, οι διεθνείς συνθήκες. Μέχρι 31 Οκτωβρίου λοιπόν αυτά τα μέτρα. 20 λεπτό αναλύτρο από την κυβέρνηση, 15 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά αναλύτρο στην αμόλυβδη. Τα 10 λεπτά αναλύτρο στην αμόλυβδη θα πάνε από μεθαύριο, έτσι. Έχουμε 20 λεπτά από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης.

0: και αναμένουμε προς τα τέλη του μήνα τα νέα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, αν δεν στρώσει η κατάσταση, αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον πόλεμο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φανάκι και... Θα δούμε και κάποια tips έτσι να... που μπορούμε να εξοικονομήσουμε οτιδήποτε, κάποια λίγα χρήματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Να πούμε για τα μέτρα, να πω έτσι, ακούω τα μέτρα που λες και μου είσαι μία παροιμία να τη δω. Από τα ολότελα καλή και Παναγιώτενα.
0: Στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Όχι, αυτό που λέω εγώ είναι πιο ταιριάζει.

0: Από το Λότερα, καλή και η Παναγιώτενα, ναι.
1: Καλή
0: και
1: η Παναγιώτενα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό για την καλημέρα. Δεν ξέρω που σας βρίσκω. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ευχές για καλό πρωινό. Θα βάλετε πετρέλαιο, όσοι έχετε πετρέλαιο, δηλαδή θα μπείτε στη διαδικασία τώρα. Έστω ρε παιδί μου, να το μισογεμίσετε. Θα μου πεις τώρα, για να το μισογεμίσω πρέπει να υπάρχουν και λεφτά. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν έχεις λεφτά, δηλαδή με ένα 55 πες. Για 1000 λίτρα το συζητάμε, έτσι, θέλει 1550 ευρώ. No 775 για 500 λίτρα. Είναι παιδιά, είναι. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Δηλαδή, να λες τώρα ότι πρέπει να βρω είτε 775 είτε όσο βάλεις. Και με Σεπτέμβριο που πέρασε με σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ζόρικα. Βέβαια, τι θα κάνεις, θα κάνεις να κρυώσεις, όχι. Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Το ότι θα ξεκινούσε με ένα 95 το λίτρο είναι τραγικό πάντως, έτσι. Πέρσι ξεκίνησε ένα 10. Αυτή η πόλεμη θα τελειώνα σε 5 μέρες, αλλά μπα. Δεν. Λοιπόν, βάλτε ζακετούλα. Πριν βγείτε έξω, πάρετε ζεστό καφεδάκι από το σπίτι, αν είναι δυνατόν. Και καλημέρα να έχουμε, παιδιά, καλημέρα. Είναι και Πέμπτη σήμερα, παραμονή Παρασκευής, μην το ξεχνάμε.

0: Το πουκάμισο το θαλασσί, μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Ήρθε μια καλημέρα από την παγωμένη, από την κρύα Δράμα, παιδιά. Ο φίλος ακροτής μου είπε 9 βαθμοί. 9. Πάνω εκεί στον Ευρωκόπη τι γίνεται τώρα, άραγε. Γεια σου Στάθη μου, αν δεν έχεις λεφτά, λέει, ούτε με ένα 30 μπορείς να βάλεις. Γεια σου Νικόλα μου, πιάνει χειμώνας, λέει, σιγά σιγά. Πόσο είσαι, θερμοκρασία, για να δούμε λίγο. Πού είναι, μωρέ, αυτή η θερμοκρασία, τώρα μπορώ να τη βρω με τη φωτογραφία που με έστειλες. Οκτώ, ε. Έπεσε η γραμμή. Παιδιά, κρύο, άστο. Καλημέρα, Λιστέλα, επιτέλους δροσιά. Ρε, εσύ στέλιτσα τώρα. Βαλτί είσαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στον δρόμο είμαστε.
1: Στον δρόμο είμαστε, έξω από το κλειδί εδώ πάντως στην Εγνατία πάνω, είχε 7 βαθμούς.
0: 7, ε. Με κρύο.
1: Έχει πέσει γενικά η θερμοκρασία.
0: Έχει πέσει, βέβαια, είπαμε την άλλη εβδομάδα θα ανέβει πάλι λίγο. Όχι σε φοβερά επίπεδα, θα είμαστε στους 20 βαθμούς. Ό,τι μπορέσουμε και σώσουμε είναι, παιδιά, δεν παλεύετε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει. Πού πας?
1: Έγινε. Άρτα.
0: Άρτα. Στην Άρτα και στα Γιάννενα.
1: Και στα Γιάννενα, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Καλό δρόμο, να προσέχεις.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα. Και ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, παιδιά, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μουσική 15 Οκτωβρίου, λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως. Οι Βάνδαλοι. Η απολύτιστη δηλαδή. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Την ίδια χρονιά, το 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροσκαφών. Πάμε στις γεννήσεις και δεν πάμε. 70 π.Χ. Ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής. Το 1810 γεννιέται ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Με τα χρήματά του ανεγέρθη η Ακαδημία Αθηνών, ε. Και με τη βοήθειά του είχαμε ανέγερση και του Αστροσκοπείου Αθηνών. Το 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο ένας συγγραφέας. 1564 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. 1964 φεύγει ο Κόλ Πόρτερ, ίσως από τους μεγαλύτερους συνθέτες μεγάλων επιτυχιών στον Broadway. 1980 πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμή του, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Είχε λάβει και σε μέρος του Ολυμπιακού Αγώνες. Ήταν αθλητής του δεκάθλου, έτσι. 1920 στην Αμβέρσα. Χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. Διεθνή ημέρα αγρότησας σήμερα. Σε όλες τις αγρότησες που παλεύουν εκεί, καλημέρα. Διεθνή ημέρα επιστωτικής ένωσης. Διεθνή ημέρα λευκού μπαστούνιου. Για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, φυσικά. Ημέρα υγείας του μαστού. Και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όταν βλέπω, όταν ακούω πλήσιμο χειριών, μου έρχεται ο COVID, η εποχή του COVID.

Αυτά με, με τα θέματα, με τα γεγονότα που γίνανε σαν σήμερα. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μάτια μου.
1: Τώρα η καλημέρα που θα ακούσετε είναι ανεμοδαρμένη. Καλημέρα.
2: Και ξεμαλιασμένη θα έλεγα. Καλημέρα. Μας πήρε και μας σήκωσε. Κατά διαστήματα, όπως ερχόμουν, ώρες-ώρες, δεν παλεύονταν.
1: Όπου είχε ανοίγματα από τα κατεβάσματα, έτσι.
2: Εγώ, παιδιά, σήμερα κρύωσα πιο πολύ από χθες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν φταίει ο εσωτερικός μου θερμοστάτης ή το έξω.
1: Okay. Και εγώ το από αυτό.
2: Άρα δεν είναι εντύπωσή μου. Φυσάει κιόλας και είναι έντονο. Οπότε, όσοι είναι να ξεκινήσετε τώρα, λάβετε το υπόψη και βάλτε κάτι παραπάνω. Πάρτε και ένα φουλαράκι.
1: Έτσι,
2: κάτι
1: ένα φουλαράκι για το λαιμό, γιατί.
2: Δύσκολα.
1: Ανεμοδαρμένα ύψη. Πριν πάμε σε εφημερίδες, καλημέρες, γεια σου Φώτη. Λίγο έξω από την Άσυρο προς Θεσσαλονίκη έχουμε μόλις 6 βαθμούς. Ναι, προς τα εκεί, παιδιά, είναι πιο δύσκολο τα πράγματα. 6 βαθμούς, πόρε φίλε. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα και σε σένα. Κρύο λέει σήμερα, κρύο, κρύο παιδιά, κρύο. Καθίστε να σας πω τι καιρό θα κάνει τώρα πριν πάμε στις εφημερίδες.

Πάντα μιλάμε για Θεσσαλονίκη, έτσι. Αυτή την ώρα έχουμε 12 βαθμούς, η αίσθηση είναι στους 10 με τον αέρα. Βελτιωμένος ο καιρός όσον αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, θα έχουμε ήλιο. Θα αγγίξουμε τους 19 με 20. Αύριο 7 με 19, Σάββατο εδώ είναι τα δύσκολα, 6 με 18. Και την άλλη εβδομάδα από την Κυριακή αρχίζει και ανεβαίνει, θα έχουμε και 23 στην αρχή της εβδομάδας. Γύρω στους 20 βαθμούς θα μας, 20-21 θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Ό,τι μπορέσουμε και σώσουμε, παιδιά. Το Σάββατο λίγο θα τεντώσουμε. Γεια σου Κώστα μου, ωραίο Κάστρο 7. Oh. Μόνο ψήφια και χαμηλά, ε. Και φυσάει κιόλας, παραλαμβάνω, βάλτε φουλαράκι όπως είπε και η Νίκη. Πάμε πρωτοσέλιδα, πάμε. Εσείς στέλνετε τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική κυριοπραξία επέβαλε έτοιμα για επανέναρξη των ερευνών και οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Δεν έχει κάτι άλλο για τον Γκυλφόη, λέει, ο απόϊχος απομάκρυνσης. Εντάξει. Τα νέα. Κίνηση, θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, 1,55 το λίτρο στο 1,35 για τους δικαιούχους του επιδόματος. Δίζελ κίνηση, το οποίο επίδομα θα ξεκινήσει, θα ανοίξει πλατφόρμα, να σας πούμε και αυτό, γύρω στις 11 Νοεμβρίου. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, αμόλυβδη μείον 10 και επίδομα θέρμασης συν 30%. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Και τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις για την υπόθεση Γκυλφόιλ. Σαχτάρα και ένα 3 στα αθλητικά της εφημερίδας, μένει εκτός Ολυμπιακού, ξέσπασμα ντόσε κατά Μπαρτζόκα και διοίκησης. Λόγω του χρόνου συμμετοχής της, δεν λέει τίποτα για Άρη και Ηρακλή που νικήσανε χθες. Θα πάμε εμείς, δεν πειράζει. Και θα ξαναπούμε. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Ειδικά για τους ηλικιωμένους. Όχι ΔΔΕ είμαστε, όχι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Έχει πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα και ακόμα την πατάμε. Τριπρό Αλέξη Κέραμνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Αυτό το δήλωσε στη Λάρισα, έτσι. Πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου? Να δούμε πώς βλέπει την επικαιρότητα η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου.

Πάμε στο ριζοσπάστη. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει η ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, λέει ο ριζοσπάστης. Ελεύθερος τύπος. Κρυφό μπόνους με 165.000 συντάξεις. Συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση, λέει, 2,8% σε ολόκληρο το ποσό. Για τις επιδοτήσεις, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμασης στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με 0,40 ευρώ επιδότηση από κράτος δηληστήρια και αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Σάρος, Ερόδο και Εύβοια η κακοκαιρία. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Καλά, αυτό το πράγμα έγινε, παιδιά, ανέκδοτο πλέον. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο, ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Στα αθλητικά, άντεξε ως το 80 η ΑΕΚ, έχασε 3-1 Τσαχτάρ. Μανιφέστο. Εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν μαχαίρια από τα θικάρια. Πήρα από τον πρόεδρο του ΤΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Και για τις επιδοτήσεις, τριπλή επιδότηση στην Αντλία. Kimberly Guilfoyle από τις κοσμικές και νυχτερινές πίστες στην αποπομπή. Το φάγες το κεφάλι σου, το φάγες. Ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Τύπος στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος παρουσίασε τους 5 συνενάξονες του σχεδίου. Οτιδήποτε έχει σχέση με πάρκινγκ και ανακούφιση, ευπρόσδεκτο. Σώσα από ορτοποιούς για νέα λουκέτα λόγω ενεργειακού κόστους. Ζητούν επιδότηση στο ρεύμα. Δύσκολη κατάσταση για τα ορτοποιία. Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Να δούμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είπε κάτι ωραίο. Πάμε στο λόγο, σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κόπηκε στα δύο Εύβοια. Τρομερά ποσοστά βροχής, παιδιά, πέσαν εκεί. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, Μήλων της Έριδος, η αποπομπή Guilfoyle. Και μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 στο ντίζελ. Αφήνω λίγο κενό γιατί πάμε ελεύθερη ώρα, ε. Ο Γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης. Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Αυτό με τις καταστροφές που κάθε τρεις και λίγο γράφει η ελεύθερη ώρα, τι γίνεται. Σοκ και δέος, λέει, τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες. Εγώ μια χαρά είμαι. Political. Οδηγός επιβίωσε καταναλωτές, 4-6 μήνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Τι πρέπει να κάνετε για να πληρώνετε φθηνότερους λογαριασμούς. Μαλλιά κουβάρια στην κέντρο αριστερά. Πόλεμος χαρακομμάτων ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών και στη μέση ο Τσίπρας. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα. Η κυβέρνηση ψώνει ανάχωμα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τους αδειάζουν και κάνουνε πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Η εποπομπή της Guilfoyle φωτίζει τα πολλαπλά αδίέξοδα.
ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν ατζέντα. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις. Και έπαθε Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος μάλλον του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Δηλαδή εκεί στην Δημοκρατία θεωρείται ότι θα είναι πρώτος ο Κυριάκος, έτσι να υποθέσω. Εσπρέσο. Πότισε Ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδη. Σενάρια σοκ που εξετάζουν οι αρχές για το Περιστέρι, εκεί που σύντροφος έριχνε Ατροπίνη, λέει, στο φαγητό του γιατρού. Πρώην άντρα της, λέει, θα τον ξαποστείλει. Τι λέει εδώ? Τα Star Ελλάς έχουν πάρει τα πάνω τους, μάλιστα. Ας τα να πάνε, δηλαδή. Με αυτό ξυπνάω, με αυτό κοιμάμαι. Πάμε και στη Star. Κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της και της Grey. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστριας προκαλεί ανησυχία. Σοκαριστική δήλωση της πεθεράς του Αργυρού. Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό. Και εντολή Κούστα για ανακοχή. Χωρίς άνδρα 13 παπουτσάκι. Να, αυτά μαθαίνουμε και μετά άντε να κάνεις εκπομπή. Καταλάβατε? Ρε, τι τραβάμε.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, ακούτε Στάτους 107 και 7. Δώστε μας τώρα λίγο θερμοκρασίες, γιατί από το πρωί μου δίνουν κάτι εφτάρια, κάτι εξάρια, κάτι οχτάρια.
1: Το τραγούδι το έβαλες για να το αφιερώσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, να ξαναρθείς κοντά σου για να ζεσταθώ.
0: Έτσι, έτσι. Εννοείται, κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία και ένα νόημα. Δώστε μας λοιπόν λίγο τι γίνεται έξω όσον αφορά τη θερμοκρασία, γιατί φυσάει και η αίσθηση είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε τώρα στο πανόραμα, να ξέρετε ότι θα έχετε διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 12, τετράωρο παρακαλώ. Εκεί Μπιζανίου με Μουστακλή.
1: Συνηθισμένα τα βουνά, κάθε τρεις και λίγο.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: έχει κρύο, παιδιά, έχει κρύο. Ο πανόραμα δεν είναι Αριστοτέλους, έχει κρύο, είπαμε.
1: Ξέρεις πόσο φυσούσε τώρα στην Αριστοτέλους, σταμάτα να λες. Να
0: ναι, φαντάσου πάνω πόσο φυσούσε.
1: Φαντάσου, όντως.
0: Αύριο λέει έχουμε την απελευθέρωση της Βέρειας ο Γιώργος, ναι, βεβαίως. Και την άλλη εβδομάδα. Τι είναι την άλλη εβδομάδα?
1: Αρχίζουμε εδώ πέρα τα εορταστικά μας.
0: Σωστά.
1: Να δούμε ποιοι θα έρθουν στην παρέλαση. Με δένδια λέει η παρέλαση φέτος στη Θεσσαλονίκη. Μήπως κάνει την έκπληξη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Ερωτηματικό. Παραήρθε φέτος.
1: Λες, μπορεί να του άρεσε.
0: Για να έρχεται, του άρεσε. Κάτι του άρεσε στην πόλη μας. Θέλω να δω ποιοι θα μείνουν στην πόλη εκείνο το πενθήμερο, να πω. Τετραήμερο να πω.
1: Τριήμερο να πω. Εξαρτάται πού δουλεύεις, εξαρτάται τι υποχρεώσεις έχεις. Είναι καλό πάντως. Και πενθήμερο
0: έπεσε
1: για
0: ωραία.
1: Κάποιους. Έπεσε
0: Σάββατο,
1: ωραία.
0: Κυριακή, Δευτέρα 26, Τρίτη. Α, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Από τη σημαία.
0: Ναι, την παραβλέπουμε. Άρρωστε, θα σηκωθεί και η σημαία. Την παραβλέπουμε την Τρίτη, Τετάρτη. Να. Καλημέρα, Νίκο. Τι λέει ο Νίκος? Hey! Κατερίνη 10. Ρε Στέλλα. Ρε Στέλλα. Κοντομάνικο και ζακετούλα, είναι δυνατόν?
1: Η Στέλλα είναι σκληροπυρηνική, κάθε μέρα επιμένει.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Ο Βαγγέλης μας λέει πως έχει 12 βαθμούς στο Όσλο, πιο κρύο στην Ελλάδα.
0: Αυτό πώς γίνεται, στο Όσλο?
1: Έτσι λέει.
0: Εγώ στο Όσλο έβλεπα κάτι χιόνια, ρε Βαγγέλη. Προχθές χιόνιζε πάντως, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αλλά...
1: Βαγγέλη, στείλε και καμιά φωτογραφία να δούμε αν έχει χιόνια ή όχι.
0: Δέκα βαθμοί, ναι. Εκεί είμαστε γύρω σου. Η αίσθηση είναι στους 10, παιδιά, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, θα το παλέψει μέχρι το μεσημέρι ο υδράργυρος να πάει εκεί. 19-20 κάτι θα κάνει.
0: Δίνει. Και από Δευτέρα πάμε 22. Η άλλη εβδομάδα θα είναι καλή.
1: Μην ακούτε 20 άρια εσείς που ντύνεστε τώρα να ξεκινήσετε και ξεγελιέστε.
0: Την άλλη εβδομάδα, το τονίζω. Την
1: Όχι,
0: άλλη
1: λέω
0: εβδομάδα.
1: Και για το μεσημέρι. Τώρα το πρωί δεν παλεύετε.
0: Αυτό όμως δεν είναι ένα ζήτημα τώρα, γιατί η μισή πόλη είναι άρρωστη και η άλλη μισή περιμένει να αρρωστήσει.
1: Και οι μισές μαμάδες κυνηγάνε τα παιδιά να πάρει ζακέτα, να πάρει μπουφάν. Όχι, δεν κρυώνω. Τι
0: ζακέτα. Εγώ τρεις μέρες κυνηγούσα τα παιδιά να πάρουν αντιπυρετικά. Τρέχαμε και δεν φτάναμε. Και εσύ το ίδιο νομίζω.
1: Άστο, άστο αυτό.
0: Θα σας δώσουμε μετά tips για το πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια από τα καλοριφέρ.
1: Έχεις κάνει ολόκληρη έρευνα.
0: Έχω κάνει χθες το βράδυ, έκανα, έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί, μίλησα, έκανα, έδειξα. Έχω κάνει μια λίστα.
1: Okay. Μπορείς να αρχίσεις να την διακινείς.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Βαγγέλης? Ποιο Σάββατο έτυχε?
1: Το χιόνι που έλεγες.
0: Α, τι έτυχε ρε παιδιά?
1: Έτυχε το Σάββατο, όλα καθαρά τώρα. Ορίστε, μας έστειλε και φωτογραφία. Ευχαριστούμε, ρε Βαγγέλη. Τι καλά, άμεση ανταπόκριση ήταν αυτή.
0: Μας έστειλε φωτογραφία από το δρόμο. Οι δρόμοι στο Όσλο πάντα καθαροί είναι.
1: Ναι, αλλά βλέπεις και στα, στα πλαϊνά. Είναι μια χαρά, μια χαρά.
0: Χθες ένας φίλος πήγε για κάνουν εργασίες πάνω στα 3-5 πηγάδια. Πολύ χιόνι.
1: Ναι, εντάξει, τα χιονοδρομικά δεν έχουν ανοίξει.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάνουν εργασίες, λέω ακόμα.
1: Κάνουν εργασίες, ετοιμάζονται.
0: Μεγαλώνει εκεί το χώρο, λέει, για τα κανόνια.
1: Τα
0: κανόνια χιονιού.
1: Α, οκ. Okay. Είναι και πρωί, δεν σε πιάνω απόλυτα. Περίμενε.
0: Τηλεφωνική θερμοκρασία, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Εξωτική σύνδος, 10 βαθμοί.
0: Άρα είμαστε καλά. Δηλαδή, είμαστε, ο μέσος όρος είναι 10 στην πόλη.
2: Απλά ο συνδυασμός με τη μυρουδιά από το βιολογικό φαίνει στα τάρταρα.
0: Κάτσε, συγγνώμη τώρα, εσύ έχεις το παράθυρο. Μυρίζει ο βιολογικός ακόμα και τώρα. Με τέτοια θερμοκρασία.
2: Ναι,
0: όταν περνάς από τις εμποκίνες, είναι ένα ζήτημα. Είναι.
2: Και στην έξοδο που είσαι για Αθήνα. Λοιπόν, το σημαντικότερο εχθές που περνάει στα παρατήρητα. Ναι. Το Φαϊνάλι Σαρδάιν, η Μαρίν Λεπέν έδωσε μια συνέντευξη.
0: Mm-hmm.
2: Τι θα κάνω όταν θα γίνω πρόεδρος.
0: Ας γίνει και βλέπουμε.
2: Έχει σημασία όμως πώς θα δεύουν τα πράγματα.
0: Κοίτα, όσο η Ευρώπη πετάει αετό, νομίζω ότι τα κόμματα τύπου Λεπέν θα παίρνουν τα πάνω τους.
2: Δεν ξέρω σε ποιο αιώνα βρίσκεται πλέον η Ευρώπη. Θα μας πάμε πολύ πίσω.
0: Στα χαμένα είναι η Ευρώπη, για να λέμε το τραγούδι δίκιο, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και στη Σύνοδο, γιατί όλοι πάνε με αίτημα για βοήθεια στην ενέργεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο και βάλε αναπνευστήρα. Καλημέρα, λέει ο Κυριάκος. Στους 5 βαθμούς με αίσθηση 4 η θερμοκρασία. Πού? Γράψε μας και πού. Βέβαια η φωτογραφία μας αποζημιώνει. Είναι υπέροχο, υπέροχα τα χρώματα του ξημερώματος. Άρα πού έχει 5 με αίσθηση 4, ρε παιδιά.

0: Είσαι εκτός, να υποθέσω. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Με τη νίκη μας εδώ, θα δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Άντε, μια γραμμή ακόμα, γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι. Πότε πρόλαβες? Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από την Κρήτη.
0: Πόσο? Πόσο θερμοκρασία? Πες μου να πάμε σε δελτίο.
1: 15 με κοντομάνικα είμαι πάντως.
0: 15 με κοντομάνικα. Σε κλείνουμε συνέντευξη διαμαρτυρίας.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πάμε για δελτίο.
1: Υπάρχει πρόβλημα με Ντόρση. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα?
1: Με Ντόρση, δεν το είπες πριν.
0: Α, ναι, στον Ολυμπιακός είσαι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αχ,
1: βέβαια. Αχ.
0: Και Πασόκ και Ολυμπιακό.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έτσι πάμε σε δελτίο με χαμόγελο.
2: Η ώρα είναι 7. Για κάθε ώρα, αλλαντικά πασιά. Παριζάκι Πασιάς, το καλύτερο για σας.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την επιδότηση να φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο και τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 1,55 ευρώ. Η τελική τιμή πάντως θα εξαρτάται από την ποσότητα που αγοράζει κανείς, από τον τόπο κατοικίας, από τον προμηθευτή, αλλά και από την κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Μείωση των τιμών και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του επικείμενου δύσκολου χειμώνα αναμένεται να ζητήσει σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δίνει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Χθες από τη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενεργειακή ακρίβεια και στις διεθνείς εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο, καταστροφές και πλημμύρες σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική και ακραία ύψη βροχής είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες 48 ώρες. Μαχαίρια, σπαθιά και σιδηρογροθιές έκρυβε το υποτιθέμενο κοντέινερ με χάντρες και γυαλιά ηλίου από την Κίνα που εντοπίστηκε χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι τελωνιακοί ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 3.081 τεμαχίων που εμπίπτουν στην ομοθεσία περί όπλων, ενώ τελικός παραλήπτης του κοντέινερ ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Προδομένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε πως αισθάνεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι οδυνηρό το ότι έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας. Εκτεταμένες πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη με σοβαρές καταστροφές και έναν 14χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία. Ένταση για δεύτερη ημέρα στο κέντρο των Τυράννων, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία σημαδεύτηκαν από επεισόδια με φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας, επιθέσεις με πέτρες και μολότοφ και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εμφανίστηκε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, αρκεί όπως είπε οι δύο πλευρές να είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν και να εκτίθενται τα γλυπτά τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα. Σχέδιο για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 θέσεων για δίκυκλα, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στις 5 παρεμβάσεις του Δήμου περιλαμβάνονται η διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρους στάθμευσης, η εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων, η δημιουργία 2 υπόγειων πάρκινγκ, καθώς και η εφαρμογή διαγώνια στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, στην κορυφή του ομίλου του στο EuroCup σκαρφάλωσε ο Άρης μετά το χθεσινό 3-3 και τη νίκη του επί της Ντερτόνα με 88-68. Τη δεύτερη νίκη του στο FIBA EuroCup σημείωσε ο Ηρακλής κερδίζοντας τη Βίρσμπουργκ με 90-73. Στο Champions League τέλος η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 20 βαθμοί σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα

0: Βάζω τέτοια τραγούδια, μπας και σταθούμε λίγο. Λάβες και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα, Βιργινία.
1: Μπας και φουντώσουμε.
0: Μπας και φουντώσουμε, ναι.
1: Εντάξει, σήμερα εγώ νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Εγώ βέβαια έχω την αίσθηση ότι είναι χειρότερα. Δεν ξέρω, το πρωί που ήρθα φυσούσε αρκετά. Οπότε εμένα μου φάνηκε λίγο πιο δύσκολα σήμερα.
1: Α, δες μήνυμα που σου έχει έρθει εδώ.
0: Τι λέει, τι λέει.
1: Δες μήνυμα. Καλημέρα, λέει, όμορφες ψυχές.
0: Α, εμείς είμαστε αυτοί.
1: Εδώ Αντώνης ακόμα κλαίει την Κίμπερλι.
0: Ναι, έχουμε και αυτό το ζήτημα. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, τελείωσε, πάει. Μαλώνει και η πολιτική σιγά το πράγμα τώρα, εντάξει, θα αλλάξει και τι έγινε.
1: Ναι, βασικά δεν είναι δικό μας πρόβλημα νομίζω και πολύ ασχοληθήκαμε.
0: Σωστά.
1: Anyway.
0: Λοιπόν, χωρίς προβλήματα στους δρόμους του την ώρα, εσείς βάζετε, ανοίγετε τον υπολογιστή, μπαίνετε στο teco.gr και κλείνετε το ραντεβού σας για ΚΤΕΟ. Καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Ζεστή καλημέρα, λέει η Δέσποινα, στο προσωπικό. Καλημέρα, Δεσποινάκη, να είσαι καλά. Πάντως, οι φίλοι ακροτές μας δίνανε θερμοκρασίες γύρω στους 10.
1: Εδώ ο Κυριάκος από το Βουκουρέστι. Καλημέρα, Κυριάκο, με μια πολύ ωραία φωτογραφία από το ξημέρωμα.
0: Ναι, ναι, υπέροχη.
1: Καλημέρα, λέει Άρης, στους 5 βαθμούς με αίσθηση τους 4 η θερμοκρασία.
0: Πιο ψηλά, είσαι λογικό.
1: Είστε πιο ψηλά, ναι. Σας έρχεται πιο γρήγορα αυτός ο χειμώνας.
0: Ποιο κορίτσι φάγαμε, ρε παιδιά?
1: Την Guilfoyle.
0: Α, ζηλόφθονες, τι περιμένεις?
1: Δεν τη φάγαμε εμείς, κάτι χιλιαρικάκια που βάζει στην τσέπη της, τέλος πάντων τη φάγανε.
0: Είναι η γραμμή τραμπ, όλα είναι επιχείρηση. Last night I was thinking of the little things that I've been dreaming of all in a lifetime. Εδώ είμαστε με το επίδομα θέρμανσης, 1,55 σήμερα. Είπαμε για 15 μέρες, παιδιά, έτσι, ισχύουν αυτά όλα. Κάθε 15 μέρες θα αλλάζει το σκηνικό.

0: Με 4 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ.
1: Εκτός Πέμπτης. Ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο χαμός. Χθες είχα πει στον Δημήτρη πριν από μέρες ότι χθες Τετάρτη ήταν η προθεσμία του ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές για να γυρίσουν τις έδρες τους. Mm-hmm. Σου λέει, θες να πας κάπου αλλού? Γύρνα την έδρα που πήρες με το ΣΥΡΙΖΑ και δρόμο, ή τέλος πάντων.
1: Κάνω ό,τι θες.
0: Ναι, καλό δρόμο, ας πούμε. Αλλά κανένας δεν εδέησε να γυρίσει την έδρα του, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι πιστεύουν ότι με τις δικές τους δυνάμεις πήραν την έδρα στη Βουλή, ότι αν κατέβαινε κάποιος μόνος του θα έπαιρνε έδρα, ας πούμε. Και είχαμε καημούς και ντέρτια χτες και είχαμε και ένα βίντεο φανταστικό που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς από αυτούς που έφυγαν και τους πετούσε στα μούτρα, να το πω έτσι, αυτά που λέγανε και αυτά που κάνανε, μεταξύ των οποίων και η Όλγα Γεροβασίλη, από τα πρώτα ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το βίντεο ξεκινάει με τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ήθελε να έχει ένα καλό διαζύγιο, να το πω έτσι.
1: Πεντάλεπτο είναι, βέβαια.
0: Ναι, είναι, αλλά είναι ωραίο. Αν θες, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ναι, για να πούμε μετά και τι απάντησε μέσω κύκλων η κυρία Γεροβασίλη. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Δεν το περίμενα αυτό εγώ από την Όλγα.
1: Το κουδούνι είναι αυτό. Γράφει ο
2: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Να παραδώσουν τις έδρες τους.
5: Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κ. Πουλόγλου.
4: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
5: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν. Και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
7: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές, ναι, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου.
1: Ο κύριος Μπάρκας είναι αυτός.
7: Προδήλωσαν τη συνταγματική στάση τους αυτοί, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Λύτε. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες, παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου. Όταν τα κόμματα στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
8: Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό έγινε δύο φορές.
1: Ομοίως και ο Μπάρκας.
8: Του Ιουνίου 2023 και στις ευρωεκλογές.
9: Ξέρετε οι έδρες.
1: Να την κύριε Βασίλη.
9: Σε ψηφίζει ως βουλευτή.
10: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
9: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
11: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
9: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο,
11: ναι, βέβαια, εδώ,
9: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.
11: Έχει ξεπεραστεί και αυτό, γιατί είδαμε και το
9: ναι, αλλά
11: το
9: να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή
11: της επικρατείας.
9: Ακριβώς. Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγορία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
8: Οι έδρες έχουν.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης.
8: Επώνυμο, αλλά δεν θα υπήρχε ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο κάποιος να εκλέγει το βουλευτής, αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος. Το κόμμα λοιπόν αποκτά τις έδρες, οι οποίες διανύμονται βεβαίως σε αυτούς που έχουν τη σχέση και την προτεραιοποίηση βάσει εκλογής, σταυρού εκλογής.
7: Περιμένω από τον Νίκο Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα. Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
1: Θα παρέδιδα την έδρα μου.
3: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής

0: Λοιπόν, για να μην το,
1: για να μην το κουράζουμε.
0: Για να μην το κουράζουμε, δεν ξέρω πόσο κουραστικό είναι, εν πάση περιπτώσει. Όλοι αυτοί που ακούσατε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και ουδής έχει επιστρέψει στην έδρα του, έτσι. Ουδής. Το πιο ωραίο από όλα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι από τα παλιά στελέχη, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι. Η οποία θυμίζει και το χαρτί που είχαν υπογράψει με το που γίνονταν βουλευτές, με το που πήγαιναν να τρέξουν με το ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιοι.
1: Ότι,
0: και τους λέγανε ότι
1: α,
0: κάτι
1: κάποιος,
0: γίνει κτλ.
1: Ναι,
0: η έδρα είναι του κόμματος. Και ενώ τα λένε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και στο μεταξύ, έχει βγάλει μία απάντηση μέσω κύκλων, την είδα στην εφημερίδα των συντακτών, η Όλγα Γεροβασίλη. Σε ποιον λέει να επιστρέψω την έδρα? Στα παιδιά του Κασελάκη.
1: Γιατί ο Κασελάκης πώς βγήκε, δεν κατάλαβα.
0: Του στείλω ότι αυτό το κόμμα πλέον δεν είναι ο παραδοσιακός, ο παλιός, ο καλός, ο ορθόδοξος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, λέει, τα παιδιά του Κασελάκη. Βγάζει και μια απάντηση ο Κασελάκης μακροσκελέστατη στο Twitter και ξεκινάει: πότε πρόλαβα και έκανα παιδιά? Αλλά εκτός από αυτό, επί της ουσίας, κανένας από αυτούς που έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν κανοματέοι μείνανε. Η Δούρου, ο Νίκος ο Παπάς, ο Πολάκης και άλλοι 7. Κανένας από αυτούς δεν είναι παιδί του Κασελάκη.
1: Σωστά.
0: Αυτοί είναι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταξαν μάλιστα ή προσπάθησαν να πετάξουν έξω τον Κασελάκη.
1: Γιατί αυτοί τον πέταξαν έξω.
0: Συνεπώς το επιχείρημα της Γεροβασίλη είναι εντελώς έολο, έτσι. Δεν έχει καμία βάση.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα. Όταν...
0: Απλά δεν ήθελε να επιστρέψει την έδρα της.
1: Μπράβο. Βέβαια και στον αντίποδα τώρα, την πλευρά του Ελλάς, όταν ήταν αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλοι να μέτρη και σιγά. Και τώρα είναι άξιοι όλοι για να πάνε στον Ελλάς. Να πάνε στον Τσίπρα. Τώρα γίνονται άξιοι. Δηλαδή η μετάβαση από το, από το μέτριος στο άξιος. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα. Καλή είναι οι κανόνες και οι νόμοι, αρκεί να τους εφαρμόζουν οι άλλοι.
0: Σωστό.
2: Όχι εμείς.
1: Έτσι.
2: Όχι εμείς, οι άλλοι.
0: Τώρα που το λέτε
2: εμείς
0: είναι...
2: Εμείς μπορούμε να παρκάρουμε παράνομα, ας πούμε. Οι άλλοι δεν πρέπει να παρκάρουν παράνομα, κατάλαβες. Εμείς μπορούμε να μην παραδίδουμε την έδρα μας, αλλά οι άλλοι όμως πρέπει να εφαρμόζουν τον κανόνα. Πώς θα γίνει?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, καλημέρα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γεια σου Φώτη, τι φωτογραφία ωραία είναι αυτή του Φώτη. Στη δουλειά είναι ο Φώτης. Μες στη χαρά είναι.
0: Ο Νίκος έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία εδώ με τα χιόνια στον Όλυμπο.
1: Ναι, χθες χιόνισε και στα 3-5 πηγάδια πάνω. Γεια σου Χρήστο, καλό πρωινό και σε σένα. Ένα Τσίπρας βέβαια, ο οποίος ξεχνάει, Δεν ξέρω, ειλικρινά τώρα, όταν λένε κάτι, άντε να πεις κάτι το οποίο είναι, δεν το θυμάται καλά.
0: Τι είπε.
1: Είπε ότι εγώ ποτέ, μα ποτέ, δεν...
0: Κυβέρνησε με τη δεξιά.
1: Με τη δεξιά. Πάκου.
3: Να ευχαριστήσω θερμά.
4: Πάμε από την αρχή. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο, που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας. Διότι αύριο θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Ποτέ.
4: Δεν συγκυβέρνησα.
0: Ποτέ.
1: Εδώ είναι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ο Καμένος είναι αυτός,
1: Καμένος,
0: έτσι.
1: Ναι.
5: Ζητάω από τον ελληνικό λαό για πολλωστή φορά συγγνώμη, γιατί εμπιστεύτηκα ανθρώπους που δεν είδαν τίποτα άλλο παρά την εξουσία.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Θέλω...
1: Λοιπόν, δεν
0: συγκυβέρνησα. Εντάξει, άρκεσαι τώρα.
1: Όχι, γνωστός αριστερός ο Καμένος, έτσι.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Rebranding, στο πλαίσιο του rebranding.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν λέω να πεις κάτι το οποίο ήταν μιας μέτριας βαρύτητας, οκ. Okay. Αλλά να βγαίνεις και να λες ότι δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά, ενώ συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Δεν είναι πολύ χοντρό. Ειλικρινά τώρα.
0: Τώρα κοίταξε, βάζει την ίδια πρόταση το όνομα Καμένος και Χοντρό. Δεν το.
1: Αδυνάτσε
0: το. Δεν μπορώ να το.
1: Αδυνάτσε
0: το. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Όπως όταν έλεγε ότι δεν ξαναπάω στο Μέγκα, θυμάσαι έτσι. Εγώ δεν ξαναπάω στο Μέγκα.
6: Κύριε Τελαφιλίδη, εδώ,
7: δεν πάω
6: εδώ δεν πηγαίνω εδώ και χρόνια στο Μέγκα. Θα πάω στη Δέλτα Τάφ. Συγχωρείτε δηλαδή. Νομίζετε ότι τόσο φτηνά μπορούμε να πουλήσουμε αξίες και ιδανικά. Εμείς.
7: Όχι εμείς.
6: Κάποιοι άλλοι ίσως. Εμείς όχι.
8: Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι πολύς ο χρόνος από τότε που είχα ξαναέρθει στο Μέγκα, στο παλιό Μέγκα.
9: Ότι στο δικό μου αξιακό περιεχόμενο η αξιοπρέπεια είναι κάτι πιο σημαντικό από 10 λεπτά τηλεοπτικής προβολής.
0: Εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά. Άλλο το παλιό το Μέγκα και άλλο το καινούργιο το Μέγκα.
1: Δεν είναι ποια διαφορά.
0: Δεν είναι. Τεράστια. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι το ίδιο μαγαζί.
1: Είναι αναλόγως ποιος το διοικεί δηλαδή.
0: Δεν
1: πάμε.
0: Είναι το ίδιο μαγαζί. Εδώ αλλάζουν δημοσιογράφοι μαγαζιά και αλλάζουν το δέρμα τους.
1: Έλα ντε, πες το ψέματα. Καλημέρα στη γραμμή.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βυργενία, καλημέρα Άρη. Γιατί, καταρχάς, γιατί χοντρό είναι αυτό που είπε ο Χοντρό. Ήταν τώρα αδυνάτησε το ψέμα που είπε. Διότι ο Καμένος τώρα είναι αδύνατος. Έχει χάσει κιλά. Δεν είναι χοντρό αυτό που είπε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας. Πραγματικά και ο ελληνικός λαός έχει αυτό που του αξίζουν. Δηλαδή βλέπει ότι εκεί αναποθέτει ένα μεγάλο μέρος του λαού της ελπίδας. Σε αυτό το πολιτικό απατεώνα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα γίνουν εκλογές σε λίγο καιρό και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει πάλι. Η ουσία είναι ότι αυτόν τον απατεώνα τον ξαναεμπιστεύονται, υποτίθεται. Αυτός είναι ο ελληνισμός. Αυτή είναι η βλακώδης αριστερίλα που περιβάλλει.
1: Καλά, το ότι τον εμπιστεύονται είναι δικαίωμα του καθενός. Έτσι, δημοκρατία έχουμε.
10: Εννοείται. Οι βλακώδεις αριστερές.
0: Εδώ θα εμπιστευτούν πάλι τον Κασιδιάρη. Τώρα τι συζητάμε. Δεν τους εξομοιώνω προς Θεού έτσι, αλλά μιλάω για έναν άνθρωπο που είναι.
1: Καταδικασμένος.
10: Ναι. Αυτόν και τον Καμένο. Θα θυμάστε τις αγκαλιές του Καμένου με τα σάλια και σκυλιά και συγκίνηση και υδρότασε πάνω στις εξέδρες τότε που έβγαινε. Δύο φορές μαζί του για να κάνει κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά δεν συγκυβέρνησε όμως.
10: Αυτό το ακροδεξιό πράγμα που πέρασε και από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Και από όπου θέλει μπορεί να πάει, δικαιωμάτων του καθενός. Λοιπόν, αν δεν ήταν, δεν επρόκειτο να κάνει αυτός ο πολιτικός απαταιώνας κυβέρνηση.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Είπαμε, δημοκρατία έχουμε, παιδιά. Καθένας ψηφίζει και μετά αναλαμβάνει και τις ευθύνες του.
0: Λέει εδώ ακροατής, είπε, λέει, ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Με την ακροδεξιά κυβέρνηση.
1: Ναι, ένα δίκιο το έχει. Καλημέρα, λέει ο Απόστολος. Φίδια είναι και αλλάζουν το δέρμα τους. Εντάξει, λοιπόν. Να σας πάω εγώ μέχρι τη Στόφα, μέχρι Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, για να λύσετε το πρόβλημα του φαγητού. Στόφα λοιπόν, είτε είστε φοιτητής είτε είστε νοικοκυρά, καθημερινά φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό με πολλές διαφορετικές επιλογές, σαλάτες, γλυκά, με προσφορές 1+1. Για να τρως πραγματικά νόστιμο φαγητό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
7: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
6: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
8: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
5: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
8: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
5: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Καλημέρα προβοκάτορες και προβοκατόρισες. Ακούτε στάτους 107.7 και επειδή η ώρα είναι περίεργη, είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8 και τα πράγματα στους δρόμους αλλάζουν άρδιν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Πάμε λοιπόν στους δρόμους. Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από χθες τέτοια ώρα. Ξεκινάμε με τον περιφερειακό, όπου έχει κίνηση, παιδιά, σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα. Αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα προς τα δυτικά. Λίγο πριν την έξοδο Τριανδρίας και μέχρι περίπου τις Οικές έχουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχει κίνηση μέχρι και την Κατηφόρα, μέχρι και τα νοσοκομεία, αλλά εκεί επικεντρώνεται το πρόβλημα προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά επίσης έχει κίνηση όλο το μέτωπο, μεταξύ Νεαπόλεως και Σικαιών. Πέφτουν λίγο οι ταχύτητες. Το υπόλοιπο κομμάτι του περιφερειακού προς τα ανατολικά είναι καλό. Φυσικά τα δύο καθημερινά ζητήματα, φανάρι Κορδελιού, το οποίο δεν ξέρω πώς πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι παράλογο το 2026 να έχουμε τέτοιο ζήτημα για ένα φανάρι. Ομοίως και στην Μίκη Θεοδωράκη, εκεί που στενεύει από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες μέτωπο προς Βαρδάρη. Τώρα στους κεντρικούς δρόμους, αρκετή κίνηση Τσιμισκή. Η Εγνατία μόνο και στην Αριστοτέλους λίγο κολλάει προς το Βαρδάρι. Το μέτωπο προς το Πανεπιστήμιο είναι πεντακάθαρο. Καθαρή και Μοναστηρίου, καθαρός και ο Παραλιακός. Αυτά λοιπόν για τους δρόμους, παρέα με την εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart, με τις εγκαταστάσεις να βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, antoniadis-service.gr.

0: Πώς έλεγαν παλιά, φύκε για μεταξωτές κορδέλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα χάντρες και... για σπαθιά.
1: Εν τω μεταξύ και εγώ αυτό με το που το διάβασα την είδηση κάτι Ινδιάνου σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Αναφερόμαστε στο... στο κοντέινερ που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που υποτίθεται πως είχε μέσα χάντρες και γυαλιά ηλίου από την Κίνα με προορισμό εταιρεία στη Βουλγαρία, και τελικά είχε μέσα, Άρη μου, κάτι
0: σαμουράι.
1: Η σαμουράι κανονικά.
0: Χιλιάδες κιόλας, δεν
1: ήταν. 3.081 τεμάχια, τα οποία ήταν όπλα στην ουσία, είχε σιδηροδογροθιές, παθιά, μαχαίρια, στιλέτα, 1900 στιλέτα. Τι θα τα κάνανε εκεί στη Βουλγαρία, 1900
0: στιλέτα. Δεν έχω
1: στιλέτα.
0: Ιδέα. Αυτά τα βρούνε οι ιδιοκτικές αρχές.
1: Εντοπίστηκαν λοιπόν χθες στο λιμάνι μας και τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης τώρα. Καλημέρα στον Περικλή, να είσαι καλά Περικλή. Καλημέρα και στη Χάιδο, καλημέρα και στη Νικολέτα. Θέλουμε να είμαστε καλή παρέα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ.
1: Το παλεύουμε, μοιραζόμαστε ναι. μαζί τον πόνο μας, τα προβλήματά μας, τις καλημέρες μας, μπράβο, τις χαρές μας, όλα, ό,τι παίζει. Και επειδή πριν ήσουν στους δρόμους, εκτός από την κίνηση που ταλαιπωρεί αυτή την πόλη, το άλλο μεγάλο θέμα στους δρόμους είναι το να βρεις πάρκινγκ. Πάρα ναι, πολύ
0: εδώ,
1: μεγάλο.
0: Εδώ έγιναν πάντως, επί της Πολυτεχνείου, έγινε πάρκινγκ για μηχανάκια και είναι πολύ καλό. Δηλαδή βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος παρκάρει εδώ.
1: Καλό είναι να γίνονται. Προανήγγειλε λοιπόν χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, ένα σχέδιο για 3.846 θέσεις στάθμευσης γιοταχή στην πόλη και 900 θέσεις για δίκυκλα, για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Θα υπάρχουν διαφόρων ειδών πάρκινγκ, θα έχει και τύπου καρουζέλ, έτσι να το διασκεδάσουμε και λίγο.
0: Για εξήγηστο λίγο αυτό.
1: Καρουζέλ που ανεβαίνεις, που είναι αυτό το γύρω-γύρω που βλέπουμε έτσι στις ξένες ναι. ταινίες. Ένα τέτοιο στυλ για να καταλάβεις.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Έπεσε. Πολυόραφα αυτοματοποιημένα συστήματα στάθμευσης.
0: Έλα ρε, θα ανεβαίνουμε δηλαδή, θα βάζουμε τα μάτια και θα ανεβαίνει μόνο του και θα πηγαίνει σε πάρκινγκ.
1: Τι να σου πω, θέλει λίγα χρόνια για να υλοποιηθεί, ωστόσο είναι πολύ αισιόδοξος ο Δήμαρχος. Έκανε λόγο για ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο, το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια και αφορά σε διάφορους δρόμους, διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
0: Α, πηγαίνω δηλαδή εγώ, θα βάζω τα μάτια μέσα, πατάω να. Το κουμπί.
1: Τι έχεις, τον κίτ έχεις.
0: Όχι, το κουμπί στο σανσέρ θα ανεβαίνει μόνο του πάνω ναι. ή θα κατεβαίνει κάτω ανάλογος σε ποιον όροφο είμαι. Θα το γυρίζει, όπως βλέπουμε στις ταινίες που γυρίζει, το παρκάριο που να είναι.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε και flyover άλλο εκεί, γιατί
0: 70%.
1: Είναι στο 70%. Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Η πρόοδος. Έχουμε και το μετρό που μείωσε την κίνηση κατά 10%. Κάτι γίνεται.
0: Στην Καλαμαριά, έτσι, από την Καλαμαριά προς το κέντρο
1: ναι.
0: έχει μειωθεί και λογικό είναι. 10% είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, δεν είναι μικρό παιδιά.
1: Ναι, γιατί είναι αρκετός κόσμος που έρχεται από ανατολικά προς το κέντρο.
0: Καλημέρα, Άκη μου, να είσαι καλά, είστε καλύτερη παρέα, λέει. Καλημέρα και η Μαρία μας στέλνει και ένα λέλουδο.
1: Και επειδή ήμασταν ανατολικά, να υπενθυμίσουμε πως σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 8 έως τις 12 στο πανόραμα και συγκεκριμένα στους καταναλωτές που βρίσκονται κατέρωθεν της οδού Μπιζανίου θα συμβεί αυτό, οπότε λάβετε τα μέτρα σας.
0: Έλα μανούλες για σας.

0: να τις αγαπάτε λίγο παραπάνω τις μανούλες. Εντάξει, θα έχουμε και τις προστριβές μας, τι να κάνουμε. Αλλά παιδιά, μάνα είναι μόνο μία και τελειώνει εδώ η υπόθεση. Και ο μπαμπάς είναι, αλλά... αλλά... και το λέω εγώ που είχα δυναμία στον μπαμπά μου, έτσι. Λοιπόν, γεια σου Πέτρο μου, έχει μείνει αυτοκίνητο πριν την έξοδο για λαχανογορά στη δεξιά λωρίδα. Έχετε το νου σας, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη.
0: Χριστούγεννα, τι θα κάνεις? Για λέγε. Λέγε, λέγε, όχι λέγε.
2: Τι θα κάνω? Πάντως όχι γαλοπούλα.
0: Πού θα πας βρε, εννοώ.
2: Ξέρω εγώ, έχεις να μου προτείνεις κάτι καλό?
0: Κοίτα, όταν μπαίνεις στο Greco Travel, βρίσκεις πάντα κάτι καλό.
2: Εντάξει, θα μπω να ταξιδέψω νοερά αρχικά και μετά θα δω τις προσφορές, λοιπόν, και νομίζω πως κάτι θα βρω.
0: Πράγα. Τι σου λέει Πράγα?
2: Άνετα.
0: Βιέννη. Ελβετία γενικά. Μιλάμε για...
2: ξεσήκωσέ μας κι άλλο, για
0: τι
2: πες.
0: Να, τι να πω, τι να πω. Παιδιά, μπαίνετε μέσα στο Greco Travel, βλέπετε τις προσφορές οι οποίες είναι net, είναι δηλαδή τελική τιμή, δεν έχει κρυφές χρεώσεις. Γιατί πάτε αλλού και παίρνετε μια τιμή και μετά σου λέει να έχει και αυτό και εκείνο και τώρα και τώρα. Όχι, είναι η τιμή που βλέπετε, η τιμή είναι εξ αρχής εκπληκτική, δεν την πιστεύετε, αλλά είναι αυτή η τιμή. Greco Travel λοιπόν, με μία ματιά στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco Travel θα βρείτε τρομερές εκατοντάδες επιλογές για να διαλέξετε για ταξίδια, όχι μόνο απλά καθημερινά, έτσι, για ταξίδια σε προορισμούς, Ιαπωνίες κτλ. Greco Travel. Και εκεί σταματάει το ταξίδι.
2: Να σου πω ποιος δεν θα πάει ταξίδι.
0: Ποιος δεν θα πάει ταξίδι?
2: Μία ηλικιωμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη, έσκασε τώρα αυτή η είδηση. Άρπαξαν, λέει, 4.766 λίρες από ηλικιωμένη με το γνωστό κόλπο.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, 16 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου η λία των τελευταίων μηνών από τέτοιες απατεωνιές. Δηλαδή, και εγώ ρωτάω τώρα, έχει πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα? Πώς
2: είμαστε από τη ΔΕΗ
0: ακόμα?
2: Θεσσαλονίκη, τη είπαν. Εγώ αναρωτιέμαι ποιανού γιαγιά ήταν αυτή που είχε τις 4.766 λίρες, πραγματικά.
0: Αυτό που λες, είναι η γιαγιά κάποιου. Δηλαδή, δεν τη λες τη γιαγιά σου, τη μαμά σου, κοίτα, άμα σε πάρουν τηλέφωνο, άμα σε πούν οτιδήποτε. Δεν. Πάρε μένα κατευθείαν. Πάρε μένα.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το. Λογικά το έχουν ακούσει, αλλά εκείνη τη στιγμή σε πιάνει ένας πανικός. Και η αλήθεια είναι, επειδή έχει τύχει σε συγγενικό μου πρόσωπο αυτό, το οποίο οριακά τη γλίτωσε, δηλαδή την τελευταία στιγμή, σε βάζουν σε μια διαδικασία ψυχολογική που είναι σαν να χάνεις το μυαλό σου.
0: Κλείσε το τηλέφωνο.
2: Αυτό είναι το... ναι, το...
0: κλείνεις το τηλέφωνο και τελειώνει η υπόθεση. 2.400 λίρες. Η λίρα έχει περίπου 900, έτσι.
2: 4.766 τις μείωσες εσύ.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι ο χρυσός. Να σου πω
2: την αλήθεια. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, είναι η ατάκα εδώ.
0: Λοιπόν, ενημερώστε. Όχι, ο γιος σου έπαθε αυτό. Όχι, είμαστε από τη ΔΕΗ. Όχι, είμαστε από το ένα. Ενημερώστε, ενημερώστε, γιατί γίνεται χαμός, παιδιά. Βέβαια, οι τηλεφωνικές απάτες πλέον θα είναι, λέει, κακούργημα, έτσι. Οπότε, κάτι είναι και αυτό. Πάμε λίγο και στα αθλητικά, διότι χθες έπαιζε και ο Άρης και ο Ηρακλής και η ΑΕΚ. Άρης και Ηρακλής αμφότεροι με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Αμήνα για σεμινάριο και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Πολύ εύκολα φτάσανε στην νίκη και οι δύο ομάδες για το EuroCup ο Άρης, για το FIBA EuroCup ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 3-1 από τη Σαχτάρ.
2: Ενώ προηγούνταν, έτσι.
0: Προηγούνταν, αλλά ιτήθηκε και το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι.
2: Ότι τα πήρε, ναι, ο προπονητής.
0: Ο προπονητής. Θέμα στον Ολυμπιακό, μεγάλο θέμα στον Ολυμπιακό. Με τον... με τον Ντόρσεϊ, τον καλέσαν πίσω. Ντόρσεϊ που ήταν ο κορυφαίος παίχτης της περσινής περίοδου, έκανε παράπονα μέσω Instagram ότι δεν παίζει αρκετά. Τα βάλε με τη διοίκηση και με τον προπονητή και τον καλέσαν πίσω για απολογία. Μάλλον χωρίζουν οι δρόμοι. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και να κλείσουμε με Champions League. Είχαμε αγώνες εχθές.
2: Ωραία παιχνίδια.
0: Ρώμα Ρεάλ 3-4, παιδιά. Η Ρεάλ μέσα σε 7 λεπτά έκανε ανατροπή. Φοβερό ματς. Η Paris Saint-Germain άλωσε το City 2-4 τη Manchester City. Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ είναι. Και να πούμε για τη Liverpool, νίκησε 3-6 τη LASK με αρχηγό τον Τζιμίκα, έτσι. Αρχηγός του Τζιμίκας και 3 assist. Αυτά και με τα αθλητικά μας. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, ήθελα να σας ενημερώσω για αυτό που είπατε το νωρίτερα με τα κλεψιμέικα.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, χθες πήραν τον πεθερό μου στη Λάρισα, επικαλέστηκαν ότι είναι ο λογιστής του. Αναφέρθηκε στο όνομα του λογιστή, στις γυναίκας του λογιστή το όνομα και στη συνέχεια τον είχε τον πεθερό μου στο ψήσιμο.
0: Για να του δώσει τους κωδικούς.
2: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η μέθοδος και ξέρουν και ονόματα.
3: Να ταραχτεί, ευτυχώς που υπήρχε διπλό τηλέφωνο και με πήρε η πεθερά μου και με ενημέρωσε και λέω κλείστο γρήγορα, λέω. Εν τω μεταξύ τώρα έχουν γίνει άπειρα παιδιά τέτοια. Εδώ απέναντι από το σπίτι μου, εγώ είμαι από Καθερίνη.
0: Mm-hmm.
3: Απέναντι από το σπίτι μου πήρα μία κυρία 17.600 μετρητά, του τα έδωσε στο σακουλάκι και μισό κιλό χρυσαφικά, θα σας πω έτσι χοντρικά.
0: Oh.
3: Λοιπόν, στη συνέχεια το αποτέλεσμα είναι ποιο? Η ηλεκτρονική αστυνομία, πώς τη λένε, που ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Ηλεκτρονικού εγκλήματος.
3: Του εγκλήματος. Πού είναι, τι κάνει, δηλαδή.
0: Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Μα η αλήθεια είναι ότι έχουν πιάσει αρκετούς, αλλά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια κι αυτοί. Βγαίνουν συνεχώς καινούργοι.
3: Ναι, αλλά ποινικό κώδικα δεν έχουμε να πάρει, ποιοι να πάρει.
0: Πλέον θα είναι κακούργημα η τηλεφωνική απάτη. Άμεσα θα γίνει.
3: Όλο το χρυσό.
0: Άμεσα θα γίνει.
3: Όλο το χρυσό θα έχουν μαζέψει. Και απορώ, κύριε, πώς γνωρίζουν ονόματα τοπιών του ανθρώπου.
0: Προφανώς από τον περίγυρο. Εγώ από ό,τι ξέρω πάνε στις γειτονιές και ακούνε κουβέντες.
2: Και επίσης μπορεί να βλέπουν τους λογαριασμούς που αφήνουν στην είσοδο οι ταχυδρόμοι. Υπάρχει και αυτό. Βλέπουν το ονοματεπώνυμο και ξέρουν ότι είναι εκεί. Επίσης, αν έχεις κάνει παραγγελία, μου έχει πει φίλος αστυνομικός, μου λέει, έχεις κάνει ποτέ online παραγγελία από κάπου? Λέω ναι, μου λέει με κάποιο τρόπο βρίσκουν και από εκεί τα στοιχεία σου.
3: Βρίσκουν και από εκεί.
0: Νομίζω η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη, να ενημερώνουμε τους γονείς μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους, να μην σηκώνουν τηλέφωνο.
3: Γάνουμε το κεφάλι, το λέμε στο χωριό.
0: Σωστό. Να είστε καλά, καλημέρα. Έτσι ακριβώς, να τους γανώσουμε το κεφάλι. Καλημέρα, Βαλάντη. Παρέα, λέει, πάμε δουλειά. Καλά χειρουργία να έχεις, Βαλάντη. Έτσι να φτιάχνετε, να κάνετε τους ανθρώπους καλά. Ηρακλής είναι ο Βαλάντης. Είστε το καλημέρα, πώς το λέει, έτσι.
2: Είναι χαρούμενος.
0: Είδες το καλημέρα, πώς το γράφει.
2: Να δω.
0: Ήρα, μη κεφαλαία.
2: Να δω τώρα που παίζει ο Ηρακλής με τον Πάο, αν θα λες την ίδια καλημέρα στο Βαλάντη, εσύ.
0: Εγώ θα λέω καλημέρα, εννοείται.
2: Πρόσεχε λίγο.
0: Εννοείται, σαφέστατα και θα λέω καλημέρα. Εγώ, ο πατέρας μου Ηρακλής ήταν. Όλο μου το σου Ηρακλής ήταν. Εγώ βγήκα το μαύρο πρόβατο. Το ασπρόμαυρο, για την ακρίβεια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Δίνω το κινητό μου στον αέρα αυτή τη στιγμή να έρθουμε στο σπίτι και να ψάχνουμε μαζί μπας και δούμε κάτι, βέβαια.
0: Δεν έχετε τίποτα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος.
2: Δεν έχω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ένα τέτοιο στυλ.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ να χαιρετηθούμε σιγά σιγά. Καλημέρα στη Γιώτα. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Σου λέει καλημέρα ο Λάζαρος, Νίκη.
2: Καλημέρα, Λάζαρε.
1: Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος.
0: Τεράστιο ζήτημα αυτό, παιδιά. Και δεν έχουμε και χρόνο τώρα να το αναλύσουμε. Τεράστιο, πραγματικά τεράστιο ζήτημα. Οι απάτες και οι τηλεφωνικές και αυτά με τις ΔΕΗ. Λοιπόν, ακολουθεί. Σύνολο 16. Δημήτρης Βενιέρης, Βιλγινία Δημαρέση μέχρι τις 11. Πρωτίστως δελτίο ειδήσεων. με την Νίκη Χατζιμπούσιου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Το ραντεβού μας εμάς είναι για αύριο στις 6 το πρωί. Να έχετε ένα υπόλοιπο υπέροχο ημέρα. Βάλτε κάτι χοντρό, γιατί το πρωί τώρα έχει ψυχρά έως κρύο. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στις 6. Τα σέβη μου. 8.

0: μας κατά βάθος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1,55 και την επιδότηση να φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Μείωση των τιμών και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να ζητήσει σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δίνει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Χθες από τη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενεργειακή ακρίβεια και στις διεθνείς εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο, καταστροφές και πλημμύρες σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική και ακραία ύψη βροχής είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες 48 ώρες. Μαχαίρια, σπαθιά και σιδηρογροθιές έκρυβε το υποτιθέμενο κοντέινερ με χάντρες και γυαλιά ηλίου από την Κίνα που εντοπίστηκε χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι ταλαιονιακοί ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 3.081 τεμαχίων που εμπίπτουν στην ομοθεσία περί όπλων, ενώ τελικός παραλήπτης του κοντέινερ ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να αρπάξουν επιτίδη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, με τη λία να υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Εκτεταμένες πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη με σοβαρές καταστροφές και έναν 14χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία. Ένταση για δεύτερη μέρα στο κέντρο των Τυράννων, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία σημαδεύτηκαν από επεισόδια με φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας, επιθέσεις με πέτρες και μολότοφ και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Σοβαρή υπόθεση φερόμενης απάτης και διαφθοράς που συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα στην Νορβηγία που φέρονται να χρέωναν υπέρογκα ποσά και να υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Οι έρευνες συνεχίζονται σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε Γερμανία και Ρουμανία. Προδομένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε πως αισθάνεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι οδυνηρό το ότι έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας. Σχέδιο για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 θέσεων για δίκυκλα ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το σχέδιο βασίζεται σε άξονες που θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, στην κορυφή του ομίλου του στο EuroCup σκαρφάλωσε ο μπασκετικός Άρης μετά το χθεσινό 3-3 και τη νίκη του επί της Δερτώνα με 88-68. Τη δεύτερη νίκη του στο FIBA EuroCup σημείωσε ο Ηρακλής, κερδίζοντας τη Βίρσπρουκ με 90-73. Στο Champions League τέλος, η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ.
1: Καιρός για Sigma Office.
5: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις και άνεμοι που θα φτάνουν τα 4 μποφόρ προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 20 βαθμοί σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μπαμπά το
0: είδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
6: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
0: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
6: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
7: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους σας. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15 και είναι Οκτωβρίος. Χωρίς μη, χωρίς νη. Μη στην ή, λέει. Θυμάσαι ποιος έγραψε το βιβλίο «Μη στην ή»? Για να σε δοκιμάσω λίγο πρωί-πρωί με τη τσίμπλα στο μάτι που λένε στο χωριό μου. Ποιος έγραψε το βιβλίο «Μη στην ή»? Για γράψε μου στο Viber, σε παρακαλώ, εσύ ο ενημερωμένος γατώνης με ήττα, όχι το γατώνη, ο γατώνης, όχι τηλεφωνικά, στο Viber. Αμέσως διάθεση για κουτσομπολιό. Έτσι γίνεται το ραδιόφωνο και ακόμη καλύτερα. Με μια τραγουδάρα υπέροχη ξεκινήσαμε. Έτσι, επειδή έχω μάθει ότι ήσασταν καλά παιδιά το βράδυ, άλλα άτακτα, άλλα λιγότερο άτακτα, κάποια εξαιρετικά ήσυχα όπως ο Μιλών, γιατί πολύ κούραση, αδερφέ. Δύο λάμδα ήταν το πολύ. Μαζί σου θα τα πάρεις. Λοιπόν, έχω μία έμπνευση. Θέλω να αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο σπανίως μεταδίδεται αλφαγιώτα και μεταδίδουμε. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο θέλω να αφιερώσω από καρδιάς στην Guilfoyle, στην Kimberly Guilfoyle. Από καρδιάς.

κάνει αρκετό κρύο εκεί έξω, να ξέρεις, να πάρεις ζακετούλα, να πάρεις μπουφανάκι, να πάρεις κάτι της βρέδρεφε, ένα σάλι, ένα κασκόλι, έναν σκούφο. Ιδίως εσύ ο οποίος έχεις τριχόπτωση, φαλάκρα, να πάρεις σκούφο και να πας και Μητροπόλεως 24 στο Pub Center. Έχουν τρόπο αυτοί να αντιμετωπίσουν ζητήματα. Μητροπόλεως 24, 40 χρόνια είναι εκεί το Pub

0: ιστορία.
1: Υπέροχο τραγούδι από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, αφιερωμένο είπαμε στην Κίμπερλι, η οποία φεύγει. Και τελικώς έγιναν όλα γνωστά. Ένα βράδυ, λέει, που βρέχε μονότονα εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία σε μια παρεούλα. Ήταν διάφοροι Κυρανάκης, Παπασταύρου και διάφοροι Αμερικανοί νατοϊκοί και άλλοι αξιωματούχοι. Εκεί που συζητούσαν, σαν τσαχπίνα, λέει, πετάχθηκε η Κίμπερλι και λέει: «Εμείς αλλάζουμε κυβερνήσεις». Μιλούσαν για τον κάθετο άξονα, για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο κάθετος άξονας. Γιατί είχε κάτι ζητηματάκια η Κίμπερλι και στην Ρουμανία, η Αμερική δηλαδή, και λέει η Κίμπερλι, έτσι σαν χαρούμενη κοπέλα, λέει: «Εμείς, κοιτάξτε, όπως κάναμε στη Ρουμανία, μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε». Πετάχτηκε ο Παπασταύρου, λέει: «Σε παρακαλώ».

Gil Foyle, θα σου μιλήσω εγώ για το oil gas σε λίγο. Και μάλιστα για το heating, το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου έχω πολύ ωραία νεούλια. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί έχω πρώτα να σου πω τα καιρικά μας, τα οποία λένε ότι το μεσημεράκι στις 3 θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε και ήλιο και συννεφάκια σήμερα, δεν θα έχουμε βροχή. Μποφοράκια θα έχουμε 4 σταθερά. Τσέτηρι. 3 στα 3 η Αργιανάρα στο μπάσκετ. Είδες να ζηλεύουν οι υπαοξίδες. Υγρασία από 28-40-45% μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, χωρίς να σημειώνει ντε και καλά. Μην παίρνουμε στα σοβαρά, έτσι. Γιατί πέφτει συχνά πυκνά έξω η πρόγνωσή της.

0: As long as Columbus...
1: Μίμης Ανδρουλάκης, απαντήσατε όλοι σχεδόν σωστά. Ένας έγραψε Ξανθούλης τώρα που κολλάει, δεν πειράζει. Πέντε μάγκες στον Περέα, το τραγούδι εδώ το ακούμε από τον Johnny Brown. Ωραία διασκευή, καθώς το πάω λίγο πίσω γιατί είναι ωραίο.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180 www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, θεματάκια αρκετά έχουμε προς τα ανατολικά. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από εκεί όπου ήταν παλαιότερα ο κόμβος, το τούνελ, και πάει αρκετά πίσω προς ανατολικά, επαναλαμβάνω, και ακολουθεί ένα δεύτερο το οποίο είναι λίγο πριν από τη στροφή για Πεύκα, για κάποιες εκατοντάδες μέτρων. Δύο προβλήματα μποτιλιαρίσματα, μην υπερβάλλω. Δύο προβλήματα έχουμε και στην περιφερειακή κατεβαίνοντας προς τη Μοναστηρίου, και στο κέντρο της πόλης σε 2-3 σημεία έντονη κίνηση, χωρίς όμως να δυσκολεύεστε. Πάλι καλά να λέμε να δείτε τι γίνεται στην Αθήνα. Τώρα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια από τον Δήμαρχο τον Αγγελούδη. Θα μας τα πει αργότερα η Νίκη. Τα έχει συγκεντρώσει εκεί κάτι χώρι πάρκινγκ, λέει, για 4.000 γιόταχοι και για 900 δίκυκλα. Έρε φίλε, ευρωπαϊκή πόλη θα μας κάνει ο Αγγελούδης. Είναι και ακροατής μου ο Αγγελούδης. Βλέπεις, Στέλιο, εγώ δεν σε προδίδω, μπορεί οι δρόμοι να χάλασαν, να χώρισαν στα επαγγελματικό τηλεοπτικά μας, όμορφα και ωραία, αλλά όπου κάνεις δουλίτσα, αδερφέ, σε παρακαλώ.

0: ανταλλακτικά για αυτοκίνητα, Mercedes και Smart. Θα βρείτε εκεί και ένα πολύ εξειδικευμένο σέρβις με εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. www. Αντωνιάδης, μεσαία παύλα, σέρβις για περισσότερες πληροφορίες. Τι έγινε ρε ξεφτιλίκη, πολύ ρε φίλε εκεί στο χώρο της αριστεράς, πολύ ξεφτιλίκη. Νωρίτερα άκουσα, το μετέδωσα και εγώ χθες. Άκουσα αυτά που έλεγαν τα παλικάρια της αριστεράς, τα οποία ήθελαν και θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο, γιατί είναι προοδευτικά, γιατί είναι επαναστατικά, γιατί είναι όρημα, γιατί θέλει να ξανάρθει η αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά, γιατί έχει στρατηγούς, υποστράτηγους, ναυάρχους, έχει λοχαγούς, έχει υπολοχαγούς, λοχίες, επιλοχίες, σκληρωτούς, έχει σφογκοκολάριους, οσφιοκάμπτες, γλύφτες του Αλέξη. Έχει ξεφτιλίκι απίστευτο. Δεν έχει ποτέ η χώρα ξαναζήσει, ζήσει ξανά τέτοιο ξεφτιλίκι όπως αυτό, με τα στελέχη τα οποία ήταν μέχρι πρώτην ως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λίγο ΜΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο ανεξάρτητη, πολύ ανεξάρτητη. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έφτυναν, όπως ακριβώς το λέω πολιτικά, συντρόφους προοδευτικούς, γιατί λέει κράτησαν τις έδρες τους και δεν τις παρέδωσαν με πρώτο το φάμελο, οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα δέχονται ένα απίστευτο φτύσιμο, ξεφτύλισμα από το κόμμα τους, από το κόμμα με το οποίο πορεύτηκαν. Τέτοια πολιτική ξεφτύλα, συγγνώμη που το λέω έτσι βαθιά, βλέπεις το πάλι το λάμδα, δεν το λέω βαθιά για να μην είναι πολύ βαρύ, αλλά τώρα θα το κάνω. Τέτοια ξεφτύλα από τους ίδιους τους συνεργάτες τους ποτέ. Ναι, οι ναύαρχοι πήγαν Πασόκ τώρα. Άλλος μεγάλος και τρανός. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε ρε παιδί μου. Έχω, σου λέω.
1: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον αφρό, παρετήσε, ναι.
1: Από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να παραδώσουν τις έδρες τους.
4: Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κ. Πουλόγλου.
3: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
4: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν.
0: Αυτοί που ακούτε όλοι είναι ΣΥΡΙΖΑ τότε, οι οποίοι κατήγγυλαν, κατηγορούσαν, έφτυναν.
4: Μανδία, ήμουν στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκείνους οι οποίοι έφυγαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους.
5: Ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλαματιανός.
5: Να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
0: Ναι, Καλαματιανέ, στίγμα.
1: 21 βουλευτές.
0: Ναι, μπάρκα.
1: Αφού εκλεγήκαν μπάρκα στο γυαλό.
0: Θέλω να ακούσω και λίγο Όλγα.
1: Να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωσε αντισταγματική η στάση του αυτή, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Λύτε. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ,
0: ναι, μπάρκα, ναι, ναι,
1: με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέγχθηκα. Παραδίδω την έδρα μου, ναι, και πάω, ναι, σπίτι μου.
0: Ναι, όταν, ναι,
1: κόμματα,
0: ναι,
1: στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
6: Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό έγινε δύο φορές. Και στις εκλογές του Ιουλίου του 2023.
0: Πού είναι η Όλγα, ρε φίλε. Έλα, ρε Όλγα. Πού είσαι, ρε Όλγα.
7: Οι έδρες.
0: Πες τα.
7: Κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
8: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
7: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
0: Το ίδιο λέμε, ρε, η Όλγα, τελικά το έχουν οι Όλγες, έχω κι εγώ μία επιχειρηματία. Όλγα, ω, ναι. Τα ενίκια γύρα, Όλγα. Λοιπόν, Όλγα Γεροβασίλη, μέγεθος μεγάλο, γραμματέας του κόμματος και αυτή γονιπετής. Πολύ φθήνια, ρε φίλε. Πολύ φθήνια ρε φίλε. Πολύ φθηνή είστε τελικά. Τώρα εσείς είστε μάγκες οι οποίοι διατηρείτε ντε και καλά τον ρόλο σας χωρίς να τον αξίζετε, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίζουμε ότι με το σταυρό στο χέρι ή με το Κοράνι, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας μας, κανείς μπορεί να βγει κερδισμένος. Κυρανίκη μας σε τούτο εδώ το Σεργιάννη στον κόσμο. Κυρανίκη,
8: δεν ξέρω, δύσκολα μου βάζετε.
0: Πολύ ξεφτύλα ρε φίλε όμως αυτό, Νίκη μου. Είσαι και τώρα σε εκνομπορά και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι, ούτε με πέφτει, ούτε με τι λόγο. Αλλά πολύ ξεφτύλα, κύριε Σινέα.
8: Δεν είναι και πολύ αυτοί που είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι λέει, α, ναι, μπορεί, ναι, είναι ευρία η γκάμα. Πολύ ξεφτύλα και όμως πολύ. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό του φίλου
8: Αγγελούδη,
0: μου το
8: Αγγελούδη. Ζητήσατε Αγγελούδη, σας έφερα.
0: Για πες μου τι λέει ο φίλος.
8: Ανακοίνωσε
0: μου ο δημαρχέος.
8: Ανακοίνωσε ότι θα, ως δίκηση λέει, δεν μένουμε μόνο στη διαπίστωση του προβλήματος, ότι δεν έχουμε πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, να ζητούμε λύσεις. Λοιπόν, 7 άξονες έχει το σχέδιο που θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια για να εξασφαλίσουμε 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα και 900 επιπλέον για δίκυκλα. Ξεκίνησε ήδη η διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων που θα μετατραπούν σε πάρκινγκ. Επίσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα δημοτικά και δημόσια οικόπεδα για να εξασφαλίσουμε περίπου 2.000 θέσεις πάρκινγκ. Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, αυτό που λέγαμε και το πρωί, τύπου καρουζέλ, που θα ανεβαίνεις για να παρκάρεις. Θα λειτουργήσουν πιλωτικά σε 4 οικόπεδα αρχικά. Θα εκμεταλλευτεί, λέει, τους υπόγειους χώρους στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία, αλλά και στην Τούμπα επί της οδού Λαμπράκη, για να βρούμε και εκεί θέσεις πάρκινγκ. Και τέλος, προσπαθούν να δούνε πού θα μπορεί να γίνει διαγράμμιση για διαγώνια στάθμευση στους δρόμους της πόλης για να εξοικονομηθούν κατά 30% επιπλέον θέσεις παρκαρίσματος.
0: Έτσι, μπράβο, τέτοια θέλω να ακούω. Ευχαριστώ, Νίκη μας. Για τις καλές ειδήσεις και άλλες καλές ειδήσεις πολύ σύντομα θα έχετε από την Νίκη. Έτσι που λέτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έχουν τα πραγματάκια.
9: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Μου άρεσε ρε φίλε. Το επιλέγω για δεύτερη φορά. Είναι τραγουδάρα. Πάει και με τα καιρικά εκεί έξω. Διαβάστηκε, λέει, διαβάσαμε το σύνθημα. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Αργυρός. Το άλφα της αναρχίας. Το είδα κάπου και μου άρεσε πάρα πολύ. Κάτω τα χέρια, λέει, από την Κίμπερλι. Αργυρός.

Λοιπόν, τι σας έχω τώρα με τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτά τα οποία αποφασίστηκαν, να το πω αλλιώς. Αν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κόστιζε 1,95. Επαναλαμβάνω, 1,95, σημειώστε. Με τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κοστίζει 1,55. Άρα αρκετά κάτω από το 1,75 το οποίο έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν θέλει να το πλησιάσουμε. Με δεδομένο ότι πέρσι ήταν 1,10, αλλά έχουμε μεσολαβήσει τέρατα και σημεία από τότε, είναι μια τιμή αντιμετωπίσιμη. Δύσκολα, αλλά αντιμετωπίσιμη. Μιλώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην μου πάτε την κουβέντα αλλού, έτσι. Λοιπόν, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα το πετρέλαιο θέρμανσης θα το προμηθευτούμε με 1,55, έχω τις τιμές στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Heating gas oil, πετρέλαιο θέρμανσης. Δανία 2,50, Πορτογαλία 2,20, Ιταλία 2,06, Φιλανδία 2,048, Ουγγαρία 1,928, Σουηδία 1,907, Λάτβια, Λετωνία δηλαδή, 1,884, Αυστρία 1,799, μέσος όρος της Ευρώπης 1,727, μέσος όρος της Ευρωζώνης 1,741, Γερμανία, Germany, Αλεμανοί, 1,726, Εστονία 1,715, Cyprus 1,670, για να μην ακούω σαχλαμάρες, Κροάσια 1,662, Σλοβενία 1,589, Λιθουανία 1,574, Βέλγιο 1,533, Ισπανία 1,495, Τσεχία 1,495, Ιρλανδία 1,487. Και όποιος θέλει να ζεσταθεί πολύ φθηνά, Μάλτα, exactly 1 euro, 1 ευρώ ακριβώς. Αυτά για να μην λέγονται εύκολα σαχλαμάρες, γιατί τις σαχλαμάρες πραγματικά τις βαρέθηκα, ιδίως από τους κομματικούς, είτε κόκκινους, είτε μπλε, είτε πράσινους. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέση τιμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του πετρελαίου θέρμανσης 1,74. Με τα μέτρα της κυβέρνησης 1,55 στη χώρα μας. Είναι φθηνό? Όχι. Είναι ακριβό με βάση τα ισχύοντα στις 27 χώρες μέλη? Όχι. Είναι εύκολο να μειωθεί η τιμή? Δεν ξέρω, το αφήνω στην κρίση σας. Σίγουρα ξέρουν αυτοί, ιδίως είπαμε, είναι ο σπουδαρχίδης. Δεν ξέρω αν είναι η σπουδαρχίδο, δεν ξέρω, η σπουδάρχαινα, η σπουδαρχίδαινα, δεν ξέρω πώς είναι. Σπουδαρχίδης είναι αυτός ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη έφεση, σπουδή στην αρχή. Δηλαδή αυτός ο οποίος γουστάρει ηγεσία, ρε παιδί μου, και το παιδί αυτού είναι ο σπουδαρχίδης. Ο σπουδάρχης, ο σπουδαρχίδης. Λοιπόν, επειδή γεμίσαμε από δάφτους και έχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, αν έχουν καμιά λύση, απάντηση και σε αυτό, ας μας την δώσουν, να τη στείλουμε και στους Αμερικανούς. Στην Αμερική η τιμή της βενζίνης σε ένα χρόνο πήγε 70% πάνω, το ντίζελ κίνηση 40% πάνω. Σε ένα χρόνο. Τα λέω όχι για... δεν είναι άλοθη για κανέναν. Είναι απλά για κάποιους λογικούς ανθρώπους εκεί έξω. Ευτυχώς είμαστε πάρα πολλοί, οι οποίοι θεωρούμε, πιστεύουμε ακραδάντως, ότι η λύση για να χτυπήσουμε την ακρίβεια δεν είναι στην τηλεοπτική σαχλαμάρα, ούτε στον εύκολο λόγο και το λαϊκίστικο και το δημαγωγικό. Η λύση για να χτυπηθεί η ακρίβεια είναι καλύτερες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Τα άλλα όλα είναι τώρα φιλαναφήματα, να είχαμε να λέγαμε. Η Ισπανία καίγεται, το Βέλγιο καίγεται, στο παιχνίδι πήγε και η Αλβανία, βγήκαν τα παιδιά έξω και τα σπάνε και τα ρημάζουν. Γίνεται γενικώς της κακομοίρας εκεί έξω, από αντιδράσεις κόσμου, και εμείς εδώ έχουμε από το σαλόνι και από τα παράθυρα τηλεοπτικά επαναστάτες της δραχμής, οι οποίοι γλύφουν, όταν λέω γλύφουν, γλύφουν, και όχι γλύπτης με υψηλόν, γλύφτης με έψιλον γιώτα, κανονικά γλύφω. Γλύφουν για να τους πάρει κάποιος στην αγκαλιά του να ξαναγίνουν βουλευτές, και αυτοί έχουν άποψη και έχουν και λύση για το θέμα. Άιντε το.
Αν μπορούσατε να λύσετε τα δικά μας προβλήματα, θα καταλύσει και τα δικά σας. Είναι σαν τον καυγά που άκουγα χθες, που τον άκουγα και τον μετέδωσα. Για, μπορεί κάποιος να μου θυμίσει χθες το μεσημέρι, ρε παιδί μου, κάπου μαλώνανε, ποιος μάλλον, ένας ο Ρωμανός με τον. Α, ναι, ο Ρωμανός με τον Σπυρόπουλο. Ρωμανός, Νέα Δημοκρατία, Σπυρόπουλος, Πασόκ, έλεγε εκεί ο Σπυρόπουλος κάτι αυτά, κάτι επαναστατικά και αυτός. Οικονομία αυτά, έτσι αλλιώς. Το ιδιωτικό χρέος έχουμε προτάσει, λέει, στο Πασόκ για να χτυπήσουμε, λέει, το ίδιο. Που θα το βρω, που θα πάει, που θα πάει. Έχουμε, λέει, προτάσεις, ολοκληρωμένη πρόταση θα καταθέσουμε να ψηφίσετε. Να μην ψηφίσετε την πρότασή μας, λέει. Την πρότασή μας θέλω να τη θέσει το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Και έλεγε, έλεγε, έλεγε, έλεγε. Τον άκουγα, μάλλον από την άλλη ο Ρωμανός απαντούσε. Και εγώ σκεφτόμουν που ήμουν κάπου στη μέση. Ρε μάγκες, εσείς σε Νέα Δημοκρατία, σε Πασόκ, το δικό σας χρέος δεν μπορείτε να τακτοποιήσετε. Θα τακτοποιήσετε το δικό μας χρέος. Δεν μας δίνετε την πρόταση εσείς οι οποίοι έχετε προτάσεις για όλα, να λύσουμε το δικό μας χρέος και μετά να λύσουμε και το χρέος της χώρας, αφού πρώτα λύσετε το δικό σας χρέος. Λέμε τώρα.

0: Έλα ρε Γιάννη, τα έχουμε πει 100 φορές αυτό. Ήδη το δεν θέλω αυτή τη συζήτηση, δεν την μπορώ δηλαδή. Προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Λέει ο Γιάννης, ο φίλος μου εδώ. Καλημέρα Γιάννη μου, Βαϊδής. Καλημέρα κύριε Βενιέρη. Το ότι η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στον μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι, λέει, που βρισκόμαστε στην αγοραστική δύναμη. Δεν το είπα νωρίτερα. Αλλά η αγοραστική δύναμη, αν είναι μικρή ή μεγάλη, δεν μπορεί να καθορίσει τη τιμή του πετρελαίου. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκείνο είναι άλλο κεφάλαιο. Το είπα μόλις νωρίτερα. Σας είπα, ο μόνος τρόπος είναι καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ήδη απάντησα σε αυτό που μου γράφετε. Μην μπαίνετε στην παγίδα. Κι εγώ λέτε να ζω σε άλλον πλανήτη ή μου αρέσει πάω και δίνω στο σμαρτάκι 100 ευρώ για να το γεμίσω. Του δώσω μια μπουνιά. 100 ευρώ το σμαρτάκι. Όχι 100 δεν δίνω, μην είμαι και υπερβολικός. 35 λίτρα επί 2,20. Κάνω 80. Το σμαρτάκι 80 ευρώ ρε φίλε μου. 80 έκανα βιολογικό καθαρισμό στο Τουαρέκ. Πασόγ ωραία χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε. Πού το, μισό λεπτό λίγο. Εδώ είναι που μαλώνουν τα παλικάρια μου. Τα παλικάρια μου μαλώνουν, λέει εκεί ο φίλος μου του Πασόκο, ο Σπυρόπουλος. Έχω πρόταση, λέει, για να ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος. Έχω πρόταση.
1: Δεν θα θέλανε νέες δεσμεύσεις για να μπορούν να μηδενίζουν.
2: Με δύο λέξεις. Εάν δεν βγει η κυβέρνηση να πει ότι ζητάει εξαίρεση.
1: Και εμάς ο στόχος μας είναι να λύνουμε προβλήματα.
2: Ποια προβλήματα να λύνετε? Μας έχει τα δύο στις τσέπες.
1: Ο στόχος είναι να υπογραμμίζετε τα πραγματικά προβλήματα, να μηδενίζετε τα πάντα και να μην προτείνετε τίποτα.
2: Για μένα αυτή είναι η λύση.
1: Εμείς κρινόμαστε.
3: Η λύση είναι να ακουστεί.
2: Ρωμανέ, λοιπόν, περιμένετε. Η λύση δεν είναι να παίρνεις από τη δικιά μου τσέπη για να πηγαίνεις να κάνεις προώρη αποπληρωμή των πάντων όταν κανένας άλλος δεν το κάνει στην Ευρώπη.
1: Βλέπετε τι γίνεται με τα ομόλογα. Βλέπετε τι γίνεται με τα ομόλογα.
2: Ναι, πάρα πολύ καλά βλέπω. Και ξέρω ότι τα επιτόκια σε εμάς είναι κλειδωμένα με το 2030.
1: Περιμένετε λοιπόν να δείτε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουμε μειώσει το χρέος και συνεχίζουμε να το μειώνουμε
2: και για το προφίλ το δικό σας μπορεί να είναι σημαντικό. Για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος έχει αδειάσει.
0: Αυτός είναι Σιριζέος ο τύπος. Τον είχα στη τηλεόραση, τον είχαν δηλαδή τα παιδιά καλέσει, γιατί εγώ εκεί με λίγο σχόλιο, λίγο αναλυτής και τα λοιπά. Και του είχα κάνει μια πολύ απλή ερώτηση και με κοιτούσε. Κανένα δίλεπτο, νόμιζα πάγω σε εικόνα.
1: Τα θυμάστε, τα μνημόνια
2: που σας είπα. Μιλάω, μιλάω με διακόπτη.
1: Γιατί πάτε να αποσυνδέσετε
2: μόνο σας το χρέος. Δεν μιλάμε για μόνο σας από την
0: πραγματικότητα. Πώς το λένε, κουράσατε συντρόφια. Βρείτε τρόπο να τακτοποιήσετε τα δικά σας οικονομικά και μετά τακτοποιήστε και τα δικά μας.

Γονιπετής λέει τι σημαίνει ο άλλος. Γονιπετής γόνατο, γόνατο κάτω. Γονιπετής. Ο άλλος ο... πώς το λένε, που δεν είναι δεξιός σύμφωνα με τον... σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καμένος, ρε παιδί μου, το λέγει στα τέσσερα. Εντάξει, το γονιπετής είναι άλλη στάση του σώματος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, που θέλεις κιούρα.

Έτσι είναι, φίλε, για να σου δώσω τον καταλάβει. Το λέω τώρα και με αφορμή και ένα δύο μηνύματα εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Ό,τι είχα να αποδείξει στη ζωή μου το έχω αποδείξει. Είναι πολύ αργά πλέον για να αποδείξω κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Έτσι, αν είμαι καλός, κακός, μέτριος, άθλιος, υποκείμενο, γλύφτης ή έντιμος, το έχω αποδείξει, νομίζω. Δεν έχω, πώς το λένε, τέτοιες ανασφάλειες. Δεν έχω. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι τίποτα και μιλάω ελεύθερα. Αλλά προσέξτε να δείτε. Ούτε υπηρετώ κανέναν, ούτε εξυπηρετώ κανέναν. Δεν είμαι εδώ για αυτό λόγο, ούτε καν τον εαυτό μου. Αν ήθελα να εξυπηρετήσω και να υπηρετήσω τον εαυτό μου, λάβαρο θα κρατούσα τώρα και μέσα σε 7 μήνες, 8 μήνες θα σας έλεγα γεια σας παιδιά και εγώ στη Βουλή. Γεια σας, θάλασσα κινητό τηλέφωνο. Αλλά είμαι λίγο, σε αυτά είμαι λίγο τρελός, είμαι ένα υβρίδιο περίεργο. Τι ωραία τα υβριδικά αυτοκίνητα, πλάκα πλάκα ρε φίλε, είπα υβρίδιο. Γεια σου ρε Βουτσελά, αστέρι της κίνησης, αυτοκίνησης. Λοιπόν, τι έλεγα. Για να σου δώσω το καταλάβεις με αφορμή Γιάννη και το δικό σου μήνυμα, που πολλές φορές θα γίνεται συζήτηση και λέω ρε παιδί μου, εγώ επειδή είμαι λίγο ορθολογιστής, βάζω κάποια δεδομένα κάτω. Χωρίς δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να βρει άνθρωπος λύση. Αν δεν έχεις τα δεδομένα ενός προβλήματος, δεν μπορείς να βρεις την λύση στο πρόβλημα. Δεν γίνεται. Μαθηματικά είναι, φυσική είναι, χημεία είναι, βιολογία είναι, ιατρική είναι. Πώς το λέει η Καριστιανού αυτό το... Πώς το λέει ρε, η αμβική, πώς την είπε? Γραμμική, γαμική, πώς την λέει ρε? Κβαντική. Ό,τι και να είναι, θες τα δεδομένα. Αν δεν έχεις τα δεδομένα κάτω για να τα αναλύσεις και να αναζητήσεις λύση δεν θα βρεις. Πάντα εγώ, ας πούμε, στα παιδιά μου, όταν τώρα πάνε δίνουν εξετάσεις, δεν είπα, λέω, παιδιά, κοιτάξτε. 10 φορές θα διαβάσετε τα δεδομένα ενός θέματος και μετά θα ξεκινήσετε να λύνετε το θέμα. 10 φορές θυμάμαι το Μακαρίτη, τον παππού, αλλά και τον μπαμπά, έτσι το πήγαμε σόι. Πάντα έλεγε, γιατί εγώ γουστάρω πάρα πολύ τις δουλειές με τα χέρια, είμαι χειρόνακτας. Δηλαδή, μου αρέσουν οι δουλειές, ρε παιδί μου, να κόβω, να ράβω, να βιδώνω, να ξεβιδώνω. Και μου έλεγε πάντα, παρακολουθούσα τον μπαμπά, ο οποίος ήταν το ίδιο τρελός με μένα, και έλεγε πάντα, 10 φορές μετράμε, 1 φορά κόβουμε. Έτσι είναι και εδώ. Βλέπεις τα δεδομένα. Και μετά βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Γιάννη, με αφορμή το μήνυμά σου. Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέμε. Έξω τα πράγματα, η μισθή, αυτά, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά σε πολλές χώρες είναι καλύτερα, σε κάποιες είναι λιγότερο καλά. Πάντως δεν είμαστε σε περίοπτη θέση, του αντίον είμαστε χαμηλά με βάση αυτά που δηλώνουμε, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, γιατί εγώ μόνο εδώ στο περιβάλλον, εδώ κοντά, γύρω, έχω 3-4, οι οποίοι βγάζουν τριπλάσια χρήματα από μένα το μήνα, αλλά δηλώνουν το 1/3, παίρνουν και επιδόματα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά με βάση αυτά που δηλώνουμε, όντως η κατάσταση είναι όπως τη λέτε, με την αγοραστική δύναμη, τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε. Αλλά αυτό που σας είπα είναι απόλυτη αριθμή. Πόσο κοστίζει σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση σε 27 χώρες. Σας είπα πόσο ήταν η αύξηση του πετρελαίου και της βενζίνης στις ΗΠΑ σε ένα χρόνο. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν είναι άποψη. Δεν λέω, η άποψή μου είναι ότι αυξήθηκε 70% η βενζίνη. Είναι δεδομένο. Δεν είναι η άποψή μου είναι ότι ο μέσος όρος τιμής στην Ευρώπη είναι 1,77 πόσο είναι. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Το δεδομένο σου δώσα. Να σου το πω και διαφορετικά. Γιατί μου γράψετε, διότι ναι, αλλά εκεί η μισθή είναι παραπάνω. Φυσικά είναι παραπάνω. Φυσικά για τον Λουξεμβούργιο το ότι είναι 1,77 δεν τρέχει και τίποτα, γιατί ο άνθρωπος παίρνει 7.000 το μήνα, 8.000 το μήνα. Μαζί σου είμαι. Είναι ρε φίλε, πώς σου λένε, πώς να σου το πω. Πάρε τώρα το iPhone, που είμαστε, στο 18, νομίζω στο 18 είμαστε. Έχει φτάσει, κάθε χρόνο βγάζει και ένα iPhone, η iPhone. Είτε πας στην Τουρκία, είτε πας στο Βέλγιο, είτε πας στη Γερμανία, είτε πας στην Ισπανία, είτε πας στην Ιταλία, είτε πας στα Πάβλικ εδώ, είτε πας στον Κοτσόβολο εδώ, η τιμή είναι μαρκέ. Δεν νοιάζει την Apple αν εσύ είσαι φτωχή χώρα ή πλούσια. Σου λέει από την Ελλάδα ένα 20% μπορεί να τα αγοράσει. Στην Τουρκία μπορεί το 10%. Στο Λουξεμβούργο μπορεί το 70%. Αλλά η τιμή είναι μαρκέ. Τόσο κάνει. Εσύ τι θα κάνεις εκεί τώρα, πώς θα ρίξεις τιμή του iPhone δηλαδή στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες? Αυτό σου κάνει. Και το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο συγγνώμη, τα καύσιμα καθορίζονται διεθνώς από τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου και τις αγορές όλου του κόσμου. Δεν βγαίνεις εσύ και εγώ θα πουλήσω τόσο. Το καθεστώς φορολόγησης ειδικών φόρων, ΦΠΑ κλπ. Είναι άλλο. Λέω, οι τιμές των καυσίμων, ονομαστικές τιμές, πώς το λένε αυτά, τα brand men και πάει λέγοντας,
Δεν τα καθορίζεις εσύ επειδή εσύ είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Να, αυτή την ηλίθια συζήτηση δεν αντέχω. Που βγαίνει ο άλλος τώρα, χθεσινός, ο οποίος διαδρομιστής, άμα του πεις ρε φίλε. Άμα του πεις έλα εδώ ρε φίλε, έλα λίγο. Πού δουλεύεις? Στο ΙΓΜΕ. Στο ΙΟΦΕ. Δεν δουλεύω, απλά είμαι συνδικαλιστής, λέει άλλος. Του πεις πες μου λίγο ρε φίλε τώρα, τι σημαίνει καθαρά, τι σημαίνει εισφορέ, σε ποια ταμεία κτλ. Δεν έχει ιδέα. Αλλά ξέρει πώς θα ρίξει την τιμή των καυσίμων διεθνώς. Άσε μας ρε παπατζή τώρα. Ο άλλος δεν ξέρει τι είναι το καλώδιο του ρούτερ από το καλώδιο του σεσουάρ στο σπίτι. Πήγε και σύνδεσε στο καλώδιο του ρούτερ, πήγε και σύνδεσε ο τύπος στο φούρνο μικροκυμάτων. Α, και αυτός βέβαια με... Υπάρχουν φούρνοι όπως και κλιματιστικά που λειτουργούν με Wi-Fi, ναι, μπορεί να μπερδεύει και εκεί. Και θα πάει να σου λύσει αυτός το πρόβλημα, άντε πίστεψέ τον. Ναι ρε, και εμείς έχουμε κλιματιστικό με Wi-Fi, αλλά δεν το λειτουργήσαμε ποτέ. Πρέπει να πω τον κάποιον εδώ μέσα να μου εξηγήσει πώς ακριβώς, ώστε τώρα το χειμώνα ερχόμενοι να ανάβει από μόνο του, κάνει ταρτάκι νωρίτερα, γιατί το γραφείο μας είναι βορεινό και κάνει πάρα πολύ κρύο. Αν δείτε τη Βιργινία πρωί πρωί σαν εσχυμός είναι. Τι εσχυμός, σαν πώς ήταν αυτά τα σπρώματα, σαν πιγκουίνος. Βιργινία πιγκουίν. Λοιπόν, το σπιτάκι κρυώνει, να ξέρεις, και όταν κρυώνει το σπιτάκι, κρυώνεις και εσύ. Και το κρύο σπιτάκι έρχεται από διάφορες παραμέτρους. Βασικότατη, αν έχεις ταράτσα, είναι η ταράτσα. Από εκεί μπαίνει κρύο, μπαίνει ζέστη, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω είναι το θερμοφύλαξ, είναι το θερμομονωτικό πλαγίδιο με υλικό φιμπράν από την χρωμοδομή, το οποίο προστατεύει τα σύμπαντα και από ακτινοβολία, αλλά από την ηλιακή ακτινοβολία, από θερμικά σοκ, αλλά προστατεύει και την υγρομόνωση. www.chromodomi.gr, να δείτε αυτό το υλικό θερμοφύλαξ. Εξαιρετικό.

0: Doobie Brothers, Doobie Doobie. Άσε τα έλα μωρέ και τον οχαδελφισμό όταν έχεις να κάνεις δουλίτσα. Αυτά τα έλα μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ, μόρεν σου λέω. Στη μόρεν θα πάρεις τηλέφωνο για να μισθώσεις επαγγελματικό όχημα βαν, να κάνεις τη δουλειά σου, είτε επαγγελματίας είτε ιδιώτης είσαι. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, οικονομικά. Οι άνθρωποι της Μόρεν θα σου προτείνουν μια σειρά από οχήματα, από πολύ μικρά μέχρι μεγάλα. Θα δεις ποιος βολεύει, σου ταιριάζει. Καμιά φορά, άμα έχεις την άκρη κανένα λίγο μεγαλύτερο από αυτό που θες, μπορεί να σου το δώσουν κιόλας. Στα ίδια λεφτά, ξέρω. Ξέρω εγώ, αν πίσω της ακροατής. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, η εταιρεία Μόρεν. Τηλέφωνο 2310-754-596. Γεια σου ρε Ανδρέα, φτύκα! Γράφει, είσαι ο περιφερειάρχης της καρδιάς μας. Ανδρέα μου, έχουμε ρε φίλε, εδώ έχει δηλωθεί από διαφόρους ότι μετά τον Τζιτζικώστα επιθυμούν να διεκδικήσουν την περιφέρεια. Τι να κάνω εγώ στην περιφέρεια? Αν ζητούσαν πλανητάρχη, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων, στα μικρά και μεγάλα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, για να έχετε μια εικόνα, μια ιδέα, αν αντέχουμε, όσοι αντέχουμε, την γλώσσα της αλήθειας. Δεν είναι κακό, μπορεί η αλήθεια να είναι ενοχλητική. Όχι μπορεί, σίγουρα, πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι. Αλλά αν δεν συναναστραφείς με την αλήθεια και ζεις μονίμως με το ψέμα, το μόνο που κάνεις είναι στην παρέα σου να φέρνεις όλο και περισσότερους, όλο και μεγαλύτερους ψεύτες. Πληστηριασμός, πλειοδοσία μάλλον, ψέματος από εθνικούς ψευταράδες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax.
6: Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδόμη. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδόμη. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Ενημερωθήκαμε χθες ότι ο flyover, driveover κατ' εμέ, ο υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος καλύτερα, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%, παρακαλώ. Ένα 30% λέει έμεινε. Μπορεί να είναι το πρώτο ή και το μοναδικό μέχρι σήμερα, αυτό είναι το πρώτο ή και το μοναδικό μέχρι σήμερα έργο αυτού του μεγέθους, το οποίο αφότου ξεκίνησαν οι εργασίες πρόδρομες και οι επόμενες, εξελίσσεται με άριστο τρόπο. Δεν ξέρω να υπάρχει άλλο. Οψόμεθα, Μάης, κοντά είναι ο Μάιος. Κοντά είναι ο Μάιος. Λέτε να γίνουν τα εγγένεια λίγο πριν τις κάλπες και να είναι ο Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος θα το εγγενιάσει. Πιθανόν. Μια ενδιαφέρουσα επένδυση του ομίλου Μυτιληναίου σε ένα κεφάλαιο σημαντικό στον χώρο της ενέργειας, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Πώς θα μπορέσουμε την ενέργεια η οποία συλλέγεται από ΑΠΕ, ανεξάρτητες πηγές, πώς λέγεται, ανανεώσιμες, συγγνώμη, πηγές, να την κρατήσουμε στο ψυγείο και να τη δώσουμε στο σύστημα όταν το σύστημα τη χρειάζεται. Τι θέλω να πω? Απλό είναι βέβαια, αλλά παράγεται πολλή ενέργεια από τον ήλιο, από τους αέριδες, τις ανεμογεννήτριες. Η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο σε real time, σε πραγματικό χρόνο, εκείνη την ώρα. Να σου όμως που η κατανάλωση ενέργειας, ρεύματος και ενέργειας κατ' επέκταση, δεν γίνεται πάντα όταν οι γεννήτριες δουλεύουν, οι ανεμογεννήτριες, ή όταν τα φωτοβολταϊκά μαζεύουν ενέργεια από τον ήλιο. Υπάρχουν βιομηχανίες, υπάρχει ζωή και, και στη διάρκεια της νύχτας, όταν δεν έχει ήλιο και όταν δεν φυσάει ο αέρας. Ή μάλλον ο αέρας φυσάει, αλλά εσύ παίρνεις ενέργεια την οποία δεν ξέρεις πού να την πας. Έτσι λοιπόν το μεγάλο στοίχημα, και γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτών, είναι το πώς θα εγκαταστεί σύστημα μπαταριών, οι οποίες θα γεμίζουν από ενέργεια όταν ο ήλιος την δίνει, οι αέριδες, δωρεάν, και να την διοχετεύεις στο δίκτυο όταν χρειάζεται ο καταναλωτής, η βιομηχανία, ο εργαζόμενος, ο καθένας από εμάς. Μια τέτοια μεγάλη μονάδα λοιπόν εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Μακάρι να γίνουν πολλές τέτοιες μονάδες. Έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, και άλλες χώρες ψάχνουν να κάνουν ανάλογες εγκαταστάσεις για να αποδεσμευθούν σε μικρό, μεγάλο ή μεγαλύτερο βαθμό από κλασικές μορφές ενέργειας. Ωραίο είναι αυτό. Εσύ δεν έχεις, παιδί μου, στη γλάστρα κάτι μικρά φωτοβολταϊκάκια? Εμείς έχουμε. Τα πήραμε από τον Τζάμπο. Τζάμπο, μπέμπε. Βασικά το πήραν τα παιδιά. Πήγαμε από εκεί και μου ήρθαν με καμιά δεκαριά πράγματα. Μπαμπά μου λέει για τον κήπο. Λέω, τι θα κάνουν αυτά? Λέει, δεν χρειάζονται αυτά. Λέει, δεν έχουν καλώδια. Τα βάζει. Παλιά μου το είπαν. Τα καρφώνει, λέει, στο γλαστράκι δίπλα στον κήπο και αυτά μαζεύουν ενέργεια και μετά τσου. Ωραίο, λέω, πολύ ωραίο. Και μετά του λέω, άμα μετά τις δύο τα ξημερώματα τελειώσει, λέει, περιμένουν την άλλη μέρα τον ήλιο. Ένα εκείνη η μαγιά, κατάλαβες? Στη διάρκεια της ημέρας να μαζεύεις ενέργεια, να την έχεις σε μπαταρία, και το βράδυ να ανάβουν στο κήπο για να βγαίνεις να μην φοβάσεις το σκοτάδι. Ναι ρε, δεν ανακάλυψα τώρα την ιστορία, ξέρω, και σηματοδότες υπάρχουν έτσι. Κάπου εκεί στα άγνωστα που δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης, υπάρχουν σηματοδότες οι οποίοι μαζεύουν με κάτι πανελάκια ενέργεια και λειτουργούν με αφεαυτόν τους. Χαμός, Ευρώπη γινόμαστε, Ευρώπη, Europe. Αριανάρα, λέμε, 3-3, ζηλεύουν οι παοξίδες. Α, είναι μια άσχημη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνουν ευχέλαιο οι παοξίδες. Δύο ήττες είχαν μπάσκετ ποδόσφαιρο, Άρης 3-3, φιγουράρι πρώτος.
Πού να το αντέξει, δύο στο τρίτο. Ε, Παοκάκη. Τον Λέβητα φυσικού αερίου, μιας και μιλάμε για ενέργεια και μιλάμε για οικονομία, να τον φροντίζεις. Να τον φροντίζεις. Και επειδή μόνος σου δεν μπορείς να πας τον αγκαλιάζεις όλη την ημέρα, η εταιρεία Buklas ΑΕ διαθέτει το κάλυμα JB High Protection σε 30 διαφορετικά μεγέθη, κάτι το οποίο τοποθετείται πανεύκολα σε κάθε Λέβητα, καθώς διαθέτει ισχυρούς μαγνήτες. Και έτσι εξοικονομείς, αλλά και ο Λέβητά σου θα είναι υγιέστατος. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να του βάλεις βηματοδότη. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. Επιστρέφουμε. Για Ηρακλή θα πω μετά, ρε, μην βιάζεσαι αμέσως για τον Ηρακλή. Τον αποκόπτω από τις άλλες ομάδες. Οι άλλες τρώγονται μεταξύ τους. Εμείς είμαστε global. Είμαστε φίλαθλοι.

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο και την επιδότηση να φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σκοπεύει να διεκδικήσει από τη σημερινή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντι του πάντως θα βρει τις χώρες του Βορρά που επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των κανόνων. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο, καταστροφές και πλημμύρες σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική και ακραία ύψη βροχής είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα μας τις προηγούμενες 48 ώρες. Μαχαίρια, σπαθιά και σιδηρογροθιές έκρυβε το υποτιθέμενο κοντέινερ με χάντρες και γυαλιά ηλίου από την Κίνα που εντοπίστηκε χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι τελωνιακοί ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 3.081 τεμαχίων που εμπίπτουν στην ομοθεσία περιόπλων, ενώ τελικός παραλήπτης του κοντέινερ ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγγέλει πως έπεσε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρέδωσε σε σημείο που της υπέδειξαν 4.766 λίρες, καθώς και χρυσαφικά, με τη λία να υπολογίζεται συνολικά στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών, μεταδίδει σήμερα το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτεταμένες πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη με σοβαρές καταστροφές και έναν 14χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία. Ένταση για δεύτερη μέρα στο κέντρο των Τυράννων, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία σημαδεύθηκαν από επεισόδια με φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας, επιθέσεις με πέτρες και μολότεφ και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Σχέδιο για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 θέσεων για δίκυκλα ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το σχέδιο βασίζεται σε 7 άξονες, οι οποίοι θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής στην Αθήνα, ο οποίος δέχθηκε χθες επίθεση με μαχαίρι έξω από το Εσπερινό Λύκειο που φυτά. Για την υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 2 ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και σύλλογοι συνταξιούχων διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις και άνεμοι έως και 4 μποφόρ προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 20 βαθμοί σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
1: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
9: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
1: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
9: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
1: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλώς τη σιδηρά κυρία του στάτους. Τι άθες να πω?
1: Πριν από καμιά ώρα με έλεγες πιγκουίνο.
0: Α, τα ακούγες?
1: Όλα τα ακούω εγώ.
0: Πιγκουίνο ρε παιδί μου, όχι δεν σου είπα πιγκουίνο. Είπα ντυμένη σαν πιγκουίνο. Στην αρχή είπα σαν φώκια ήθελα να πω, αλλά λέω δεν της πάει. Ναι ρε παιδί μου, κοιτάς έτσι με τα μάτια γουρλωμένα. Θα έλεγα εγώ ποτέ ότι είσαι ντυμένη σαν φώκια? Σαν πιγκουίνο, δεν είναι ώρα τα πιγκουίνα, γιαγιά, δες. Δες λίγο τον αυτοκράτορα, πώς το λένε εκείνο ένα που μιλάει ο Αρναούτογλου, πώς το λένε. Πες το. Πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Εκείνος ο πιγκουίνος ρε που ήταν με τα... που είχε γεννήσει ένα αυγό και περίμενε να πότε θα γυρίσει.
1: Happy Feet η ταινία.
0: Ναι δεν είναι πολύ ωραία? Αφού τα βλέπεις αυτά. Μου λες εμένα δεν τα ξέρεις με τον Περικλή. Μου τα είπε Περικλής. Ώρες ολόκληρες. 15 φορές την έχεις την ταινία. Τελευταίος αυτοκράτορας, πώς λεγόταν αυτή η ταινία? Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Σιγά μη λεγότανε και...
0: πώς λεγότανε?
1: Ρόκι.
0: Κρύωσες,
1: διχάτε, διχάτε.
0: Και εσύ έχεις πάρει 4 κιλά σιρόπι μέσα, μου
1: λες. Ναι, αλλά εγώ με το σιρόπι με καλύτερα, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, 3 μέρες έχεις την ταμουρτζάνα. Τα σιρόπια τα παίρνουν σε μικρά μπουκαλάκια γυραδί. Μου αρέσει, πήγες, πήρες την ταμουρτζάνα.
1: Τι να κάνω, κύριε Βενιέρη, πώς θα γίνει?
0: Παιδιά, η Βιργινία αγοράζει χύμα το σιρόπι.
1: Μου κάνουν καλύτερες τιμές.
0: Πώς πάνε τώρα σε κάτι αρωματοπολία και λέει θέλω περίπου αυτό το άρωμα. Αρμάνι, ξέρω εγώ τι χίλια το λέω. Η Βιργινία πάει στα φαρμακεία και λέει μπορεί να βάλει χύμα.
1: Δεν είναι η αλήθεια. Τα χαιρετίσματά μου στα κορίτσια απέναντι στο φαρμακείο πήγα.
0: Πολύ
1: λίγο,
0: καλά τα παιδιά, η Καταρίνα.
1: Πήγα λίγο με ένα ύφος λίγο απειλητικό, γιατί έβηχα, δεν μ' άφηνε ο βήχας. Είχα πάρει, μου δώσει ένα φυτικό. Και πάω χθες και τη λέω: θέλω ένα σιρόπι. Α, να σου δώσει ένα φυτικό. Όχι, τη λέω. Φυτικά,
0: φυτικά
1: τέλος. Θέλω
0: γιατί
1: το κανονικό, το χημικό, το φαρμακευτικό, το σοβαρό, το βαρύ, το γεμάτο ουσίες, να κάνει δουλειά, λέω. Γιατί όλη την ώρα μιλάω στη δουλειά και δεν μπορώ να μιλάω.
0: Τώρα άνοιξες μια μεγάλη κουβέντα, πρέπει.
1: Με το που το πήρα είμαι καλύτερα, παιδιά, χωρίς να θέλω να δώσω γραμμή σε κάποιον τι θα πάρει,
0: όχι,
1: αλλά...
0: Όχι, όχι. Καλά κάνεις και το λες.

0: Είναι το κέρδος.
1: Κοίτα, η τάση.
0: Δεν κάνει δουλειά το άλλο. Τα έχω δοκιμάσει.
1: Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι να μην αρχίζεις κατευθείαν με τα βαριά. Τα πιο βαριά φάρμακα.
0: Τα κλασικά, ναι, τα κλασικά.
1: Και στις αντιβιώσεις συμβαίνει. Το ίδιο και παντού.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Και στους γιατρούς δηλαδή. Σου λένε, μην πάρεις
0: κατευθείαν. Δεν συμβαίνει γιατί είναι συνταγογραφούμενος. Δεν έχεις πολλά περιθώρια.
1: Πολλές φορές οι γιατροί δεν δίνουν κατευθείαν αντιβίωση τώρα για κάποια πράγματα.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Γενικά η τάση είναι να μην βαρύνεις τον οργανισμό σου κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θέλεις να κάνει δουλειά.
0: Πάω στο κλασικό, παιδί μου, στο Cinecode, στο πώς τα λένε, μην διευθυνήσω και εγώ τα προϊόντα. Αλλά γενικώς υπάρχει μια κατάσταση για εσύ, δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Όπου πας, έχει βγει ένα προϊόν, είναι από εθέρεα έλαια. Παίρνεις εσύ ένα σιροπάκι, το πίνεις ολόκληρο, δηλαδή δεν σου κάνει. Πίνεις, παίρνεις δεύτερο μπουκάλι, τρίτο μπουκάλι, τίποτε. Μετά παίρνει από μόνη της, είδες ήταν θαυματουργό. Έλα ρε φίλε, το θαυματουργό. Το ένα κάνει με το ταμείο μου το ασφαλιστικό, ξέρω εγώ, 2 ευρώ. Αυτό κάνει 15 το μπουκάλι. Αφού ξέρουμε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι με το που πήρα το κανονικό, το χημικό, το βαρύ. Με το που το πήρα μέσα σε μία ώρα.
0: Έμα.
1: Δίχας τέλος.
0: Σίγουρα πράγματα. Καλά έκανες και το έθεσες, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή. Είμαστε στη φάση. Όλα τα παιδιά ορθοδοντικό, όλα τα παιδιά ψυχολόγο, όλα τα παιδιά τι άλλο, έχει γίνει της μοδός τώρα. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε, το παιδάκι έχει ένα μικρό προβληματάκι, ξέρω εγώ, με το δόντι του. Α, πρέπει να πάμε να του κάνουμε σιδεράκια. Τα 5 στα 10 παιδάκια έχουν σιδεράκια. Είναι της μόδας. Έβαλε και ο Τάσος, λέει. Μα έβαλε και η Χριστίνα σιδεράκια. Ναι, business να γίνεται. Ξέρω τι λέω. Εμείς δηλαδή που είχαμε οδοντοστοιχεία τέλεια δηλαδή. Γιατί γελάς?
1: Γιατί γελάμε τα μηνύματα και τα σιρόπια.
0: Γιατί τι λέει?
1: Γράφει ο κρατής, πρόσεχε τα λέει αυτά τα σιρόπια, Βιργινία μου. Κυρίως τα κοδεϊνούχα προκαλούν εθισμό αν τα παίρνεις την ταμιτζάνα. Ναι, παιδιά, δεν θα πάθω εθισμό τώρα. Εγώ ειδικά δεν παίρνω και φάρμακα γενικά. Αυτό τώρα είναι για να μπορώ να μιλάω, γιατί η δουλειά είναι έτσι που δεν γίνεται αλλιώς. Χθες δεν μπορούσα να βγάλω φωνή σχεδόν. Όλη την ώρα έβηχα.
0: Ναι, ζωή έψαχνες. Είδες τι έχει κάνει η χημεία για σένα. Μην κοιτάς τι κάνει η χημεία για σένα. Δες τι κάνεις για τη χημεία, κυρία Δημάρη. Λοιπόν, καταστήματα Μαρμαρίδης, εκεί είναι, μας περιμένουν. Σας περιμένουν και μας περιμένουν. Με ωραίες προτάσεις για κάθε χώρο του σπιτιού. Και μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ από την Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε έτοιμα για επανέναρξη των ερευνών. Τώρα εμείς θα εκδώσουμε Ναύτεξ. Αλλά κοιτάξτε, για να μην λέμε τώρα σαν χλαμάρι στον κόσμο, κυρία Δημαρέση. Αρχίζει η δουλίτσα, αλλά σε χωρικά ύδατα τα οποία δεν αφισβητούνται από τους γείτονες. Έτσι δεν πάμε ακόμη στη γειτονιά όπου οι Τούρκοι λένε αν τολμήσετε και έρθετε, θα σας πυροβολήσουμε. Δεν το λένε έτσι, το λένε περίπου έτσι. Μισθή 16 ετών, λέει, για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Να ρωτήσω κάτι, ρε συνάδελφοι της Καθημερινής και της κάθε Καθημερινής. Αυτή η πρεμούρα μας δέει και καλά να πάει να αγοράσει ο άλλος σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο κέντρο. Γιατί πρέπει να κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια? Δηλαδή, το έλεγε προθέσει ένας μεσίτης. Αντί να πας να δώσεις 300 χιλιάρικα για να πάρεις ένα σπίτι, ξέρω εγώ, εδώ κάπου κοντά στο κέντρο, με 300 χιλιάρικα, 20 χιλιόμετρα από την πόλη, από τη Θεσσαλονίκη, μπορείς να πάρεις σπιταρόνα με κήπο, με περιβόλι, με ό,τι θέλεις, να έχεις ποιότητα ζωής, να είσαι άνετος, να γουστάρεις, να κάνεις και ένα κιόσκι και να σου περισσεύσουν και χρήματα. Και μην νομίζω ότι έρχεσαι αν είσαι με το αυτοκίνητο πιο γρήγορα από την Νεάπολη εδώ, από ό,τι ξέρω εγώ, από το Βαρθύλαγκο εδώ, αν είσαι στα στενά της Νεάπολεως. Τυχαία το παράδειγμα. Στα νέα διαβάζω κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, δίζελ μείον 20, αμόλυβδη μείον 10, επίδομα θέρμανσης 30% πιο ψηλά από πέρσι. Τι άλλο διαβάζω, υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορεί, οι αντιδράσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Μ' αρέσει αυτή η λέξη Ναύτεξ. Μένει εκτός Ολυμπιακού ξέσπασμα Ντόρσεϊ κατά Μπαρτζόκα και διοίκησης. Ο Ντόρσεϊς, ο οποίος απασχολεί τον Ντόρσεϊς. Αυτός είναι και Έλληνας τώρα ή μόνο για κάποιο διάστημα τον είχαμε? Δεν τα ξέρω πολύ καλά με τον Άρη, θα το δούμε λίγο μετά. Το ξέρεις τον Ντόρσεϊ εσύ?
1: Ακουστά τον έχω.
0: Έχει παίξει την εθνική, έχει γίνει Ντόρσεϊδης. Ο ένας ήταν Γουακαπίδης και σε αυτά τα παίρνουμε απ' έξω κομμάτια και τα κάνουμε μετά, τους τραβάμε και τους κάνουμε και Έλληνες.

0: για να παίξουν. Και βέβαια η δυστυχία των φανατικών οπαδών, το λέω με αφορμή και ένα μήνυμα, ποια είναι. Ότι αυτός, ας πούμε, όταν μπες σε μια άλλη ομάδα, τον βρίζεις. Τώρα που θα έρθει, ας πούμε, στην δική σου ομάδα, ή όταν θα έρθει στη δική σου ομάδα, ή οσδήποτε εξ αυτών, είναι Θεός, ήρωας. Βλέπεις Λούκας. Βλέπει Γουακαπίδης.
1: Είναι η μαμά του, λέει, Ελληνίδα, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ.
0: Ναι, παιδιά, ναι.
1: Άρα έχει ελληνικές ρίζες.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Πόσα λίμωνα. Τώρα που θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ, θα γίνει αγαπητός ο Ντόρσεϊ. Πέρσι που τον είχαν κάτω στην Αθήνα, ήταν μισητός. Έτσι είναι αυτό, σου λέω, μα δεν λέω κάτι διαφορετικό.
1: Σε τα κόμματα είναι.
0: Μπράβο, ρε Βιργινία, τώρα που το είπες.
1: Πώς.
0: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ράνια Θρασιά.
1: Είναι η Γεροβασιλεία. Ναι, μπράβο.
0: Η Ράνια Θρασιά, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν καλή. Τώρα που είναι σε εμάς στο ΠΑΣΟΚ, μια χαρά είναι.
1: Ο Πέτρος, ο παπάς, τα ίδια.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις.
0: Τώρα θα πει ο άλλος, γιατί λες για τον Άδωνη παλιά που ήταν στο λαό και έβριζε τον Καραμαλή και μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί σας. Μαζί σας. Φταίνει αυτή όμως, μήπως εσύ που. Όχι εσύ, ρε, δεν κοιτάω σένα. Εσύ πάρει κανένα σιροπάκι. Άκου, γι' αυτό γίνεις καλά, ε. Χθες ήσουν στην Βιργινία, χθες λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήθελα να σου δώσω λεφτά, αλλά δεν είχα.
1: Να μου δώσει λεφτά,
0: ναι, γιατί. Ναι, λυπήθηκα έτσι όπως ήσουν έτσι, ξέρεις έτσι και τα λοιπά. Και λέω να του δώσω 10 ευρώ. Για 10 ευρώ μιλάμε τώρα, δεν.
1: 10 ευρώ να τα κάνω τι, βρε.
0: Έτσι, ρε παιδί, πώς
1: να πάρω κανένα σιρόπι. Ναι.
0: Δεν περνάς από ένα φτωχαδάκι εκεί που σου κάνει τα τζάμια και λες πάρε.
1: Είναι αρκετά καταβεβλημένη, αλήθεια στο λέω.
0: Ναι.
1: Και μου τη δίνει πραγματικά, δεν μπορώ να αισθάνομαι έτσι.
0: Παιδί μου, δεν βλεπόσουν. Εννοώ ότι ήσουν αρνητική αύρα.
1: Αρνητική αύρα.
0: Ξέρεις πως ήσουν. Δεν μιλούσε κανένα.
1: Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Κανονικά δούλευα εδώ.
0: Εδώ μέσα, ναι, αλλά μέσα στο γραφείο. Εμείς δεν κάνουμε κανένα χιούμορ, δεν λέμε κανένα ανέκδοτο, καμιά φάγαμε σε χλαμάρα. Χθες τίποτε. Ούτε για τον Ερντογάν μου μίλησες, ούτε για τον Όλι Ρέν μου μίλησες, τίποτε δεν μου είπες. Τίποτε. Δεν το έχω.
1: Και που σου μιλάω πολλές φορές δεν ακούς κιόλας.
0: Δεν ακούω όταν. Δεν με συμφέρει. Μην ακούς εσύ. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τώρα θα έλεγα, αλλά δεν κάνει τώρα να σου πω πάλι για την ηλικία. Έλα, διάβασε,
0: δεν έχω μία ηλικία, έχω δύο ηλικίες πλέον. Έχω
1: πέρα,
0: δύο ηλικίες, έχω ηλικία να δίνω. 6.400 πάτες με λία 16 εκατομμυρίων ευρώ ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένου. 16 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα που λες γι' αυτό, αυτό στη Θεσσαλονίκη με την 88χρονη που λέει και νωρίτερα είναι και στο Δελτίο, 4.700 λίρες. Που τις είχε στο σπίτι.
0: Πού τις βρήκε εσύ.
1: Μιλάμε
0: πόσο
1: τώρα.
0: Πόσο πάει λίρα τώρα, 600.
1: Θα σου πω, γιατί το έψαξα. 984 είναι η λίρα η κανονική με όλα τα γραμμάρια και αυτά. Η λίρα Αγγλίας, η παλαιάς κοπής. Και μετά οι πιο μικρές κατηγορίες, η πιο νέα κοπής και με κάποιο λάθος μου πάει μέχρι 950 ευρώ, 900 κάτι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Εγώ στα 300 τη θυμάμαι.
1: Καλά. Η χρυσή λίρα, έτσι αγγλίας.
0: Είχα καμιά 30 λίρες από το γάμο και τις έδωσα. Για να πάρω αυτοκίνητο. Τι χαζομάρα. 900, τώρα δεν θα είχα 3.927. Πόσο θα είχα.
1: Εγώ απορώ, δηλαδή μια ηλικιωμένη είχε στο σπίτι τις 4.700 λίρες.
0: Από πού τις
1: χρυσές.
0: Από πού τις πήρα.
1: Πού ξέρω εγώ από πού τις πήρα.
0: Αυτή παίρνει επίδομα. Θέρμανσης.
1: Τι επίδομα, Χριστιανέ μου. Με 4.700 χρυσές λίρες.
0: Ναι, δεν
1: τις
0: έχεις δηλωμένες. Καλά,
1: και πρόσεξε. Η καταγγελία έγινε στο ΑΤΑΦ Λευκού Πύργου. Κατά δήλωσή της είναι αυτά που λέμε τώρα, έτσι.
0: Γιατί μπορεί να έχει παραπάνω.
1: Μπορεί να έχει και λιγότερο, δεν ξέρω. Αλλά που σημαίνει ότι ήταν η κυρία του κέντρου. Δηλαδή μπορεί να είχε μία περιουσία και την είχε στο σπίτι.
0: Πού θα την είχε, η Δημαρέσα.
1: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: Γιαγιά, άνοιξε. Είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είμαι από.
0: Συγγνώμη,
1: δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μάλλον αυτοί ξέρανε κάποιοι ότι έχει τις λίρες, αλλιώς δεν. Για πες μου, τι θα τις έκανε τις λίρες, πάει στην τράπεζα, σε θηρίδα.
1: Φυσικά έχει τόσο μεγάλο ποσό στο σπίτι. Εγώ με αυτά απορώ.
0: Ναι, αλλά μετά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει η Ελλάς και λέει περιουσιολόγιο. Άμα τις είχε σε θηρίδα, θα τις άρπαζε το. Κατάλαβες. Γυναίκα ξύπνια ήταν, σου λέει αύριο μεθαύριο έρχεται ο Τσίπρας. Θα μπει στη θηρίδα μου, θα πει αλλά εδώ τι έχει, 4.500
1: λίρες. Τώρα που τα λες, καλύτερα να στα πάρουν οι απατεώνες ή να στα πάρει ο Τσίπρας με τα.
0: Βλέπεις. Ναι,
1: είναι και θέμα κομματικής τοποθέτησης.
0: Η εφημερίδα των συντακτών μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος ενεργειακής επιβάρησης γίνεται ανυπόφορο. Εργαζόμενοι κτέλη 24-ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας, αιματηρή επίθεση σε μαθητές, πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Τι άλλο γράφει, η ΑΕΚ τα λάθη πληρώνονται, η ΑΕΚ χθες έχασε, λένε. Πού έπαιζε η ΑΕΚ, κάπου έπαιζε, ποδόσφαιρο έπαιζε. Με το ποδόσφαιρο. Μπράβο ρε τι μ' άρεσε. Ασαχτάρα. Αν ναι, αϊσαχτάρα. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων, γράφει ο ριζοσπάστης. Ενώ ο ελεύθερος τύπος διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Ξεκινά η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών για την Kimberly. Εν τω μεταξύ τώρα τρέχουν διάφορα βίντεο όπου φαίνονται οι δουλοπρεπείς, οι υποτελείς. Πώς την ακολουθούσαν, την παρακαλούσαν, εκλιπαρούσαν για μία φωτογραφία, μία selfie, να είναι στο κάδρο κλπ. Εντάξει.
1: Καλά, τη συγκεκριμένη δεν ήταν να την παρακαλάς και πολύ.
0: Τι εννοείς?
1: Ήταν με τις φωτογραφίες και με αυτά εύκολη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω για το πόπολο, για τους κοινούς. Όχι το πόπολο. Αυτούς οι οποίοι, πώς το λένε.
1: Τους ολιγάρχες που λέει ο Τσίπρας.
0: Θέλουν να συναγελάζονται, ρε παιδί μου. Θέλουν να συναγελάζονται με επώνυμα πρόσωπα.
1: Εδώ ρωτήσαν τον Αργυρό στο αεροδρόμιο, το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα, κυρία Δημαρέση. Τον Αργυρό τον ίδιο, μια πατέρα είδα. Η πατέρα τι σχέση έχει με αυτά όλα?
1: Η πατέρα είναι η μητέρα της Νίκα, της γυναίκας του Αργυρού. Το κατάλαβες έτσι πως το είπα?
0: Κουμπά, είναι παιδερά του?
1: Ναι.
0: Η πατέρα είναι παιδερά του Αργυρού.
1: Η Μιράντα πατέρα, ναι, είναι η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα.
0: Και η Γκυλφόλη που χώνεται σε όλο αυτό?
1: Με την Γκυλφόλη θα κάναν κουμπαριά, θα τις βάφτιζαν το παιδί. Του Αργυρού.
0: Α, η Γκυλφόλη θα βάφτιζε το Αργυράκι.
1: Ναι, αλλά τελικά δεν έκατσε με όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι. Βρες τέτοια, βρες τέτοια.
1: Περίμενε, περίμενε να σου δώσω λίγο τον Αργυρό.
0: Μου δώσεις τον Αργυρό, να τον κάνω τίποτα.
1: Να τον κάνεις χρυσό.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο γιατί είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Μισό λεπτό να σου πω.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Τώρα τα σε διάλυνα στο μυαλό.
1: Στο Twitter.
0: Άρα η πατέρα είναι πεθερά
1: του... Η πατέρα είναι η πεθερά του Αργυρού.
0: Πεθερά του Αργυρού. Και η Γκυλφόιλ θα γινόταν κουμπάρα.
1: Θα γινόταν κουμπάρα.
0: Και πώς γνωρίστηκε με την Γκυλφόιλ ο Αργυρός?
1: Τι εννοείς πως γνωρίστηκε, δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
0: Είχε φύγει τη δικιά μου κουμπάρα εκεί.
1: Α, πήγε στα μπουζούκια η.
0: Και επειδή πήγε στα μπουζούκια.
1: Καλά, η νέα πρέσβυρα ήταν. Εδώ άλλος χαιρετούσε τον Κασιδιάρη από κάτω.
0: Τον Κασιδιάρη όμως, όχι
1: αυτό
0: την Γκυλφόιλ.
1: Δεν θα χαιρετούσε. Ο άλλος κατά
0: τον είπε ο Αργυρός καλό στην Γκυλφόιλ. Ποιο τραγούδι άκουγε τότε?
1: Το Αθήνα μου μάλλον.
0: Το Αθήνα μου ή το αυτό το άλλο που λέμε Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη που έλα λέει και να τη γνωρίσει γιατί τα ξημερώματα. Μπράβο ρε τον Αργυρό, ωραία το έπαιξε. Δηλαδή με ένα τραγουδάκι την κατάκτησε. Βέβαια εντάξει δεν είναι μόνο τραγούδι. Συγγνώμη δηλαδή κύριε, μ' αρέσει. Τέτοιο κουμπάρο.
1: Εφοπλιστική οικογένεια.
0: Α, την οικογένεια.
1: Τα πεθερικά.
0: Α, το εγώ από την άλλη μεριά το βλέπω τώρα. Γκυλφόιλ, τέτοιο λουκουμάκι. Ωραίος άνδρας.
1: Τι λουκουμάκι, βρε Δημήτρη.
0: Ωραίος άνδρας εσύ, Βυργινία, σε παρακαλώ τώρα. Αργυρός και οι καρδιές τώρα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, τι να σου πω, γούστα είναι αυτά.
0: Πες μου ότι δεν σου αρέσει ως άνδρας ο Αργυρός τώρα, σταματήσει τους τίτλους επικαιρότητας.
1: Θες να βάλεις αυτό που είπα από το αεροδρόμιο για να δεις πόσο γρήγορα την ξέχασε? Το ρωτάνε και δεν ξέρει τίποτα.
0: Αλήθεια λες?
1: Δεν έχει γρή.
0: Και εγώ κάπου είδα την πατέρα να κάνει δηλώσεις.
1: Έχει βουήξει η Ελλάδα, έχει βουήξει ο κόσμος στο Twitter, στο Twitter του σταθμού.
0: Και τι ο Αργυρός λέει, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πώς απαντάς σε δημοσκόπηση. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σε ρωτάνε τι ψηφίζει και λες, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη.
3: Και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Kimberly Guilfoyle
4: που... Έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και...
3: Επειδή διατηρείται και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle. Θα στενοχωρηθείς.
4: Θα πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
0: Κλασική ορολογία τραγουδιστή του Σειρμού. Άμα θες κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα. Μανάρι. Άμα θες κάτι για μουσική.
1: Δεν έμαθα. Έλειπα λέει μια μέρα.
0: Κοίταξε, μπορεί όντως το παιδί μου να μην έχει
1: μορφή. Έλα το.
0: Γιατί κάνεις δίκη προθέσεων τώρα.
1: Έλα.
0: Γιατί είναι περίεργο να μην έχει μάθει πού ήταν, σε ποια χώρα ήταν.
1: Ήταν στην Ουγκάντα που θέλει να πάει και ο Βουτσινάς. Βουτσινάς, πώς τον λένε. Έλα τώρα. Βούηξε ο τόπος και δεν έμαθε τίποτα ο Αργυρός.
0: Εγώ είμαι με τον Αργυρό.
1: Άμα θες κάτι για μουσική, ναι, ρε Μπετόβεν.
0: Δεν το πέτσε. Άμα θες κάτι για μουσική, είμαι για σένα εδώ. Θα μπορούσα να γίνω καλλιτέχνη κι εγώ. Άκου λίγο πάλι να το πω. Άμα θες κάτι, Βιργινία, κάτι σχετικό με μουσική πατσά το πρωί, είμαι για σένα
1: μουσική
0: εδώ.
1: Μουσική πατσά.
0: Ναι, παιδί, μετά τη μουσική δεν πας για πατσά. Τι πας. Δεν πας μετά τα μπουζούκια, δεν πας για πατσά.
1: Ναι. Okay.
0: Μανιφέστο εμφύλιο στο Πασόκ για, το, για την Γκράβα. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει, πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Στην Εσπρέσο, γρήγορα, να επιταχύνω για να προλάβεις να πας καταστήματα Μαρμαρίδη. Πότισε ατροπίνη και το τρίχρονο γελούδι. Ερώτημα. Οι κλείσεις παγίδες για να δρά χωρίς να την υποπτεύονται.
1: Είναι αυτή η υπόθεση με την πρώην σύζυγο του στρατιωτικού ιατρού που βρέθηκε από κάμερες να του βάζει ατροπίνη σε γεύματα, σε ποτά κτλ. Και αυτός είχε σοβαρά θέματα υγείας. Παρατήρησε ότι μετά από κάποια γεύματα ο άνθρωπος αυτός είχε σοβαρά θέματα. Ζαλάδες, πολύ έντονες ναυτίες κτλ. Χανότανε και ήταν σε ένα εστιατόριο μαζί της. Αυτή είναι η πρώην στο μεταξύ. Ζήτησε το υλικό, το βιντεοληπτικό και είδε ότι κάτι του ρίχνε μέσα στο φαγητό.
0: Αυτή γιατί το έκανε
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά έβαλε και κάμερες στο σπίτι του και είδε ότι έκανε αυτό το πράγμα.
0: Γιατί το έκανε, τον μισούσε, αφού είναι η πρώην, λες.
1: Καλά, δεν ξέρεις εσύ πρώην που είναι σκοτωμένη και που ένας θέλει να φάει τον άλλον.
0: Και πηγαίναν στο ίδιο σπίτι για να φαγωθούν.
1: Αυτοί είχαν ένα παιδάκι, Δημήτρη.
0: Α, εντάξει, sorry.
1: Ένα μικρό άρα παιδάκι.
0: Τριών
1: χρονών,
0: παιδάκι,
1: από ό,τι
0: ναι.
1: λέει εδώ.
0: Άρα υπήρχαν
1: οπότε προφανώς κάπου βρισκόταν.
0: Ήθελε να τον σκοτώσει, αυτή ήθελε να τον θανατώσει.
1: Ήθελε να τον ξεκάνει.
0: Από ζήλια, ήθελε... από έρωτα, από πάθος, από τι.
1: Ξέρω εγώ από τι.
0: Μάλιστα. Γιατί εγώ θυμάμαι μια άλλη περίπτωση στην Καβάλα πριν πολλά χρόνια. Εσύ μικρούλα ακόμη. Δεν θα το έχει διαβάσει την εφημερίδα. Ο Μπάσου, εγώ το έχει διαβάσει. Θυμάσαι την Καβάλα μια περίπτωση. Δεν θυμάσαι.
1: Ναι, όχι, πες μου.
0: Τεστ. Για ακροάτριες, ακροατές. Ανοίγω και γραμμές, γιατί αυτό θέλει και περιγραφή. Θυμάστε ένα περιστατικό στην Καβάλα? Ερωτηματικό. Το οποίο να ταιριάζει με αυτά που λέγαμε, αλλά να είναι λίγο πιο προχωρημένο. Για να δω στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 να δω πόσο παρακολουθείτε. Πω πω και οι δύο γραμμές, κυρία Δημαρέση, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Μια στιγμή και οι δύο ονόματα θέλω, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιώργος.
0: Ο Γιώργος και ο Αριστίδης.
5: Βασίλης
0: και Γιώργος. Να ξεκινήσω από το Βασίλη, αριθμητικά. Βου μετά γου. Βασίλη, θυμάσαι καλά?
5: Μην πίνετε γάλα στην Καβάλα.
0: Γιώργο.
5: Περνάτε από την Καβάλα, μακριά, κλειστά παράθυρα και σίγουρα όχι γάλα.
0: Γιώργο, έχει δίκιο ο Βασίλης.
5: Δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Λέει, μην πίνετε γάλα στην Καβάλα, λέει ο Βασίλης.
5: Εγώ δεν ξέρω για το γάλα. Εγώ ήταν να πω για την περίπτωση Σαχίνη.
0: Σαχίνη?
5: Σαχίνη ήταν η περίπτωση που είχε.
0: Όχι, εκείνος είχε εσύ στη Θάσο, λες, και στην Κεραμωτή που είχε σφάξει όλο το σόι στο εξοχικό. Αυτόν λες.
5: Ναι.
0: Όχι Σαχίνη, αλλιώ.
1: Σεχίδη.
0: Όχι, όχι. Εσένα σε κόβω. Μεταξύ τα στέω, θα με του γονεί το Σεπτέμβριο του χρόνου. Άντε, γεια σου, γεια. Βασίλη, Γιώργο, εσύ στη γραμμή.
5: Βασίλη.
0: Εσύ το βρήκε. Για πες τη Βιργινία τι γινόταν με το γάλα. Αλλά πρόσεχε πως το πεις, μην μας σοκάρεις.
5: Ναι. Τότε υπηρετούσα στον Εύρο και σταματάμε στην Καρβάλη και παραγγείλαμε τον καφέ. Τότε έπινα φραπέ μέτριο με γάλα. Και λέει κοπέλα, φραπέ μέτριο. Με λέει κοπέλα να βάλω γάλα. Όχι, λέω καβαλιότητα, μου λένε εδώ, να το πίνουν οι άντρες.
0: Ναι, ρε φίλε.
5: Είναι πολύ σορκή, εντάξει, είναι πάρα πολύ σορκή.
0: Θυμάστε τι είχε. Ποια εποχή, ήταν δεκαετία 80, δεν ήταν? Κάνω λάθος, 90.
5: Όχι, ήταν τέλος, ναι, τέλος δεκαετίας 80, ήταν στο 90. 89 ή 90.
0: Ναι.
5: Το παλικάρι αυτό, ξέρεις, αυτοκτόνησε.
0: Αλήθεια, λες?
5: Αυτοκτόνησε, ναι.
0: Ναι, μετά από αυτό το σούσο.
5: Ήταν οδηγός σε φορτηγό, είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι, τον αναγνώρισε κάποιος και αυτοκτόνησε.
0: Ναι, φίλε, ήταν τώρα. Μπορεί εμείς να το διακομωδούμε λίγο, αλλά τώρα για φαντάσου τώρα πόσο δύσκολη η θέση του ανθρώπου αυτού, έτσι. Απίστευτο. Η γυναίκα, εσύ κανονικά, τι, εντάξει, ξέρεις κάτι.
5: Δεν έχω ιδέα, αλλά για το παλικάρι το ξέρω, γιατί ήταν εδώ στο λιμάνι στην Καβάλα.
0: Ναι. Να σε καλά, αγαπητέ.
5: Την άλλη μέρα τον αναγνώρισε κάποιος και την άλλη μέρα τον βρήκανε μέσα στο φορτηγό.
0: Ωραίο άνθρωπος, τι έχει ζήσει, ρε φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, γρήγορα, γρήγορα, για να τελειώσουμε τις εφημερίδες, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσείς από Κρήτη, άστο, δεν είναι.
6: Ξέρεις. Γράφος.
0: Ναι.
6: Του Κρήτη TV.
0: Προχθές.
6: Του Κρήτη TV, του μεγαλύτερου ομίλου της Κρήτης.
0: Ναι, τι...
6: Το οποίο στηρίζει και αυτό το Τζίπρα ανοιχτά, βέβαια, έτσι.
0: Άλλα πράγματα λέμε, ρε Γιάννη μου.
1: Αυτός
0: που λες είναι ο Σαχίνης. Δεν πειράζει, άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο πράγμα, γι' αυτό ο Γιάννη μετά παίρνει στο Παρπαγιάννη και κάνει παραπονάκια. Άλλο λέγαμε.
1: Πάντως έχει.
0: Εκείνος δει... λέγεται Σαχίνης ο δημοσιογράφος στο κανάλι, ήταν με τους αντιεμβολιαστές, ήταν με το αυτό, ήταν με αυτά. Έκανε τη δουλειά του, μια χαρά την κάνει ο άνθρωπος, πετυχημένος είναι στην Κρήτη και καλά κάνει. Εμείς μιλάμε για, τον... για την καβάλα στην οποία είχαμε Βιργινία στο θυμίστο περιστατικό. Μια γυναίκα είχε εξωσυζυγική σχέση και τα βράδια έβαζε ουσία στον άνδρα της, γιατί ο εραστής της ήθελε να το κάνει και με άνδρα.
1: Νομίζω ήταν πολύ πιο πρόσφατο αυτό,
0: δηλαδή. Όχι, δεν ήταν πρόσφατο, παλιό ήταν. Εγώ θυμάμαι στο κανάλι 1, κανάλι 1 λεγόταν ακόμα. Λοιπόν, ο άνθρωπος κάποια στιγμή είχε πόνους και πήγε στο γιατρό και ο γιατρός του λέει, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, αυτό έχει γίνει επεισόδιο, νομίζω ότι ήταν κόκκινος
0: κύκλος. Στο Κοκκινόπουλο.
1: Πώς το λέγανε, ναι. Εγώ εκεί το είδα, τώρα που το λες.
0: Γι' αυτό λες ότι είναι. Ναι, παιδί, αληθινή ιστορία είναι. Αλλά εγώ δεν είσαι ότι ο άνθρωπος από τον πόνο, τον καημό και την τροπή αυτοκτόνησε. Γιατί φαντάστο να σε γνωρίζουν, χωρίς να φταίει, δεν έφταιγε ο άνθρωπος, να σου έχει κάνει κάτι και η γυναίκα σου, η σύντροφό σου. Για φαντάσου. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Άρα εσύ την είδες στον Κοκκινόπουλο, ναι, στον Πάνο Κοκκινόπουλο. Στην Κόντρα διαβάζω χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Ορκισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Εδώ ξέρετε τι έγινε. Γιατί αυτός ο λαϊκισμός, κάθε εφημερίδα, συναδέλφου κλπ. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να έχει όρια. Επειδή κάηκαν στο χυλό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαφνικά δεν δηλώνουν όλοι αυτά που δήλωναν μέχρι πέρσι. Γιατί πολλοί από τους όλους τα δήλωναν παράνομα. Επίσης, γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι από τις αρχές που δεν γινόντουσαν, γιατί υπήρχε ένα πάρτι εκεί, από το οποίο κέρδιζαν και οι παρέες των κυβερνώντων, τα κομματόσκυλα κατ' εμέ, αλλά κερδισμένοι έβγαιναν και χιλιάδες αγροτών, οι οποίοι είχαν βρει έναν τρόπο να τσακούν χρήματα που δεν δικαιούνται. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή φοβούνται τώρα τα στελέχη τα οποία ελέγχουν, η Βιργινία πέρασε νομίζω και στην ΑΔΕ, αν δεν κάνω λάθος, ο έλεγχος. Εκεί δεν παίρναν αυτά τα κολπάκια με τα μπλάνκο και με τις Πόρσε. Πολλοί σβήστηκαν. Δεν θέλουν επιδοτήσεις. Τις έπαιρναν τους αγρότες, δεν θέλουν, γιατί τις έπαιρναν παράνομα. Και οι παρέες οι οποίες ήταν με τα ΚΙΔ, πώς λεγόντουσαν όλα αυτά, πλέον έχουν εξαφανιστεί από την πιάτσα. Η ιστορία αργεί και έτσι οι νόμιμοι νομοταγείς, οι νοικοκυρέοι αγρότες πληρώνουν το μάρμαρο. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ο μηχανισμός έγινε πολύ πιο αυστηρός. Δυστυχώς. Η αποπομπή της Γκυφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τέλος η Σταρ κινδύνευε με κατάρρευση στο σπίτι της Κέτις Γκρέι. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστριας προκαλεί ανησυχία. Αποσφραγίστε άμεσα το σπίτι της γιαγιάς μου, προστάζει ο εγγονός. Η διαμάχη που δεν έχει λήξει, η κληρονομιά που μπορεί να χαθεί για πάντα. Εκεί από ό,τι ξέρω, επειδή δεν τα βρίσκουν, κυρία Δημαρέ, οι κληρονόμοι. Επειδή δεν τα βρίσκουν οι κληρονόμοι, το σπίτι ρημάζει. Είναι μια περίπτωση την οποία κανείς συναντά
1: σε... κλασική περίπτωση, σε πολλές οικογένειες.
0: Σε πολλές οικογένειες. Να, εμείς το έχουμε με ένα αυτοκίνητο του μπαμπά μου, το οποίο ρημάζει εκεί στην αυλή του σπιτιού στο χωριό.
1: Συγγνώμη, πλακώνεστε για ένα αυτοκίνητο.
0: Όχι, πλακωνόμαστε, δεν βρίσκεται ακριβώ.
1: Για ένα αυτοκίνητο.
0: Όχι, ρε, κανένας το θέλει. Ούτε εγώ το θέλω.
1: Και τότε γιατί το.
0: Γιατί είναι 50-50. Το αφήνουμε να ρημάξει για να το δώσω για απόσυρση, πώς το λένε. Τι να κάνω. Μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ξέρεις τι ψάχνω τόση ώρα.
1: Τι ψάχνεις, πες μου.
0: Ψάχνω, περίμενε λίγο.
1: Πες μου, μπας και το βρω εγώ.
0: Σιγά μην το βρεις.
1: Ναι, σιγά μην το βρεις εσύ και δεν το βρω
0: για
1: εγώ.
0: Για ποια μιλάμε τώρα,
1: για την Getting Gray.
0: Για την Getting Gray. Για πες, τι ψάχνω.
1: Τραγούδι της Getting Gray.
0: Ένα τραγούδι πολύ μεγάλο της Getting Gray. Ποιο είναι, ρε? Μια μεγάλη επιτυχία της Getting Gray. Το καράβι δεν το λέει αυτό, το λέει. Η Plans, πώς τη λένε. Μπέλα Plans, Plans Μπέλα, πώς τη λένε την άλλη. Μπέλα Plans.
1: Αχ, Δημήτρη, σήμερα δεν έχεις πετύχει ούτε μια λέξη.
0: Δεν πήρα σιρόπι. Νίκη, άμα θέλετε σιρόπι, έχει νταμουρτζάνα έξω. Δεν είναι κάτι παλιά.
1: Okay, θα αρχίσουμε
0: βαρελάκια
1: να...
0: με κανουλάκι κάτω.
1: Θα αρχίσουμε
0: θέλει.
1: Εδώ τη διακίνηση εντός του στάτους, λίγο έτσι όπως πάμε όλοι με τους λαιμούς μας. Εγώ αναρωτιέμαι, λέμε για τις λίρες, το συζητάμε και έξω. Ποια ήταν αυτή η γιαγιά, ποιανού γιαγιά ήταν, πού τις είχε. Δεν ξέρω, άμα τη βρούμε. Θα είμαστε πολύ τυχεροί. Αν και τώρα τις έδωσε τις λίρες. Τι να την κάνεις.
7: Λες.
1: Τώρα το θέμα είναι τι έχει ο καθένας στα σπίτια του, παιδιά. Γιατί διαβάζω για μια άλλη γυναίκα που πρωταγωνίστηκε χθες στη Θέρμη. Αυτή δεν είχε λίρες, αλλά είχε τώρα. 54χρονη στη Θέρμη. 120 σκυλιά. Τι? 70 γάτες και 10 κατσίκες στο σπίτι της, στη Θέρμη.
0: Τι κατσίκε δεν τι
1: έκανε. Για το γάλα που λέγατε προηγουμένω.
0: Φάρμα είχε.
1: Είχε, λέει, και διένεξη με μία 35χρονη την οποία απείλησε. Προφανώς η γειτόνισσα είχε θέμα με τόσα ζώα εκεί πέρα. Ήταν οι συνθήκες περίεργες και συνελήφθη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη έστειλε πολλοί κόσμο τραγούδι. Μπέμπα Μπλάνς λεγόταν η γυναίκα. Έστειλε κόσμο τραγούδια τη και τη Γκρέι. Αλλά εγώ θα πάρω ένα βαρύ, ωραίο, ασήκωτο. Γιατί με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα είμαστε έτοιμοι για τα βουνά. Ναι, ρε, ισχύει, ρε, πάρει. Όποιος θέλει σιροπάκι, έχει μεγάλη νταμουρτζάνα αυτή η Βιργινία με βρυσάκι κάτω. Έρχεσαι με το ποτηράκι σου πλαστικό, παίρνεις, φεύγεις.

0: Σε κουτουκάλια πήγαινες τέτοια dance καταστάσεις για κάποιους, αλλά για μας ήταν κουλτούρα.
1: Όταν ήμουν μικρή πηγαίναμε ρεμπετάδικα, ήταν της μόδας τότε.
0: Πήγες ρεμπετάδικο εσύ, κατέβγες σκαλιά δηλαδή, πήγες
1: ναι,
0: όταν λέμε ρεμπετάδικο,
1: ναι,
0: ρεμπετάδικο.
1: Ρεμπετάδικο, ναι, ναι.
0: Κατέβγες σκαλιά κάτω εκεί μέσα στην πίχλα.
1: Ποια πίχλα, Χριστιανέ μου, τα ρεμπετάδικα της δικιάς μας γενιάς δεν ήταν τα ρεμπετάδικα που ήταν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ήταν εγώ ωραία πήγαινα, μαγαζιά, ναι. Πώς να σου το πω, ήταν και της μόδας τότε.
0: Ναι, να εδώ επειδή μου στέλνει και ο Γιώργος από την Αθήνα μηνυματάκι για το flyover, τα ξέρουμε ρε Γιώργη. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εμάς τα ρεμπετάδικα στην Αθήνα τα παλιά κατέβαινε σκαλιά, ήταν λίγο λιγλιασμένα και μετά μέσα μύριζαν τα βαρέλια. Τα δρύνα είναι αυτά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δρύνα.
1: Από το κρασί εννοείς.
0: Ναι, παιδί μου, ποια βαρέλια, από το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Στο καυστήρα πήγαμε. Ωραία, ώρες δεν μπορώ να σε καταλάβω. Κατέβηκες, λες, χόρεψε ρεμπετάδικο ζεϊμπέκικο σαν τον Καραμέρο.
1: Σαν τον Καραμέρο δεν χορεύω. Επίσης το ζεϊμπέκικο θεωρώ ότι είναι λίγο ανδρικός χώρος, δεν είναι για.
0: Αλήθεια λες.
1: Θεωρώ ότι είναι ανδρικός χώρος. Εγώ το λέω αυτό, έτσι. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Δεν.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Δεν το θεωρώ. Πως το λένε, είναι πεποίθησή μου ότι είναι. Βέβαια, υπάρχουν οι γυναίκες που όταν χορεύουν ζεϊμπέκικο, χορεύουν εξαιρετικά. Καμία σχέση με τον Καραμέρο. Ο Καραμέρος το έλεγα προηγουμένως στη Βιργινία και μου έδωσε μια αποστομωτική, θα έλεγα, απάντηση. Πού το βρω τώρα αυτό το βίντεο. Καραμέρος χορεύει ζεϊμπέκικο, πήγε σε μια παρέα και έχει καμιά, δεν ξέρω πόσα άτομα έχει γύρω-γύρω. Ψηφοφόρους αυτά, ρε παιδί μου, και τέτοια. Σε κάτι καρεκλάκια κατάσταση χήμα. Όπου ο Καραμέρος. Περίμενα, πού το βρω. Χορεύει. Ζεϊμπέκικο. Κάτι σαν ζεϊμπέκικο. Έχω την εντύπωση στη ζωή του ποτέ δεν χόρεψε ζεϊμπέκικο, γιατί χορεύει χάλια. Ή μάλλον ακόμη και στο χορό χάλια τα πάει. Και λέω στη Βιργινία, κοίταξε να δεις. Και μου λέει, Δημήτρη, εκλογές. Στις εκλογές λέω, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Είσαι Καραμέρος. Επώνυμος, κίτρινα γυλαίκα, πλασμαφαίρεση, σταθερές απόψεις.
1: Σταθερά κόμματα.
0: Αυτό λέω. Οικολόγος δεν ήταν αυτός. Το γυναικολόγος. Λοιπόν, οικολόγος δεν ήτανε. Συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ήταν
1: ΣΥΡΙΖΑ ήταν κανονικά.
0: Λάθος. Ό,τι στοίχημα θες. Ήταν οικολόγος, συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το έπαιξε λίγο ουδέτερο αδιάφορος. Και τώρα γονιπετής, ως φιοκάμπτη στα τέσσερα, πήγε στην αγκαλιά του Αλέξη. Είναι από αυτούς που κράζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αλλά βλέπεις, Βιργινία δεν πτωείται. Χορεύει, διασκεδάζει, απολαμβάνει τη ζωή, γιατί ξέρει ότι στις εκλογές ο κόσμος θα τον ξαναψηφίσει.
1: Συγγνώμη τώρα, γιατί θα πάμε και σε χωράφια που δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε, ειλικρινά.
0: Πες.
1: Γιατί τα περισσότερα από αυτά που ακούτε στην εκπομπή συνήθως δεν τα συνεννοούμαστε με τον Δημήτρη, εννοώ το τι συζητάμε κτλ. Επειδή έχεις μπει και εσύ στη βάσανο των εκλογών,
0: ναι.
1: Θεωρείς ότι όλα αυτά που γίνονται από τις υποψηφίους, όλα αυτά που κάνουν, τα κάνουν με τεράστια χαρά, τα κάνουν τις περισσότερες φορές γιατί είναι δουλειά. Δεν βλέπεις εσύ, εκτός αν είναι πολύ επαγγελματίας ο πολιτικός, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι χρόνια βουλευτές, και τους βλέπεις σφίγγουν ιδρωμένα χέρια, φυλάνε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν θα ήθελες ούτε από δύο μέτρα να τους έχεις.
0: Το κάνουν αρκετοί.
1: Και το κάνουν με χαρά, με πολύ χαρά.
0: Όχι, το κάνουν με χαρά. Εγώ μετά σκουπίζουν τα χέρια τους.
1: Εγώ το βλέπω εκείνη την ώρα και λέω πώς το κάνει αυτό. Και μετά ξεχνάω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η δουλειά του. Είναι 20
0: χρόνια. Ποια είναι δουλειά, να φυλάς τον κόσμο που δεν γνωρίζεις.
1: Εσύ Δημήτρη.
0: Δουλειά είναι αυτή.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Θες να λέμε δηλαδή χαζαμάρες στον αέρα.
0: Όχι, όχι, μιλάμε σοβαρά.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Όχι, είναι δουλειά. Γιατί είδες τον Καστανίδη να το κάνει ποτέ. Τυχαία η αναφορά μου στο Χάρη.
1: Δεν έχω ακολουθήσει τον κύριο Καστανίδη σε
0: προεκλογική. Όχι, δεν τον έβλεπε σε βίντεο κτλ.
1: Αλλά δεν το έχω δει. Δεν. Οι περισσότεροι όμως αυτό κάνουν.
0: Πολλοί κάνουν. Όχι, δεν ξέρω αν οι περισσότεροι. Πολλοί το κάνουν. Πολλοί το κάνουν. Ο Άγγελος Συρίγος φαντάζομαι δεν το κάνει. Λέω με το μυαλό μου.
1: Δεν το
0: ξέρω. Ο Σταθάκης πιστεύω δεν το κάνει.
1: Δεν το ξέρω, Δημήτρη.
0: Όχι, υπάρχουν πολιτικοί που δεν. Θα το βλέπαμε στη Βιργινία από τις
1: πού
0: συμπεριφορά...
1: θα το βλέπαμε, μόνο,
0: από τις επαφές που κάνουν, τις ομιλίες που βγάζουν, από τον τρόπο που στέκονται και φωτογραφίζονται γύρω από τον πρόεδρο.
1: Εδώ δηλαδή έρθει... υπάρχει πολιτικός ο οποίος βγήκε βουλευτής χωρίς να σφίγγει χέρια και να κάνει αγκαλιές.
0: Άλλο αυτό. Όχι.
1: Τι άλλο αυτό.
0: Μπορεί να μην υπάρχει, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όχι, έχει ψέματα. Γιατί ο Καστανίδης δεν είναι βουλευτής. Ο Άγγελος Συρίγος δεν είναι βουλευτής. Ο Σταθάκης δεν είναι βουλευτής και υπουργός ήταν.
1: Γιατί αυτοί πάνε και δεν κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις και δεν αγκαλιάζουν.
0: Άλλο προεκλογική συγκέντρωση και άλλο να γίνεσαι καραγκιόζης. Φυσικά
1: δεν
0: θα χορέψεις.
1: Δεν είπα ότι γίνονται καραγκιόζηδες αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι επαγγελματίες, ξαναλέω, επαγγελματίες πολιτικοί. Εγώ το βλέπω, το έχω δει πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη το έχω δει.
0: Και πρέπει να το επιβραβεύσουμε.
1: Όχι, απλά λέω ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Πώς πολλές φορές μας λένε εμάς ακροατές, μα πώς αντέχετε τον τάδε που τον είχατε 20 λεπτά συνέντευξη, μας έβγαλε από τα ρούχα μας. Και λέμε είναι η δουλειά μας. Και ο άλλος αντέχει και τον ιδρωμένο, αντέχει συγγνώμη και τον συχαμένο, αντέχει και τον ενοχλητικό, αντέχει και τον περίεργο. Γιατί είναι η δουλειά του να τον αντέχει. Θέλει και την ψήφο του περίεργου και του ενοχλητικού και του συχαμένου. Γιατί είναι ψήφοι όλα αυτά. Είναι απλό.
0: Βέβαια, αν θέλω να στο πάω και λίγο παραπέρα ένα βήμα, το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνεται ο καθένας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και εντός του εκλογικού σώματος επίσης υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τι θέλω να πω. Αλλιώς πιστεύω ότι λειτουργεί το εκλογικό σώμα το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλιώς του Πασόκ, αλλιώς αριστεράς, αλλιώς παραδοσιακής αριστεράς, αλλιώς της ακροδεξιάς, αλλιώς των κυραλιφάδων. Το εκλογικό σώμα. Και εντός του εκλογικού σώματος και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν αυτό το καραγκιοζιλίκι, αυτή την γλιώδη συμπεριφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενοχλεί, περνάει έτσι, εντάξει, όπως το λες, δουλειά τους είναι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι θέλουν. Γουστάρει ο άλλος, λέει, έπιασα το χέρι του αυτό.
1: Φυσικά.
0: Με φίλησε ο υποψήφιος Ταμτάκος.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και εκεί έρχεται ο υποψήφιος και λέει: κάνω τις επιλογές μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω η Κάτια Γερακαρή του. Να, πάρτε την τηλέφωνο. Ήταν ο Ζέρβας στο εκλογικό του γραφείο, υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες εκλογές. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Κατέβηκα κι εγώ γιατί ήμασταν υποψήφιοι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η πρεμούρα να πάνε όλοι να στριμωχθούν κοντά στο Μητσοτάκι να φωτογραφηθούν. Εγώ καθόμουν απέναντι. Με την Κάτια. Η Κάτια έρθει, μου λέει: δεν πας απέναντι. Λέω: γιατί να πάω απέναντι. Για να φωτογραφηθώ, ήρθα.
1: Ναι, αυτό ειδικά με το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το είχε και ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Ειλικρινά δεν το ξέρω, γιατί δεν πήγαινα σε εκδηλώσεις του Τσίπρα τότε όταν ήταν πρωθυπουργός. Αλλά αυτό ειδικά με το Μητσοτάκη που έρχεται και θέλουν όλοι να βγάλουν σέλφι μαζί του, να ποδοπατηθούν για να πάνε δίπλα του. Ειλικρινά και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Βλέπεις. Άρα συμφωνούμε κατά βάθος.
1: Συμφωνούμε. Το θέμα είναι πώς ψηφίζει ο κόσμος και θέλει το πατ-πατ στην πλάτη και το χεράκι αυτό που λες. Πατ-πατ στην πλατούλα.
2: Πατ-πατ.
1: Ναι. Ακούς τα πεταχτά εκεί πέρα σου λέει άλλος. Ξέρετε το παιδί μου, ξέρετε αυτό. Ναι. Πατ-πατ στην πλάτη και ψηφίστε μας εμάς και τα λύσουμε όλα. Αυτό είναι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
10: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
9: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
19: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
18: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, πρόσεξε, είμαστε σε καλή φάση, είμαστε σε καλό mood. 1,55 πετρελοθέρμανσης, οι αγκαλίτσες είναι δωρεάν. Δια της τρίβης παράγεται ενέργεια, θερμότητα, οπότε τριφτείτε.
1: Μην τριφτείτε πολύ και πάρτε και καμιά φωτιά.
0: Δεν θυμάσαι που τρίβαμε το θερμόμετρο πάνω στο μπλουζάκι το μάλινο για να πούμε στη μαμά, μου πήρε το.
1: Τα κόλπα της Βουγιουκλάκη, βρε.
0: Ποια Βουγιουκλάκη, παιδί μου, η Βουγιουκλάκη
1: από πού τα μάθαινε,
0: από εμάς τα μάθαινε. Από εμάς τα μάθαινε. Λοιπόν, άκου να σου πω γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχω 4 προσκλήσεις. Όσοι βιαστείτε χωρίς να σας πω τι θέλω, δεν θα πάρετε, να ξέρετε. Προσέξτε ποιοι 4 θα κερδίσετε σήμερα πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ, που δίνει κάθε μέρα παράσταση εκτός από την Πέμπτη. 2 παραστάσεις καθημερινά, 6 και 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11 το πρωί και το απόγευμα. Κάτσε, μην παίρνεις. Τι θες, ρε. Παρακαλώ, θέλετε κάτι.
2: Παρακαλώ, θέλετε κάτι.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Τώρα κάτι ήθελα, αλλά τον τρόπο.
0: Ήθελε τσίρκο μάλλον, αλλά αλλιώς είμαι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. 4 διπλές προσκλήσεις. Ετοιμάσουμε το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή. Έχεις 15 δεύτερα να ετοιμαστείς. Επειδή έχω σκοπό να σου μιλήσω, αλλά τα ξέρει καλύτερα το Gregor Travel για Ιταλία, από το νότο της έως και το βορρά της, από κάτω Σικελία έως επάνω Δολομήτες, είναι ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο μπορείς να κάνεις. Θέλω, όποιος μπορεί, έτοιμοι είστε. Θέλω γρήγορα γρήγορα, οι 4 πρώτοι, γρήγορα γρήγορα όμως, να γράψετε και να στείλετε στο 6908-357-800 το νόμισμα που είχε η Ιταλία πριν από το ευρώ. Η γρήγορη, κυρία Δημαρέση, η γρήγορη. Η πιο γρήγορη. Για να δω ποιοι είναι οι πιο γρήγοροι. Ιταλία, φίλε. Ωραία, Ιταλία, Ιταλία.
1: Στο μεταξύ, τώρα που λες για Gregor Travel, θα σου πω ότι έπαθα το πρωί στο μετρό. Εγώ το πρωί, ξέρεις, δεν είμαι και ο πιο φιλικός άνθρωπος του κόσμου.
0: Όχι μόνο το πρωί, αλλά ας το δεχτούμε για.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, με το, ακόμα και μέσα στο μετρό με το γυαλί και αυτά. Μπαίνω, κάθομαι, δύο κυριούλες απέναντι ακριβώς. Κυριούλες εννοώ. Πλάκα στην ηλικία μου και πολύ κυριούλες. Ενώ όχι πολύ.
0: Κυριούλες, κυρίες, δύο κυρίες.
1: Και με βλέπουν, στην αρχή με κοιτάνε λίγο, φορούσα και το γυαλί. Κυρία Δημαρέση, εσείς τι κάνετε, κάθε μέρα σας ακούμε με τον κύριο Βενιέρη και αυτά και το ξέρεις όλα αυτά τα
0: ωραία. Και εμένα ακούνε.
1: Ναι, μαζί με εμένα ακούν και εσένα. Και τέλος πάντων, όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας λένε έτσι, ακροατές, αγαπημένοι. Και σε κάποια φάση μου λέει, αχ, λέει, να είστε καλά, λέει, κλείσαμε με τον Gregor, λέει, πήγαμε το καλοκαίρι Νάπολη και μας άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Ήταν φανταστική εκδρομή και το οικονομικό, λέει, και άλλος πάρα πολύ ok, αλλά κυρίως, λέει, τα ξενοδοχεία, οι ξεναγείς, αυτά, λέει, φανταστικά.
0: Μπράβο, πάρα πολύ, χαιρόμαστε, λέει, γι' αυτό.
1: Και κλείνουν το επόμενο ταξίδι τώρα για Χριστούγεννα, μου είπανε. Και τους λέω, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε, αυτό το ένα τ' άλλο, ενθουσιασμένες και οι δύο. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να κλείσετε τώρα για Χριστούγεννα, μην ξεχνιέστε και μην τα αφήνετε τελευταία στιγμή, γιατί πριν από εσάς κλείνουν κάποιοι άλλοι και δεν θα βρείτε θέσεις στις εκδρομές. Κλείστε από τώρα λοιπόν για Χριστούγεννα με τον Gregor Travel. Πάρα πολλές διαφορετικές εκδρομές. Κάποια θα σας αρέσει και εσάς και στην παρέα σας. 2-3-10-55-55-56.
0: Διάβασε το μήνυμα του Απόστολου, με ξεφτιλίζει. Κοντά στο βασιλικό, λέει, ποτίζεται και γλάστρα. Εγώ είμαι γλάστρα. Ο γλάστρος. Λοιπόν, που λέτε. Καλά, εσύ τα γυαλιά τα βγάλες, είδαν ότι έχεις δύο διαφορετικά μάτια ή έμεινες με τα γυαλιά?
1: Με τα γυαλιά ήμουν.
0: Παιδιά, σαν κάμπια είναι η Βιργινία του πρωτοέχετε. Είναι μονίμως με τα γυαλιά, δηλαδή σκοτάδι να έχει γυαλιά.
1: Το πρωί με είπε πιγκουίνο, τώρα με είπε κάμπια.
0: Απέφυγα το ενδιάμεσο, πήγα να το πω, αλλά δεν το είπα μετά το πιγκουίνο. Κάτι πήγα να πω, αλλά με είδες με ένα ύφος χωρίς γυαλιά και λέω, άστο αυτό. Να έρθει, παρακαλώ, να έρθει. Ως μη γεννόμενο, να διαγραφεί από τα πρακτικά, παρακαλώ. Θυμάστε τι πήγα να πω.
1: Φώκια.
0: Εντάξει, φώκια σε είπα, στη Μαρέση, δεν σε είπα και
1: θαλάσσιο ελέφαντα. Έχει χάρη, τα σιρόπια και είμαι σε καταστολή. Τώρα από αύριο θα σου πω εγώ εσένα.
0: Πάμε να πιούμε δύο σφινάκια από το σιρόπι που έχει φέρει η Βιργινία σε νταμπουτζάνα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σκοπεύει να διεκδικήσει από τη σημερινή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέναντί του πάντως θα βρει τις χώρες του Βορρά που επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των κανόνων. Και όλα αυτά ενώ σήμερα κάνει πρεμιέρα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ το λίτρο και την επιδότηση να φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Μαχαίρια, σπαθιά και σιδηρογροθιές έκρυβε το υποτιθέμενο κοντέινερ με χάντρες και γυαλιά ηλίου από την Κίνα που εντοπίστηκε χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι τελωνιακοί ελεγκτές προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 3.081 τεμαχίων που εμπίπτουν στην ομοθεσία περιόπλων, ενώ τελικός παραλήπτης του κοντέινερ ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγγέλει πως έπεσε μία 88χρονη που ζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία σύμφωνα με δήλωσή της παρέδωσε σε σημείο που της υπέδειξαν επιτίδη 4.766 λίρες καθώς και χρυσαφικά. Η συνολική λία εκτιμάται πως φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών, μεταδίδει σήμερα το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αποκλεισμός τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, δήλωσε στους Financial Times ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διελιστήρια. Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, ενώ αναφέρθηκε και στον προφανή θαυμασμό του πρόεδρου Τραμπ για τον Πούτιν. Ένταση για δεύτερη μέρα χθες στο κέντρο των Τυράννων, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν από επεισόδια με φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Σχέδιο για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 θέσεων για δίκυκλα, ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής στην Αθήνα, ο οποίος δέχθηκε χθες επίθεση με μαχαίρι έξω από το Εσπερινό Λύκειο στο οποίο φυτά. Για την υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Περισσότερα από 70 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δοδόνης, με το εκτιμόμενο όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας να υπολογίζεται πως θα ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και σύλλογοι συνταξιούχων, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις και άνε μείως 4 μποφόρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα θα είναι 20 βαθμοί σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκίς και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Παπεδάκη, είσαι έτοιμος να αγοράσεις αφίσα του Ντόρσεϊ?
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι πέρσι τον βρίζατε. Τώρα θα τον αγαπήσετε από τη
1: φάση. Ουχή, ποτέ.
0: Τώρα θα τον αγαπήσετε στα ασπρόμαυρα.
1: Κάτε να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, τον Ολυμπιακό νομίζω έφυγε ήδη.
1: Και εγώ αυτό νομίζω, αλλά
0: έτσι,
1: ποτέ δεν
0: ξέρεις. Σε δόσεις έφυγε. Ετοιμάσου, Ντορσεΐδης, Ντορσέογλου. Αυτά που κατηγορούσατε θα λουστείτε τώρα.
1: Σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, όλοι το κάνανε αυτό.
0: Σαν το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνεις και εσύ.
1: Τι, θα φεύγω και θα γυρνάω πάλι? Δεν θα πάρετε την έδρα μου?

0: Θα το κάνω πιο χοντρό, Βεργινία. Θες, θα σε ρωτήσω στον αέρα. Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα με σωστές απαντήσεις για τις 4 διπλές προσκλήσεις. Αλλά όχι, θα τα αφήσω τη Βεργινία. Άρη, ο 3 στα 3 ο Άρης.
1: Ο Άρης 3 στα 3, 2 στα 2 ο Ηρακλής.
0: Ηρακλάρα 2 στα 2.
1: Και οι δύο αφότεροι με εκπληκτικά δεύτερα ημίχρονα.
0: Στα δεύτερα παίξαν καλά.
1: Όχι, παίξαν καλά. Η άμυνα και των δύο ομάδων ήταν για σεμινάριο. Και ναι, στα δύο ημίχρονα.
0: Μπράβο ρε, στην Ηρακλάρα.
1: Φυσικά μπράβο και στον Άρη. Εννοείται. Ο Άρης φιγουράρει πρώτος. Mm-hmm. Και ο Ηρακλής πρώτος. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και οι δύο ομάδες. Κοίτα, όλοι οι προπονητές που παίζουν με, κυρίως με ΠΑΟΚ και Άρη, λένε ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι ένα κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
0: Και ένα κλικ κάτω από τις άλλες δύο. Είναι τρία κλικ.
1: Ναι,
0: τρία κλικ αριστερά. Ποιος, η Ζώτ, ποιος είναι, Κατερίνα Γόγου. Τρία κλικ αριστερά.
1: Να το ξαναπούμε λίγο.
0: Για πες.
1: Οι ομάδες, και κυρίως για τους φίλους των δύο ομάδων, στήθηκαν. Και το λέγανε και οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Δεν στείνονται για Ευρωλίγκα ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σε ένα καλοκαίρι να κάνεις ομάδα Ευρωλίγκα. Οι άλλοι είναι 800 χρόνια εκεί και βλέπεις ακόμα βολοδέρνουν. Μην κοιτάτε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Τώρα με τον Ντορσεϊδη, φίλε, χαμός.
1: Θα γίνει χαμός τώρα. Ντόρσεϊ,
0: ναι, ναι.
1: Πάμε από τον Άρη και τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ, θέμα, επέστρεψε στην Αθήνα. Θα απολογηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και όλα αυτά διότι με μια ανάρτησή του στο Instagram έβαλε κατά πάντων. Κυρίως όμως κατά της διοίκησης και του προπονητή για τον χρόνο συμμετοχής του. Ο Ντόρσεϊ, να πούμε ότι ήταν πέρσι στην περσινή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ο καλύτερος. Έτσι.
0: Μαζί με το Φουρνιά.
1: Τώρα, τι έγινε εκεί με τον Μπαρτζόκα, τι γίνεται, αν είναι θέμα αγωνιστικό, αν έκανε κάτι το οποίο ενόχλησε τον Μπαρτζόκα, γιατί ο Μπαρτζόκας είναι και λίγο γκαμίλα, δεν ξεχνάει.
0: Ναι, βέβαια, έχω δει τον μέσο όρο στα 5 παιχνίδια που έπαιξε, δεν έπαιξε λίγο. Πέρα από το τελευταίο που έπαιξε 5 λεπτά, μέσο όρο συμμετοχή
1: έχει
0: 19 λεπτά. Μέσο όρο συμμετοχή έχει 19. Απλά ο Ντόρσεϊ τώρα, παιδί μου, επειδή πήραν τον Μοντέρο, όπως ήταν αυτόν, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης επίσης.
1: Γίνεται πιο ομαδικό το σκοράρισμα στον Ολυμπιακό πλέον.
0: Ναι. Και είναι σε μια θέση την οποία μοιράζεται και δεν μπορεί να το δεχθεί.
1: Και οπότε, είπε και έγραψε, λοιπόν, έγραψε γιατί δεν με διώχνετε αφού δεν με θέλετε.
0: Σωστό.
1: Κάτι που ενόχλησε φυσικά και τον προπονητή και, και την ΚΑΕ. Τον γύρισαν πίσω στην Αθήνα. Τώρα, όπως λες και εσύ, όπως θεωρητικά φαίνεται, θα χωρίσουν οι δρόμοι του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και έπεται συνέχεια. Και βλέπουμε.
0: Έρα,
1: και
0: ρε, κάνουμε. Έρα ρε μισθαχή. Μην τον πάρει ο Γιανακόπουλος.
1: Α, δεν νομίζω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτες εκεί.
0: Η αλήθεια το ρόστερ του έχει κενά. Δεν έχει 18.
1: Τι άλλο να πάρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός.

0: City εδώ, έχασα τη Σαχτάρ, δεν έχασα τη City.
1: Η City είναι πολύ πιο δύσκολη.
0: Ναι, αυτό. Μακάρι να κερδίσουν δηλαδή, τα παιδιά της ΑΕΚ, αλλά ξέρω εγώ.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι...
0: Η ΑΕΚ που παίζει στο...
1: Champions.
0: Ας το Champions δεν παίζει.
1: Ναι. Champions League, ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έγινε ένα θέμα χθες, διότι δεν επετράπη στην αλλαγή του Γιώβιτς. Στο 1-1 έγινε μια αλλαγή στην ΑΕΚ. Και βγήκε ο Γιώβιτς, αλλά ο τέταρτος δεν άφησε τον αντικαταστάτη να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Και για ένα λεπτό η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες και φάγει γκολ. Το
0: 2-1. Ένσταση. Προσφυγή στο σημείο της
1: δημοκρατίας. Είναι οι νέοι νόμοι, ο νέος νόμος που ισχύει για καθυστέρηση. Αν ο παίκτης που βγαίνει θεωρηθεί από τον τέταρτο ή από τον διαιτητή ότι κάνει επίτηδες, βγαίνει αργά και κάνει επίτηδες καθυστέρηση, αυτός που μπαίνει για ένα λεπτό δεν μπαίνει.
0: Α, καλά κάνουν, γιατί βλέπω μερικούς. Χρόνια ναι. Που πάει αργά.
1: Έτσι, ο τέταρτος είπε ότι ο Γιώβιτς έβγαινε πολύ νοχελικά. Δεν έβγαινε με τον κανονικό.
0: Για να κερδίσει
1: ρυθμό.
0: Χρόνο.
1: Μπράβο, ήταν
0: και φάγανε γκολ πάνω εκεί.
1: Και φάγανε γκολ πάνω εκεί, το 2-1. Μετά έγινε και αποβολή 3-1 και γεια σας, εντάξει. Σήμερα έχουμε τρεις ομάδες. Παίζει και ο Όφη με τη Ρεν για το Europa League και ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία και οι δύο στη Γαλλία παίζουν. Στη Μασσαλία με την Μαρσέκ και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Έχουμε τρεις ομάδες δηλαδή. 8 παρατέταρτο και 10. 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός και 10 παίζουν Όφη και.
0: Ολυμπιακός.
1: Και Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός παίζει.
1: Στη Γαλλία, στη Μασσαλία.
0: Όχι, σε ποιο θεσμό.
1: Europa.
0: Α, στο Europa.
1: Στο Europa League. Το θέμα είναι τώρα ότι εκεί δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Με τα εισιτήρια έγινε ένα μπάχαλο και με ευθύνη ξεκάθαρη των αρχών της Μασσαλίας. Στην αρχή ήταν να πάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού, τους είπαν δεν θα πάτε, θα ακυρώσουμε τα εισιτήρια, μετά τους είπαν αντελάτε και τελικά ακυρώθηκαν τα εισιτήρια. Δεν θα πάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Είχαμε και κάποια επεισόδια χθες στα στενά της Μασσαλίας μεταξύ αστυνομικών και φίλων της Μαρσέκ και το ζήτημα είναι τώρα ότι η κερκίδα που θα ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού παραμένει άδεια, θα παραμείνει άδεια. Εχθές βέβαια είχαμε Champions League, κύριε Βενιέρη, οφείλω να σας πω. Είχαμε και πάρα πολλά γκολ και τρομερά παιχνίδια. Ξεκινάμε. Λάσκ Λίβερπουλ 3-6. Με Τσιμίκα αρχηγό και πρωταγωνιστή.
0: Μπράβο το Τσιμίκα.
1: Αρχηγός στη Λίβερπουλ, το περιβραχιώνει ο Τσιμίκας και ήταν και πρωταγωνιστής στη νίκη.
0: Μπράβο
1: με ασίστ, έπαιξε φοβερή μπάλα ο Τσιμίκας εχθές. Λοιπόν, 3-6. 9 γκολ σε ένα μάτς.
0: Στο χάντμπολ έχει τόσα, παρακάτω.
1: Φέγενορτ Κόμο 3-2, άλλα 5.
0: 14, πετράγοντα κόλπους.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
0: 15-19, παρακάτω.
1: Μπέτις Πάρμα 3-2.
0: 24.
1: Ρώμα Ρεάλ 3-4.
0: 31.
1: 31, 3-4, τα 3 γκολ η Ρεάλ τα βάλε. Έχανε 3 μέχρι το 83 και μέχρι το 90 έκανε την ανατροπή.
0: Σε
1: 7 λεπτά έκανε την ανατροπή. Σλάβια Στουτγκάρδη 0-3. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0.
0: 40 γκολ φτάσαμε.
1: Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν 2-4. Απέδειξε ότι η Παρί είναι η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών. Δηλαδή έκανε πάρτι μέσα στη Σίτι. Και Μπόγκοτ με την Ντόρτμουντ 1-0. Το πιο φτωχό.
0: 47 γκολ. Μια χαρά.
1: Πάρα πολλά.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε, Άρη. Στους δρόμους η κατάσταση είναι μια χαρά, δεν θέλω να άγχεστε. Δεν έχουμε θεματάκια εννοώ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Βενιέρη, το προχθές έπαιζε στο μπάσκετ οι μαχητές με τις σοφάδες. Ήταν τα παιδιά σας ή...
0: Όχι, δεν παίζουν μαχητές τα παιδιά μου.
2: Άλλοι
0: παίζουν εκεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να δώσω.
0: Τι κάνεις? Σιρόπι.
3: Γελάτε, γελάτε.
0: Γελάτε, γελάτε.
3: Κουταλίτσες να σας χρεώνω εδώ μέσα. Ένα ολόκληρο σιρόπι εδώ.
0: Εδώ ταιριάζει το εκεί που ήμουν. Πώς το λένε?
3: Ήσουνα και εκεί που είμαι φάση. Ναι.
0: Λοιπόν, για πες ποιοι τέσσερις είναι που έχουν τις διπλές προσκλήσεις.
3: Λοιπόν, από μία διπλή πρόσκληση, γιατί απαντήσατε σωστά, Ιταλική λίρα ή λιρέτα, το νόμισμα της Ιταλίας πριν μπει στην Ευρωπαϊκή.

0: ζώνη. Έχουμε λοιπόν από μία διπλή πρόσκληση για καθημερινές, είναι επαναλαμβάνω, εκτός Πέμπτης που έχουν ρεπό οι άνθρωποι εκεί, για το πολύ ωραίο Τσίρκο Μουντιάλ, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία να θυμίσουμε. Λοιπόν, Αστέριος Μάλαμης, Κουκουρίκος Γιώργος, Βικτωρία Βικτοράτου, ωραίο όνομα.
1: Ωραία ρε, Βικτωρία, σαν Κύπριο ακούγεται
0: και
1: αυτό.
0: Και Ιωάννης Αγγελίδης.
1: Βικτωρία Βικτωράτου.
0: Ναι.
1: Αν ακούει η Βικτωρία, γράψε εδώ στο Viber που έστειλε το μήνυμα, είναι Κυπρία. Είδες στο... την Κύπρια, α, εσύ μου το έστειλες. Μπορεί να το ξαναβρεις, που αναφέρεται στο καλώδιο με τον Αλέξη, είπε μια Κύπρια influencer, αυτή δεν ξέρω τι είναι, TikToker κάτι είναι, η οποία έκανε ένα ωραίο πολύ σύντομο βιντεάκι με αφορμή την πατάτα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το καλώδιο. Μπέρδεψε τις τηλεπικοινωνίες με την ηλεκτροδότηση. Μητσοτάκης πάει η Ευρώπη, για να σοβαρευτούμε λίγο. Έχουμε συμβούλιο σήμερα πάνω στην Ευρώπη. Πηγαίνουν οι χώρες να ζητήσουν μια ενιαία πιο φιλική πολιτική από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, γιατί κάποιες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, οι πολίτες της χώρας δηλαδή, υποφέρουν, ζορίζονται, ταλαιπωρούνται, και ζητείται από την Ευρώπη να χαλαρώσει λίγο σε σχέση με τα χρήματα που επιτρέπει να καταβάλλονται, να δίνονται από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο έτσι του κοινωνικού ρόλου που έχουν οι κυβερνήσεις προς τους πολίτες. Να δούμε τι θα βγει και αν θα βγει. Πάντως προχθές πήραμε ένα τεράστιο όχι από την Φόντερ Λάιεν και την παρέα της, όταν ζητήσαμε κάποιες δαπάνες να εξαιρεθούν από τα μεγέθη τα οποία αθροίζονται στο δημοσιονομικό, πώς λέγεται αυτό, δημοσιονομικό χώρο. Μου έστειλες την Κυπρία?
0: Ναι, στην έστειλα, στο Twitter.
1: Μας πήραν χαμπάρι και οι Σύπροι.
0: Η Ελλάδα θέλει να ζητήσει, αν δεν μπορέσει να πάρει το top από αυτά που ζητάει, που δεν βλέπω να μπορεί να το παίρνει, γιατί οι Βόροι πάλι αντιδρούν και κάνουν και ράνουν, ναι, κλασικά. Είπε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο για την ακρίβεια, γιατί πρέπει να κλείσουμε και το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους. Σου λέει, δεν θα έχει ο άλλος να θερμάνει το σπίτι του, δεν θα έχει να φάει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και θα πάει στα άκρα, είτε από εδώ είτε από εκεί. Αυτό είναι μια ανάγνωση σωστή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σοβαρότατη είναι. Και είναι υπέρτατη των αναγνώσεων αυτή. Αν θες να περιορίσεις αυτό το κλίμα του ευρωσκεπτικισμού, της δημαγωγίας και των παπατζίδων, θα πρέπει εσύ εκεί που είσαι στο κέντρο ή περίπου στο κέντρο να βρεις απαντήσεις, και όχι μόνο να διαπιστώνεις ή να δείχνεις το πρόβλημα, να μας πεις και πώς θα το λύσεις το πρόβλημα, λέει ο Μητσοτάκης στους Ευρωπαίους. Γιατί ο Μέρτς είναι για τα μπάζα πλέον, σε εισαγωγικά. Έχει φάει τα μούτρα του, δεν υπάρχει περίπτωση να διασωθεί ο Μέρτς.
0: Αυτός έχει τρομερά προβλήματα εκεί.
1: Φυσικά
0: έχει. Ότι λένε τώρα, γιατί έχει θέμα ο Μέρτς και λέει ότι δεν θα κόψουμε τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, χωρίς να κόβουμε πόρους για παιδεία και τα λοιπά. Δηλαδή αυτός έχει τα δικά του, η Μελόνι έχει τα δικά της με το τεράστιο χρέος. Ο Μακρόν και αν έχει θέματα με το χρέος της Γαλλίας, έχουν όλα τα τρομερά προβλήματα πραγματικά.
1: Άκου αυτή την γλυκητά τη Κύπρια, τι ωραίο βιντάκι έκανε η κοπελιά.
2: Λόδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.
1: Λατρεμένο ρήμα, μην παιδεύκεσαι. Αν μας ακούνε Κύπροι έτσι, δηλαδή ότι μην παιδεύεσαι, λέτε μην παιδεύκεσαι.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Το μη παιδεύκεσαι, το λέμε εμεί οι πόντι.
0: Πήγε το μυαλό μου και κάτι μου θύμισε. Το λέμε.
1: Είναι Κύπρη.
0: Όχι, εδώ η κοπέλα είναι Κύπρια.
1: Είναι και αυτή, αλλά. Ναι.
0: Το και εγώ το μυαλό μου πήγε στα ποντιακά. Θυμάμαι τη γιαγιάκα η οποία τα έλεγε έτσι.
1: Μη παιδεύκεσαι, νέψα.
0: Μπράβο. Για ξαναπείτε το, αν τα ακούσει η Βιργινία, πάθει ένα σοκ, πείτε το.
1: Μη παιδεύκεσαι, νέψα.
0: Βιργινία,
2: τι είναι?
0: Δεν είναι έψα, δεν είναι η πορτοκαλάδα. Γυναίκα είναι.
2: Η έψα, ναι, είναι η γυναίκα.
0: Όχι έψα, έψα είναι η πορτοκαλάδα. Νέψα.
2: Α, συγγνώμη.
1: Όχι έψα.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου. Για καλημέρα, καλημέρα. Έψα. Όχι, φάντα.
2: Συγγνώμη.
0: Θες να κατέβεις και στην περιφέρεια, περιφερειάρχη.
2: Εγώ, καλέ, τι είναι αυτά που λες? Θα σε ακούσει και ο κόσμος και θα νομίζει ότι...
0: Γιατί, να, η επαφή του ξέρει.
2: Τι?
0: Μη μπεδεύκεσαι, νέψα. Είναι ο Νέπεν και
2: ήξερες
0: η Νέψα,
2: εσύ ότι η Νέψα είναι η γυναίκα?
0: Άμα το ξέρει η παφή του.
2: Το ξέρεις, ε. Και εμένα δεν μου λες τίποτα. Μ' αφήνεις και εκτίθεμαι.
0: Πες λίγο ρε, η παφή του.
2: Γιατί λέω ότι είναι, λέει η ακροάτρια, μην μπεδεύκεσαι, Νέψα. Και εγώ ακούω έψα. Και λέω η γνωστή πορτοκαλάδα. Όχι,
3: δεν μου λες, φέρω μία απέναντι μου, να μία έψα να αρχίσει. Θέλεις να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα ποντιακών?
2: Θα χρειαστώ.
3: Όποτε θέλεις.
0: Δεν είναι το αρσενικό Νέπε? Δεν λέμε Νέπε.
3: Και ανιψιά σημαίνει αυτό. Μπορείς να το πεις και ανιψιά.
0: Ποιο, τον Νέπε?
3: Όχι τον Νέπε. Τον Νέπε είναι άλλο πράγμα. Νέπε, τι κάνεις?
0: Νέπε,
3: παιδί μου, τι κάνεις?
0: Ναι, Νέπε. Δεν είναι μόνο για άντρα τον Νέπε.
2: Άμα τη δείτε, το κάνει κιόλα με χειρονομία. Λέει, παιδί μου, και ανοίγει τα χέρια.
3: Ποντία γιαγιά, σε παρακαλώ.
0: Νέψα.
3: Νέψα.
0: Νέψα και χτύψα. Έχουμε όλες τις φυλές εδώ, μην νομίζεις. Βλάχο έχουμε τον...
2: Τον Βουτσέλα.
0: Ναι, ναι, είναι το ορόσημο της βλαχιάς. Μανιάτισα έχουμε. Πόντι έχουμε την παφή του. Η χού σου τι είναι, πρέπει να είναι Παριζιάνα μάλλον.
2: Δεν ξέρω, δώρα στήλε.
0: Παριζιάνα πρέπει να είναι. Εντελώς, εκεί από τα ηλίσια παιδεία. Σόνς δε λίζε. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Είστε εξαιρετικοί.
0: Η Βιργινία είναι.
4: Θέλω να συμπληρώσω ότι λέγεται και γαρί η γυναίκα.
0: Γαρί, ναι, ναι, γαρί, γαρί, γαρί. Γαρί, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Γαρί.
4: Καλή σας μέρα.
0: Το νέουτσι που λένε νέουτσι, τι είναι το νέουτσι, γιατί θυμάμαι τι...
4: Α, δεν ξέρω πολλά φωτιά.
0: Α, ναι, ναι, παιχάρι. Ναι, Βιργινία. Έπρεπε να παντρευτεί σε ένα ποντιόπεδο εδώ πάνω.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να τα μάθω όλα.
0: Ο Γιώργος τι ράτσα είναι?
2: Είναι η καταγωγή, είναι Θρακιώτες.
0: Ανθρακιώτες.
2: Όχι Ανθρακιώτες, Θρακιώτες.
0: Όχι, ναι, ναι, Θρακιώτες, συγγνώμη, Λιγνικιώτες. Νέκουτσι, να λέει εδώ ο Μάικ Νέκουτσι. Να ξέρουν ρε Μάικ από
2: εντάξει, τέτοιο. Έχουμε και εμείς τη μάνη, παιδιά.
0: Τι έχετε?
2: Δεν τα ξέρω όλα, εντάξει, αλλά ξέρω κάποιες λέξεις.
0: Για ρώτα ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Νέτσι, όχι Νέιτσε, Νέτσι. Πάλι το κορίτσι εννοεί.
0: Το κορίτσι, ναι, βλέπεις, να το έχουν πάρει φωτιά οι πόντι, γερά, δεν μ' αρέσει.
2: Να κι άλλοι πόντι, μου στέλνουν εκεί.
0: Τι σου στέλνουν?
2: Και inbox.
0: Ότι?
2: Γαρί μου λέει είναι η σύζυγος και αυτός που μου το στέλνει είναι πόντιος. Τον εμπιστεύω.
0: Εξού και η γαρίδα, όχι, άσχετο θα.
2: Έλα ρε Δημήτρη, σιγά μην είναι και η σφυρίδα.
0: Τρώμε και σφυρίδα, γιατί δεν μ' αρέσει.
5: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει, τρώμε και σφυρίδες.
2: Τα καλά τα χρόνια.
0: Μας τα είσαν άλλοι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Είμαι ακροατής, παίρνω πρώτη φορά. Λοιπόν, είμαι Βλάχος. Και να σου πω εγώ τον έτσι τι θα πει.
0: Γιατί το λέτε και οι Βλάχοι.
6: Μεγάλωσατε πόντιους μισθό.
0: Α.
6: Τον έτσι να πει καλέ. Πες καλέ που λέμε. Έτσι τον έτσι να πει καλέ. Δεν λέει κανένα όνομα, δεν λέει.
0: Α, δεν είναι αρσενικό θηλυκό, λέτε.
6: Είμαι και Βλάχος, όπως σου είπα, και είμαι κοντοχωριανός από το πρόγωμα.
0: Πώς είναι να είναι κανένας Βλάχος?
6: Ορίστε.
0: Πώς είναι να είναι κανένας Βλάχος? Πώς είναι?
6: Είμαστε αρκετά εδώ πέρα,
0: μωρέ. Εμείς έχουμε το Βουτσιλά. Πες μου λίγο, γιατί ο Βουτσιλάς δεν μας τα λέει. Αν σε πόσα ρακατσάνου θα θυχθείς?
6: Όχι, όχι, δεν θυμώνω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση.
0: Πώς δεν έχουν σχέση? Βλάχοι και σαρακατσάνοι δεν έχετε σχέση?
7: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Τι διαφορά έχετε, για πες, δηλαδή στη γλώσσα συνεννοείστε?
7: Όχι, δεν έχουν αυτή τη γλώσσα, εμείς έχουμε γλώσσα.
0: Οι Σαρακατσάνοι τι έχουν, αυτιά μόνο και μάτια?
7: Δεν ξέρω, δεν έχουν τίποτα, τίποτα δεν έχουν.
0: Τίποτε, χάλια, ε. Κατά τα άλλα τους αγαπάς.
7: Δεν έχουν. Λοιπόν, Δημήτρη, σ' ακούω καθημερινά. Καθημερινά δεν λες τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά, γεια. Έχουμε και Καραμαλή, ρε φίλε μου, το γράφει εδώ εσύ, ξέχασα. Καραμαλή είμαι εγώ.
2: Α, νόμιζα Καραμαλή για αυτά που ακούγονται και το κόμμα Σαμαρά.
0: Όχι, ρε, γιατί έγινε. Θα πάει ο Καραμαλής με το Σαμαρά.
2: Υπάρχουν πληροφορίες από χθες το βράδυ, διαβάζω και ακούω κτλ. Και ότι δεν θα στηρίξει, λέει, κόμμα Σαμαρά ο Καραμαλής. Άλλο πράγμα, λέει, αν συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Και άλλο πράγμα να στηρίξω κόμμα ενάντια στην παράταξη που ίδρυσε ο μεγάλος Καραμαλής.
0: Από κύκλους, φαντάζομαι αυτό, έτσι.
2: Ναι, ο Καραμαλής γενικά μέσω κύκλου.
0: Καλά, θα ήταν πολύ χοντρό τώρα να στηρίζει κόμμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Καραμαλή.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά νομίζω ότι όσο καθυστερεί ο Άντωνη, ο Σαμαράς,
2: ναι,
0: τόσο θα αποτύχει το εγχείρημα, Βιργινία. Γιατί ο Κασιδιάρης αρχίζει.
2: Κασιδιάρης.
0: Και δαγκώνει. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Μεγάλη διαφορά Σαρακατσάνη με τους Βλάχους.
0: Πες μου, ρε φίλε λαογράφε, για πες.
8: Καταρχάς, οι Σαρακατσάνοι έχουν δικιά μας διάλεκτο. Είναι η αρχαία ελληνική, αν δείτε ιστορικά. Η δεύτερη, οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες. Και γι' αυτό από το 1920 που γίνανε τα σύνορα και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, άρχισε και η ράτα μας ουσιαστικά να χάνεται.
0: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, οι Βλάχοι έχουν άλλα τοπικά χαρακτηριστικά. Άλλα οι Σαρακατσάνοι. Οι Σαρακατσάνοι επικτείνονται στο σύνολο της Ελλάδος.
0: Επειδή ήταν νομάδες, εννοείς, απονόντουσαν.
8: Ναι, νομάδες. Ναι. Και ειδικά χάθηκε η ιστορία όταν υπήρχαν και έγιναν τα σύνορα, γιατί δεν μπορούσαν να μετακινούνται. Δηλαδή τους βρίσκεις από τα Βουλγαρία, Αλβανία, Μακεδονία και φτάνουν μέχρι και κάτω Θεσσαλία. Και όταν σταμάτησαν οι ιστορίες με τα σύνορα, οι περισσότεροι Σαρακατσάνοι πήραν κομμάτια Αγία Μανανδασμού κάτω Λαμία, στις περιοχές της Κοζάνης.
0: Α, γι' αυτό τους συναντάμε παντού.
8: Ναι, δηλαδή με ένα γενιά μου, ο παππούς μου, παραδείγματος χάρη, ή ο προπάππος μου, τους δώσαν χωράφια κάτω στην περιοχή της, του Δομοκού.
0: Ναι, κατάλαβα.
8: Σε εκείνη την περιοχή. Και κάναμε μαντριά. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, επειδή μετακινούνται, είναι αυτοί. Είναι αρχαία φίλοι και στα σύμβολά τους που έχουν είναι δωρικού τύπου όλα. Δηλαδή, αν δείτε τρίγωνα, κύκλους, στα υφαντά τους, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν.
0: Μπράβο, αγαπητέ μου, το έχεις μελετήσει, επειδή
8: το έχω μελετήσει, εντάξει, μεγαλώνοντας, κοιτάς λίγο το γενολογικό δέντρο,
0: ναι,
8: λίγο ασχολήθηκα, έχω πάει και σε κάποια ανταμώματα, αυτό μέχρι εκεί, αλλά κρατάνε τις παραδόσεις.
0: Έχεις,
8: και καλά όλες οι περιοχές να κρατάνε τις παραδόσεις.
0: Βεβαίως, δεν μαζί σου είμαι, δεν το συζητώ.
8: Δεν την μπερδεύουν τους Βλάχους με τους Σαρακατσάνους, επειδή έχουν τα ίδια ακούσματα με τα τοπικά κλαρίνα της περιοχής.
0: Να κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το τραγούδι είναι το Σαρακατσάνικο Φλουρί. Θέλω να σε ρωτήσω, αφού ξέρεις, μόνο βαριά τραγούδια έχουν οι Σαρακατσάνοι, έτσι, έτσι αργόσυρτα νομίζω, ή κάνω λάθος?
8: Ναι, αργόσυρτα, γιατί θεωρούνται, εντάξει, ναι, αργόσυρτα, δεν έχουν τα...
0: Δεν είναι ποντιακή, ποντιακά, κριτικά,
2: τα παντούπα,
0: δεν είναι νησιώτικα, βαριά πολύ.
8: Τα πολύ γρήγορα τσάμικα ή τα πολύ γρήγορα κλαρίνα τα βρίσκεις στην περιοχή της Πελοποννήσου.
2: Στη Στερεά, ναι.
8: Το κλαρινό. Και εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας, που λέμε τα πανηγυρτζίδικα.
0: Ναι.
8: Μετά είναι τα Σαρακατσάνικα και μετά τα υπηρώτικα, το πίνει τα μυρολόγια.
0: Τα υπηρώτικα, άστο, είναι για φλέπες.
2: Τα πολυφωνικά, εκείνα τα ωραία.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, πολύ χάρηκα που κάλεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Εν τω μεταξύ τα πανηγύρια κάνουν ένα λάθος. Αυτά είναι τραγούδια για να τελειώνει το πανηγύρι.
1: Ή αυτά ξεκινά... είναι για ζέσταμα.
0: Όχι, αυτά είναι πώς πας σε μια. Ναι, σε ένα κλαμπ και. Πώς πηγαίναμε παλιά στις δίσκο και τελειώναμε Μονακό.
1: Ρε γλυκέ μου, ναι. Αυτά στα πανηγύρια πολλές φορές πάνε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν πάει ο άλλος κατευθείαν να χορέψει το χοροπηδικτό. Θα πιαστούν οι κλειδώσεις, θα φύγει κανένα στένοντας. Ξεκινάς με ζέσταμα.
0: Παιδιά, δείτε κίνηση, Βιργινία.
1: Μα ξεκινάς με ζέσταμα, να πάρουν μπρος σημείες, τα κόκαλα να ξεκλειδώσουν και μετά πας στα γρήγορα.
0: Εγώ νομίζω...
1: Έχουμε θύματα στο πανηγύρι του χωριού.
0: Κάτσε εσύ. Εγώ θεωρώ ότι κουράζεται ο άλλος και κάποια στιγμή αργά μετά τα μεσάνυχτα βάζεις πιο χαλαρά να ξεκουραστεί. Μπορεί μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι αργά να χορεύεις γρήγορο
1: ρυθμό. Βασικά στα πανηγύρια δυστυχώς κάτι σκυλάδικα ακούγονται τις περισσότερες φορές.
0: Όχι, μιλάμε για τα κανονικά πανηγύρια, τα ωραία πανηγύρια.

0: Κάτσε να βάλω και ένα από το χωριό της Δημαρέση.
1: Βάλτε, βάλτε για να σας πω και κανένα δυο μανιάτικες λέξεις, να μου πείτε τι καταλαβαίνετε.
0: Κάτσε να βάλω ένα ωραίο δικό σου από το χωριό σου, πάμε. Άιντε, πάμε Καλαμάτα όλοι. Πάω Καλαμάτα 1-3 ρε φίλε. Νίκη, εσύ από ποια χωριά είσαι?
1: Πού θε κατάγεσαι? Πώς λες τα χωριά, πιανούς εσύ?
2: Εγώ είμαι από εκεί που ήταν χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
0: Στην Πάρο ήταν?
2: Όχι, δεν ήταν στην Πάρο χθες.
0: Πού ήταν?
2: Προχθές ήταν στην Πάρο.
0: Χθες πού ήταν?
1: Πού ήταν
2: ο Μητσοτάκης πού ήταν
1: χθες? Ρόδο ήταν ο...
0: Όχι ρε, κάπου γενίασε με το Μητυλινέο κάτι μπαταρίες.
2: Ο Μητσοτάκης ήταν στη Λάρισα.
0: Λάρισα.
2: Ο Άδωνης ήταν στην Ελασσόνα.
1: Είσαι του κάμπου, παιδί.
2: Είμαι του κάμπου και είμαι και βλάχα. Εμείς οι βλάχοι όπου λάχοι.
0: Ναι, ναι, βλάχα είσαι.
2: Ήρθα να σας πω για αυτό που λέγατε, γιατί είναι τόσο βαριά. Γιατί έχουμε και μια προϊστορία, 18 χρόνια χορευτικό. Λοιπόν, όταν σε εκείνες τις περιοχές που έχει κρύο φοράνε όλες αυτές τις στολές από πάνω και είναι τέτοια η ενδυμασία τους, πώς θα χορέψουν οι άνθρωποι τα χοροπηδικτά που χορεύουν στα νησιά με τις ελαφρές? Μα έτσι
0: σοβαρά
2: είναι.
0: Σωστή
2: βλάχα. Μα παιδιά, αυτό είναι ισχύ.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι αυτή η εξήγηση, αλήθεια.
2: Είναι ισχύ. Έχετε βάλει ποτέ παραδοσιακή στολή?
1: Δεν θυμάσαι όταν ήμασταν στην έκθεση πέρυσι, πρόπερσι, που είχαμε απέναντι τους Αρακατζάνους και φορούσε ένας 90 χρονών αυτή τη...
2: την προβιά.
1: Την προβιά και από μια κάπα, ναι, τεράστια.
2: Ναι. Εγώ τα έχω φορέσει όλα αυτά σε παραστάσεις και αναγκαστικά κάνεις βαριά και χαμηλά βήματα.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό που λες.
1: Είδες βλάχα, ψηλή, όμορφη, ξανθιά, όσαν εμάς, τους ζούμπους, τους μαύρους.
0: Και σε ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ήταν θέμα ψυχολογίας, επειδή μένατε εκεί απομονωμένη μακριά από τον πολιτισμό, γι' αυτό.
1: Καλά, μακριά από τον πολιτισμό ήταν και η μανιά της.
0: Παρακαλώ.
3: Δημήτρη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Νέψε.
0: Πάει το νέψε, πήγαμε σε άλλους πολιτισμούς τώρα.
3: Άκου, άκου, δεν πήγαμε. Δεν έχει καμία σχέση με το γυναίκα άντρας. Το είναι απόδοση στα αγγλικά, ας πούμε, με πεντόλες, ρεσίτιλες, ας πούμε.
0: Καλά είπε ο άλλος, σαν το καλέ, ας πούμε. Ναι.
3: Σαν το καλέ, ακριβώς.
0: Σαν το καλέ.
3: Ορθώς το είπες, είναι γαρί και καρί στα τραπεζουντέι. Καλά, δεν είναι το κάπα με το γάμα.
0: Γαρί, ναι, γαρί. Ναι, ούτσι,
3: γαρί και καρί.
0: Γαρί και γαρί. Όχι καρί όμως, όπως τη λένε την καρί.
1: Καρσιανού. Ναι.
0: Να βάλω ένα ξεσηκωτικό, εντάξει, ωραία τα βλάχικα, ωραία τα σαρακατσάνικα, όλα ωραία. Ωραία τα μανιάτικα της Δημαρέας, τα καλαματιανά.
1: Δεν σας είπα κανένα μανιάτικο.
0: Έβαλα ένα καλαματιανό. Άκου τώρα όμως διαφορά, άλλο πράγμα.
1: Αυτό δεν είναι καλαματιανό.
0: Όχι, αυτό είναι ικαριώτικο, παιδί μου. Γι' αυτό στην Ικαρία ζουνε πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί χοροπηδάνε.
0: Χοροπηδάνε. Γενικώς, γιατί κάνουν και πολλά παιδιά, όντως χοροπηδάνε.

0: αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Κίμπερλι. Μας έφυγε η πριγκίπισσα, η νύφη τόσκασε. Ποιος είναι, θα παρακαλώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
1: Θα σας στεναχωρήσω και έτσι και σήμερα να το ακούω. Δεν είναι Καριώτικο αυτό.
0: Η Καριώτικο είναι αυτό?
1: Όχι. Αυτό είναι, το έχει γράψει ένας, δεν θυμάμαι την Πάρο.
0: Ναι.
1: Από την μισό τέλος πάντων. Και το έχω βγάλει σε αυτόν τον ρυθμό. Και λέει ότι δεν είναι Καριώτικο. Το γνήσιο ότι Καριώτικο είναι αργό και τέτοιο.
0: Καλά δεν κάνετε και μου το λέτε. Εσείς που το είστε από την Ικαρία.
1: Όχι. Το άκουσα και σήμερα. Το πρωί το έλεγε ένας. Τυχαία έτσι. Έτσι και με το μαλλίσου τυχτό. Λέει δεν είναι Καριώτικος. Απλώς έχει περάσει μετά το 90 που έβγαλε ο Πάριος το δίσκο. Τα νησιώτικα. Και το έχουν πάρει όλοι σαν Καριώτικο. Δεν είναι Καριώτικο.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άμα το
0: ψάξω να σε καλά, τόσα χρόνια εγώ το έχω για Ικαριώτικο. Το γράφει και ο Πάριος στο δίσκο του. Ικαριώτικο.
2: Fake news και ο Πάριος.
0: Ρήμα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω άμα είναι, εγώ για Ικαριώτικο το ήξερα και έτσι το ξέρω. Υπέροχο όμως, ξεσηκωτικό είναι ρε παιδί μου. Βγαίνεις εκεί έξω και χορεύεις.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, Ticket Services.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Τραγούδα θεατρή είναι μια ανάσα, ο κόσμος είναι μια ανάσα που δεσβήνεται και κάπως αλλιώς.
1: Άμα σε πω γεια σου καφέ, τι θα καταλάβεις?
0: Γεια σου καφέ. Είχαμε ένα ποδοσφαιριστή καφέ
1: Έχω ένα καλό. Ο καλός μου ο καφός. Όχι ο καλός μου ο καφός. Ο καφός μου πήγε για να μαζέψει τα ζώα από το ποτάμι.
0: Ο καφός.
1: Ο καφός, ναι.
0: Τώρα με βοήθησες πάρα πολύ. Νομίζω ο καλός μου.
1: Ο καλός αδερφός είναι.
0: Ο καφός.
1: Ναι.
0: Βιωματικά δεν είχα ποτέ για να ξέρω.
1: Ο καφός, ο καφός ή καφή. Ο καλός αδελφός ή καλή αδελφή.
0: Σε ποια?
1: Στα Μανιάτικα.
0: Ο καφός.
1: Ο καφός μου, η καφή μου.
0: Μου αρέσει που λένε ότι είστε και παλαιολαδίτες και μιλάτε
1: είναι,
0: καλά ελληνικά.
1: Αυτά κρατάνε από τη δωρική διάλεκτο.
0: Μα πού βγαίνει το καφός?
1: Καλός αδελφός, καφός. Σύντομα.
0: Μας κουφάνετε μου φαίνεται. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Θέλω να σας πω μια πραγματικότητα. Ένα ποντιακό ανέκδοτο, δεν είναι πραγματικότητα. Εκείνα τα χρόνια, το γύρω στο 60, είχε έρθει μία θεία μου από ένα χωριό, μια πρώτη ξαδέλφη της μαμάς μου στην Καλαμαριά. Και πήρε τον θείο μου και την πήρε μάλλον ο θείος μου και πήγανε στην αγορά. Λίγο η καημένη ήταν έτσι στο μυαλό της κάπως η γυναίκα. Την πήρε για βόλτα. Και πήγανε στα ψαράδικα, στη Θεσσαλονίκη κάτω. Και λέει, θείο, φώναζε γαρίδες αυτός που πουλούσε. Θείο, αδάκα γαρίδες λέει πουλούνε. Εννοούσε γυναίκες πουλάνε.
0: Α, οι γαρίδες, μάλιστα, πληθυντικός. Σωστός ο κύριος. Μας το στείλε ακροατής, ο οποίος λέει αυτό είναι γνήσιο ικαριώτικο. Και επειδή το άκουσα λίγο εκτός αέρα, μου άρεσε πολύ. Νίκος Οικονομίδης. Το βιολί. Νομίζω ότι αυτός ο Νίκος ο Οικονομίδης, δεν ξέρω αν είναι συνωνυμία, είναι και εκείνος ο οποίος έκανε επιτυχία μεγάλη αυτό που όλο το καλοκαίρι όλοι χορεύαν, όπως το λέγανε, στα πανηγύρια. Που το είχαν, το παίζαμε και εμείς εδώ συνέχεια στη Βιργινία. Πώς το λέγανε ρε παιδιά, για βοηθήστε λίγο. Το έλεγε και η Καλυμάν.
1: Το Γλέντι.
0: Το Γλέντι, ναι, το Γλέντι. Το έχεις κάπου? Νομίζω Νίκος Οικονομίδης, εκτός αν είναι συνωνυμία.

0: Έλα ρε φίλε, μένα 55 το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για να αγκαλιαζόμαστε και να χορεύουμε. Ποιος σε πιάνει δημάρες, τζάμπα θα σου βγει, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Άρα έχω δίκιο, είναι όντως Νίκος Οικονομίδης.
1: Ναι, βέβαια, εμείς γιατί το παίζαμε από την εκτέλεση της Καραπατάκη. Με αυτό είχε γίνει ο χαμός. Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά Νίκος Οικονομίδης δεν είναι καλά, δεν θυμήθηκα.
1: Οικονομίδης, ναι.
0: Οικονομίδης. Έλα, δώσε, αγαπητέ, χόρεψε εσύ στο αυτοκίνητο. Δεν έχει και πολύ κίνηση σήμερα.

0: Ως και το πληκτρολόγιο λυκνίζεται με αυτό το τραγούδι, πόσο μάλλον η απέναντι. Απέναντι ενώ στα δικαστήρια, εδώ στα δικηγορικά γραφεία. Χαίρομαι που σας άρεσε αυτή η τρέλα μας. Κοιτάξτε, δεν μπορεί όλο να είναι, πώς το λένε, Ουκρανία. Ουκρανία, τι έπαθε κάτι από τη Βιργινία. Μισό, περίμενε.
1: Διαβάζω τώρα τίτλο στο πρώτο θέμα. Έρχεται ουκρανικό κρύο, χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα. Και λέω καλά, καμία ντροπή. Τους στέλνουμε λεφτά, τους στέλνουμε όπλα και αυτοί μας στέλνουν κρύο.
0: Φαντάζομαι δεν εννοεί ότι έρχεται κρύο.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, προφανώς ψυχρές αέριες μάζες από εκεί.
0: Αυτό εννοεί. Εγώ έλεγα λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, επειδή δίνουμε λεφτά, θα παγώσουμε εμείς εδώ. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Ποιος χορευτής είναι εδώ, παιδιά? Όταν είστε στη γραμμή, μην κλείνετε μετά. Περιμένετε. Χορέψτε λίγο στην αναμονή. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Μας καλέστε σε κανένα γάμο. Άντε, χορέψουμε. Έχουμε χορέψουν, σκουριάσαμε. Ακούγονται τα αρθρητικά μας. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, κυρία μου.
2: Και Βεγγέννη, δεν θα καταχρήσω το χρόνο σας. Κάνατε μια ερώτηση. Πώς είναι να είσαι βλάχος?
0: Ναι.
2: Θα σας πω πολύ σύντομα. Είδες βλάχο, σε είδε πρώτος.
1: Τι?
0: Ότι αυτό τη σημαίνει είναι πολύ πιο έξυπνος, ας πούμε, αυτό, ή κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω, αυτό επικρατεί.
0: Είναι παροιμή, είναι φράση που τη λέτε μεταξύ σας ή είναι φράση που λέτε?
2: Ναι.
0: Γιατί ένας μου στείλε μια κακιά φράση εδώ, λέει, άμα δεις λέει ένα φίδι και ένα βλάχο, πάτα πρώτο βλάχο.
2: Κοιτάξτε, είναι σε αντιπεσπασμό του Όφεως, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό.
0: Εσείς είστε βλάχος, δεν ξέρω αν είστε βλάχος.
2: Ναι.
0: Εντελώς, δηλαδή, και από μπαμπά και από μαμά και από τα πάντα.
2: Από τον πατέρα.
0: Από τη μαμά τι είστε?
2: Κοιτάξτε, ήρθανε κατεστραμμένοι από την Κωνσταντινούπολη οι παππούδες μου και γεννήθηκε μόλις σχεδόν κατέβηκαν από το πλοίο στο Μόλο. Αλλά κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια
2: σας. Δυτικομακεδόνος ο παππούς. Ο παππούς δυτικομακεδόνος.
0: Δυτικομακεδόνος. Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
1: Ξέρεις από πού ξεκίνησε αυτή η κουβέντα?
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Μου το στέλνει τώρα ο Βασίλης στο Viber.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσατε, λέει, από το Παιδεύκεν της Κυπρίας και καταλήξατε εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Προχθές πάλι κάναμε μια συζήτηση έτσι και λέω ο Δημήτρης στο γραφείο, εσύ Βεργινή, από πού ξεκίνησε, λέει, αυτή η κουβέντα?
0: Ναι,
1: λέω, ειλικρινά δεν θυμάμαι, λέω.
0: Δεν θυμάμαι. Τι Βεργινή, πώς συζητάμε για αυτό το πράγμα τώρα, πώς. Είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες. Ανώμαλες, δε, τελείως. Άμα δεις Βιργινία στο δρόμο ή φίδι, πάτα τη Βιργινία, άστο φίδι.
1: Το πρωί δεν ξέρεις τι έχω ακούσει. Τι πιγκουίνος, τι φώκια.
0: Κάνει τα
1: τι...
0: παράπονά της στην παφή του, η οποία κάθεται και την ακούει.
1: Σε ποιον να τα πω, σε ποιον να τα πω.
0: Πες τα στον Άρη, το
1: αγαπηδάκι. Σε ποιον να τα πω.
0: Κάτι όμως τόσους. Γύρε πάνω του.
1: Ο Άρης είναι καλό παιδί.
0: Λοιπόν, σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης τι θα συζητήσουν? Αυτή είπαμε θα ζητήσουμε λίγο χαλαρότης από ό,τι κατάλαβα. Αυτό δεν θα ζητήσουμε.
1: Λοιπόν, το αίτημά μας, αν να το σοβαρέψουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή.
0: Να σοβαρέψουμε και λίγο για να μας διώξουν, ναι.
1: Σήμερα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο, μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Θα τεθούν εκεί τα αιτήματα της ευελιξίας, δηλαδή να μπορέσουμε να δίνουμε χρήματα ακόμα και από το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε πρόσφατα. Ακόμα και από το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε πρόσφατα το OK να το δώσουμε για μπαταρίες αποθήκευσης, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για πολυκινητοποίηση κτλ.
0: Για κουφώματα για να γεννήσεις και να βιώσεις, ναι.
1: Για θερμοσύφωνες, για αντλίες θέρμανσης. Ακόμα και από αυτό θέλει η κυβέρνηση ένα μικρό κομμάτι να μπορέσει να το δώσει για τύπου fuel pass κτλ. Δηλαδή για
0: επιδόματα,
1: να ανακουφίσει άμεσα το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης. Επίσης θέλει να μπορέσει να σπάσει τον μπλοκ των βόρειων χωρών που λέγαμε νωρίτερα και να μπορέσουμε να έχουμε την ευελιξία αυτή. Που αυτή η ευελιξία τι επιτρέπει? Δεν σου δίνει λεφτά η Ευρώπη. Σου λέει
0: τα
1: όμως
0: σου
1: ότι μπορείς τα δικά σου λεφτά,
0: ναι,
1: να τα χειριστείς διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Χωρίς να πάνε αυτά στο γενικό έλλειμμα κτλ. Κτλ. Βέβαια και να πάρουν κάποια απόφαση σήμερα, που ξέρεις πως είναι η Ευρώπη, δυσκολεύεται. Αυτό μπορεί να πάρει και εβδομάδες για να έχουμε τελικά,
0: ναι,
1: μια
0: για
1: απόφαση
0: να εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Ναι. Επίσης, να σας πω χθες για το κλίμα, γιατί είναι ενδεικτικό και αυτό. Χθες πήρε απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάνε ένα χρόνο πίσω τα μέτρα για τον περιορισμό του μεθανίου, των εκπομπών μεθανίου. για την τρύπα του όζοντος κτλ. Κτλ. Έτσι. Γιατί είναι τέτοια η κατάσταση που λέει η Ευρώπη, αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, πάνε τα μέτρα ένα χρόνο πίσω.
0: Ναι. Γίνεται και μια αναφορά στην πράσινη ανάπτυξη και λοιπά, σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία μετέρχεται ο πλανήτης για να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση στην ατμόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και την στρατόσφαιρα. Ότι λόγω της,
1: ναι, αυτό είπα πριν, ναι.
0: Ναι, λόγω της έντασης των αρνητικών παραμέτρων το τελευταίο διάστημα. Και αυτό, ρε φίλε, τώρα συγγνώμη δηλαδή, αλλά κάποιος πρέπει να το πει, αλλά ποιος θα τολμήσει. Ο Τραμπ μας είπε σε δύο εβδομάδες θα τέλειωνε με την Ουκρανία. Μας είπε ότι σε δύο εβδομάδες θα τέλειωνε με τα στενά του Ορμούς. Τι στο διάολο δηλαδή. Ετοιμάζει, λέει, τώρα την μεγαλύτερη βόμβα μητέρα των βομβών για να χτυπήσει το Ιράν. Χτύπα, το τελειώνουμε. Αν αυτό είναι
1: το παρόν, το μόνο που τέλειωσε εννοώ, είναι έτσι, η Guilfoyle.
0: Ναι. Πολύ μεγάλος, πολύ γραφίκλας τελικά και ο πλανητάς. Δηλαδή, ό,τι πιο γραφικό. Και τον υποστήριζαν εδώ. Χαμός είχε γίνει. Κάτι ξέρω ο Μητσοτάκης που δεν τον υποστήριζε στην αρχή. Αλλά μετά τι να κάνει. Άμπλυνε λίγο τις αναφορές. Είδες πόσο δίκιο είχαν εκείνοι που τον φοβόντουσαν τον Τραμπ πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ. Μόνο η Αφροδίτη, φίλη μου και αδερφός μου, πανηγύριζε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Είχα φορέσει καπέλο.
1: Τώρα που ζορίζει το κόσμο, θα χορεύουν στους ρυθμούς του YMCA. Έτσι.
0: Εγώ με την AI μπορώ να βάλω ένα καπελάκι να. Ε?
1: Τα πάντα.
0: Σε μια φωτογραφία μπορώ.
1: Τα πάντα μπορείς να κάνεις.
0: Να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές δεν γίνει. Θα κρύψει περισσότερο τράπεζα.
1: 3 Νοεμβρίου είναι οι ενδιάμεσες και δεν θα βγουν σε καλό.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι θα υπάρχει τέτοιο μπάχαλο, γιατί δεν θα μπορέσει να πάρει αυτά που θέλει να πάρει ως αποτελέσματα, ποσοστά κτλ.
0: Δεν κινδυνεύει το Κογκρέσο πάντως, να ξέρει.
1: Όχι, αλλά θα δυσκολεύονται πολύ ακόμα περισσότερο μάλλον κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, η Guilfoyle περνάει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες η αντικατάστασή της. Αυτό θα αργήσει πολύ αν τα πάει όπως λένε σε ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε το hack.
1: Κοίτα, από τις 160 κάτι πρεσβείες που έχουν σε όλο τον κόσμο κτλ. Κτλ. Στις 90 κάτι με Τραμπ έχουν επιτετραμμένους.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Νόμιζα
1: ναι.
0: Μόνο σε εμάς. Αλλού έχουν αργυρό? Όχι.
1: Όχι.
0: Το σύνθημα της μέρας σας ποιο είναι? Χθες το είδα το είδες? Που γράφεις έναν τοίχο. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω αργυρός με το αλφα, το αλφα των αναρχικών. Ο οποίος την απαρνήθηκε όμως, ρε φίλε. Είναι άνδρας τώρα αυτός, πες μου εσύ, Δημαρές.
1: Ποιος, καλέ?
0: Ο Αργυρός.
1: Λύσαξες με τον Αργυρό.
0: Μα την απαρνήθηκε την Κίμπερλι. Δεν είπε, καλά, δεν την ξέρω.
1: Δεν απαρνήθηκε τη γυναίκα του με την οποία είχε δύο παιδιά. Την Κίμπερλι απαρνήθηκε.
0: Τι είναι πιο σημαντικό, να απαρνηθείς τη γυναίκα σου ή την Κίμπερλι? Για σκέψου το, έχεις χρόνο.
1: Δεν χρειάζομαι χρόνο.
0: Τι είναι πιο σημαντικό?
1: Η Αλεξάνδρα, η Νίκα, η γυναίκα του. Είναι η Κίμπερλι τώρα.
0: Θα μου πεις, ναι, και η Αλεξάνδρα δεν είναι κανένα εργαζόμενο κορίτσι γαζότρια. Είναι ψιλοπλούσια, δεν είναι αυτή?
1: Χοντροπλούσια είναι.
0: Εμείς πήγαμε και αποκαταστήσαμε κάτι φτωχοκόριτσα, κατάλαβες?
1: Τι να κάνεις, κάτι... αγάπη μου, ναι. Μια ζωή με το σταυρό στο χέρι.
0: Τι να κάνω, πήγα
1: πήρα με τον έρωτα, με την ιδεολογία.
0: Πήρα ένα φτωχοκόριτσο να το πρικίσω, να το παντρευτώ.
1: Δεν ακούει Μαρία, ε?
0: Όχι, δεν ακούει. Άντε στη συνέχεια με
1: λοιπόν, την Εφη. Νίκη Χατζιμπούσκη, δελτίο ειδήσεων και Εφη Παφίτου αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σκοπεύει να διεκδικήσει από τη σημερινή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα στη χώρα μας ξεκίνησε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ το λίτρο και την επιδότηση να φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Εν τω μεταξύ, στις 10 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης με την πληρωμή της προκαταβολής να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το μέγιστο στα 1560 ευρώ, με προσαυξήσεις για ψυχρότερες περιοχές και επιπλέον για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Ο αποκλεισμός τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, δήλωσε στους Financial Times ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διελιστήρια. Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, ενώ αναφέρθηκε και στον προφανή θαυμασμό του προέδρου Τραμπ για τον Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών, μεταδίδει σήμερα το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στην εσωτερική επικαιρότητα, πάλι θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγγέλει πως έπεσε μία 88χρονη που ζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία σύμφωνα πάντα με δήλωσή της παρέδωσε σε σημείο που της υπέδειξαν επιτίδη 4.766 λίρες καθώς και χρυσαφικά. Η συνολική λία εκτιμάται πως φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Νέα ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 59χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στη Χαλκιδική. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη. Οι κακώσεις δεν μπορεί να προκλήθηκαν από κάρπα, είμαστε ακόμη σε διερεύνηση, δηλώνει η ιατροδικαστής Αποστολή Ακριβούση. Ελεύθερη εσώτου διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση αφέθηκε σήμερα η 54χρονη γυναίκα από τη Θέρμη, η οποία είχε στην αυλή του σπιτιού της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες αλλά και 10 κατσίκες, χωρίς φυσικά να τηρούνται οι κανόνες ευζοίας τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και σύλλογοι συνταξιούχων, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα για την Χάρης Αλεξίου, τι να λέμε τώρα για το τραγούδι συναυλία και τι να πρωτοθυμηθούμε από τις ωραίες συναυλίες που πηγαίναμε κάποτε, πω, ωραία χρόνια. Έχω να πάω σε συναυλία. Συναυλία, όχι τώρα εκεί στο Αμφιθέατρο Σίβηρης που είμαι 1,5 μήνα το καλοκαίρι και πάμε και βλέπουμε και εξαιτίας των παιδιών. Αλλά κι εγώ, ναι, μου άρεσε. Βανδές, βίσες και τέτοια. Συναυλία, ρε παιδί μου, που να σου θυμίζει τα νιάτα σου. Και φτάσαμε να μιλάμε για τα νιάτα μας, καταλάβατε. Καλημέρα. Συναυλία που να πας και να σου αρέσει, να γουστάρεις τρελά.
1: Και λέγα γελάει.
0: Να είναι τόσο γεμάτο, ας πούμε, το θέατρο δάσους. Εκεί πάει το μυαλό μου κάθε φορά που σκέφτομαι συναυλία. Γιατί εκεί στο θέατρο δάσους πήγα στις πιο ωραίες συναυλίες της ζωής μου. Μετά τα 18, 19, 20 κάπου εκεί, τέλος πάντων, στη δεκαετία 20 με 30. Και μία τραγουδίστρια που απίλαυσα ήταν και η Χαρούλα Αλεξίου, βεβαίως. Τι μου κάνετε σήμερα που είναι 5η και είναι 15 Οκτωβρίου, αγόρια και κορίτσια, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή, χρόνια πολλά. Άρα εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα. Είμαι η Εφη Παφίτου και σήμερα είμαι καλά, καλά είμαι, ξέρω εγώ. Δεν πετάω και τη σκούφια μου, αλλά δεν είμαι και χάλι μαύρο. Έτσι, κάπου στη μέση να είμαστε, να πορευόμαθα. Σήμερα, βέβαια, δεν ξέρω όταν θα επιστρέψω κάποια στιγμή το απόγευμα στο σπίτι και θα δω πόσο πετρέλαιο θέρμανση τελικά αποφασίσαμε να βάλουμε. Αυτό θα το αποφασίσει ο σύζυγος. Αν θα είμαστε καλά ή όχι. Θα το δούμε, θα δείξει. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ξεκινώντας τις καλημέρες μου, να στείλω φιλιά στο φίλο μου τον Βασίλη, στον Απόστολο και στον Γιώργο του Καράμπαλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και στον Αθανάσιο, ο οποίος λέει: έφυγε να πάμε σε τέτοιες συναυλίες. Λέει: όπως παλιά πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχουν οι καλλιτέχνες που είτε έχουν αποσυρθεί εκείνης της εποχής, είτε τραγουδούν αλλού. Καλά, δεν έχουν φύγει και όλοι για τον άλλο κόσμο. Και δεύτερον, λέει, να αντέχουμε την πολυκοσμία και σωματικά τη διαδικασία της συναυλίας. Παρακαλώ, Χρυσέ μου. Αντέχουμε ακόμα. Δηλαδή, μία συναυλία τη βγάζουμε. Δεν ξέρω για εσάς. Μία συναυλία, εγώ τη βγάζω πάντως, παιδιά. Ακόμα και να είμαι κάτω, εκεί στην αρένα που λένε, όχι πάνω να κάθομαι. Δρόμοι της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, εξαιρετικά τα βλέπω όλα. Είμαστε στον περιφερειακό σε πολύ καλό δρόμο από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω κάπου να έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Εδώ τώρα ο χάρτης μου βγάζει ένα ατύχημα. Γιατί δύο ατυχήματα μου βγάζει ο χάρτης αυτή την ώρα, 21 λεπτά και μετά τις 11. Για να με ενημερώσετε λίγο να δούμε τι γίνεται. Και τα δύο μου τα βγάζει στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκτός αν είναι κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, όσοι κινείστε περιφερειακό και ακούτε στάτους 107 και 7, αν μπορείτε να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή αν είστε συνοδηγός να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber. Τα μηνύματα στο Viber είναι δωρεάν ούτως ή άλλως. Στο 6908-357-800 ή καλέστε στο 2310-513000, 2311-82-1050. Τα λέω λίγο αργά σαν τον Χατζηνικολάου, που τον έχω και απέναντι από ό,τι ξέρω. Γιατί έχουμε πολλούς καινούριους και δεν ξέρουν τον αριθμό μας απ' έξω, τα τηλεφωνικά νούμερα του στάτους. Τώρα, το πρώτο ατύχημα σταματημένο μου το δίνει λίγο ακριβώς εκεί στον κόμβο Τριανδρίας, πάντα με μέτωπο προς τα δυτικά, και το άλλο μου το δίνει λίγο πριν ανεβείτε την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, δεν έχω εντοπίσει, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη εδώ, τους δορυφόρους, να έχουμε κάπου αλλού πρόβλημα αυτή την ώρα.

Προβληματισμένοι λοιπόν οι περισσότεροι από εμάς τους καταναλωτές, οι οποίοι θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα. Ανοίγουν οι κάνουλες. Προβληματισμένοι και εμείς οι καταναλωτές, προβληματισμένοι και οι πρατηριούχοι. Χθες είχαμε καλό φίλο εδώ της εκπομπής, πρατηριούχο, ο οποίος μας είπε ότι φέτος δεν έχει πολλές παραγγελίες, όπως λένε και οι περισσότεροι. Με το κόστος να ανέρχεται σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,55 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Ενώ πέρυσι, πόσο ήτανε, 1,10, κάπου εκεί ήτανε, από ό,τι θυμάμαι. 1,10, καλά το λέω, και κατέληξε 1,68 ευρώ ανά λίτρο και πέσαμε με όλα αυτά, τέλος πάντων, που γίνονται στο 1,55. Και έχουμε βέβαια και Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από Σύνοδο Κορυφής θα ζητήσει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω, λέει, πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τι να κάνει και αυτό, σου λέει. Όπως λέει και μια θεία που έχει γίνει viral, τι να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει. Εναλλακτικοί τρόποι για να ζεσταθούμε, έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες, παιδιά, άπειρους εναλλακτικούς τρόπους, έτσι. Άπειρους όμως, όταν λέμε άπειρους, άπειρους. Δια της τριβής, αγκαλιαστείτε και τριφτείτε. Φορέστε διπλές κάλτσες, χοντρά μπουφάν, κοιμηθείτε σε υπνόσακους όπως τότε που ήμασταν μωρά και μας χώνανε μέσα σε υπνόσακους και διάφορα τέτοια. Εντάξει, νομίζω κάτι θα γίνει. Θα βολευτούμε, κάπως θα γίνει. Αν υπάρχει πάντως κάποιος σήμερα ο οποίος θα φουλάρει τη δεξαμενή, που συνήθως είναι ένας τόνος αν δεν κάνω λάθος, είστε είδηση, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο και να κερδίσετε κάτι, ένα δώρο, κάτι θα σκεφτώ.

Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, παιδιά, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί με ενημερώνετε το ότι βλέπετε πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Που σε σημείο, λέει, του περιφερειακού, πίσω από ένα κτίριο στο Κορδελιό. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε 12 πυροσβέστες εκεί με 4 οχήματα εκεί όπου καίει η φωτιά. Σε λίγο θα έρθει και η Νίκη Χατζιμπούσιο να μας δώσει, γιατί κάνει το ρεπορτάζ έξω, να μας δώσει πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω αν το βλέπει κάποιος από εσάς οι οποίοι κινείστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καίει εδώ και μισή ωρίτσα περίπου σε απορρίμματα πίσω από ένα κτίριο, σε σημείο του περιφερειακού και κάπου στο Κορδελιό. Οπότε, αν βλέπετε όσοι κινείστε τώρα μαύρους καπνούς, να μην αγχώνεστε ιδιαιτέρως. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά.

πληροφορίες για το πετρέλαιο θέρμανση που εμείς χθες εδώ τις είχαμε και φυσικά το αναλύσαμε το θέμα. Έτσι είναι θέμα των ημερών. Οι περισσότεροι περιμένουμε το κρύο για τις παραγγελίες, αλλά εγώ θα σας έλεγα, αν έχετε τα λεφτά και στην άκρη, ξεκινήστε. Βάλτε σήμερα να υπάρχει, δεν χαλάει, δεν μπαίνει στο ψυγείο το πετρέλαιο. Νίκη.

0: Πάμε στη Νίκη τη Χατζημπούρσιου. Νίκη.
1: Αχ, λέγαμε το πρωί, εκτός από την ηλικιωμένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που έδωσε όλες αυτές τις χιλιάδες λίρες, τι μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του. Ήταν η κυρία λοιπόν που είχε στο σπίτι της πάνω από 120 σκυλιά, 70 γάτες, 10 κατσίκες. Τελικά αποφασίστηκε.
0: Ξέρεις, τη συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτά όλα δεν είχε κήπο.
1: Αυτά όλα
0: τα είχε σε
1: διαμέρισμα. Μια αυλή είχε. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις τι συνθήκες επικρατούσαν εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται.
0: Εγώ το βιώνω στο σπίτι μου.
1: Σε έχω ακούσει. Να το καταγγέλεις.
0: Ετοιμάζομαι
1: πάντως. Αυτή ήταν στη Θέρμη. Την αφήσανε, λέει, ελεύθερη μέχρι να γίνει προκαταρκτική έρευνα και θα δούνε τι θα κάνουν με την περίπτωσή της.
0: Εντάξει, προφανώς είμαστε φιλόζοι, αγαπάμε τα ζωάκια. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει στο σπίτι του σκύλο, γάτα και ό,τι, θέλει, ό,τι θέλει μπορεί να έχει στο σπίτι
1: αλλά
0: του.
1: Αλλά 200 ζώα.
0: Όχι, παιδιά. Αυτό δεν μπορείς να το έχεις και ακόμα και σε περιοχές σαν αυτή που ζω εγώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε λίγο μεγαλύτερους χώρους, που έχουμε τέλος πάντων κήπους και τα λοιπά και αυλές. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Τι ούτω τρόπος.
1: Σαφώς.

0: Ρίτα, αγόρι μου, αγόρι μου. Ξέρω εγώ τι λέω, γιατί λέω Ρίτα, αγόρι μου. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα και στην Δήμητρα τη Γεωργίου. Καλημέρα και στην Αναστασία, στον Ιωάννη. Στον Γουάτσι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το Γουάτσι, αλλά σου στέλνω γλυκά φιλιά. Στο φίλο μας τον Άκη. Και ξέρετε, μερικές φορές μας ενοχλούν οι γείτονες, αλλά μπορεί και εμείς, ρε παιδί μου, που και που να γίνουμε ενοχλητικοί. Αν και εγώ προσέχω πάρα πολύ γενικώς στη γειτονιά, δεν μ' αρέσει να ενοχλώ. Ωστόσο, αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, είσαι σε ένα μέρος φασαριόζικο ή οι γείτονες είναι παρά είναι θορυβώδεις, αλλά εσύ προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, δεν ξέρω μέχρι πότε βεβαίως. Καλή αυτή η υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου, φίλε και φίλοι μου, και το λέω και για μένα, δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Άρα, σας έχω την ιδανική λύση που λέγεται Alumil και λέγεται μέσω της Alumil My Windows. Εσύ τι κάνεις, αν και έχεις πάρα πολύ δουλειά, δεν χρειάζεται να κουνηθείς από το γραφείο σου, από το σπίτι σου. Επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com με δύο μονοκλικ. Οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου για να λάβεις μια ωραία προσφορά. Να αποκτήσεις σύντομα, γιατί το κρύο αρχίζει και σφίγγει, τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου και να μην σε ενοχλούν και οι γείτονες ή, ξέρω εγώ, που έχουν 2-3 σκυλιά στο μπαλκόνι και τα έχουν συνέχεια έξω και δεν αντέχεις αυτό το γάβα γούβα. Να κάνω, πονάω κι εγώ. My Windows της Alumil, λοιπόν, κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες την ηρεμία σου. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω. Με ένα θέμα, παιδιά, που μόλις το είδα εδώ στην Θεσσαλονίκη να συμβαίνει. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε έναν άνθρωπο να μας μιλήσει, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είναι είδηση. 9 νυχτερίδες, λέει, πρόσεξε, βρέθηκαν πεταμένες σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη και ήταν και καλυμμένες με πολυουρεθάνη. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
4: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στα τους 107 και 7, στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12, εφηπαφή του παρέα σας. Εμείς και πάρα πολλοί κόσμος, σε ποιον να πρωτοστείλω εδώ φιλιά και χαιρετίσματα. Τα βλέπω όλα. Γεια σου Θεοφάνη μου, γεια σου Βικτωρία μου και βλέπω και πάρα πολλά, τουλάχιστον νέα και φρέσκα ονόματα εδώ στο Viber, στη δική μου ώρα τουλάχιστον, στο 2 ώρα αυτό. Στην Εύη τη συνονόματη, στον Νίκο, γεια σου Νίκο μου, δεν ξέρω από πού μας ακούτε παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εμείς έχουμε μια πολύ ωραία λιακάδα. Και όσο πάμε προς το μεσημεράκι, εγώ έβγαλα και τη φούτερα από πάνω και είμαι με τυραντάκι, βέβαια ναι είπαμε έχω φουντώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να σας θυμίσω λίγο ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα το έχουμε το Σάββατο 17 του μηνός, αυτό το Σάββατο δηλαδή, σε 24 ώρη λειτουργία.

Και γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί το μετρό συμμετέχει στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς μετά τις 12. Έχω καλεσμένη την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για να μάθετε τι ακριβώς είναι όλη αυτή η δράση. Είναι μια μεγάλη πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Και θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Φέτος συμμετέχει και η Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά δυστυχήματα εξαιτίας του αλκοόλ. Τα είδαμε, τα βλέπουμε πολύ συχνά. Αυτά λοιπόν όλα θα τα πούμε λίγο μετά τις 12. Προς το παρόν μου λέτε εσύ, Έφη, τι γίνεται με την ιστορία αυτή, με τις νυχτερίδες. Έχω κι εγώ μεγάλη περιέργεια να μάθω. Θα μάθουμε αμέσως τώρα, για περιμένετε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην είδηση με τις 9 νυχταρίδες, η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Βρέθηκαν 9 νυχταρίδες, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πλήρως, προσέξτε, καλυμμένες με ένα αφρόδες υλικό πολυουρεθάνης. Τις βρήκε λοιπόν ένας άνθρωπος μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Σοχού, έξω από την Θεσσαλονίκη. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχω την υπεύθυνη της δράσης για την άγρια ζωή, την κυρία Σοφία Προύσαλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς έγινε. Κυρία Προύσαλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση, γιατί πάρα πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε και εγώ μαζί. Τι μπορεί να είναι αυτό, τόσες νυχτερίδες πεταμένες μέσα σε ένα κάδο? Για πείτε μας.
1: Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον καταρχήν και που μας καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι καλό να αναδεικνύονται τέτοια περιστατικά, γιατί δεν θεωρούμε ότι έγινε κάτι εσχεμένα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εξ αρχής. Πιθανότατα γινόντουσαν κάποιες εργασίες σε κάποιο κτίριο, προσπαθήσαν με αυτό το υλικό της πολυουρεθάνης να, κάτι να κατασκευάσουν, να επιδιορθώσουν. Ξέρετε, αυτό το υλικό κλείνει διάφορες τρύπες στα κτίρια. Προφανώς εκεί είχαν φωλιάσει, είχαν τη φωλιά τους οι νυχτερίδες σε αυτό το κτίριο. Ίσως και σε άλλα σημεία, αλλά εκεί είχαν μια φωλιά. Ψεκάθανε με αυτό το υλικό και γέμισαν τα ζώα αυτά. Καλύφθηκαν με το υλικό. Οπότε τώρα αυτός που το βρήκε, δυστυχώς αντί να καλέσει εμάς άμεσα, μάλλον θεώρησε ότι δεν έχει και τόση
0: τα ζωάκια
1: σημασία.
0: Αυτά ζούνε.
1: Κάποια από αυτά ζούνε. Δυστυχώς πολλά επιβίωσαν.
0: Πολλά
1: επιβίωσαν. Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες αυτά που επιβίωσαν, γιατί υπέστησαν σοβαρή ταλαιπωρία.
0: Ξέρετε, δεν
1: διαδικασία.
0: Είναι και το καλύτερο ένας άνθρωπος να βλέπει άλλο σκυλάκι, άλλο γατάκι, καταλαβαίνετε τώρα, άλλο κατσικάκι και άλλο να βλέπεις μια νυχτερίδα. Είναι λίγο κάπως. Και επειδή εγώ ζω έξω από τη Θεσσαλονίκη και συνήθως όταν πέφτει το σκοτάδι, έχω παρατηρήσει ότι στον πίσω, από την πίσω πλευρά που έχω πράσινο αρκετό, βγαίνουν και πετάνε και κάνουν κύκλους.
1: Ναι.
0: Κάνουν κύκλους.
1: Όλα τα
0: οι νυχτερίδες είναι κάπως έχουν... φοβάσαι.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα τα ζώα έχουν κάποιο ρόλο στο οικοσύστημα.
0: Σωστά.
1: Και πολύ σοβαρό ρόλο και μας προστατεύουν και πολλές φορές. Για παράδειγμα, οι νυχτερίδες τρέφονται με τα κουνούπια, τρέφονται με τα έντομα, φέρουν μια ισορροπία στο οικοσύστημά μας. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο οικοσύστημα, το γνωρίζετε αυτό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάθε παρέμβαση φέρνει μια ανισορροπία.
0: Θα σώσετε κάποια από τα, κάποιες από
1: ναι,
0: αυτές.
1: Ναι, κάποια από αυτά πιστεύουμε ότι και τις επόμενες μέρες χρειάζεται τώρα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Είναι σε φαρμακευτική αγωγή,
0: μάλιστα,
1: με ενυδάτωση, με όλα αυτά. Να ταϊστούν, ήταν και υποσιτισμένες. Ίσως δεν έγινε, πέρασαν και κάποιες μέρες μέχρι να τις βρει ο πολίτης που ήταν όντως ευαισθητοποιημένος και μας τις έφερε. Οπότε θα χρειαστούν κάποιες
0: μέρες. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Προύσαλη, να σας κάνω. Η νυχτερίδα, όταν ήμασταν μικρά, ακούγαμε διάφορα. Την έχουμε συνδυάσει με βρικόλα και ιστορίες και τα λοιπά. Πίσω πίνει το αίμα, ακούγαμε τέτοια από τους παππούδες μας.
1: Η
0: νυχτερίδα λοιπόν που πετάει σε κατοικημένες περιοχές.
1: Ναι, και σε κατοικημένες περιοχές.
0: Και λένε βέβαια ότι άμα μπει μέσα στο σπίτι σου, αυτό το κοκαλάκι της νυχτερίδας είναι και τυχερή. Πείτε μας όμως, πέρα από τους μύθους, μπορεί να κάνει κακό σε έναν άνθρωπο?
1: Όχι, δεν μπορεί να κάνει κακό. Βέβαια, πάντα, εάν χρειαστεί να την πιάσουμε, θα πλύνουμε τα χέρια μας. Εννοείται, τους βασικούς κανόνες υγιεινής τους στηρούμε, όπως και να έχει. Δεν είναι επιβλαβής όπως τα ποτίκια. Γιατί μπορεί κάποιοι να τη θεωρούν ότι μπορεί να μας φέρουν τέτοια νοσήματα.
0: Γιατί πάει το μυαλό μας και στον κορονοϊό, θυμάστε. Κάποιος έφαγε νυχτερίδα, λέγανε εκεί στην Κίνα και ξεκίνησε ο κορονοϊός. Την έχουμε συνδυάσει και λίγο έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Πάντα έχουμε με τα άγρια ζώα, τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, όπως και με τα κατοικίδια μας, παρότι φυσικά...
0: Και αν μπει στο σπίτι μας μέσα, τι κάνουμε?
1: Αν μπει μέσα στο σπίτι μας, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε ένα κέντρο περίθαλψης αγριών ζώων, όπως
0: και
1: είναι εμείς, όπως είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές, να ζητήσουμε πληροφορίες. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μια χοντρή πετσέτα, να την καλύψουμε και να τη βάλουμε σε ένα κουτάκι από παπούτσια, κάτι τέτοιο ασφαλισμένο, και να περιμένουμε να μας δώσουν τις οδηγίες ώστε αναλόγως να κάνουμε τι είναι να κάνουμε, να τη βγάλουμε έξω για να φύγει.
0: Ή να την αναλάβετε εσείς.
1: Λίγο ναι, να μας την προσκομίσουν. Ό,τι οδηγίες χρειάζεται σε κάθε περίπτωση.
0: Κυρία Πρόσελ.
1: Είναι κάτι απλό. Να μην υπάρχει πανικός πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τα φώτα σας, για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για
0: καλημέρα να έχετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

Αυτά λοιπόν με τις νυχτερίδες. Πάρα πολύ ωραίες ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η Κίμπερλι επιστρέφει στη Φλόριντα, τι να κάνουμε. Και η New York Times, μιας και εδώ παρατηρώ διάφορα και διαβάζω διάφορα, γράφουν ότι ο Τραμπ απολύει γυναίκες από την κυβέρνηση και τις αντικαθιστά με άντρες. Δεν γουστάρε ρε παιδί μου γυναίκες, σου λέει. Μας θυμίζουν λοιπόν οι New York Times ότι 4 γυναίκες υπουργοί αποχώρησαν μέσα σε 3 μήνες, ενώ τουλάχιστον 3 άντρες υπουργοί που απασχόλησαν την επικαιρότητα δεν απομακρύθηκαν. Τι λες ρε φίλε. Μισογύνης σου λέει ο Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τους New York Times. Μάλλον δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει κάνει καλά η Μελάνια, παιδιά.

Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Τι κάνει λοιπόν, πώς αλλάζει και δεν είναι μόνο λόγια. Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της. Έτσι λοιπόν δυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζει το νερό του αύριο. Υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, ΕΙΑΘ, μεγάλη αλλαγή. Και τώρα που είπα για την είδηση και όλα αυτά που υποστηρίζουν οι Financial Times για το ότι ο Τραμπ είναι μισογύνης και έχει διώξει 4 γυναίκες υπουργούς, ενώ άλλοι 3 άντρες που έχουν κάνει κουτσουκέλες τους άφησε στις θέσεις τους, θυμήθηκα την Bonnie Tyler. Τι χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες? Στοργή, αγάπη, προδέρμ και έναν ήρωα, ρε φίλε. Έναν ήρωα!

0: πω, παιδιά, τι ωραία. Έχω περάσει προχθές μπροστά από το Απιθύτα. Βλέπω τώρα φωτογραφίες από τη νέα εντυπωσιακή πύλη εισόδου από την πλευρά της Εγνατίας. Θα γίνουν και τα εγκαίνια. Είναι ένα πολύ ωραίο. Τι ωραία, παιδιά, που την έχουν κάνει. Μπράβο. Νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο στην οδό Εγνατία. Θα έχει περίπτερο ενημέρωσης, θα έχει έξυπνη οθόνη αφής και χώρο συνάντησης. Ουσιαστικά τι κάνουν, αλλάζουν την πρώτη εικόνα της Πανεπιστημιούπολης εκεί στο Απιθύτα. Πάρα πολύ ωραία η είσοδος, μου αρέσει πάρα πολύ, εξαιρετικά. Μπράβο σε ποιο την έκανε. Τα εγκαίνια θα γίνουν την 3η 20 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στην κεντρική είσοδο από την οδό Εγνατία. Παρουσία του πρίτανη του Απιθύτα του κυρίου Κυριάκου Αναστασιάδη, ο οποίος κύριος Αναστασιάδης, γεια σας κύριε Αναστασιάδη. Μία φορά δεν καταφέραμε, ρε παιδάκι μου, να το φιλοξενήσουμε τον κύριο Αναστασιάδη. Όλο δεν μπορούσε, ποτέ δεν μπορούσε. Κύριε Αναστασιάδη, σας κάνω επισήμως πρόσκληση από τον αέρα του Στάθους να τα πούμε κάποια στιγμή από τότε που αναλάβατε τη θητεία σας. Ποτέ δεν μπορέσατε να βγείτε εδώ στον Στάθους 107 και 7. Όσοι περνάτε από την Εγνατία, ρίξτε λίγο, γυρίστε το βλέμμα να δείτε. Μία ωραία προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τρία στοιχεία που έχουν έτσι συμβολικό χαρακτήρα. Είναι το πρίσμα, ο κάναβος και το δέντρο. Αυτό με τον κάναβο, το μυαλό μου κάπου αλλού πήγε, αλλά δεν ξέρω τι είναι ο κάναβος, παιδιά. Οι αρχιτέκτονες μέσα από τη σύνθεσή τους αυτοί προσπαθούν να δώσουν έτσι μια άλλη εικόνα με χαρακτηριστικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης και θα κάνουν και διάφορα ακόμα στην αίθουσα τελετών, στη βιβλιοθήκη, στο κτίριο διοίκησης και στο πάρκο. Μας αρέσουν αυτά. Μπράβο, χίλια μπράβο. Τι σας είπα λίγο νωρίτερα. Όπα, τρέχει. Τρέχει η Νίκη. Έλα, Νίκη μου, τι έγινε.
1: Γεωμετρικό εργαλείο, ένα νοητό πλέγμα
0: απευθείας
1: γραμμές.
0: Το γκούγκλαρες ή το ήξερες?
1: Το γκούγκλαρες.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Έλα ρε φίλ, μπράβο σου. Εξαιρετικά, αυτό θα πει βοήθεια παιδιά από την αίθουσα σύνταξης. Πριν από εσάς, για εσάς. Είναι γεωμετρικό εργαλείο. Τώρα, τι σας είπα, ποιος γιορτάζει σήμερα? Λουκιανός και Λουκιανή. Και εμένα στο μυαλό μου ήρθε αυτό.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στο κόστος ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και πρόσθεσε πως θα ζητήσει από την Κομισιόν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα συγκρατημένοι και προβληματισμένοι είναι καταναλωτές και πρατηριούχοι με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που έκανε πρεμιέρα με 1,55 ευρώ το λίτρο. Στις 10 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης με την πληρωμή της προκαταβολής να προγραμματίζεται ως τα μέσα Δεκεμβρίου. Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ με προσαυξήσεις για ψυχρότερες περιοχές και επιπλέον για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της υδροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας με νέα παραγγελία προς τους πραγματοδότες ιατροδικαστές. Τραγωδία στο Πακιστάν. 27 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατάρρευση οροφής σε σχολείο. Οι περισσότεροι μαθητές ήταν κάτω των 13 ετών, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως και άλλα παιδιά παραμένουν θαμμένα στα συντρίμια. Την πρώτη επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο μετά την προειδοποίηση Ζελένσκι πως ο αποκλεισμός τελείωσε, εξαπέλυσε σήμερα η Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό, μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με ντρόουνς σημειώθηκε στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών, μεταδίδει σήμερα το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και σύλλογοι συνταξιούχων, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το προσεχές Σάββατο 17 Οκτωβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχει στην πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Υπενθυμίζουμε πως την ίδια ημέρα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης με αφορμή τη διεξαγωγή του 14ου νυχτερινού ημιμαραθωνίου.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια αρές, νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Επίσης, σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο.
4: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Λοιπόν, στάτους 107 και 7. Εδώ κολλημένοι, αγαπημένοι, γουστάρουμε, αγαπάμε. Μας αρέσει πάρα πολύ η Λιακάδα. Δεύτερη ώρα, 14 λεπτά και μετά τις 12. Έφη Παφή του παρέα σας και σήμερα Πέμπτη. Την καλημέρα μου, τα βλέπω τα μηνύματα στην Πολυξένη. Γεια σου Πολυξένη μου, πολλά φιλιά. Στο Ελενάκι στη Λίτσα, στον φίλο μου τον Λεωνίδα, στην Εφούλα, γεια σου φιλιό, στον Ευθύμιο, πάρα πάρα πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας. Στο 6908357800, στο Γιώργο ο οποίος λέει πόσο μ' αρέσει σήμερα και η μουσική που παίζεις, αλλά πόσο μ' αρέσει που με ήλιο είμαι χωρίς κίνηση στον περιφερειακό. Ναι. Έχει 2-3 μέρες παιδιά που είμαστε πολύ καλά στον περιφερειακό, τουλάχιστον την ώρα τη δική μου, τις ώρες μου μάλλον. Κατασκευάζετε το flyover και η πρόοδος είναι κοντά στο 70%, και δεν το λέω εγώ για το flyover, και έχουμε και μείωση 10% των οχημάτων με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, τα είπε ο κύριος Δήμας. Είπε πως η πρόοδος κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, το λεγόμενο flyover, βρίσκεται κοντά στο 70%. Και παρουσίασε και πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών, τα οποία δείχνουν ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε επιπλέον κατά 10%. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και όταν μας αρέσει κάτι, τι νιώθουμε? Νιώθουμε μια ευεξία. Και εγώ όταν νιώθω ευεξία, θέλω κάτι ωραίο να φάω. Και όταν θέλω κάτι ωραίο να φάω, το μυαλό μου πάει σε ένα ωραίο σνακ. Αλλά επειδή θέλω να διατηρήσω τη φόρμα μου και την υγεία μου πρώτα και πάνω απ' όλα, λέω ρε παιδιά να μην φάω σνακ. Όμως η Όχονο Σνακ, αυτή η αγαπημένη εταιρεία, μας σκέφτεται και εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, που δεν θέλουμε πολλά λιπαρά, που δεν θέλουμε αλάτι, και τέλος πάντων είμαστε fans της clean label φιλοσοφίας, δηλαδή δεν θέλουμε συντηρητικά, δεν θέλουμε τεχνητές χρωστικές και γλουτένι. Άρα τι έχει φτιάξει? Τα νέα τζάμπου φούρνου. Πατατάκια εξαιρετικά, με αργό ψήσιμο στο φούρνο αντί για το παραδοσιακό τηγάνισμα, 50% λιπαρά, σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά, με λιγότερο αλάτι, σε τρεις φανταστικές γεύσεις. Και ποιες είναι αυτές? Άκου τώρα, πας σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όποια θες εσύ, ή σε καταστήματα μικρής λιανικής. Θα δεις την μπλε συσκευασία, θαλασσινό αλάτι, πατατάκι εξαιρετικό, καθαρή γεύση. Τη μαύρη συσκευασία, μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο, εκείνο που τρελαίνομαι, και μπάρμπεκιου λαχανικών σε κόκκινη συσκευασία. Ψάξτε.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, Hail Hail Rock and Roll, ο Τζέφρις Γκάρλαντ, αγαπάμε. Και πάμε λίγο στην είδηση που σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι θα έχουμε σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο 17. Έχουμε το Σάββατο, ναι. Για την 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Μια εξαιρετική πανελλαδική δράση, η οποία διοργανώνεται για 20η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Έπεσε η γραμμούλα, αλλά θα την ξανακαλέσουμε την κυρία Μιλωνά. Είναι λοιπόν μια δράση η οποία διοργανώνεται σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα με την ενεργό συμμετοχή του δικτύου εθελοντών του Ινστιτούτου. Και το κεντρικό μήνυμα φέτος είναι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Η δράση λοιπόν υπενθυμίζει ότι η διασκέδαση μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με υπευθυνότητα, με πρόληψη βεβαίως και ασφαλή επιστροφή. Οπότε πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα. Η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, είναι μαζί μας. Κυρία Μιλωνά, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παφίτου. Ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.
1: Είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας.
0: Πόσο...
1: Είμαστε σε ένα πυρετό προετοιμασίας.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πόσο ωραία δράση είναι αυτή και πόσο ωραία το μεταφέρετε τη δράση στη Θεσσαλονίκη με 24ωρη λειτουργία στο μετρό Θεσσαλονίκης. Για δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Ναι. Είναι η 20η χρονιά, συνεχόμενη χρονιά για την Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες και σαν καλή πρακτική την υιοθετήσαμε και εμείς. Και έχει σκοπό να ενημερώσει ότι ο οδηγός δεν θα πρέπει να καταναλώσει αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσει και να καθιερώσει τον οδηγό της παρέας, τον οδηγό της βραδιάς, που θα επιστρέψει με ασφάλεια πίσω στο σπίτι τους ανθρώπους του.
0: Πόσο φίλους, σημαντικό αυτό, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο οδηγός της βραδιάς, μπράβο, είναι πολύ ωραία ατάκα.
1: Ο οδηγός της βραδιάς, ναι, είναι ένα μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στους νέους και στους γονείς, για τα παιδιά τους, για να τους δώσουν σωστά υγιή πρότυπα. Και ξεκινήσαμε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία είδαμε ότι είχε απήχηση, βελτιώνει τα πράγματα, γιατί στην Ελλάδα πραγματικά, παρότι δεν είμαστε ένας λαός που πίνει πολύ, δυστυχώς έχουμε τη συνήθεια να πίνουμε και να οδηγούμε. Ένα ποτηράκι, βρε αδερφέ, δεν πειράζει. Θα έχετε ακούσει κι εσείς αυτές τις πεποιθήσεις, κάποιοι να εκφράζουν.
0: Το λέγαμε και πριν από 2-3 μέρες, συγγνώμη που σας διακόπτω, και μάλιστα είχα πει στους ακροατές και το παραδέχτηκα και εγώ, όχι τώρα βέβαια σε αυτήν την ηλικία, αλλά στα 20-25 έχει τύχει να οδηγήσω. Και μεθυσμένη, όχι χάλια, αλλά έχει τύχει να ανέβω και να οδηγήσω τουλάχιστον 2 φορές. Το έχουμε κάνει δυστυχώς οι περισσότεροι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας και είναι πάρα πολύ κακό και πολύ σωστά πράττουμε να κάνουμε αγώνα για να μην ξανασυμβεί, έτσι.
1: Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δυστυχώς πολλές φορές οι νέοι και οι μεγαλύτεροι, και πιο πολύ μεγαλύτεροι, αψηφούν το ότι επηρεάζεται ο οργανισμός τους και οι αντιδράσεις τους επηρεάζονται όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ και δεν μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια. Αυξάνεται ο χρόνος, επιμεκύνεται ο χρόνος που αντιδρούν. Αυξάνεται η πιθανότητα να κάνουν ένα λάθος, μια λάθος εκτίμηση. Μειώνεται η όρασή τους στο σκοτάδι. Δεν μπορούν να είναι τόσο ακριβείς κατά την οδήγηση. Και γενικά δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τις καταστάσεις. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, γιατί κάποιοι λένε εμένα δεν με επηρεάζει το αλκοόλ. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά. Έχει μετά σημασία αν θα είμαστε ήρεμοι, αν θα έχουμε φάει, αν θα είμαστε ξεκούραστοι. Γι' αυτό εμείς λέμε μηδέν αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.
0: Σωστά.
1: Μηδέν, ούτε καν στα όρια. Αυτή λοιπόν η ενέργεια είδαμε ότι άρχισε να επηρεάζει τους νέους. Ήταν δύσκολο όταν ξεκινήσαμε, ειδικά από τους καταστηματάρχες. Θυμάμαι που υπήρχε μια αντίδραση στους συνεργάτες μου όταν προσπαθούσαμε να βρούμε νυχτερινά κέντρα για να κάνουμε την εκδήλωση και έλεγαν μα τι θα... τι λέτε τώρα.
0: Μας κόβατε το αλκοόλ.
1: Το μαγαζί μας να μην πίνουνε.
0: Σωστά.
1: Και εμείς τους εξηγήσαμε και τους είπαμε εμείς θέλουμε να μην βγει ο οδηγός για να οδηγήσει την παρέα με ασφάλεια πίσω στο σπίτι, για να φύγει, να είναι ασφαλής και να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή να διασκεδάσει μαζί σας και όχι να χάσει τη ζωή του φεύγοντας από εσάς.
0: Έτσι.
1: Τελικά είδαμε κάποιους, είδαμε ότι είχε απήχηση, είδαμε ότι είχε και μια προβολή, γιατί βέβαια προβάλλουμε και αυτούς που βοηθάνε την ενέργεια. Και έτσι καθιερώθηκε αυτή η εκδήλωση και έχουμε εθελοντές μαζί μας, κυρίως νέους. Είχαμε πέρυσι 800 εθελοντές σε 37 πόλεις. Φέτος περίπου 40 θα είναι οι πόλεις και εκτιμούμε να έχουμε περίπου 1000 άτομα. Είναι παιδιά νέα από πανεπιστήμια, εθελοντές μας, από φορείς, από οργανισμούς που συσπηρώνονται κοντά μας αυτή τη βραδιά για να μιλήσουν στους οδηγούς και να περάσουν αυτό το μήνυμα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Και όπως και στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

0: Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών λέει ότι αν πραγματικά όλοι οι οδηγοί σταματούσαν να πίνουν, θα είχαμε 6.500 ανθρώπους που θα είχαν σωθεί
1: από τα δυστυχήματα. Να πάμε, κυρία Μιλωνά, λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι Θεσσαλονικοί, σε εδώ τώρα που ακούν οι περισσότεροι, θέλουν να δουν τι δράσεις θα γίνουν εδώ στην πόλη μας. Οπότε δώστε μας λίγο την εικόνα για την πόλη μας.
0: Να πω μετά, είμαστε σε νυχτερινά κέντρα, στη σελίδα μας θα δείτε ανερτημένα ποια κέντρα θα συμμετέχουμε. Mm-hmm. Αλλά το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, ο ΑΣΤ, ο ΣΕΣΤ, συμμετέχουν και υποστηρίζουν αυτή την εκδήλωση. Και φέτος και το μετρό θα λειτουργήσει τη νύχτα, αλλά και τα λεωφορεία θα τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους ώστε κάποιες γραμμές να λειτουργήσουν για να μπορούν οι νέοι να διασκεδάσουν.
1: Mm-hmm. Και να γυρίζουν με το λεωφορείο, δηλαδή.
0: Ναι. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Κάναμε αυτές
1: τις εργασίες
0: όταν ήμασταν με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούσε για τις δράσεις μας. Και μιλήσαμε και με τον Υπουργό, βέβαια, mm-hmm. Και την ηγεσία του Υπουργείου και με τους ανθρώπους από το Μετρό και από τον ΟΑΣΤ και τον ΟΣΕΤ. Και έτσι είδαμε ότι ήταν θετικοί να ανταποκριθούν για να υιοθετήσουν.
1: Άρα λοιπόν, κυρία Μιλωνά, αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, θα βρίσκεστε σε διάφορα κέντρα, δεν ξέρω, με live μουσική, για όλα τα γούστα, να το πω έτσι. Θα λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης 24 ώρες αυτό το Σάββατο, αλλά θα τροποποιηθούν και θα βρίσκονται στους δρόμους
0: κάποια δρομολόγια,
1: και λεωφορείων, έτσι ώστε
0: να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιλωνά.
0: Και
1: πραγματικά εξαιρετική. Και να το συνεχίσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να το συνεχίσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Πόσο ωραία δράση είναι αυτή που μόλις ακούσαμε. Άρα λοιπόν το Σάββατο, να λοιπόν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσετε από αυτό το Σάββατο. Όσοι λοιπόν θα βγείτε για να πάτε σε ένα κλαμπ, να πάτε σε μαγαζί με live μουσική, οτιδήποτε. Και θέλετε να πιείτε, να μην πάρετε αυτοκίνητο μαζί σας ή να έχετε τον οδηγό της παρέας, και θα μπορείτε να επιστρέψετε σπίτι σας είτε με το μετρό, είτε αν δεν θέλετε να πάρετε ταξί, έτσι, και να πληρώσετε ένα ποσό παραπάνω, είτε με κάποια λεωφορεία θα μπείτε στον ΟΣΕΘ, τα γράφουν όλα, κάποιες γραμμές οι οποίες θα λειτουργήσουν εκτάκτως για αυτό το Σάββατο και για εσάς τους μπεκρή μεζέ, όπως έλεγε η γιαγιά μου, τους πότες.

Και άντε να σας πάω και μια ωραία βολτίτσα μέχρι τη Χαλκιδική, που σήμερα είδε λιακάδες, ενώ δύο μέρες βρέχει καταρακτοδός. Και εκεί τουλάχιστον στην περιοχή που έχω και εγώ το σπίτι μου, Σίβερη, Ελλάδα, γύρω-γύρω, είχαμε κάτι μεγάλα ποτάμια μετά και την πυρκαγιά που είχαμε το καλοκαίρι. Εγώ θα σας πάω λίγο πιο μπροστά όμως, λίγο πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, θα σας πάω στα Νέα Μουδανιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε pause την καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολη. Έτσι λοιπόν, το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών έρχεται ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες σας, όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Πολύ μου αρέσουν εμένα τα Νέα Μουδανιά, να πάτε να πιείτε και έναν ωραίο καφέ. Εκεί λοιπόν θα βρείτε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για να εξυπηρετηθείτε εύκολα, άμεσα και online όλο το 24ωρο. Ακόμη θα συναντήσετε έξυπνα αυτόματα ταμεία, μ' αρέσει εμένα η λέξη έξυπνα, για πληρωμές με μετρητά, με κάρτα ή με Iris Payments, και εννοείται ότι ταχύτερη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Κάθε πότε? Τερτσέτη Πολυζωήδη 4, αυτή είναι η οδός. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
7: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προστατική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Νίκος Παπάζογλου, σύνεργα για το τελευταίο, την τελευταία στροφή αυτής εδώ της εκπομπής. Εύπαφή του παρέα σας. Περίπου ένα τεταρτάκι πριν από τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα του Στάτους 107 και 7. Ακούτε τα ΔΕΦΗ. Καθημερινά 11 με 1 και το Σάββατο κάνουμε έτσι λίγο διαφορετική εκπομπή, 12 με 2. Και έβαλα αυτό το τραγούδι γιατί βγήκα τώρα έξω στο διάλειμμα. Είδα τι ωραία λιακάδα που έχει. Είμαι με το κοντομάνικο, με τη ραντάκι, δεν κρυώνω καθόλου. Και θα ήθελα, παρότι δεν έχω βάρκα, βαρκάκι όπως μας τραγουδάει ο Νίκος Παπάζογλου, πόσο γουστάρω τώρα να, δεν ξέρω, να πάω στους αλλοί, στους φίλους μου, στον κύριο Τσιπούρα, πού είσαι φίλε μου, να πάρω να μπω σε ένα βαρκάκι και να μπω να ανοιχτώ απέναντι και να βλέπω τη Θεσσαλονίκη. Να βλέπεις Χορτιάτη, να βλέπεις Εϊσού, να βλέπεις Καραμπουρνού, να τα βλέπεις όλα και να είσαι μέσα στη θάλασσα.

0: Για εσάς που αγαπάτε θάλασσα, αγαπάτε καλοκαίρι, αγαπάτε λιακάδες, τώρα για εσάς τους χειμωνάκηδες, ναι, οκ. Okay. Θα έρθει το κρύο, ήδη ψηλά στα βουνά έχει χιονίσει, στις ψηλές κορυφές.
1: Πάνω στις βιτρίνες, στα εργαλεία.
0: Αλλά πολύ θα το ήθελα αυτό να το κάνω, παιδιά, να σηκωθώ, να φύγω και να πάω μια βόλτα με βαρκούλα.

Γεια σου Δημήτρη Δημακόπουλε και Πολυξένη. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, γράφετε καλά λόγια, παίρνουμε τα πάνω μας.

Νίκο μου, πέστα και δείξτε μου, παιδιά, αν οι ηλικιωμένοι της οποίας, προσέξτε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, επί τη δειλή σήκωσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από μία ηλικιωμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μυθική απάτη, λέει, 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η είδηση ποια είναι, ότι την κλέψανε ή ότι αυτή η γυναίκα, παιδιά, είχε τόσα πολλά λεφτά? 88 ετών γυναίκα, πρόσεξε τώρα. Όλα ξεκίνησαν, λέει, την περασμένη την Τρίτη, όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άντρα. Συμβαίνει, γι' αυτό να πούμε λίγο στους γονείς μας, στους μεγαλύτερους ανθρώπους, να προσέχουν ιδιαιτέρως. Τι είπε λοιπόν ο τύπος αυτός? Είπε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπα, λέει η κυριούλα που τα είχε τα φράγκα πολλά, λίρες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λέει, ακούστε κυρία μου, προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ θα γίνουν στην περιοχή. Την τρομοκράτησε και την έπεισε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα κινδύνευαν. Σου λέει, άκου τώρα ρε φίλε, έλεος. Της λέει, άκου γιαγιά, μάζεψε τα τιμαλφή όλα, χρυσές λίρες ό,τι έχεις, και να τα τοποθετήσεις σε ένα σημείο εκτός της οικίας, στο κέντρο της πόλης. Άκου, για λόγους ασφαλείας, γιατί λέει θα κάνουμε εργασίες, μήπως λέει τίποτε μπουν κλέφτες και θα κλέψουν. Τι να κάνει η γυναικούλα καημένη, πω φοβερό, έτσι. Υπάκουσες οδηγίες, τοποθέτησε σε σακούλες συνολικά 4.766 λίρες χρυσές, πολύτιμα κοσμήματα, 38 κιλά λέει τα κοσμήματα, άκου να δεις, ένας άνθρωπος. Τα άφησε στην κεντρική είσοδο του διαμερίσματος, ανοιχτά κανονικά, για να τα ελέγξουν, λέει, οι άνθρωποι, και φυσικά τα πήραν μυθικός θησαυρός και έγιναν Λούις. Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα, γιατί αυτή η γυναίκα 88 χρόνια μάζευε όλα αυτά. Θα μου πεις, 88 χρόνια τα μάζευε, τι θα τα κάνει? Ξέρω εγώ, να, αφού δεν τα έδωσε πουθενά, φιλένα δούλα, στα πήρανε. Επικός τρόπος για να κλέψεις μια γυναίκα τέτοιας ηλικίας και πάρα πολλά τα λεφτά. Φοβερό.

0: Έχετε στείλει, παιδιά, εδώ άπειρα μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: μία λίρα χρυσή ζυγίζει 8 γραμμάρια. Μιλάμε, παιδιά, για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Η οποία η γυναίκα αυτή τα είχε μέσα στο σπίτι της. Και απορώ. Δεν είχε παιδιά, δεν είχε σύζυγο, δεν είχε συγγενείς, κάποιος τέλος πάντων να τα συνετίσει, να τα πάρει, να τα βάλει σε μια τράπεζα, σε μια θηρίδα κάπου, εν πάση περιπτώσει. Κρίμα, κρίμα. 28 Οκτωβρίου έρχεται και το Facebook μου έβγαλε ότι σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια, εδώ στον Status FM, εδώ στο κτίριο, στους χώρους, γινότανε, παιδιά, χαμός. Ήταν ένα νταμάρι εδώ μέσα όλο. Προσπαθούσαμε να προλάβουμε μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, οπότε και ανοίξαμε, κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Να φτιάξουμε το χώρο, το στούντιο, το production, την αίθουσα σύνταξη, στο γραφείο του Δημήτρη Βυργινίας απέναντι, ένα άλλο γραφείο που έχουμε, ένας χαμός γινότανε. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς, γιατί περνούσατε και ρωτούσατε, τελειώνετε, ολοκληρώνετε. Την καλησπέρα μου να πω σε εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου να πω στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μόλις διαβάζω ότι ανακοίνωσε ότι θα απαγορευθεί, λέει, η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες όσοι τα νοικιάζουν. Ξεκινάει η επιχείρηση της Ελλάς για να τους πετάξουμε, λέει, έξω. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Τα είπε πριν από λίγο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πάμε γρήγορα στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Εφροσύνη.
0: Γεια σου.
1: Εγώ, επειδή είμαι χρυσοχοίδης, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν 4.000 λίρες σε ένα σπίτι.
0: Πώς δεν πιστεύεις, χρυσέ μου, αφού σου λέει η είδηση είναι, έχουμε
1: εγώ
0: τα πάντα,
1: πιστεύω.
0: Την κάθε λεπτομέρεια. Όχι, ε?
1: Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά λεφτά. Η κάθε λίρα έχει 8 γραμμάρια ζυγίζει,
0: ναι,
1: που είναι 20 διάρι,
0: mm-hmm.
1: 22 καράτια δηλαδή. Έχει 7,33 24 που είναι ατόφιος χρυσός.
0: Μάλιστα.
1: Το κάθε γραμμάριο κοστίζει 120 ευρώ. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι?
0: Θα το μετρήσω, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, γιατί έχω πάνω μου Άρη Παπιδάκη. Δεν γίνεται, πρέπει να παραδώσω σκυτάλι. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο, Παπιδάκη.
2: Πάνω από 4 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 4, το είπα, δεν το είπα. Πριν από λίγο. Να, εδώ, πού το είδα, δεν θυμάμαι που την είδα την είδηση. 4,7 νομίζω ήταν, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου, μαζί μας εδώ στο Status 107.7. Μια παραγγελία να κάνω. Παρήγγειλε λίγο, ολόκληρο κοτόπουλο θέλω, χωρίς παρμεζάνα, δεν μου αρέσει παρμεζάνα εμένα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα κοτόπουλα Εμίλιος, Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. 2-3-10-6-26-4-56 για να κάνετε παραγγελία αν δεν προλαβαίνετε να πάτε. Μαεστρία, υπογραφή Πίνδος, πεντανόστιμα, και αν δεν με πιστεύεις παρήγγειλε και μετά πάρε με τηλέφωνο. Μέσα στα μαύρα σου νερά. Αυτά. Έρχεται αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου για την επόμενη ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Γεροί να είμαστε, λίγο μετά τις 11. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Η ώρα είναι μία. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, ανέφερε πως θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φίδωλοι φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, συγκρατημένοι και προβληματισμένοι είναι καταναλωτές και πρατηριούχοι με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που έκανε πρεμιέρα με 1,55 ευρώ το λίτρο. Στις 10 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης, με την πληρωμή της προκαταβολής να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, με προσαυξήσεις για ψυχρότερες περιοχές και επιπλέον για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Νομοθετική διάταξη για τις μισθώσεις κατοικιών σε μετανάστες, αυστηροποίηση των απελάσεων για παραβατικούς, αλλά και κακουργηματικές διώξεις για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τραγωδία στο Πακιστάν, 27 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατάρρευση οροφής σε σχολείο. Οι περισσότεροι μαθητές ήταν κάτω των 13 ετών, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως και άλλα παιδιά παραμένουν θαμμένα στα συντρίμια. Την πρώτη επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο μετά την προειδοποίηση Ζελένσκι πως ο αποκλεισμός τελείωσε, εξαπέλυσε σήμερα η Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό, μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με ντρόουν σημειώθηκε στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών, μεταδίδει σήμερα το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. «Δεν παρετούμε, δεν θα επιτρέψω να εκτροχιάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας», ξεκαθάρισε σήμερα ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, αναφερόμενος στις βίαιες διαδηλώσεις με επικεφαλής φοιτητές που πραγματοποιούνται σήμερα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στα Τύρανα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία και σύλλογοι συνταξιούχων, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε 24-ωρη λειτουργία τίθεται το προσεχές Σάββατο 17 Οκτωβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχει στην πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Υπενθυμίζουμε πως την ίδια ημέρα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης με αφορμή τη διεξαγωγή του 14ου νυχτερινού ημιμαραθωνίου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια, αρές, νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος καρφαλώνει στους 20 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αγγίζει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητεία! Αλητεία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Έλαβε φόρα!
16: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
17: 4.766 χρυσές.

0: Και για πότε τις φύλαγε? Θα με πεις, είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Τι ήταν, 88 ετών? Ή μπορεί να τις φύλαγε για τα γεράματά της. Μια τέτοια γιαγιά ρε Άρη να μην έχουμε.
1: Θα ντροπή. Με πεις,
0: τι ντροπή?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ναι, γιατί θα με πεις, αυτή δεν είχε εγγόνια? Κάποια εγγόνια. Ήξεραν αυτοί ότι είχε όλα αυτά η γριά μες στο ντουβάρι?
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού τα πήραν άλλοι, τι που το ξέρω? Άμα ήταν θα τα παίρνουν οι ίδιοι. Κάπου θα τη δέρανε εκεί πέρα σε μια μισοτυχία, θα το ρίχναν το ντουβάρι. Εμείς τόσες ανακαινήσεις κάναμε σε σπίτια. Ένα μισούδι δεν βρήκαμε κάπου. Τι να πεις, όμως γούστα είναι αυτά. Και πού να ξέρεις. Α, εγώ θα αρχίσω να συχνάζω σε τόπα στο Λεόντι. Κάθε Κυριακή θα πηγαίνουμε εκκλησία. Θα παίρνουμε μια γριά από πίσω, το κατόπι εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Γιατί η ανομαλία φούσκωσε. Έχει κάτι παπάδες, να πούμε, κάτι αυτά, κάτι παιδικές πρωτογραφίες, κάτι ξέρω εγώ, κάτι τύπους με κάτι καμπαρντίνες που έχουν μέσα γλυφιτζούρια. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Άλλο να στο νου σου. Το άλλο είναι πολύ. Άνοιξε η γιαγιά από τη ΔΕΗ είμαστε. Σε αυτό ανοίγουν.
1: Άνοιξε θεία.
0: Αθεία, ναι, γιαγιά, θεία δεν έχει σημασία. Άμα πει, α πούμε, τη βλέπει είναι κοκέτα. Έτσι, τα χαρακτηριστικά, πας στην εκκλησία και την ψωνίζεις μία-μία τις γρές, τη βλέπεις είναι κοκέτα. Και πας, χτυπάς, ας πούμε, κοιτάει από το ματάκι γιατί είναι καχύποπτη αρχικός και λες, έλα κορτσάρα μου, τσακ, κατευθείαν η πόρτα, τέντα να μου πει, να σου πω και αυτά, γιατί να πας με καλό κακό και άμα βρέξεις και πεις κανένας κεραυνός, άμα έχεις τίποτα τι μαλφί. Απλά θα σε φυλάξουμε για κανένα δύο μέρες και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι, ορίστε, δεν είμαστε. Δηλαδή πως έχουν μυαλό και μαζεύουν τόσα λεπτά 100.000 ευρώ. Πεντόλυρα είχε. Χρυσά πεντόλυρα. Ένα τέτοιο μπορείς να με δόκεις. Εντάξει, αυτοί που τα πήραν δεν περιμέναν να τους δόκει, πήγαν και τα πήραν.
1: Άντε ρε ζήτουλα.
0: Δεν με ενοχλεί αυτό. Μπορείς να μου προσάψεις ό,τι θες. Ότι δουλεύω για την εξουσία.
1: Τι.
0: Ότι είμαι.
1: Για την αντιπολίτευση.
0: Είμαι μπράβο, ότι είμαι ζήτουλας. Όφελος υπάρχει? Αν δεν υπάρχει και όφελος και με λες ότι είμαι τέτοιος, α, τότε και εγώ θα πάω με την ακροδεξιά.
1: Oh.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι εναλλακτικής όμως.
0: Πάντα, πάντα. Και να σου πω και κάτι. Και θα πάω με την ακροδεξιά και μετά θα σου πω ότι δεν το θυμάμαι.
1: Με ποια ακροδεξιά θα πας?
0: Με την πιο ακραία ακροδεξιά που μπορεί να υπάρχει. Με αυτή που βοηθάει τους γέρους και τους περνάει στα πεζοδρόμια απέναντι.
1: Αυτοί που ξαναμπαίνουν στη Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά με δούριο ύπο.
1: Oh,
0: ναι. Συμμετέχοντας σε κόμμα. Όχι αρχηγού παρόντος. Και φυσικά έχουμε και το προηγούμενο. Ο Ζούφιος. Δεν λέει. Ναι. Συνεργάστηκα εγώ ποτέ με την ακροδεξιά?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω. Αυτό με τον Καμένο το ξέχασε. Τώρα το έχει βγάλει από το μυαλό του. Δεν έγινε ποτέ,
1: δεν έγινε ποτέ και έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι δεν θυμάμαι δεν έγινε.
2: Όχι. Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά? Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα?
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Σωστά. Αναγκάστηκε. Κακός που το βάζει αυτό το ηχητικό που αναγκάστηκε, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι τη λυμπίστηκε. Λίγο να ξέρουμε και τι λέμε, να πούμε.
1: Συνεργάστηκε.
0: Άντε. Δεν θες την αλλαγή για το καλό του τόπου της χώρας, να πούμε, της πολιτικής διακυβέρνησης και της αυτής και το ένα και το άλλο. Και συνέχεια βάζει συμπόδια, να πούμε. Είσαι ένας τέτοιος.
1: Θα βρω κι άλλο. Μην με κάνεις έτσι.
0: Δεν μου λες, θα μας αφήσεις να πάρουμε κανένα φράγκο από το Ζούφιο ή θα μας καταστρέψεις οικονομικά? Κουκούμ. Τι κουκούμ, σπεκτή. Παιδιά, είναι δόλιος. Μόλις δει ότι πάει να ανακάμψω οικονομικά, με σαμποτάρι και πάει και βρεις κάτι ηχητικά να πούμε, τέλος πάντων κατάπτυστα. Κατάπτυξα, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Αλέξης δεν είναι καλά το χρυσό μου.
1: Γιατί τι έχει?
0: Δεν μπορεί, κάτι του. Αλφα, Αλσχάιμερ. Β είναι πιωμένος ή μας δουλεύει Γ.
1: Θα πάρω το Γ.
0: Θα πάρεις το Γ, τέτοιος είσαι.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
4: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστήσω θερμά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας. Διότι αύριο θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
5: Ζητάω από τον ελληνικό λαό για πολλωστή φορά συγγνώμη,
0: συγγνώμη
5: γιατί εμπιστεύτηκα ανθρώπους.
0: Συγγνώμη. Αντί να πεις μπράβο στο Ζούφιο που έπεισε αυτόν τον δεξιό να πάει με αριστερό, το βλέπεις ανάποδα και λες ότι ο αριστερός αναγκάστηκε να πάει με τον δεξιό. Ποιο είναι το αληθές, το ambulance, όπως έρχεται ή όπως φεύγει. Αντί να δώσουμε τα εύσημα στον Αλέξη που έπεισε, θυμάσαι εκείνη τα σποτάκια, σε μάθω να γράφεις και με το δεξιά, σε μάθω να γράφεις και με το αριστερό, σε μάθω το ένα, σε μάθω το άλλο. Μετά βέβαια είχαμε εκείνο με το τρένο που έγινε, τέλος πάντων κανένας δεν έμαθε τίποτα, ποτέ και ότι πρόκειται να μάθει. Αλλά είδαμε και πάλι κάτι και μετά έρχονται οι Καριστιανού να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και ακόμη και η θέση τους σκότεινται και φεύγει. Έχει άρνηση αλόγου. Δεν είναι χώρα αυτή ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις, δεν είναι χώρα αυτή. Αυτή η χώρα είναι. Πώς να σου πω δηλαδή, για πέταμα. Για πέταμα, γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το μυαλό της συνέχεια να επιρρύψουν την ευθύνη ή στον απέναντι ή στο διπλάνο. Δεν λένε να αναλάβουν την ευθύνη. Υπεύθυνα. Με κοιτάς μαγειμένος.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ηρμό σου.
0: Πού να το ακολουθήσω. Πού είναι το, μόλις δεις να πάω να προκόψω απέναντί σου να πούμε, πας και τους σαμποτάρεις. Τι είναι αυτά που πήγες και θυμήθηκες. Ήταν αναγκασμένοι, συνεργάστηκαν, τα κατάφεραν, τελείωσαν. Μας απέπληξαν από τις δυσκολίες της θεόρατης. Μας βγάλαν από το βούρκο της Τρόικας.
1: Ο παππούς μου έλεγε τα γραφτά μένουν, πλέον και τα...
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Τον είπαν
1: και
0: τον
1: τα λεγόμενα μένουν πλέον.
0: Σιγά το πράγμα. Αλέξη, σημασία δεν είναι. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Είπες. Ας είπα. Τώρα λέω ότι δεν είπα. Και αυτό γιατί δεν μένει. Η ενέρεση δεν μένει και μένει η αρχική τοποθέτηση. Για ποιο λόγο. Μην είμαστε τέτοιοι.
1: Και θα ξαναπάω στους παππού γιαγιά. Η γιαγιά έλεγε, τι είναι αυτό. Λέω, εσύ το πες. Εγώ δεν το θυμάμαι. Και αν δεν το θυμάμαι δεν έγινε.
0: Σωστό. Αφού δεν το θυμόμανε, εγώ δεν θα το θυμόμανε. Άμα ήξερα, θα το θυμόμανε. Παιδιά, εντάξει, αυτά τώρα δεν έχουν καμιά σημασία. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε το μέλλον μας. Και το θέμα είναι επίσης να βγάλουμε μια άκρη με το τι γίνεται με αυτό που λέμε έπρεπε ή δεν έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Γιατί λίγο το ξυλώσαμε το πουλόπερ με αυτό το θέμα. Και έχω βρει τη λύση, Άρη.
1: Για πες.
0: Όταν δεν παραδίδεις την έδρα, πώς λέγεται. Παραφύση έδρα. Καλά, αυτά λίγο να κοιτάμε ρε. Εδώ κάνουν πλασμαφαιρέσεις το ένα το άλλο, δε, ολιστικές αυτά. Πάτε λίγο πιο δίπλα στον ιατρικό τομέα να πάρετε καμιά ιδέα. Να ξέρουμε ότι αυτοί που δεν παραδίδουν την έδρα στην ουσία έχουν παραφύσει την έδρα. Αλλά δεν θέλετε να προκόψω τόπους με τίποτα. Και έχουμε κάτι, δηλαδή μάθε μας πήραν στο μιζέ τώρα και οι Κύπροι. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν, σε λίγο δηλαδή θα μας κοροϊδεύει και η Μυτιλίνη και η Λέσβος έτσι που το πάμε. Έπια!
2: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
6: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Και ενώ πού πας χωρίς βραχή. Βρακούιν είναι το βραχή. Και φυσικά όταν μπλέκονται αγγλικά με κυπριακά είναι το αμάλγαμα. Θέλουμε ένα ρεύμα. Ουι Wi-Fi. Το ουι δεν είναι hip hip hooray που λέμε. Είναι όχι. Ουι Wi-Fi. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να κάνει καριέρα η κόμπρα της Μεσσηνίας. Ναι, γιατί ο πρώτος που μας έταξε άπθονο Wi-Fi, αν είσαι στις βρύξεις.
1: Ελεύθερο παντού.
0: Πού είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος επιτέλους να έρθει και το Wi-Fi παντού σε όλη την Ελλάδα, να πούμε. Δηλαδή αυτόν περιμένουμε, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, δεν βγαίνει άκρη. Αλλά την άλλη έχεις και τον Κασελάκη σαν καβάντζα. Τον έχεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί άμα πες ότι παρετείται η έλα με φόρα! Το τσαπανίδι πες ότι φεύγει από τη μέση, ποιος γίνεται, τσακ, στη δεύτερη έρχεται ο Κασελάκης αμέσως. Βουλευτής με τη μία, δεν χρειάζεται να ακόμα να μπες έξω, να χρειάζεται να πηγαίνει τα καράβια μαζί μας, θα ακούς να έχουμε, να τον κατηγορούν που είναι η φορολογική δήλωση, να λέει του πατέρα του, να λέει μπράβο αυτός είναι, για να εξαφανίζει και να πηγαίνει στην Αμερική να παίρνει τα ρούχα να μου. Και ο γκόμενος ξαφανίζει, που είναι το σκυλί και ο γκόμενος που δεν.
1: Δεν μπορείς, τι,
0: όχι ρε, μας είχαν πρίξει. Ο Τάιλερ, ο Μάιλερ, τα δυο μουνά μαλλό. Ποια επικαιρότητα τώρα, δηλαδή τι έγινε, υπέστρεψε στην κόμενα την κόρη του παπά που είχε πριν.
1: Όχι ρε, είναι με το.
0: Είναι με τον, αλλά πού είναι το με τον.
1: Τι δεν ήταν μια κάμερα
0: στο σπίτι τους. Επειδή δεν είναι της μόδας, δηλαδή η walk agenda τον κρύβουμε, δηλαδή το σύντροφο.
1: Και τι θες τώρα, μια κάμερα στο σπίτι τους δηλαδή.
0: Γιατί οι άλλοι που έχουν, δηλαδή τι είναι, καλύτεροι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα με αυτή τη walk agenda να πούμε, τα κερνάνε τώρα τα λάχανα, γιατί ο πορτοκαλί γαμπρός από την Αμερική, αυτά τα άκουσα να πούμε, και είναι, γι' αυτό μαζεύει εκείνο το, εκείνο το άλογο κούρσας. Και είναι, τη θεάρα εκείνη που όλοι έρχεσαι. Τι έγινε, την ήπια η Κετούλα. Αν και η Κετούλα έγινε η Κιμπερλική Γκυλφόιλ, έτσι.
1: Όσο ήταν εδώ όμως, ναι, σλάπα σλούπα.
0: Ναι, σλάπα σλούπα και φωτογραφίες πως ποιος θα βγει πρώτος και αυτά και έτσι και τι ήταν αυτό και την καλύτερη μας έστειλε. Κάτσε εδώ πάει και γύρνα τώρα. Άσε ρε, σε τα μας, βάλε ένα κατσελάκι, ένα γνήσιο Αμερικάνο.
2: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.

0: Δεν σας κόφτει.
1: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασό κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά, πρέπει κανείς να είναι αισιόδοξο στη ζωή. Άμα λες ότι θα ξεκινήσω για να χάσω, τζάμπα αγωνίζεσαι.
0: Δηλαδή τώρα αυτό του αγωνιστή τον πετάς και αρχίζεις να πούμε αυτά τα χαζά του καρτερού που όχι είναι βλάκα. Ουμερτά βλάκα. Δηλαδή λίγο να συμμαζευτούμε ρε παιδιά, ξέρουμε τι λέμε και για ποιον το λέμε να πούμε. Αλλά εντάξει τώρα επειδή στο 8 είμαστε, στο 8 ο άχαστος. Ο άχαστος, τα έχετε βάλει με τον άχαστο επειδή δεν θυμάται. Δεν θυμάται ρε παιδί μου, έκανε κάτι πριν 10 χρόνια, έκανε κάτι και εκείνο γιατί, για αυτόν. Για να μας σώσει εμάς το έκανε. Έγινε θυσία και του προσάπτεται τώρα ότι δεν θυμάται και θυμάται. Εντάξει τι να κάνουμε, αλλά... Μην τον λες ότι συνεργάστηκε με δεξιό. Εκμάβλησε έναν δεξιό. Ναι βέβαια. Τον εκμάβλησε, τον σαγίνευσε. Κυρίως τον τύλιξε σε μια κόλλα αριστερή χαρτί και τον έκανε σαν τα μούτρα. Αυτό γιατί το λέμε ε? Δεν τα λέμε αυτά. Βάλεσε παρακαλώ έναν ήρωα.
2: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης κύριε... Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω επιτεθεί.
3: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.

0: Και δεν σας αρέσει. Εντάξει, δεν σας αρέσει ο βλάκας. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο γκουρλουμάτης. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο ψεύτης. Δεν σας αρέσει. Γιατί δεν πάτε στον αυθεντικό του ΣΥΡΙΖΑ? Καθαρό ψαχνό. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχει μείνει τίποτα. Από λίπους κόκαλο καθαρισμένο όλο έχει μείνει μόνο ψαχνό. Είναι 3200 καθαρό ψαχνό. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πας στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο νούμερο 9 από εκεί που ήταν στο νούμερο 1? Γιατί εσύ τον έφτασες εκεί. Γιατί δεν τον ξανασηκώνεις ψηλά? Γιατί υπάρχει λύση για τις τιμές. Χαϊβάνια.
1: Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετς τα έχουν πάρει τα λεφτά. Ήρθε η Ελστάτ σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Η Ελστάτ. Και λέει ότι οι τιμές έχουν εξαφτεί. Ενδεικτικά. Στο ελαιόλαδο έχει αυξήσει στο 70%. Με τιμές τιμή του λίτρου στο ράφι να ξεπερνά συχνά τα 12 και τα 14 ευρώ. Στα φρούτα και στα λαχανικά οι ανατιμήσεις κινούνται με ετήσιους ρυθμούς γύρω στο 8 με 12%. Στα γαλακτογουμικά και στα κρέατα έχουμε φύγει σε άλλα επίπεδα. Κάθε μήνα, κάθε οικογένεια πληρώνει 150-200 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρυσι για να αγοράσει γαλακτογουμικά και κρέατα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των καρτέλ είναι η μόνη λύση που έχεις για να ζήσεις.
2: Ζήσε τώρα μόνο.
0: Όχι, ζήσε τώρα μόνο.
2: Μου πες και φύγες.
0: Πού πήγες?
2: Με έβαλε σημάδι.
0: Σημάδι.
2: Και με πέτυχες.
0: Πέτυχες. Πέτυχες.
2: Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες και φύγες.
0: Καλά, πάει στην πρόσωπο τύπου που είναι χεχέχ. Βάλε και έναν κεχέ. Χεχέχ. Και το φορτώνει με λέξει που είναι όλε. Με χιού, χιού, χιού, χιού. Πώ θα κυκορίχω εγώ το χιού από το χιού? Ποιο είναι το χιού, δηλαδή στοιχειώδη. Συσχετισμό, συσχετισμό λέξεων. Σε παρακαλώ. Πώς θα γυναίκεται έτσι τον κόσμο και ο χρήος σαν να σε χτυπάει η κόμπρα της Μεσηλίας. Συγχαρητήρια. Παντού επιτυχίες. Ε, όχι. Όχι εδώ. Άι, συγχτήρ πια. Αν και είναι ρακιστικό αυτό.

0: Όχι εδώ. Τέρμαν, ας σοβαρευτούμε. Επίσης θα ήθελα να
1: πω
0: στο νούμερο 3 έχω ένα χείρι για ακόμα.
1: Μεγάλος.
0: Μεγάλος.
1: Όχι, είναι μεγάλος.
0: Αλλά κατατοπιστικός και ενημερωτικός.
2: Αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο κύριμα.
3: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Όχι και εσύ, αρχηγέ.
3: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
0: Α.
3: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου
0: μεταλλάζει
4: από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
5: Μεταλλάζει. Να παραδώσουν
6: στις έδρες τους. Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δεν θα σχολιάσω την άποψη του κυρίου.
5: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
6: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ
0: Προοδευτική Συμμαχία.
7: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή κατηγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
8: 21 βουλευτές, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα
0: Ντροπή.
8: Και να την πάνε σπίτι τους.
0: Ντροπή.
8: Κατά την άποψή μου είναι προδήλωση αντισταγματική στάση
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
8: αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα.
0: Πού είναι η ιστορία, φώναξε έτσι.
8: Εμείς, παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα. Φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου.
0: Θεωρητικό.
8: Γιατί πρακτικό. Ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
0: Σε παρακαλώ.
4: Η του ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Παλιά.
4: Και αυτό έγινε δύο φορές. Και στις εκλογές του 23, του Ιουνίου του 23 και στις ευρωεκλογές.
9: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
10: Ως
9: βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος.
0: Πάει το πρόγραμμα.
9: Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι
0: επίσης,
9: οι έδρες
0: πολύ ωραία λέξη είναι εξ αρχής.
11: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
9: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
11: Ναι, βέβαια, εδώ,
9: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές
0: σου προτιμήσεις. Εσείς αλήθεια τι κάνετε.
9: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή.
0: Βέβαια.
9: Ακριβώς.
0: Λίγο άνθρωποι να είμαστε.
9: Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι, ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγωρία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
4: Οι έδρες έχουν μεν ονοματεπώνυμο, αλλά δεν θα υπήρχε ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο κάποιος να εκλέγει το βουλευτής, αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί πάνω απ' όλα το μαγαζί παίζει ρόλο. Άμα ήταν ο καθένας, θα βγει από μόνος του. Σκουλίκι μαύρο να σας φάει.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απέτηση.
3: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
3: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
8: Αυτό με τα πρωτοσέλιδα πάλι, ρε παιδί μου, τι, δηλαδή βάλτε και κάτι, βάλτε μια γυμνή φωτογραφία, κάνα φαγητό.
9: Πάλι στην τέτοια. Στη Σταρ και στην Εσπρέσο.
8: Σιγά τώρα.
9: Γιάντα δεν πας.
8: Γιάντα δεν πάω, γιατί τις έχουν όλες μαυρισμένες, τις έχουν φωτοσουρταρισμένες, τις έχουν κομμένες. Θέλω αυθεντικό πράγμα να πω. Αυτή με τα πάχια του, με τα αυτά του, με τα περισσέματα του, κατάλαβε, το χαρίζει να ξέρεις.
9: Δεν είναι πανσέτα.
8: Γιατί που διαφέρει το σεξ από το φαΐ, δηλαδή.
9: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
8: Ναι, σιγά το πράγμα. Αφού όταν τρώμε δεν μιλάμε.
9: Το ξέρω.
8: Και όταν κάνεις σεξ πολλά λες.
9: Όχι.
8: Το ίδιο πράγμα είναι. Καθημερινιά έχει εδώ στην τελική ευθεία, λέει το καλώδιο. Να έχεις που τέλος να αρχίσουμε να τηλεφωνιόμαστε μεταξύ μας, γιατί έχουμε αποξενωθεί να πούμε. Δεν έχει επικοινωνία με τη Λίνη, με τη Λέσβο και έχουμε προβλήματα. Δε, με σήματα καπνού. Θα μιλάμε πώς θα γίνει. Τα νέα έχουν εδώ πέρα, τι έχουν εδώ. Με έβγαλε μια παπουτσάρα. Να. Κάτι διαφημίσει σπιτιούνται από αλλού αλλού να πούμε. Το μπλεκ του δίνει κάθε μέρα στα νέα.
9: Είναι άλλες, άλλα τεύχη.
8: Εγώ το Σάββατο είναι δωρεάν με τα νέα. Περιμένω εγώ το Σάββατο να διαβάσω μπλεκ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είπαμε, αλλά από εδώ φαίνεται το ηλικιακό target group που αγοράζει την εφημερίδα. Ο πιο μικρός πρέπει να είναι 65, 60, 60, 60. Γιατί 60 να
9: δεν τρέπεσαι λίγο.
8: Γιατί να πω, άμα δίνει μπλεκ προσφορά.
9: Τι θες να δίνει.
8: Κάνα PlayStation να είναι, κάνα αυτό που να την παίρνει ο...
9: Τι λες μωρέ, τι PlayStation.
8: Αυτά που έπαιζε ο Καραμαλής.
9: Σε πόσο είναι το PlayStation.
8: Τι, πόσο είναι.
9: 700.
8: Ναι, άμα είναι με μπλεκ και με χαρτούδια, δεν γίνεται δουλειά. Βάλει κανένα φράγκο, μην τα περιμένεις όλα από τη γραβάτα, φορά και κανένα κουστούμι που λένε. Έχει εδώ πέρα κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Δηλαδή, σε λέω, είναι για γέρους. Ποιοι άρχισαν και τα ανάβουν τα καλοριφέρ? Όσοι είναι πάνω από 60, εγώ χθες τα άναψα.
9: Όσοι είναι στα ψηλά, δεν χρειάζεται να είσαι πάνω από 60.
8: Κι εγώ στα ψηλά είμαι, στον 8ο μήνα.
9: Το ίδιο λέμε ακριβώς. Αν... Πάλε στη Φλόρινα και πες τώρα ότι μην ανάψεις που είχαν μείον 4.
8: Γιατί να πάω στη Φλόρινα, τι δουλειά έχω εγώ στη Φλόρινα? Πιπεριές πήρα από το σούπερ μάρκετ, έχω Φλόρινα.
9: Πάλι κοροϊδεύεις.
8: Γιατί να κοροϊδέψω?
9: Αν έμενες όμως στη Φλόρινα και έδινες και είχες μείον 4 και πλέρωνες κανονικά, θα σου λέω εγώ σε νέστερα.
8: Δεν τα άναβα.
9: Ε?
8: Δεν τα άναβα.
9: Τι θα έκανες, παγκοκολόνα, θα γινώσουν.
8: Θα έβαζε υποψηφιότητα σαν την Μπέρκα και θα πήγαινε με τους ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα.
9: Α, εντάξει, οκ.
8: Καλά λύσεις δεν είναι, ρε. Τώρα τι, εδώ μιλάμε.
9: Εδώ υπέρχα βγήκε πέσα.
8: Σε παρακαλώ τώρα, 2026-27 είμαστε. Πόσο θα στοιχίζει η θέρμανση, μείον 20 λεπτά του ντίζελ και μείον 40 λεπτά πετρέλαιο θέρμανση. Κάνε μας τη χάρη, ρε Κυριάκο. Σε παρακαλώ πολύ. Με τέτοιες διευκολύνσεις, δηλαδή τώρα πας και για εκλογέ. Η αμόλεντη η βενζίνη έχει μείον 10 λεπτά και το επίδομα θέρμανση.
9: Από 17 του μηνός, έτσι, όχι από σήμερα.
8: Ναι, μην τρελαίνεστε, αρχίστε από τώρα να βάζετε και να λέτε πού είναι η έκπτωση. Γιατί τώρα, ας πούμε, μείον 10
9: λεπτά. Για την αμόλυβδη μιλάμε μόνο. Η αμόλυβδη από 17 του μηνός.
8: Ναι, στα 2,20 το λίτρο.
9: Δεν έχει 2,20, μωρέ.
8: Μπέτσι συγγραφή εδώ. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση.
9: Εγώ 2,13 είδα σήμερα.
8: Άμα λέμε, πάνω τα πάρω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν με αφήνεις. Πάνω τα πάρω από τον Αλέξη τον Μοναλίζα, πάλι δεν με αφήνεις. Θα βρω εγώ, θα βρω. Καταρχήν ξέρω, με πιέζεις για να πάρεις το 10% τώρα.
9: Τόσες μέρες τώρα ξύπνησες.
8: Εντάξει, καλά, θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε, εντάξει. Δεν είναι τίποτα.
9: Γιαγιά είσαι με τις λίρες. Ούτε ένα 10% δεν μας δίνεις.
8: Όχι, 20 από τώρα, στο λέω από
9: 20.
8: Τώρα.
9: 20. 2,25 και βενζίνη.
8: Παιδιά, δεν είναι σατανάς. Πόσο σε δώσω, είναι 30%?
9: Όχι, 20, είπες τελείως, 25, να, ό,τι θες.
8: Εντάξει. Τα βρήκαμε. 6.400 απάντησες με 16 εκατομμύρια ευρώ.
10: Παιδιά, βρέστε με, όπως είπε ο Νάσης, βρέστε με τι περιουσία λέει έχω και θα σας δώσω 1 εκατομμύριο, ξέρω πόσο το άταξε. Κανένας δεν μπορεί για να βρει, ένας το βρήκε, είπε για το μνήμα. Σου ανήκει, λέει, τόσο επί τόσο. Και εκείνος πήρε τα λεπτά. Και εγώ ρωτάω εσάς και τον Παπακώστα, βρέστη μου νεκροταφείο που έχνει πάει περιουσίες μέσα, τρακτέρια, σπίτια, καταθέσεις κλπ. Εδώ δε μεν, εδώ. Γιατί όμως τσακώνεις τις αδερφές για το ακίνητο, αφού το ακίνητο θα μείνει εκεί? Αφού το οικόπεδο ανήκει στο Θεό, προσέξτε με όλες, θα ακούς μαριγούμενοι εσύ. Εσύ αυτή με τα ματουγιάλια. Εκείνη, εκείνη, οικουμένης εκείνη. Αν ποιον λέω, μην τσακώνεστε με τα αδέρφια σας. Με ενίκιο είμαστε όλοι εδώ. Ήρθον είδον και απήρθον και ουδέν καλών έργων επράξαν. Όταν γεννήθηκαμε με τα χέρια, έτσι βγήκαμε ότι θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Και όταν πεθαίνει, τώρα θα πάτε κατεψυγμένοι όλοι.
8: Ναι, γιατί έρθαν τα ψυγεία, να πούμε. Και... αλλά να σου πω κάτι, πολύ παπατζηλίκη ο παπάς. Και να σου πω από πού το κατάλαβε. Άρχισε τώρα όλο το παπατζηλίκι είναι ο Νάσης είπε και όποιος το βρει τι με ανήκει, λέει, τον δώσε 1 εκατομμύριο. Και τα έδωσε, λέει, σιγά που έδωσε 1 εκατομμύριο ο Νάσης κάποιον που βρήκε θα πάρει 2 μέτρα γη. Ο Νάσης στον εαυτό δεν έδινε.
9: Δεν το ξέρω.
8: Εγώ να σου πω γιατί το ξέρω. Πήγαινε και έτρωγε σε ένα εστιατόριο ο Νάσης κάθε μέρα, όπου τη βόλευε δηλαδή. Ο γιος Και στο τέλος, ο γιος ο Νάσης, που σου λέει με τα ρόπλα μου, σου λέει, στο τέλος έδινε μπουρμπουάρ. Μια μέρα έχει περιέργεια ο μπαμπάς του, ο κανονικός, ο Αριστόταλος. Ναι, και λέει, πού τράζε βλαμέ. Τον δείχνει, λέει, πάει, κάθεται, τρώει, πάει ο λογαριασμός και του δίνει ακριβώς τα λεφτά του λογαριασμού. Λέει, κύριο Νάση, λέει, συγγνώμη, λέει, αλλά έχω μια απορία. Ο γιος σας, λέει, έρχεται συνέχεια, λέει, εδώ, λέει, και αφήνει πάντα, λέει, ένα μπουρμπουάρ. Εσείς, λέει, άκουσα εγώ, μιλάτε. Ο γιος μου ή μπαμπά εμένα. Εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα. Οπότε καταλαβείς. Σιγά μην έρθει στο εκατομμύριο σε κάποιον που την είπε ότι θα πηδά και θα πάρει έναν τάφο. Α, δουλειά δεν είχε. Η εφημερίδα των, των συντακτών, συγγνώμη, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Το ξέρουμε ότι δεν είστε με τον Κυριάκο. Δεν χρειάζεται πρωτοσέλιδο και κάτι χειρούκλης να αναβάζετε. Και... αλλά πιο έντιμος είναι ο αγώνας του ριζοσπάστη παρά αυτά τα σλιάμ σλιόμ κοκόνα μαρεγό που κάνετε να μου. Ο ριζοσπάστης είναι μπαμ, πάρτε στο Δόξα Πατρί και έλα να αγωνίσεις. Σήμερα έχουμε αγώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια.
9: Τι έχουμε?
8: Αγώνα.
9: Για την ακρίβεια?
8: Ναι, γιατί? Γιατί ήθελες να έχουμε αγώνα να
11: γυρίσουμε? Ό,τι πρέπει είναι τώρα που βρέχει να βγούμε για περπάτημα, παιδιά, να κάνουμε και δωρεάν μπανάκι, να μην χρειάζεται να ράψουμε θερμοσύμφωνο. Ό,τι πρέπει είναι.
9: Είναι η απόγνωση του ουράση.
8: Εσύ, άμα δεν βρεις κάποιον οπορτουνιστή.
9: Είναι απόγνωση του ουράση.
8: Ναι, απόγνωση του ουράση, γιατί είναι αμέριμνος. Θες να με πεις ότι δεν ξέρει τι έχει και το έχει ρίξει στις τσάρκες, στις βόλτες. Ε?
9: Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς τώρα, δηλαδή?
8: Πάντα είμαι έτοιμος.
9: Τώρα, τώρα.
8: Δημήτρης,
12: πού είναι αυτή? Απαιτώ να δω τη μάνα μου!
13: Ε, ο Κοκοτζάμπο, κάνε ησυχία, ρε. Βλέπεις ότι κάνω μαθήμα, ρε. Θα σου κάνω τη μούρη πατουτζάνε, α.
12: Άντε, μάνα!
8: Το πατουτζάνε, τι είναι? Πατλατζάνε είναι μιλιτζάνα στα τουρκικά.
9: Ε, μπορεί να είναι αυτό.
8: Σου κάνω τη μούρη μιλιτζάνα. Ωραίος έγινε ο Λεπάτων, είδες. Δεν μπορώ να
9: του συνηθίσω. Έβαλε φίλτρο, είπε.
8: Δεν μπορώ να του συνηθίσω.
9: Έβαλε φίλτρο, είπε. Στο δίκιο, γι' αυτό ήταν έτσι.
8: Ναι, φίλτρο, τι φίλτρο. Έχει ειδικό φίλτρο με τσίμψαν μέλισσες. Εφαρμογή με τσίμψαν μέλισσες.
9: Πού να ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα τον δούμε σε καμιά. Έτσι, επόμενες μέρες θα φανεί.
8: Καλά, δεν δίνει και πολύ σημασία στο πρόσωπο του Λεπάτων. Μα φοράει και εντάσπρα τα γυαλιά, όλα τα άλλα δεν τα βλέπει. Οπότε σημασία έχει. Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
9: Περίμενε. Πάμε.
8: Δηλαδή, τι, καθάρισε φωνή, είτε πα στην Τουντόκα, φωνάξε.
9: Ναι, μπροστά θα είμαι.
8: Α, εντάξει, άμα είσαι μπροστά. Για μπροστά, ξέρεις, βάζουν τα ψωμουσάκουλα αυτού με τις σημαίες και τα κουντάρια. Άμα την πέσουν τα μάτια.
9: Τι είναι από αυτό να πάω πίσω.
8: Έχεις δει ποτέ μάτι να δέρνουν κνήτες?
9: Όχι.
8: Ούτε πρόκειται
9: να
8: δεις.
9: Γιατί να δω?
8: Γι' αυτό έλεγε ο Τζιμάκος, είναι τα κνάτ. Είναι τα μάτ, είναι και τα κνάτ. 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τις όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025 όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Και ρωτώ, τότε δεν κάναμε επανάσταση. Τώρα γιατί δεν κάνουμε?
9: Άλλατε.
8: Τι περιμένουμε να πάει από 271%? Πόσο να πάει, 641%? Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από το σχεδιασμό του κεφαλαίου και των κομμάτων για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο? Θυμαριά, προσθέτω εγώ. Δεν έχεις απαντήσεις, ε?
9: Διαβάζω τα μηνύματα.
8: Ναι, με διαβάζει τα μηνύματα και τον αγώνα τον γράφει στη μισοτυχία σου. Απεργία για τα διελιστήρια της Motorola, το ξέρεις? Ξεκινάει τα μηνύματα, βλέπεις την πριζόλη σου με εξέβλεψεις. Άμα σε λέω είσαι οπορτουνιστής να πούμε. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Φωτιά είναι και εσύ κοιτάζεις εδώ πέρα ποιος έκανε μπάμιος Μικοτόπουλο. Δηλαδή... Ιερά πέτρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τους εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά πού να είναι? Σε κοιτάς άμα έχει καμιά ομελέτα τώρα, καμιά...
9: Πάμε στους ακροατές, άμα τελειώσεις.
8: Γυρίζει την κουβέντα, παιδιά, είδατε? Και έχω ένα κάτι πολύ αγωνιστικό. Κακοκαιρία στη Ρόδο. Θρύψε, αλλά η βιτρίνα του τουριστικού...
9: Πάψαμε τα σύννεφα.
8: Δηλαδή να μην τα βάλουμε με κανέναν. Μπάμπης λέλεγες, χτύπησε με βίντεο.
9: Καλά, τι νομίζεις.
8: Δεν κρατιούνται, όλοι οι αγωνιστές εδώ μαζεύτηκαν σήμερα. Τι θα γίνει. Γεια σας παλικάρια και κορίτσια, τι κάνετε?
9: Λοιπόν, ξεκινάμε αγαπητέ μου.
8: Κρυφό μπόνους με 165.000 συντάξεις, ενδιαφέρει?
9: Τι είναι αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι
8: ελεύθερος.
9: Α, το ξέρω γι' αυτό.
8: Λέω να βάλω λίγο και κάτι δεξιό να, εγώ, να κοσμήσω.
9: Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στο σενιόρ.
8: Σενιόρ, γεια σου.
9: Προσπαθούμε λέει εδώ και 40 χρόνια να αγοράσουμε μια λίρα μουσικό όργανο και δεν τα καταφέρουμε. Πώς τα καταφέρνουν? Προτείνω να κάνετε μια δημοσκόπηση σε γιαγιάδες με την ερώτηση πώς καταφέρνετε και κάνετε κομπόδεμα.
8: Λοιπόν, όσον αφορά τη λίρα, σε έχω απάντηση, πάρε και μιντζέ.
9: Σωστός.
8: Γιατί είπαμε, Μυτιλίνη, Λέσβος, λίρα και μιντζέ, αυτά θα τα έχουμε δηλαδή πρόχειρα. Δεν χρειάζεται. Γριές, καταρχήν, δεν πιάνονται. Είδες γριά εσύ να ζητιανεύει έξω, τη λυπάσαι, τη δίνεις κάτι. Άμα δεις κανένα νέο να ζητιανεύει, πάνε δούλεψε τον λες.
9: Λέει η Ελένη, μήπως τα μαφιόζα η γριά και τα έχετε κρυμμένα στον τοίχο?
8: Τι μαφιόζα? Εσύ δεν με έλεγες ότι ήξερες μια γριά που είχε 35...
9: 33.
8: 30, συγγνώμη, την υπερπλούτησα.
9: Και την προλογίζω... 33 σπίτια, χείρα στρατηγού.
8: Ορίστε. Αυτά είναι
9: εγώ όλες. Με τη Μαρία όμως.
8: Εσύ είσαι με τη Μαρία, εγώ με την Κατερίνα, τίποτα. Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα.
9: Λοιπόν, Βασιλική. Καλά, ρε λέει, άλογο κούρσα. Τι άλλο θα σκεφτείς? Σας αγαπάω.
8: Ποιος είναι άλογο κούρσα?
9: Κάτι έλεγες για τους πολιτικούς, γι' αυτό.
8: Α,
9: ξεχνάει, παιδιά, μην δίνετε σημασία.
8: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα, παιδιά. Εγώ με τον Τσίπρα είμαι.
9: Λοιπόν, σας, Μαρία,
8: σας έχω και κέικ, λέει.
9: Η Μαρία λέει, Διογέννη, φτάνει.
8: Γεια σου, Μαρία. Και το quiz που θέλω, την Άντια που λέει ότι έχει quiz, τι quiz έχει?
9: Ποιος έχει?
8: Quiz, η Άντια.
9: Περίμενε.
8: Συγγνώμη, δεν ανακατεύομαι. Εντάξει, παιδιά.
9: Αφού δεν
8: μπορεί. Τι χώνεσαι, σαν τη Λούτσα με στα λάχανα. Ναι, σωστό.
9: Γιώργος.
8: Γεια σου, Γιώργο.
9: Καλησπέρα σας, καλό Πουπουσουκού.
8: Πουπουσουκού είναι
9: Πέμπτη,
8: πολύ.
9: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
8: Τέτοιο πήρε ρε, να χαθείτε ρε. Αλήθεια.
9: Γι' αυτό πολύ έκανε λεφτά ο Νάσης, λέει ο Δημήτρης.
8: Με ποιο?
9: Που έλεγες εσύ ότι έχει μπαμπά εμένα, αλλά εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα.
8: Φυσικά, παιδιά, δεν γίνεται σκορπάκι μπαμπάς και γιος και να μαζεύουν τη λεφτά. Ο ένας πρέπει να είναι σφίχτς.
9: Ο Λεωνίδας λέει.
8: Γεια σου, Λεωνίδα, τι λες?
9: Πατλιτζάν είναι η μελιτζάνα στα τουρκικά.
8: Ναι, αυτό δεν είπαμε.
9: Ναι. Μπάμπης.
8: Μπάμπη λέγει.
9: Λοιπόν, κοιμάς.
8: Οπα, μουσχαρίζει.
9: Με τι είναι αυτό, με ταλιατέλες είναι αυτές, αυτά που είναι σαν παπιόν, πώς θα είναι τα μικρά τα μακαρονάκια?
8: Ταλιατέλες.
9: Μπράβο.
8: Α, τα παπιόν είναι φιονγκάκια.
9: Φιονγκάκια, μπράβο, ναι. με φιονγκάκια.
8: Ναι.
9: Και τα γυρίζει κιόλα έτσι ωραία. Και...
8: Έχει βάλει βούτυρο να πούμε για να γυρίζει εύκολα η ξύλινη κουτάλα. Λέει μαγκόνι. Μαγκόνι, γιατί βρίσκει. Τα δύο-τρία στον πάτο βρίσκουν και σκροκάρι να πούμε. Δεν τζουλάει καλά, κατάλαβε. Ο κεμά σίγουρα είναι μισό μουσχάρι, μισό χοιρινό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Δεν ξέρω τι είναι.
8: Και ένα τεταρτάκι αρνί είναι.
9: Δεν έκανα χημική ανάλυση.
8: Ναι, προσδίδει πάλι.
9: Λοιπόν,
8: ναι.
9: Ο Λευτέρης λέει, μας έστειλε ένα αυτοκίνητο που λέγεται Λεπάς. Μετά το άρωμα λέει, βάλει και αυτοκίνητο.
8: Γιατί ρε παιδιά, αφού ό,τι θέλει κάνει, Λεπάς είναι. Και τα Λεπάς και τα Λεπάς.
9: Λοιπόν.
8: Λοιπόν, τι.
9: Η Νάντια. Καλησπέρα, Διογέννη και Άρης.
8: Το quiz.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε και γελάμε μία ώρα, μόνο μία ώρα.
8: Μία κρατάει εκπομπή.
9: Δείχνει τον Λεπά σαν.
8: Τσουρέκι.
9: Ναι, σαν τσουρέκι.
8: Αυτό που ανέβασα κι εγώ.
9: Και λέει, σας έχω λέει Κέι Κουίζ.
8: Κέι Κουίζ είναι, σας είπα ότι έχει ενώσει το Πάσχα με το Χάλοουιν.
9: Α, την Κίμπερλι εννοούσε η Βασιλική όταν είπε σαν λόγο κούρσας.
8: Α, ναι, ήταν, βέβαια. Βέβαια, τι, ήτανε Αστραχάν.
9: Ξαναχτυπάει ο Μπάμπης.
8: Με τι, δεύτερο πιάτο?
9: Όχι.
8: Γλυκό.
9: Περίμενε.
14: Δεν με κοιμά σήμερα. Θα πεις όλο ο κύριο.
9: Περίμενε.
8: Ξανά.
14: Ναι. Μακαρόνια με κοιμά σήμερα.
8: Ναι, μπάμπη.
9: Ακούσε κάτι.
14: Θα πεις όλο ο κύριο εδώ μέσα μακαρόνια. Και κατευθείαν τρώμε. Έτοιμα.
8: Τα δοκιμάζει.
9: Τα γυρίζει.
8: Γλογλογλο, ναι. Κεφαλοτήρι, έχει τριμμένο.
9: Από πάνω,
8: λίγο, βέβαια. Θέλει μια νοσημιά, τι θέλει.
9: Είναι λίγο άνωστο ο γαλλιός.
8: Εντάξει.
9: 7 κιλά βούτυρο και ναι, κοιμάει. Είναι λίγο άνωστο.
8: Ρε, είναι ξερό το φαγητό. Θέλει, θέλει την ομορφιά του, τα στολίδια του να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν τρώγεται αυτό, δεν κατεβαίνει.
9: Ποιο δεν κατεβαίνει μόνο με 800 κιλά βούτυρο.
8: Νοσοκομιακό, άμα δεν έχει και κάτι άλλο. Δεν...
9: Ο κοιμάς είναι νοσοκομιακός.
8: Γιατί δεν δίνουν μπιφτέκι στο. Δίνουν.
9: Αυτό με, το, με τα νοσοκομεία που τρώνε ξημερώματα, μετά τρώνε 11 η ώρα για μεσημεριανό και μετά τρώνε 5 ώρα για βραδινό, πώς το βλέπεις?
8: Το βλέπω ότι κάτι ξέρουν οι γιατροί. Επίσης, ας πούμε, παίρνει το ιστορικό σου. Λες μέσα ότι έχεις ζάχαρο, πίεση και σε φέρνει αντσούγα και τουλουμπάκι μετά.
9: Να διάσει γρήγορα το κρεβάτι.
8: Σε λέει, άιντε.
9: Ξερή μιτζήθρα έχει, λέει ο. Για, το, για, για τα μακαρόνια.
8: Πολύ ωραία είναι. Ξέρει, με τζίθρα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ με έβγαλε κάτι συνταγές και κάτι. Από πού βγήκαν αυτά, εγώ δεν πήραξα.
9: Μπορείς να τα σβήσεις ή να έρθω.
8: Έλα, γιατί δεν βλέπω.
9: Μίλα εσύ.
8: Εγώ μιλάω, αλλά παιδιά με σκέφασε το καλύτερο. Το, δηλαδή εκεί που ήμουν. Τι να σου πω, δηλαδή. Στα τζούσι να πούμε, κάτι εσπρέσο.
15: Γιατί,
8: γιατί να το πάω και. Κοίτα, μην το δείχνεις, γιατί δε, εγώ δεν τα παίρνω αυτά. Είμαι παλαιά σκόπης. Έχω το μανιφέστο τώρα, δόξα τω Θεώ, ήρθε ο Άρης λέει και το έχω. Οι φίλοι του Πασό και το Γκράβα, για την Γκράβα.
9: Τι Γκράβα.
8: Ναι, τι είναι, είπα. Εγώ ήξερα τα πόσα γράδα έχει το. Και δίπλα έχει μια διαφήμιση μήκη της για τα νύχια. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Από πάνω έχει κάτι μαγιό με κάτι πιζούδες. Έχει εσπρέσο.
9: Κεφαλοτήρι νάξου μικρό. Σκληρό τυρί.
8: Καλό, μιλάμε κορυφή, πολύ νοστά.
9: Ένα είναι αυτό λέει. Και το άλλο είναι κεφαλοτήρι νάξου. Ένα άλλο κεφαλοτήρι νάξου. Ποιο αν διαλέξω από τα δύο.
8: Το κρασάτο. Κάνουν και ένα κρασάτο πολύ ωραίο που είναι στο βαρέλι μέσα. Έχει τέτοιο.
9: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
8: Ρωτά τον Μπάμπηγο τώρα. Είναι σαν να είμαστε εδώ δηλαδή. Όλοι και οι υπόλοιποι που ακούτε. Πότισε ατροπίνη. Ας τα διά, δεν τα διαβάζω αυτά. Η εσπρέσο έχει γίνει. Μπράβο, τα χίλια χρόνια. Μπράβο, Άρη. Άντε με τις ανομαλίες. Ας διαβάσουμε μια σοβαρή εφημερίδα επιτέλους.
9: Καλά χαμός έγινε τώρα.
8: Ναι, βέβαια. Άμα έχει εξώφυλλο Κίμπερλι.
9: Όχι, δεν έχει εξώφυλλο Κίμπερλι. Έχει ιερωμένο.
8: Έχει και ερωμένη και ιερωμένο.
9: Να, μπράβο.
8: Κάνανε ένα κολλάζ κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι Αργυρό, αναρχικό από κάτω αυτό το γνωστό που βγαίνει στο Facebook. Και μπροστά έχει την παρακούντα εδώ. Ότι... την αποχωρήσα, σάσα. Γιατί η Γκυλφόιλ έπεσε θύμα τη γεωπολιτική του Τραμπ. Καυτά νέα. Ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια. Για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε. Πολύ γενικά και αόριστα. Έχεις υπάρξει καλύτερη εφημερίδα στο παρελθόν. Τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες. Τώρα γίνεσαι. Τώρα μάλιστα. Δηλαδή έβλεπες κάποιον πηδούσε από τον μπαλκόνι, είναι επειδή έκανε και τα τρία εμβόλια. Έχει αφιερώμα στον Παύλο Μελά, μια που έρχεται αυτό το της παλιγκινησίας να πούμε. Ναι. Αλλά θέλω να πάω λαϊκή ώρα.
9: Και θέλω, έχεις δύο ολόκληρα λεπτά.
8: Ωραία μάγκα, τι γίνει οδωρία, τι γίνει οδωρία.
9: Φέχει αυτή. Πολλά.
8: Δυσόδες παρασκήνιο. Και έχει φυσικά τον Κυριάκο. Με τον κολλητό του ανιψιού Γρηγόρη ο Κυριάκος βγάζει μεροκάματα στη Θεσσαλία. Πνιγμένος στη διαπλοκή. Όπου έχουν αποκαλυφθεί όλα. Δεν βλέπω να βγαίνεις Κυριάκο. Δεν τρέπεσε ρε Μητσοτάκη. Με ερωτηματικό έχει πάνω αριστερά. Έτσι ξεκινάει. Στο 1,55 με 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης για να πεθάνουμε από το κρύο. Μέτρα κατεσχήνης. Μαθαίνεις και ελληνικά. Πες εφημερίδα, διουσέλα. Ευκαιρία ή απειλή για το μέλλον της εκπαίδευσης. Η Τζενζέν. Και η τεχνητή νοημοσύνη. Τζεντζένη, Λεοντίση δεν είσαι Τζεντζένη.
9: Τζεντζένη δεν είσαι.
8: Τζεντζένη δεν είσαι. Είσαι Τζεντζένη. Όχι, πιο μικρή από εσένα. Τι γενιά που λέγανε Μίνιον, Μιλίνιον, μια πριν είσαι. Πριν τα τζενζένια ποιοι ήταν?
9: Ποιοι είναι πριν τα τζενζένια?
15: Είμαι ένα ρωτάτε μωρέ.
9: Αφού εσύ είσαι πριν.
8: Αφού εσύ είσαι ποιον θα ρωτήσουμε? Εμείς είμαστε πουρουτζενζέν.
9: Έχετε. Έχουμε ακόμα ένα μισό λεπτό.
8: Με είπες δυο λεπτά.
9: Μισό λεπτό έχουμε ακόμα, αυτό λέω.
8: Έφαγα 1,5 λεπτό γιατί νόμιζα ότι έχω χρόνο. Δύο ολιγάρχες και ο μαστροπός έκαψαν την ύφη του Τραμπ. Να ορίστε, τέλειωσα. Μην χάσετε τον Λεωνί, μην τον κοιτάτε, πιέζει γιατί έχει πολύ πράγμα να δώσει. Απ' εμένα πού?
9: Πού είναι ο Βάγνερ?
8: Πού είναι ο Μπετόβεν?
16: Ο Πουτίνι. Πού έχουν πάει όλοι εκείνοι?
8: Με το Βέρντε στα μπουζούκια.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξε Λας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7. Ο κόσμος στον Status FM.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 4 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, είναι 5η 15 Οκτωβρίου, είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε δε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Στην στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Με μέση τιμή αγοράς στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση του κράτους και την έκπτωση των διηλιστηρίων, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
9: Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα μεγάλο μέρος της χώρας άφησε πίσω της ένα νεκρό που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του από τα ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσων αλλά και στην Εύβοια και τις Ποράδες. Δύο νεκροί τραυματίες, εγκλωβισμένοι πλημμύρες, αυτοκίνητα και φορτηγά βυθισμένα μέσα σε λασπόνερα. Ένα γενικό χάος η πραγματικότητα στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά, ρωσικά διελιστήρια διαμήνυσε νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό χτύπημα. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αναβάθμισης επιμέρους πράξεων του κατηγορητηρίου που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες και επισύρουν πιο βαριές ποινές, έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική επίθεση με γαζάκια από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Λίγη την Κυριακή 18 του μήνα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενης μαθητείας στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών, τον τουρισμό και την φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet μέσω του GAV. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε, κυρίες και κύριοι, 88χρονη εδώ στην Θεσσαλονίκη, ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν, καταφέροντας να της πάρουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Σύμφωνα με την ίδια της τηλεφώνησαν λέγοντας ότι είναι υπάλληλη του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή όπου διεμένει, αναμένεται να γίνουν εργασίες από την ΔΕΗ και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε ζωολογικό κήπο είχε μετατρέψει το σπίτι της μία 54χρονη στην Θέρμη, καθώς στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Πρόκειται για να... Προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση μετά τη νυχτερινή διασκέδαση, τη βραδιά της δράσης, οι λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ Νι 1, 14, 27 και 32 θα λειτουργήσουν επίσης σε 24ωρη βάση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στο ΟΑΚΑ την Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Pass του Conference League. Ακολουθούν στις 10 οι αναμετρήσεις Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ, το σκηνικό του καιρού αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος Καρφαλώνη, στους 20 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλικής και 15 στον Πολύγυρο. Στην Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα δείχνει 16 βαθμούς στην Καστοριά και 17 στα Γρεβενά.

0: Η κακοκαιρία σφυροκοπά την χώρα, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό στην Ρόδο, πλημμυρισμένες εκτάσεις και μεγάλες καταστροφές. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμού οδήγησε στην εκκένωση των ψαχνών, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Στην Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν στην θάλασσα και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ στον Οροπό διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω των λασπόνερων. Συγκλονίζει η αδελφή του αδικοχαμένου 65χρονου από την Ρόδο.
1: Να το πιστέψω. Είχε πάρει τη σύνταξή του τον Ιούλιο, και αλλά παρέμεινε στην εργασία του για να μην για να καλύψει τη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν, και θα έφυγε, θα πήγε στη Θεσσαλονίκη φέτος. Ήθελε να το βγάλει και να το πάει κάπου αλλού, ίσως το προπέσυρε το ρεύμα και βγάλανε με κλαδιά, μου είπανε τώρα δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνουν. Τι να πάω, δεν ξέρω.
2: Υπηρχήσε ο ποταμός και κοντεύει να μπει στα σπίτια μέσα.
3: Πολλού τα μαγαζιά όλα είχαν γεμίσει νερό μέσα. Βγήκε το ποτάμι μας, πέρασε από τη γέφυρα.
4: Έχουμε ενεργοποιήσει τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης για, για την ενέργεια αυτοψιών, διότι έχουμε περίπου στις 50 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές και 15 με 20 κατοικίες.
5: Είχαμε μια δύσκολη νύχτα και είναι ακόμη δύσκολη τώρα που με το φως της ημέρας. Έχουν ξυπνήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους. Δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
6: Μέσα σε 5 ώρες έχουμε 100 χιλιοστά βροχής. Είμαστε όλη νύχτα στο πόδι. Εδώ στο σημείο αυτό στον κυρία έχει πριχυλήσει και σε άλλα σημεία είναι κοντά στο κεντρικό δρόμο, στην Εθνική Οδό. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία γίνεται μέσω παράκαμψης από μετόχη δαφνούς προς Χαλκίδα.
7: Στις 11 με 2 το πρωί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού, την Παπαδιαμάντη και τους πλευρικούς και τις πλευρικές οδούς. Κάποια φερτά επίσης στον επαρχιακό, 3 τόσες δέντρων, παρασύρθηκαν και 2 αυτοκίνητα σταθμευμένα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι μέσα.
8: Με την ηλεκτροδότηση, δήμαρχε, τι γίνεται στο νησί?
7: Με την ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί, τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή σε ένα σημείο που είναι το τοπικά, γιατί είχαμε μια πτώση δέντρου και έπρεπε να επέμβει η ΔΕΗ μαζί με την περιοριστική τραυμάτιση του.
9: Είχαμε πολλές ζημιές. Εκτός από την βροχή, πέσανε δέντρα, δημιουργήθηκαν ζημιές σε περιουσίες. Το παραλιακό μέτωπο έπαθε μεγάλη ζημιά εκεί που είναι όλα τα καταστήματα.
8: Πλημμύρες εννοείται, δήμαρχε, ή έχουμε καταστροφές και σε περιουσίες?
9: Από τον αέρα. Έχουμε 10 μποφόρ, 10 μποφόρ. Καταστραφήκαν, σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα. Δούμε πώς θα πάμε εκεί με τα μηχανήματα να καθαρίσουμε καλύτερα τα ρέματα. Συνεχώς να είσαι και να καθαρίζεις. Ευτυχώς που ήταν καθαρισμένα. Διαφορετικά θα είχαμε τις ζημιές του 15 όταν πέσανε και σπίτια τότε.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε στο φως της δημοσιότητας πρώην εργαζόμενη του ιατρείου που βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν από τον θάνατό του. Η νοσηλεύτρια, μιλώντας αποκλειστικά στον Αντένα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, τις προσπάθειες ανάνυψης στον Γιώργο Μαζωνάκη και τα προβλήματα που, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκαν με τον απεινιδωτή. Παράλληλα, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για όσα φέρεται να υπόθηκαν και να συνέβησαν στο ιατρείο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, η γιατρός ενημέρωσε το προσωπικό λέγοντας ότι όλοι ήταν συνυπεύθυνοι.
10: Προφανώς ήταν με τη γιατρό, γιατί πήγα στο άλλο δωμάτιο που υπήρχε το δεύτερο ίνους που γινόταν ταυτόχρονα, που ήταν και τα κορίτσια, και καθίσαμε. Κάποια στιγμή φώναξε κοπέλες, αυτό που θυμάμαι, νομίζω κάτι άκουσε και για σπασμένη φλέβα, αλλά για ουροδοχείο, γιατί χρειαζόταν τουαλέτα, και τότε ήταν που βγήκε και το παντελόνι του Μαζωνάκη, γιατί όταν ήρθε στο ΕΚΑΒ τον πήρε χωρίς παντελόνι.
11: Εσύ τον είδες τον Μαζωνάκη εκείνη την ημέρα?
10: Εγώ τον είδα εκείνη την ημέρα όταν ξεκίνησε ο πανικός γύρω στις 4, που κατάλαβα ότι και φωνάξαν και τον κύριο. Μπήκε στο δωμάτιο, ήταν και πάρα πολύ βιαστικός, δηλαδή κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Άφησε ασθενή μέσα, υπήρχε ασθενής, εξέταζε εκείνη την ώρα. Ναι. Και μπήκε μέσα βιαστικός, οπότε κάποια στιγμή γύρω στις 4 και 10, 4 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τι πλούστημα, ήρθε η κυρία Γα***να δίπλα, στο δίπλα δωμάτιο, και μου λέει θα κάνεις ένα τηλέφωνο στην αναισθησιολόγο να ρωτήσει αν υπάρχει το αντίδοτο της πρωτοφόρης. Κάλεσε την αναισθησιολόγο, μου λέει δεν υπάρχει αντίδοτο. Και της το είπα. Ήταν και το κλείσα και πάρα πολύ βιαστικά στην αναισθησιολόγο.
11: Άρα πρώτα σου λέει να πάρεις αναισθησιολόγο να ρωτήσεις για την προποφόλη. Mm-hmm. Και μετά τι γίνεται?
10: Και μετά μπήκε σχεδόν, έψαχνε στο ιατρείο, στο δωμάτιο, βρήκε τον απεινιδωτή, το κουτί, το πήρε, πήγε δίπλα και μετά ξανάρχεται πάλι στο άλλο δωμάτιο και μου λέει πάρε τον γιατί δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Βάζω το σε ανοιχτή ακρόαση, μπαίναμε στο δωμάτιο, τότε είδα τον Μαζονάκη και επειδή τρόμαξα, γύρισα το κεφάλι. Έδωσα το τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ χλωμός, σχεδόν άσπρος.
11: Ανέπνεε, θυμάσαι?
10: Όχι, δεν είδα τόσο προσεκτικά. Απλά βλέπω το γιατρό ο οποίος προσπαθούσε να κάνει κάρπα, έκανε κάρπα εκείνη τη στιγμή, αλλά έπιασα τη φιγούρα. Θα ήταν 4 και 10, 4 και 4.
11: Ο Μαζονάκης πώς ήταν, ήταν ξαπλωμένος?
10: Ξαπλωμένος με τα πόδια ψηλά. Νομίζω ότι όλος ο πανικός ήταν σε εμάς τις εργαζόμενες και στην κόρη του γιατρού, γιατί είχαμε ανασυχήσει τρομερά, φωνάζαμε όλες τι έχει γίνει, Παναγία μου, τα κορίτσια που μπαίναν μέσα και πιο πολύ και βλέπαν ότι κάτι όντως δεν πήγαινε καλά, έπεφτε η πίεση, ας πούμε, η κατεβαίνα σφιγμή κτλ. Είχαν τρομοκρατηθεί. Ήρθαμε την κυρία γύρω σε 9 παρά, ίσως ήταν ήδη στο ΑΤΑΦ Κυψέλης,
11: ναι.
10: Και μου είπε ότι ήσουν εκεί, έλα να πεις ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 3.30 ώρα.
11: Γιατί το είπε αυτό?
10: Γιατί προφανώς και αυτό και αυτή αυτό είχε πει.
12: Συμβαίνει τώρα.
0: Πραγματικά σοκάρουν τα όσα ακούσαμε. Σε μια δυσάρεστη είδηση που ενημερωθήκαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως Λοξάνδρα, στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι του αγωνιστή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έπασχε από άνοια. Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media. Αλλάζουμε θέμα, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδοτήσεις στα καύσιμα αποτελούν το νέο πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύει στην μείωση της επιβάρυνσης των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Η συνολική ενίσχυση του πετρελαίου φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο με επιπλέον στήριξη για τους δικαιούχους του επιδόματος, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στο 1,55 ευρώ το λίτρο με την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Η τιμή αυτή μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. Η ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ και φτάνει έως τα 1.560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με έντονο ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
13: Ο πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1.75, ανοίγει στο 1.55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
14: Με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει το 1.55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 το λίτρο.
15: Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1.000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
16: 1,50 το βλέπω και με μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω όμως την αγορά και ξέρω ότι ακόμα όταν κλείσαμε με 1,40 δεν πουλήσαμε καθόλου.
17: Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass, να θυμίσω, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κτλ. Και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση ενίσχυσης των συνταξιούχων που θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου και της διεύρυνσης επιστροφής ενοικίου.
0: Η ενεργειακή ακρίβεια και τα μέτρα στήριξη συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνει ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια στήριξης, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι θα υπήρχε μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος με την φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών, διηλιστηρίων και βιομηχανιών τροφίμων. Από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στα μέτρα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη.
18: Έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κρατήσει περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση από την αρχή. Θα είχε παραπάνω ενεργειακό χώρο αν είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και εταιριών τροφίμων την τελευταία διετία όπου έχουμε υπερκερδοφορία.
19: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση.

0: Υπάρχει μια γενικευμένη εικόνα φτωχοποίησης. Δεν έχει λόγο ο κύριος Τσίπρας και αυτά που πρεσβεύει να υπάρχουν πολιτικά.
1: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
2: Με το κόστος της θέρμανσης να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για τα νοικοκυριά, η αγορά των στερεών καυσίμων βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πέλετ, καυσόξυλα και άλλα είδη ξύλου αποτελούν εναλλακτικές επιλογές θέρμανσης για πολλούς καταναλωτές, ωστόσο το τελικό κόστος εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η τιμή προμήθειας, τα μεταφορικά, η διαθεσιμότητα των προϊόντων και η ένταση της ζήτησης. Θα συνομιλήσουμε τώρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον επιχειρηματία Βασίλη Πεταλά από την εταιρεία Αφή Πεταλά, επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των δασικών προϊόντων από το 1972. Κύριε Πεταλά, καλησπέρα σας.
3: Πέρα.
2: Πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά των στερεών καυσίμων?
3: Έχει μια αυξημένη ζήτηση σχετικά, γιατί οι τιμές παραμένουν χαμηλά στα καυσόξυλα, σε σύγκριση με το πετρέλαιο που έχει ανέβει αρκετά. Αντιθέτως, στο πέλετ υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, οπότε εκεί η αγορά είναι λίγο περιορισμένη.
2: Πού κυμαίνονται σήμερα οι τιμές στα καυσόξυλα και στα πέλετ?
3: Τα καυσόξυλα ξεκινάνε από τα 75 ευρώ το χίδιν κυβικό και στα πέλετ ξεκινάνε από τα 470 ευρώ ο τόνος.
2: Κάτι που μας ρωτάνε πολλοί ακροατές και γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί γνωρίζετε καλύτερα από το καθέναν μας, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές και πόσο έχει επηρεάσει το κόστος, η προμήθεια, η παραγωγή, τα μεταφορικά?
3: Επηρεάζει πάρα πολύ το μεταφορικό του πετρέλαιο. Πάρα πολύ στις τιμές του, ειδικά του ξύλου, το οποίο είναι η βάση και για το πέλετ. Η έλλειψη δασεργατών, υπάρχει τεράστια έλλειψη δασεργατών στην Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχουν χέρια,
3: Δυστυχώς, όχι, καθόλου. Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στα δάση. Είναι βαριά δουλειά. Είναι καλά αμοιβόμενη δουλειά, πολύ καλά αμοιβόμενη δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Και είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για την αύξηση των τιμών στα στερεά καύσιμα.
2: Όταν λέμε καλά αμοιβόμενη δουλειά, πάνω από τον βασικό μισθό?
3: Πολύ πάνω.
2: Και δεν έρχονται έτσι.
3: Είναι δύσκολη δουλειά κατά τα ψηματατρόπια. Ποιος θα πάει στο δάσο να κόψει ξύλο? Χρειάζεται κάποια διαδικασία. Πρέπει να βγάλει δασεργατική κάρτα, να πάει να δουλέψει πρώτα δίπλα σε κάποιον άλλον. Θέλει τον χρόνο του. Mm-hmm. Και οι νέοι δεν το προτείνουν. Πολύ λίγοι νέοι πάνε στα δάξιλα.
2: Μάλιστα. Πώς διαμορφώνεται, κύριε Πεταλά, η ζήτηση και ποια καύσιμα επιλέγουμε περισσότερο οι καταναλωτές για την θέρμανσή μας?
3: Το ξύλο είναι η πιο φθηνή λύση, οπότε ο κόσμος συνήθως στρέφεται στο ξύλο για φθηνότερη λύση, αλλά κακά τα ψέματα είναι και η πιο κουραστική λύση, γιατί θέλει κουβάλιμα, θέλει τοποθέτηση, θέλει καθάρισμα τη σόβα. Οπότε είναι η πιο φθηνή λύση, αλλά είναι και η πιο δύσκολη. Μετά είναι το πέλετ, που και αυτό θέλει το κουβάλιμα του, αλλά λιγότερο φυσικά, και μετά ο κόσμος πάει σε πιο εύκολες πηγές θέρμανσης, όπως είναι το ρεύμα, το πετρέλαιο, το αέριο, ναι, που εκεί σχεδόν δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Βέβαια τα πληρώνει πολύ ακριβά, ότι δεν κάνει τίποτα.
2: Υπάρχει επάρκεια σε καυσόξυλα και πέλετ?
3: Ναι, φυσικά.
2: Καλό αυτό.
3: Υπάρχει. Στα καυσόξυλα υπάρχει. Στα πέλετ υπάρχει μια μικρή έλλειψη.
2: Α, μάλιστα. Πόσο κοστίζει σήμερα η θέρμανση ενός μέσου νοικοκυριού με καυσόξυλα ή πέλετ και πόση ποσότητα χρειάζεται για έναν ολόκληρο χειμώνα?
3: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το τι θα κάψεις. Αν θα κάψεις ξύλο, αν θα κάψεις σε σόμπα, σε ντάκι, σε λέβητα. Αυτό που υπάρχει σταθερή αναλογία είναι 1000 λίτρα πετρέλαιο, ναι, ισοδυναμή με 2 τόνους πέλετ και ισοδυναμή με 6 κυβικά καυσόξυλα. Δηλαδή σε ένα λέβητα ίδιο, παράδειγμα 100 κιλοβάτ, τυχαία νούμερα, 15 κιλοβάτ,
2: ναι,
3: ένα λέβητα. Αν είναι πετρελαίο θα χρειαστείς 1000 λίτρα, αν είναι ξύλο θα χρειαστείς 3 τόνους ξύλα, 6 κυβικά ξύλα.
2: Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε εμείς οι καταναλωτές όταν αγοράζουμε καυσόξυλα ή πέλετ, ποια είναι?
3: Ότι τα παίρνουμε αργά, το ξύλο πρέπει να το προμηθευτείς νωρίς. Επίσης ένα μεγάλο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι ενώ ας πούμε χρειάζεται 1000 κιλοβάτ μηχάνημα θέρμανσης, όταν είναι για ξύλο ή πέλετ, επειδή είναι πιο φθηνά σαν ενέργεια σε κόστος, αγοράζει μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να καίει περισσότερο, χωρίς να υπάρχει λόγος να πάρει μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και το βασικότερο λάθος που κάνει ο κόσμος. Όταν αγοράζει δηλαδή θερματικό σώμα, ξύλο ή πέλετ, παίρνει μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται. Δεν έχει όμως αυτό λογική.
2: Ναι.
3: Γιατί καταναλώνεις περισσότερη ενέργεια.
2: Η δική σας εκτίμηση τώρα για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες, ποια είναι? Υπάρχει περιθώριο για κάποια αύξηση ή αναμένεται κάποια σταθεροποίηση?
3: Όχι, δεν πιστεύω να... στο καυσόξυλο έχει σταθεροποιηθεί.
2: Mm-hmm.
3: το πέλετ είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν.

0: γιατί υπάρχει εξαγωγή, οπότε εκεί είναι, παίζει η διεθνή αγορά. Το pellet παίζει πολύ με τη διεθνή αγορά. Το ξύλο έχει σταθερή τάση.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό δεν έχουν προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα ο επαγγελματίας του κλάδου σας, ποιο είναι?
0: Όπως σας είπα, η έλλειψη δασεργατών είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γενικά η έλλειψη εργατικού δυναμικού, γενικά όπως υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Το δικό σας λειτουργικό κόστος ως επιχείρηση έχει αυξηθεί, επηρεάζεται αυτό κάπου στην τελική τιμή του καταναλωτή?
0: Τουλάχιστον 30%. Μα δουλεύουμε με ενέργεια, χρειαζόμαστε πετρέλαιο, χρειαζόμαστε ρεύμα, αυτά έχουν ανέβει 30%. Οπότε το λειτουργικό μας κόστος έχει ανέβει 30%.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεταλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Την λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα να νοικιάζονται σε 20 έως και 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Είναι, υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να πω στην εκπομπή σας, στο οποίο συμμετέχουν και Έλληνες. Στην περιοχή αυτή του κέντρου της Αθήνας,
1: ναι,
3: όπως είναι τα Πατήσια, όπως είναι ο Αγίος Παντελεήμονας, όλες αυτές οι περιοχές, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό 30, από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο σπίτι αυτό, στο διαμέρισμα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα 30 και 30 άτομα έναντι τιμήματος, και αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, οι έννοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί
4: και
3: πέρα.
4: Και τι θα κάνετε γι' αυτό? Δεν πρέπει, αυτό που λέτε ότι πρέπει να γεμίσουμε
3: τώρα διάταξη. Παίρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλα αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις. Και δεύτερον, θα αρχίσουν, οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα. Ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω. Να τους πετάξουμε έξω. Και ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών.
4: Θα τους πετάξετε έξω και τι θα γίνουν μετά?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
4: Κάποιος πρέπει να τους διώξει, να πάνε στην πατρίδα τους, λέτε. Ειδικά αυτοί που εγκληματούν, ποιος το κάνει?
3: Να πάνε
4: αυτό
3: στην πατρίδα τους.
4: Ναι.
3: Κοιτάξτε, όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχει περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ήρθε εδώ πέρα κάποιος για να εγκληματεί.
4: Ναι.
3: Συγγνώμη, αλλά πρέπει επιτέλους κάποιες αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι οποίες οδήγησαν σε, δυστυχώς, σε φαινόμενα τα οποία δεν προάγουν την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και την ενίσχυση του κοινωνικού συμβολέου, πρέπει να τελειώνουν. Και
4: κάποιος πρέπει να τους διώξει, αυτό που λέτε. Γιατί πρέπει να γίνει σωστά
3: υπάρχουν,
4: η δουλειά. Κάπου δεν γίνεται η δουλειά σωστά, κύριε.
3: Υπάρχουν χώροι κράτησης,
4: ναι,
3: για αυτούς που είναι υπό απέλαση, υπό την ευθύνη της αστυνομίας.
4: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτά τα κέντρα, τα οποία δεν έχουν πολύ κόσμο τώρα, θα γεμίσουν με όλους αυτούς οι οποίοι ήρθαν εδώ για να εγκληματούν και να προσβάλλουν τη ζωή
4: και έχουν συστήσει και συμμορίες,
3: και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
1: Όσον αφορά τώρα τις τηλεφωνικές απάτες, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται 8 Ρωμά σε σπίτια που έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, θυμίζοντας δε ότι σε λίγες ημέρες κατατίθεται διάταξη όπου αυτό γίνεται με επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά ηλικιωμένους ή ανήλικους, και γίνεται κακούργημα ακόμα και για 1 ευρώ. Υπογράμμισε ότι κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε αυτό, να είστε σίγουροι, είπε.
4: Τώρα, με τις απάτες που λέγαμε και πριν με το Θεοδόση και την κυρία που κλέψαν στη Θεσσαλονίκη 4 κάτι εκατομμύρια ευρώ και τα 100 χίλιαρα και 300 χίλιαρα που κρατούν κάποιοι στο σπίτι τους για κάποιο διευκρίνιστο λόγο.
3: Κοιτάξτε, ας κρατάμε καταρχήν μικρό καλάθι για όλες αυτές τις υποθέσεις. Πόσα λεφτά είναι δηλαδή, πόσα χάθηκαν, πόσα πήραν οι τύποι αυτοί, κυρίως αυτοί είναι Ρωμά.
4: Ναι.
3: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα. Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
4: Αυτή είναι μια διάσταση. Και σε φόβους της αστυνομίας, σε καταβλισμούς,
3: ναι,
4: που ανακαλύφθηκαν τέτοια.
3: Και θα συνεχιστούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα κρατητήρια 8 Ρωμά από την περιοχή της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα πάνε στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
4: Αυτοί μένουν, προφυλακίζονται ή από την ποιος εισαγγελέας, συνήθως τι γίνεται?
3: Σε λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη,
4: ναι,
3: όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο οι ανηλίκους, γίνεται κακούργημα και νομίζω
5: ακόμη
3: ότι...
5: και από το 1 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, έτσι, απάτη ακόμη και από το 1 ευρώ.
3: Οπότε ο κύριος Φλωρίδης το καταθέσει, οπότε νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούν ότι η αστυνομία από τη μια πλευρά με τις έρευνες που κάνει και η δικαιοσύνη, με την αυστηρότητα των νόμων, το φαινόμενο θα περιοριστεί. Εγώ αυτό το φαινόμενο που έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτό καιρό, με ανησυχεί πάρα πολύ και κάνουμε μεγάλο αγώνα για να το περιορίσουμε. Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
11: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50, πραλίνα με φυστικό βούτυρο, πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
12: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
1: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 35 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον περιφερειακό ανατολικά, από το ύψος του 424 μέχρι και τις Οικές. Δυτικά έχουμε δύο προβλήματα. Ένα πιο μικρό αυτή την ώρα, στο ύψος της Πηλαίας, από τον K12 ξεκινάει το πρόβλημα. Και ένα δεύτερο αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η άνοδος και η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη και η εσωτερική περιφερειακή. Εκεί στο ύψος του Κορδελιού και λίγο παρακάτω στο ύψος του Ευόσμου. Και μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, να σας ενημερώσουμε ότι θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σε τμήματα της νέας Εγνατίας Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των Διοδίων των Μαλγάρων από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Προς Αθήνα Βέρεια, πριν από την γέφυρα του ποταμού, στο τμήμα μεταξύ της Εγνατίας Οδού, εκεί πέρα στο σημείο, όπως είπαμε νωρίτερα, δηλαδή από Λουδία μέχρι και Μάλγαρα, και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι και την Χαλάστρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μόνο από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την διέλευσή τους.

0: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που πυροδότησε το άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού κατά της Χαριλάου Τρικούπη για την σύγκληση με την δεξιά, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά.
1: Το κεντρικό σαφήνεια ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
3: Άρα καταδικάζεται και τον κύριο Καρτερό. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα και το Ελλάς.
4: Καταδικάζω.
3: Τον καταδικάζω. Πείτε ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, τη λέξη καταδικάζω.
4: Δεν συμφωνώ.
3: Πείτε το μία φορά.
4: Ούτε με τις χυδαίες εκφράσεις του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Δεν συμφωνώ και με το περιεχόμενο, αν θέλετε, και τις φράσεις που
3: μην κάνετε συμψηφισμούς.
4: Κανένα συμψηφισμό.
3: Αλήθεια. Καταδικαστέα όλα αυτά που λέτε.
4: Η στρατηγική μας ποια είναι? Είναι μια στρατηγική που έχει ως αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία.
3: Το πρόβλημα είναι του κυρίου Τσίπρα. Έχει άγχος. Και το άγχος του δεν είναι παραγωγικό. Είναι διαλυτικό.
0: Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται η κυβέρνηση και τα δημοσιεύματα σχετικά με την Kimberly Guilfoyle, τις σχέσεις της με κυβερνητικά στελέχη και τον κάθετο διάδρομο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για πολιτικό ζήτημα και ζητά απαντήσεις, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση του Μέγαρου Μαξίμου με όσα αποδίδονται στην πρώην πρέσβυρα στα δημοσιεύματα.
1: Έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των Ηνωμένων Πολιτειών στη μέση της φωτογραφίας? Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό? Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων.
5: Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης, ναι, και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
6: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου.
7: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει. Το επαναλαμβάνω. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Όσοι χαίρονται με αυτή την αποπομπή, επαναλαμβάνω, ή είναι βλάκες ή είναι φιλοδοξοί.
8: Το κεφάλαιο Guilfoyle κλείνει. Εκείνο της αλλαγής ρότας στην εξωτερική πολιτική παραμένει όμως ανοιχτό.
9: Γιατί προστατεύατε την κυρία Guilfoyle? Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει.
4: Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Και αυτό καλούμε να δώσουμε. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με εμπρηξτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά και την προθεσμία που είχε λάβει.
10: Είναι οι άνθρωποι αυτοί που έστησαν ενέδρα θανάτου, παγίδα θανάτου σε όλους μας στην ουσία, και η μητέρα μου με την τραγική κατάληξη που είχε. Συνεπώς όλοι οι συλλήβδοι πρέπει να καταδικάζουμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
11: Οι οποίοι βέβαια δράστες, μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν θεωρούν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
10: Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι το 2026 υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτά τα χτυπήματα αντιδρούν, επαναστατούν, δηλώνουν την αντίδρασή τους στο σύστημα. Και την ίδια ώρα επικαλούνται το σύστημα και θέλουν να δικαστούν με τους όρους του κράτους δικαίου, και εμείς αυτό λέμε. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ τους και απλά τραμπουκίζουν και ρίχνουν κατάρες σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και εκφράζουμε ελεύθερα το λόγο μας, νομίζω ότι εκεί εποάζεται και όλο το κακό της σημερινής κοινωνίας. Δεν μιλάμε φυσικά για τους ανθρώπους που ασκούνε οποιαδήποτε μορφής κριτική. Η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε και να την απαντήσουμε. Η δημοκρατία μας επιβάλλει τον ελεύθερο διάλογο, τη συζήτηση, να ανταλλάσσονται με ο σωστό τρόπο οι ιδέες μας, οι απόψεις μας. Τώρα, το να κάθεται κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο και να εκφράζεται με χυδαίους όρους, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ορθός τρόπος.
0: Λοιπόν, στην απίστευτη καταγγελία τώρα θα περάσουμε, που προχώρησε μια 88χρονη στην Θεσσαλονίκη, ισχυριζόμενη πως άγνωστοι την εξαπάτησαν. Καταφέρνοντας, κυρίες και κύριοι, να τις πάρουνε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Σύμφωνα με την ίδια, τις τηλεφώνησαν λέγοντας ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή όπου διαμένει, αναμένεται να γίνουν εργασίες από την ΔΕΗ και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Η αξία των κλοπημαίων ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση μετά την νυχτερινή διασκέδαση, την βραδιά της δράσης, οι λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ ΝΗ1, 14, 27 και 32 θα λειτουργήσουν επίσης σε 24ωρη βάση. Τώρα, παραμένουμε στα της Θεσσαλονίκης. 9 νυχτερίδες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πλήρως καλυμμένες με αφρώδης υλικό πολυουρεθάνης, εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο πορυμάτων στην περιοχή του Σοχού Θεσσαλονίκης. Τα ζώα μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης Δράση για την Άγρια Ζωή, όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ στον σταθμό μας η υπεύθυνη από την Δράση για την Άγρια Ζωή.
12: Είναι καλό να αναδεικνύονται τέτοια περιστατικά, γιατί δεν θεωρούμε ότι έγινε κάτι εσχεμένα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εξ αρχής. Mm-hmm. Πιθανότατα γινόντουσαν κάποιες εργασίες σε κάποιο κτίριο, προσπαθήσαν με αυτό το υλικό της πολυουρεθάνης να κάτι να κατασκευάσουν, να επιδιορθώσουν. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό το υλικό κλείνει διάφορες τρύπες στα κτίρια. Προφανώς εκεί είχαν φωλιάσει, είχαν τη φωλιά τους οι νυχτερίδες σε αυτό το κτίριο, ίσως και σε άλλα σημεία, αλλά εκεί είχαν μια φωλιά. Ψεκάθανε με αυτό το υλικό και γέμισαν τα ζώα αυτά.
0: Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Όπως ανέφερε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων είναι και το Κιλκής. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κυριακίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα, κύριε Μαχέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, πόσο σημαντική θεωρείτε αυτή την πρωτοβουλία για τον Δήμο σας?
13: Είναι μια θετική εξέλιξη την οποία τη διώξαμε, την οποία την ετηθήκαμε και για την οποία έχουμε δικαιωθεί, καθώς μέσα από αυτή την πλατφόρμα πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί μια δυνατότητα να έρθει κόσμο στο Κιλκής, στο ακριτικό Κιλκής, σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Κιλκής και να αντιμετωπιστεί κάπως η δημογραφική μείωση η οποία διαπιστώθηκε με νούμερα στην απογραφή του 2021. Αυτή η πτώση η οποία διαπιστώθηκε το 2021 με την απογραφή ήταν της τάξης περίπου του 10%, αφορούσε όλη την ενότητα του Κιλκής και νομίζω ότι με τέτοιες κινήσεις μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να την βιώσουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα φραγμό για την περαιτέρω ερήμωση της Υπαίθρου.
0: Και εδώ πάνω θα απαντήσω τώρα για την επόμενη ερώτηση μου, Δήμαρχε. Σε παλαιότερη τοποθέτησή σας είχατε επισημάνει την ανάγκη να ενισχυθούν πληθυσμιακά τα χωριά του Δήμου. Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι νέοι κάτοικοι θα εγκατασταθούν και στους μικρότερους οικισμούς και όχι μόνο στην πόλη του Κιλκής?
13: Οι πραγματικές συνθήκες στο Κιλκής είναι οι ακόλουθες. στην πόλη του Κλικής δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα διαμερίσματα και κατοικίες. Αντιθέτως, στους οικισμούς του Κλικής υπάρχει πληθώρα τέτοιων κατοικιών, οι οποίες είναι αναξιοποιητές, οι οποίες είναι ακατοίκητες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον κόσμο που θέλει να κάνει εφαρμογή στην πλατφόρμα και να τύχει της επιδότησης των 10.000 ευρώ. Συνεπώς, νομίζουμε ότι η περιφέρεια του Δήμου Κλικής, οι οικισμοί του Δήμου Κλικής έχουν περισσότερες δυνατότητες για να βρεθούν σπίτια και κατοικίες να κατοικηθούν από τους υποψήφιους που θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας και της χρηματικής επιφορήγησης.
0: Άρα έχει γίνει και η απαραίτητη καταγραφή των ακινήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες.
13: Νομίζω ότι στα χωριά υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια και περισσότερη δυνατότητα για την επίκυση και τη μετεκατάσταση σε αυτά.
0: Ωραία.
13: Στην πόλη του Κλικής η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες κατοικίες, καθώς έχει σταματήσει η οικονομική ανέγερση τα τελευταία 10 χρόνια λόγω των γνωστών οικονομικών συνεπειών της κρίσης, αλλά κυρίως επειδή έχουν έρθει και φοιτητές στην πόλη του Κλικής, οι οποίοι νοικιάζουν κατευθείαν τα ελεύθερα διαμερίσματα, νομίζω ότι οι διαθέσιμες κατοικίες στα χωριά είναι περισσότερες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από την εγκατάσταση των κατοίκων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της εργασίας για όσους επιλέξουν να έρθουν στο Κλικής, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους και τα ζευγάρια που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
13: Κοιτάξτε, το Κλικής είναι ένας δήμος ο οποίος είναι αγροτικός. Υπάρχει το ελεύθερο επάγγελμα, υπάρχει όμως και η βιομηχανική περιοχή η οποία δίνει δουλειά σε περισσότερους από 4.000 συμπολίτες μας. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από τα εργοστάσια της περιοχής να βρουν εργασία οι νέοι κάτοικοι, αρκεί να θέλουν να εργαστούν και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Επομένως, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν εφαρμογή της πλατφόρμας και της επιχορήγησης, φαντάζομαι ότι θα εξασφαλίσουν και την εργασία, καθώς τα χρήματα αυτά είναι μόνο για την δημιουργία του πρώτου εξοπλισμού για το σπίτι και κάποιας ανακαίνησης ή επισκευής.
0: Ναι.
13: Και θα πρέπει να υπάρχει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ένας βασικός πόρος για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες ανάγκες της κατοικίας και των οικογενειακών αναγκών των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.
0: Κύριε Δήμαρχε, η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου προγράμματος, πότε θεωρείτε ότι θα είναι η πρώτη αποτίμηση?
13: Πιστεύω το επόμενο εξάμηνο με χρόνο θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία κατά πόσο ευδοκίμησε η προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και το 2028, εκτός και αν οι θέσεις αυτές οι οποίες προβλέπονται και είναι 80 για όλη την περιφερειακή ενότητα Κλικής, 40 για το Δήμο Κλικής και 40 για την, την Παιωνία, αν καλυφθούν. Επομένως, και κατά πόσο οι συμπολίτες μας επιχείρησαν να μετοικήσουν, να μετεκατασταθούν εδώ στην περιφερειακή ενότητα Κλικής. Επομένως,
0: nice.
13: Το εξάμηνο με το δεκάμηνο είναι ένας καλός χρόνος για να μπορέσουμε να έχουμε τα πρώτα έτσι απτά αποτελέσματα.
0: Κλείνοντας, Δήμαρχε, μας ακούν αρκετοί άνθρωποι και μέσω διαδικτύου τώρα από το εξωτερικό που σκέφτονται να επιστρέψουν στην πατρίδα, να εγκατασταθούν δηλαδή μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα γιατί όχι στο Κλικής. Τι μπορεί να τους προσφέρει ο τόπος και ποια συγκεκριμένα βήματα σχεδιάζετε για να τους στηρίξετε?
13: Το Κλικής είναι μια περιοχή επαρχιακή η οποία προσφέρει μια ασφάλεια και προσφέρει υποδομές τις οποίες μπορεί να συναντήσει κανείς σε μεγάλα αστικά κέντρα. Καταρχήν, η ζωή είναι αρκετά φθηνή σε σχέση με τις μεγάλες αστικές περιοχές.
0: Ισχύει.
13: Και οι συνθήκες είναι πολύ ανθρώπινες. Ο Δήμος Κλικής δεσμοθετεί άμεσα το επίδομα γέννησης για όλους όσους αποκτούν παιδί από 1η-1η του 2027. Παρέχει μια απαλλαγή στα δημοτικά τέλη σε αυτούς οι οποίοι αποκτούν παιδί, αλλά και μια γενναία έκπτωση που φτάνει το 80% στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον είναι εξασφαλισμένοι μέσα από τους δημοτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς η φίτηση σε σε αυτές τις δομές προσχολικής ηλικίας. Με τροφεία τα οποία στο 87% είναι μηδενικά.
0: Το ποσό του παιδιού λοιπόν, για κάθε γέννηση πόσο είναι?
13: Ορίστε το.
0: Το ποσό για κάθε γέννηση.
13: Το ποσό για την κάθε γέννηση θα θεσμοθετηθεί, ναι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ποσό των 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ένα πρώτο βήμα, μία πρώτη στήριξη από την Ελλάδα.
13: Ναι, νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τον καινούριο νόμο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κάνουμε εφαρμογή και αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Και ο Δήμος Κιλκής με την πρώτη ευκαιρία, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου νόμου, κάνει επίκληση σε αυτές τις διατάξεις προκειμένου να βοηθήσει κατά το μέτρο του δυνατού και των δυνατοτήτων που έχει και των αρμοδιότητων που έχει η αυτοδιοίκηση να βοηθήσει τους συνδημότες και τους κατοίκους του Δήμου Κιλκής.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
13: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
14: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
0: Και στο σημείο αυτό, 53 λεπτά μετά τις 2, το status update ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια, αρές, νεφώσεις και άνεμοι έως 4 μποφόρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος καρφαλώνει στους 20 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 19 στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής και 15 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αγγίζει τους 16 βαθμούς στην Καστοριά και τους 17 στα Γρεβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση Η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Η ώρα είναι 3. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Καλό μεσημέρι, φίλες, φίλοι. Σήμερα ο μήνας έχει 15. Είμαστε στην καρδιά του Οκτωβρίου. Και το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 3. Για μια ώρα θα ξεδιπλώσουμε μικρά και μεγάλα τα οποία συμβαίνουν, έχοντας πάντοτε καλή διάθεση, για να είμαστε και χρήσιμοι και ψυχαγωγικοί και διασκεδαστικοί και όπως μας χρειάζεστε, όπως επιθυμείτε, αλλά χωρίς αυτό να διαταράσει την ψυχική μας υγεία. Το λέω γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ο κόσμος σε θέλει στα μέτρα του, τα οποία μπορεί και να μην σου πολύ ταιριάζουν, και όσο περισσότερο προσαρμόζεσαι με κάτι το οποίο δεν σου πολύ ταιριάζει, τόσο πιο πολύ φθείρεις τον εαυτό σου. Το λέω γενικώς ως σχόλιο από την πείρα μου ή από τις πολλές εμπειρίες στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το εξής, το οποίο θεωρώ άκρος ενδιαφέρον. Άκουσα, νωρίτερα έβαλε και ένα εκτενές απόσπασμα ο Λεοντής. Άκουσα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο οποίος είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αναφορικός με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, αλλά και δεν απαραίτητο κάποιος να είναι εντελώς εγκληματίας ή παραβάτης για να δημιουργεί προκαλεί πρόβλημα. Αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε σε μεγάλο βαθμό ακόμη, αλλά το αντιμετώπιζαν παλαιότερα και άλλες μεγάλες πόλεις. Θα θυμάστε όσοι ακούτε εκπομπές μας ότι δεν ήταν μία και δύο οι φορές τις οποίες αναφέρθηκα στο εν λόγω θέμα. Είπε ο Χρυσοχοίδης ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτια σε κάποιον, κάποιους επίσης. Μάλλον υπάρχουν πολίτες οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους σε κάποιον, κάποιους μετανάστες, οι οποίοι ακολούθως τα μετενοικιάζουν σε δεκάδες αλλοδαπών, συμπατριωτών τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες αιστείες όπου συγκεντρώνονται στοιχεία παραβατικά, εγκληματικά, ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα. Έτσι λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 20 και 30 μετανάστες είναι στιβαγμένοι στα ίδια διαμερίσματα, πληρώντας από 10 έως 30 ευρώ ο καθένας, σε διαμερίσματα των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και λέει θα παταχθεί, θα βρούμε τρόπο να τους πετάξουμε έξω. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, αγαπητέ μου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, επειδή μου είστε και συμπαθείς, να σας πω κάτι. Το λέω στην κοινωνία έξω, στους ακροατές, ακροάτριες. Αγαπητοί και αγαπημένοι. Θετικό είναι ότι επιτέλους έγινε σαφές και αντιληπτό, ότι αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί μέχρι σήμερα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γινόταν αποδεχτό ως πρόβλημα. Γιατί έως και σήμερα κατησχούσε ή κατήσχησε η άποψη εκείνων των τύπων οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι στα όρια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Κάτι το οποίο έκαναν αποδεκτό στελέχη φοβούμενα, υπό τον φόβο καλύτερα, μην χαρακτηριστούν και κυβέρνηση της και στελέχη της κυβέρνησης. Τι διαπίστωσαν λοιπόν και διαπιστώνουν και τι φοβούνται? Διαπίστωσαν και διαπιστώνουν ότι αυτό το φοβικό, αυτός ο φόβος δηλαδή, μη σε κακοχαρακτηρίσει ο Ιάσονας ή ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου, μη σε χαρακτηρίσει φασίστα ας πούμε ή ρατσιστή.
ή η Πέτη Πέρκα, ξέρω εγώ, ή η Κωνσταντοπούλου, ότι αυτός ο φόβος, αυτός ο φόβος δεν γίνεται ούτε κατανοητός ούτε αποδεκτός από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, το οποίο λέει, φίλε, ωραίος και ωραίες οι ευαισθησίες σας, αλλά δεν έχουμε θέμα στη γειτονιά. Έχουμε θέμα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πρόβλημα στη συνοικία μας. Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουν. Τα παιδιά μας βγαίνουν έξω και περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψουν. Λέει ο έντιμος άνθρωπος κ. Παντελής, τον οποίον χλέβαζαν και χλεβάζουν οι αριστεροί. Πράγματα τώρα τα οποία έχουν χιλιοϋποθεί από μέρους μου, έτσι. Απλά το καλό στην περίπτωσή μας είναι ότι έστω και αργά αναγνωρίζεται από τον Υπουργό κύριο Χρυσοχοίδη ως πρόβλημα. Γιατί ως πρότινος δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση σε κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε ότι είναι πρόβλημα. Αν δηλαδή κάτι θεωρείς ότι δεν είναι πρόβλημα, συνεπώς δεν χρειάζεται να παιδευθείς για να το λύσεις, δεν υπάρχει και λύση. Το πρώτο βήμα έγινε. Αναγνωρίζεται πλέον και από τον Χρυσοχοίδη, κατ' επέκταση από την κυβέρνηση, ότι αυτή η κατάσταση είναι προβληματική. Ότι όλο αυτό συνιστά πρόβλημα. Συνεπώς καιρός για τη λύση. Τώρα θα μου πεις, το αναγνωρίζει ο Χρυσοχοίδης γιατί κοιμήθηκε κάπως και ξύπνησε αλλιώς? Όχι. Βλέπει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος στο θέμα αυτό ή για τα θέματα αυτά κρατά αποστάσεις από την κυβέρνηση. Νιώθει από την άλλη πλευρά ότι ο Κασιδιάρης θα έρθει, θα πιέσει με την πολιτική του παρέμβαση, παύλα παρουσία, κι άλλο τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο και άλλους να χρησιμοποιούν πύρινους λόγους. Και σου λέει ο Χρυσοχοίδης και η κυβέρνηση, γιατί να συνεχίσουμε να αμυνόμεθα έχοντας την φαρέτρα μας δήθεν τα όπλα τα οποία διατυπώνει η προοδευτική κυβερνόσα αριστερά, αφού αυτά δεν αγγίζουν την πλειονότητα των μετριοπαθών πολιτών? Μήπως είναι καιρός να κάνουμε κάτι? Έστω και έτσι και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα ρω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Ευτυχώς αναγνωρίστηκε και από τον Χρυσοχοίδη και άλλους ότι η ιστορία είναι πρόβλημα και χρειάζεται λύση.

0: σε δύο τμήματα της περιφερειακής οδού έχουμε θεματάκια, κυρίως προς Ανατολά, σε ένα πρόβλημα πριν και μετά το 424, πολύ μικρότερο λίγο μετά την Τριανδρία. Κατά τα λοιπά είμαστε καλά. Αν συμβαίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε κινήσετε στο 6-900-8-3-57-800, μας καλείτε. Μας καλείτε, στέλνετε μηνυματάκια εννοώ. Μας καλείτε για τα έκτακτα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Το Σάββατο πήρα τηλέφωνο στο Μέγα στην εκπομπή της Γιάννη και τους λέω: έχετε ακούσει τίποτα για τη δολοφονία του συνεργού Λιγερίδη στον Πειραιά, στον αγώνα του Ολυμπιακού, και μου κλείνει τα τηλέφωνα στα μούτρα.
0: Τι θα σου κάνουν, ρε φίλε, θα αφήσουν το τηλέφωνο ανοιχτό.
1: Δημήτρη, έχω μια πρόσφαση να κάνω για τους επιτελείς επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας να πάρει άλλα 10% Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορώ να σου την πω.
0: Πες την.
1: Θα κάνει ό,τι κάνει ο Ερντογάν πριν τις εκλογές. Θα ανεβάσουμε την ένταση με την Τουρκία. Θα ποντίσουμε το καλώδιο του ρεύματος και του τηλεφώνου που λέει ο άχρηστος ο Τσίπρας.
0: Ας βάλουμε και τα δύο. Κοίτα, κοίτα, περνάμε.
1: Θα πάρει πάνω Μητσοτάκης.
0: Κάτσε, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κοίταξε, μπαίνουμε στον κόπο. Περνάμε το καλώδιο. Θα τα βάλουμε και τα δύο, ρε φίλε. Μην κάνουμε τώρα όπως κάνουν οι υπηρεσίες του δημοσίου. Περνάει μία, μετά περνάει η άλλη, μετά ξαναπερνάει η άλλη. Περνάμε καλώδιο τηλεπικοινωνιών, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε βάλε δίπλα, πες τον Τούρκο, ρε φίλε, είναι για το ρούτερ. Και τράβα δίπλα ένα, πώς λέτε, σπιράλ, πώς θα λένε αυτά οι ηλεκτρολόγοι. Ρίξε μέσα και ένα 3, επί δεν ξέρω πόσο είναι. Πάρα παραπάνω από 3 καλώδια. Είναι κανείς ηλεκτρολόγος, ξέρει, δηλαδή το αυτοκαλώδιο, ας πούμε, φαντάζομαι θα είναι, πώς το λένε, θα έχει και plan B αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλεις μόνο 3 επί. Δηλαδή 3 επί. Δεν ξέρω τώρα πόσο πάχει μπορεί να είναι το καλώδιο. Ξέρω εγώ στο σπίτι το χοντρό είναι 3 επί 2,5. Εδώ πόσο να βάλεις, ξέρω. Ξέρει κανείς, και φαντάζομαι δεν βάλει μόνο μία τριάδα, μπορεί να βάλει 2-3 τριάδες. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, και εναλλακτικό. Μπορεί κάπου να κόπει, κάπου να βραχυκυκλώσει. Καλώδιο είναι. Κάθεσαι μετά να σκάβεις, να πας 3 χιλιόμετρα κάτω, να κάνεις, να βάλεις κλέμα, δεν γίνεται. Κλέμα. Αλήθεια, ρε παιδί, αυτό καλώδιο πόσο πάχος να έχει. Ξέρει κανείς, έχει ασχοληθεί. Τώρα μην πάω να ψάχνω το GPT, πώς το λένε, το Grok και το Mock. Ρωτήστε εσείς το Grok, παρακαλώ, το ChatGPT. Ρωτήστε το καλώδιο αυτό που θέλουμε να ρίξουμε για να φέρει ρευματάκι, να συνδέσει Κύπρο με Ευρώπη. Τι πάχος θα έχει. Δεν το λένε πάχος, το λένε τι διάμετρο, φαντάζομαι θα λέει. Τι διάμετρο. Για ρωτήστε και πείτε μου, θα έχει ενδιαφέρον, πόσο να είναι. Εκτός αν κάποιος είναι έτοιμος ηλεκτρολόγος. Και το έχει υπόψη του. Η Ανθή Βούλγαρη γιατί τσαντίστηκε.
2: Βγάζουμε ανακοινώσεις για κάθε άρθρο, φύλλα προκείμενο δημοσιογράφου στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κάναμε τίποτα άλλο. Αλλά ακούστε, να πω κάτι.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο.
3: Όχι, μισό λεπτάκι, μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό. Είναι συνεργάτης ή δεν είναι.
2: Μπορώ να σας απαντήσω όταν ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Λέω λοιπόν πέραν αυτού. Λέω λοιπόν πέραν αυτού ότι δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχει ένας μονομέτωπος αγώνας στελεχών του ΠΑΣΟΚ έναντι της Ελλάς. Γεγονός το οποίο δημιουργεί αλγινή εντύπωση. Γιατί. Γιατί πρώτον είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να κατοχυρωθεί θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στις δύσκολες ώρες και στη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Και δεύτερον, μας προκαλεί πάρα πολύ κακή εντύπωση. Μας προκαλεί κακή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η χώρα διανύει τις πιο δύσκολες ώρες, ενώ η ακρίβεια καλπάζει, ενώ έχουμε όξυνση των ανισοτήτων και άνοδο της ακροδεξιάς, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει μονομέτωπο αγώνα κατά της Ελλάς. 7 στις 10 ανακοινώσεις το αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα. Διαφεύγει σε κανένα
4: καλά.
3: Δεν είπε κανείς.
4: 1%
3: κυρία Κουφονικολάτη.
4: Βγάζει 20 ανακοινώσεις την ημέρα για την κυβέρνηση.
3: Δεν χρειάζεται μία την ημέρα. Όπως θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα Βλάκα. Εγώ το ερώτημά μου
2: είναι. Δεν τον χαρακτήρισε και δεν υιοθετώ κανένα χαρακτήρισμα.
3: Άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Αλλά είναι ένας αντιπερισπασμός για αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί δεν με ρωτάτε για αυτό που.
3: Δεν αφήνετε για έναν άρθρο να ρωτήσει, κύριε Κουφονικολάκου. Θέλετε τα πείτε μόνοι σας. Πείτε τα. Ο κύριος Καρτερός, Καρτερός πώς το λένε, είναι συνεργάτης ή δεν είναι του κύριου Τσίπρα?
2: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος του κόμματος.
3: Μέλος ή συνεργάτης. Είναι φίλος του κόμματος ή συνεργάτης.
2: Μα τώρα τι προσπαθείτε
3: έχει να κάνετε? Μεγάλη διαφορά.
2: Έχει και μάλιστα εν ίδια αγανάκτηση.
3: Μα έχω αγανάκτηση γιατί σα λέω και απαντάτε.
2: Σα λέω και αυτό είναι πλήρης απάντηση. Ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια απόπειρα αντιπερισπασμού σε αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου. Τελεία.
3: Σχέση έχει αυτό που λέτε?
2: Πώς δεν έχει σχέση? Βγήκε η ανακοίνωση του Πασόκ για το άρθρο του Καρτερού την ίδια εβδομάδα που το Πασόκ θλιβερά δεν έπαιρνε θέση.
3: Αυτό που έγινε με την κακός δεν πήρε θέση.
2: Κακός δεν πήρε θέση.
3: Το άλογο σας ρωτάω, είναι συνεργάτης ή δεν είναι?
2: Μα γνωρίζετε αν είναι συνεργάτης ή αν δεν είναι?
3: Ακούστε.
2: Αν είναι συνεργάτης.
3: Μπορώ να σας επιτεθώ όπως μου επιτίθεστε. Απλά σας φιλοξενώ και δεν θα το κάνω.
2: Κυρία
3: Βουλγαρή. Σας σέβομαι. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω, σας παρακαλώ πολύ.
2: Κυρία Βουλγαρή, είναι άλλο πράγμα το αν έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν συνεργάζεται και άλλο το αν είναι αυτό.
3: Άλλο αυτό που λέτε, είναι στενός του συνεργάτη.
2: Και άλλο το αν
3: είναι συνεργασία.
5: Δεν μπορεί.
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ πάρα πολύ.
5: Εγώ να είμαι συνεργάτης του καλά και να είμαι αυτόνομη πένα, δεν γίνεται.
0: Θεώνει, θεώνει. Την είχαμε βγάλει εδώ, θυμάστε, δεν προλαβαίνεις να βγάλεις άχνα, παιδί μου. Θεώνει, αστέρι, γράφανε εδώ τότε. Ω, λέει, πολύ καλή, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Πρόσεξε, έχει τρία λεπτά, προσπαθεί, ρωτάει Βουλγαρή. Κοπελιά της λέει, πες μου, είναι ή δεν είναι συνεργάτης? Βρε είναι. Γεια σου ρε Θεόνη. Θεάει Θεόνη.

0: Έλα να μιλάς πάλι, θα σου φέρω λίστα, πρόσεχε. Θα σου φέρω την επίσημη λίστα. Θα δεις ότι στην επίσημη λίστα θα πληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης οι Έλληνες καταναλωτές φθηνότερα. Φθηνότερα σχεδόν από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, με εξαίρεση τη Μάλτα. Με εξαίρεση τη Μάλτα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1 ευρώ το λίτρο. Αμέσως μετά είμαστε καμιά 7-8 χώρες κοντά στο 1,45-1,55. Μη μιλάς καθόλου, τζάμπα θα σου βγει η θέρμανση. Είδες τι κάνουν τα 40 λεπτουδάκια, 20 από το κράτος, 20 από τα δηληστήρια. Είδες ότι τα δηληστήρια είναι φιλότιμα, άμα τα μιλήσεις με καλό τρόπο, ευγενικά κλπ, βάζουνε πλατούλα, όπως λέει και η Αλεξοπούλου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με νοιάζει να καταλάβουν οι πολίτες. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή επιδοτούν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα συνεχίσω να λέω. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Εσείς συνεχίστε να λέτε ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε.
2: Γιατί φορολογήσατε το 24 και δεν το κάνετε και τώρα.
1: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε το 24 να φορολογήσουμε τα δηληστήρια.
0: Εσείς γιατί τότε το έπιανε το μαγουλάκι ο Βαρδινογιάννης της Μπεζιάννας.
2: Δεν σας προτείναμε επίσης, όπως και τα άλλα κόμματα, και άλλα τρία μέτρα. Γιατί δεν το κάνετε.
1: Και το 22 και το 23.
2: Και τρέμει ο κόσμος τώρα που πιάνει το κρύο, πώς θα βάλει να ζεσταθεί.
1: Το 22 και το 23 η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη
2: δύο φορές των δηληστηρίων.
1: Εσείς καμία φορά δεν ψηφίσατε. Άρα ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι. Ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι. Εμείς που τα φορολογήσαμε ή εσείς που δεν το ψηφίσατε.
3: Κύριε Αλεξοπούλη, να το βάλουμε και σε μια διαφορετική οπτική.
1: Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου δώσετε, είτε θέλει ο κύριος Καραμέρος είτε δεν θέλει. Ακούστε με λιγάκι. Για να το κλείσουμε αυτό, να το καταλάβουν ο κόσμος. Το 22 και το 23 ψηφίσαμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και κανένα άλλο κόμμα. Ούτε ο κύριος Καραμέρος που ήταν τότε στη Βουλή. Σήμερα, τι συμβαίνει αντίστοιχο, τα δηληστήρια δίνουν, επιδοτούν περίπου 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ταυτόχρονα.
3: Ναι,
1: ταυτόχρονα,
3: νομίζω.
1: Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα και θα πάει αθρηστικά η επιδότηση. Ωραία. Με αυτό που μπορεί να δώσει η ελληνική
3: και
1: κυβέρνηση.
3: Και πάλι θα είναι 50% πάνω. Όμως.
1: Έχουμε
3: όταν
1: ένα πόλεμο,
3: πέρσι,
1: κυρία Γκάτσου.
3: Δεν τον έχουμε μόνο εδώ. Δεν τον έχει μόνο η Ελλάδα.
1: Και γι' αυτό βασανίζει το πλανήτη ολόκληρο με την ενεργειακή κρίση.
3: Τον έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κάθε χώρα κοιτάει τα δικαιώματά τη. Εσύ νομίζετε.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους και τις περισσότερες, γιατί περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς είπαμε συγκεκριμένη τιμή και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η τιμή κοστολογημένα, και παρουσιάστηκε το σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα με τα 4 εργαλεία. Δεν θα τα επαναλάβω, για τον ΕΦΚΑ, για τον ειδικό φορό κατανάλωση, συγγνώμη, για το ΦΠΑ, για το πλαφόν στα κέρδη των δηληστήριων και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης έως 1,40 και πετρέλαιο κίνησης έως 1,80. Να δούμε αύριο τι θα πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης και πόσο θα κρατήσει αυτό. Γιατί εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα ξεκινήσει και κάτω από τη δέσμευσή του στη δημόσια τηλεόραση για 1,75. Πόσο θα κρατήσει. Γιατί υπάρχουν οι αριθμοί οι οποίοι είναι ξεροκέφαλοι. Και οι αριθμοί των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων που η Επιτροπή Ανταγωνισμού επανειλημμένως έχει χαρακτηρίσει διοπόλιο, ολιγοπόλιο δηλαδή στην πραγματικότητα, είναι προβληματικοί για τους πολίτες. Δεν μπορεί, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, να το πούμε απλά, και δεν απευθύνομαι στην κυρία Αλεξοπούλου που εκπροσωπεί τώρα εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να κάνει πλάτη η κυβέρνηση στα κέρδη των δηληστηριών.
0: Είπε ο Καραμέρος με το κίτρινο γυλαίκο, πουσαλέκο, που

0: Εν τω μεταξύ, αυτό που είπε η συνάδελφος, κάπου ποιος από τους 2-3 πόσοι είναι εκεί στο πάνελ, αυτό που είπε το κατάλαβε. Λέει, μα λέει, ο πληθωρισμός λέει είναι πάρα πολύ ψηλός, λέει, και ανέβηκε και το πετρέλαιο. Να σου πω, κοπελιά, συναδέλφισα, δεν ξέρω ποιος το είπε, εσύ το είπες, ο Καραμέρος το είπε. Αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δεν ισχύει το ένα, δεν ισχύει και το άλλο. Και αντίστροφα. Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δηλαδή, αυτό σημαίνει ο πληθωρισμός. Αλλά είπαμε και τα μέσα ενημέρωσης έχουμε τα δικά μας. Τι να κάνουμε. Και εμείς, σαν τον Μιχάλη το Χρυσοχοΐ, δεν διαβάσαμε το μνημόνιο πολλοί από εμάς. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, ο Γιάννης.
0: Ναι, Γιάννης είσαι.
1: Ο Γιάννης είναι. Ναι. Πήρα απλά να πω ότι όλα τα συμβάντα με τα καύσιμα και με τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι αιτίες του τρίτου παγκοσμίου πολέμου που ισχύει εδώ και πόσο καιρό. Και δεν βγαίνει κάποιος να πει
0: ότι έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο,
1: Έχουμε.
0: Πώς δεν το λέει, κάποιος πρέπει να πει, έχετε δίκιο. Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά. Κάποιος πρέπει να πει ότι έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν τολμάει κανείς να το πει. Το οποίο ούτε η Ελεύθερη Ώρα δεν το γράφει, ρε φίλε. Τι μας κρύβουν.

με χορηγό την InfoTrust, δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, το ισχυρότερο, μεγαλύτερο, το οποίο έχει τα πάντα, όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, και έχει μια μεγάλη φαρέτρα. Στη φαρέτρα μάλλον έχει πολύ δυνατά εργαλεία, όπλα, με τα οποία κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος και εσείς οι οποίοι είστε ανεξάρτητοι μπορείτε, αξιοποιώντας τα, να κάνετε πολύ πιο εύκολα πολύ πιο μεγάλες δυνατές δουλειές. Πληροφορίες στο 2310 492 492 στην InfoTrust.

0: Πού να ξέρω τι κάνει η Πόπη Τσαπανίδου. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Κοίταξε τώρα στην Πόπη Τσαπανίδου, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ακουστεί το δεύτερο σκέλος εκείνης της φράσης. Πώς είχε πει, έλα πρόεδρε με φόρα, και πήγε ο πρόεδρος. Τώρα θα πει ο πρόεδρος να πει, έλα ποπάρα με φόρα. Δηλαδή για να μην το πει γονιπετής θα πάει, αλλά λέμε τώρα, αλλιώς ακούγεται. Η Ανθή Βούλγαρη θύμισε μια ιστορία, λέει, είχε μπει στα κρατητήρια, λέει, επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
1: ο Τσίπρας, παιδιά, στην Κρήτη, αυτό δεν το δείξαμε. Στην Κρήτη είπε ο Τσίπρας ότι δεν κυβέρνησε από την δεξιά.
2: Σωστά το είπε.
1: Ο Καμένος ήταν αριστερός.
2: Ακροδεξιά. Ήταν πιο δεξιά από τη δεξιά.
1: Ναι. Τέλος
2: πάντων. Δεν ξεχάσω εγώ ότι επί η κυβέρνηση Τσίπρα χώθηκε στο κρατητήριο επειδή έκανα ένα ρεπορτάζ. Άιντε.
1: Έχεις και εσύ κάτι.
2: Γιατί να σου πω κάτι. Αμφιβάλλεις δηλαδή ότι εκείνη την περίοδο κυνηγήθηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι χωρίς λόγο και αιτία.
1: Που γινόταν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έπαιζε από κάτω ρεπορτάζ δικό μου έξω από το μαξί μου και γιουχάρανε όλοι.
2: Σοβαρά. Έχει ζήσει και εσύ. Το Μέγκα πότε έκλεισε, παιδιά? Πότε απολύθηκαν οι
1: υπόλοιποι? Το 18.
2: Επί Τσίπρα δεν ήταν?
1: Εγώ που είχαμε στοχοποιηθεί τότε.
2: Θυμάμαι, είχαμε έρθει για ρεπορτάζ και είχε μαυρίσει η ψυχή μου μέσα στα γραφεία του Μέγκα που λέγανε οι άνθρωποι εδώ δουλεύουμε οικογένειες.
1: 400 άτομα. Εσείς
2: το χαζί...
1: που χάσαν τις αποζημιώσεις τους.
2: Δηλαδή θέλω να πω, μην μας τρελάνε τώρα και ο Αλέξης τελείως.
1: Ναι, ότι ήταν το αγλάσμα της δημοκρατίας στον τύπο.
2: Δεν ξεχάσω εγώ στην Ικαρία το κρατητήριο μια σταλιά. Τόσο δά.
1: Σου φέρνανε τίποτα.
2: Ήταν καλός ο διοικητής, να είναι καλό άνθρωπος από τη Μυτιλίνη που μου λέει, έλα να σου κλείσουμε ένα δωμάτιο εδώ δίπλα, πού να πας, μου λέει, στην Ικαρία δεν έχει ούτε αεροπλάνο ούτε... Και μ' άφησε ο άνθρωπος. Μπράβο. Και δεν με έχωσε μέσα με τα ποντίκια.
1: Το παίρνεις κανένα τηλέφωνο στο γιορτή τουλάχιστον?
2: Το κράτησα το τηλέφωνο του, αλλά ευτυχώς ο Άγιος Ραφαήλ μέσωσε. Γιατί πίστευε ο άνθρωπος.
1: Κύριε διοικητά, άμα ακούτε την εκπομπή, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
2: Άστε καλά που και να βρίσκεστε.

για να δω πόσο πιστοί ακροατές και ακροάτριες είστε. Γρήγορα γρήγορα για στο Viber γράψτε μου αυτό το υπέροχο τραγούδι του Τόνι Πατσίνο. Η εκπομπή και προσωπικά εγώ που το αφιερώνουμε, για να δω πόσο μας παρακολουθείτε. Στο 6908-357-800. Που αφιερώνει η εκπομπή και εγώ προσωπικά, επειδή το κάνουμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή μας, που αφιερώνουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, γράψτε.

Μπράβο Θεοδώρα, μπράβο Ανούλα, γεια σου Βασιλική, γεια σου Εύα, γεια σου Μαρία Ευθυμιάδου, γεια σου Μαρία Καράντανη, γεια σου ρε Σίλβη και άλλη Μαρία Γισάρη. Ελένη, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα στην Άννα. Στην Γεωργία, τη Μάγδα και άλλη Μαρία, χαμός, και στη Δέσποινα, η οποία λέει στις φαν κυρίες, στα κορίτσια ρε, είπαμε, στις γυναίκες μας, στις μανάδες μας, στις κόρες όσοι έχετε, στις αδερφές σας, στις ανιψιές σας και στους κρυφούς δεσμούς σας. Τι άλλο θες να

Έλα, μην άγχεσαι, λίγο είναι. Μόνο προς τα ανατολικά υπάρχει πρόβλημα στην περιφερειακή, στο σημείο που έλεγα νωρίτερα, από τα Νταμάρια μέχρι λίγο πριν τη στροφή για Πεύκα. Διαφορετικά όλα είναι καλά. Κινήστε γρήγορα, καιρός έχει βελτιωθεί, έχουμε ήλιο έξω, όχι υψηλή θερμοκρασία, 19 βαθμούς περίπου, αλλά όλα είναι μια χαρά. Και έξω, 3 στα 3 ο Άρης, 2 στα 2 ο Ηρακλής. Πρωτιές είναι αυτές. Τι να κάνουμε.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
11: Τζαμποφούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
10: Τζαμποφούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
12: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
8: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
8: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
13: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM, σταθμός στους 107.7.

ρε τη γιαγιάκα 5.000 κοντά λίρες, 4 εκατομμύρια ευρώ που τα βρει. Λέτε να είναι τίποτα βγαλμένο από

Μετά ψάχνεις λίρες στην αγορά και δεν βρίσκεις. Πού να τις βρεις, τις πήρε όλες η γιαγιά. Ο Άκης λέει Πάμπλο Εσκομπάρ γιαγιά. Φλωρίδης Μαλώνη με το Βελόπουλο.

0: τι εξυπηρετεί αυτό που κάνω. Να σας πω τι εξυπηρετεί, κύριε Φλωρίδη. Να μην σας επιτρέψω να ξανακάνετε ξεμπάζωμα και μπάζωμα ενός χώρου του εγκλήματος, κύριε Φλωρίδη. Γιατί και ξεμπάζωμα έγινε και μπάζωμα. Γι' αυτό δικάζεται ο Τριαντόπουλος. Ή κάνω λάθος. Για το ξεμπάζωμα και μπάζωμα δεν δικάζεται. Αλλά αυτός είστε. Όσο για τη Γερμανία και τη Γαλλία, επειδή εγώ ζω, κύριε Φλωρίδη, δεν μένω στην Ελλάδα απλά. Ξέρω τι σημαίνει Γαλλία και Γερμανία. Ούτε ξεμπάζωμα κάνανε εκεί, ούτε μπάζωμα. Στην Ισπανία έγινε δυστύχημα σιδηροδρομικό, κλείσαν το χώρο και συνεχίστηκε η έρευνα και βγάλαν το πόρισμα. Όχι όπως στην Ελλάδα. Έχει εξελιχθεί τι στα δικαστήρια, κύριε Φλωρίδη, για πείτε μου. Θα με κοιτάτε, κύριε Φλωρίδη, εδώ. Τα διαγεγραμμένα βίντεο που παραδέχθηκε η εταιρεία, τα ξέρετε. Στο δικαστήριο που ήμουν εγώ μάρτυρας και έκανα την πυρητή αναφορά, μίλησε η εταιρεία για διαγεγραμμένα βίντεο από εκεί το βράδυ. Αφήστε τα μυγάκια και τα κουνουπάκια. Διέγραψαν τα βίντεο. Ακούτε τι σας λέω. Τα διέγραψαν. Και αντί να τους πάτε αυτόφορο, τους έχετε δίπλα σας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είπατε κάτι για παγκόσμια πανεπιστήμια, εξωγήινα πανεπιστήμια.
1: Μπρο, κάτσε που δεν διέγραψαν τα βίντεο, ρε. Μπρο, ας σε βοηθήσω λίγο. Απλά είπαν οι άνθρωποι ότι το περιττό κομμάτι των βίντεο, για να μην είναι άπειρα megabyte, gigabyte πόσο είναι, τα φέρσαν γιατί δεν είχαν τίποτε. Αυτό είπαν. Δεν είπαν ότι μπρο, ρε μπρο, τα λες. Ακούγονται και από εδώ δηλαδή.
0: Τίμια, ποια είναι αυτά. Ο Εδασάμ κρατικός δεν ήτανε. Το πόρισμα μακαρόνι από εσάς δεν έγινε. Το χημείο του κράτους ελληνικό δεν είναι. Τι είπαν, η ύπαρξη ξυλολίου. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Φέρτε μου εδώ τα ξένα πορίσματα για να γελάει και ο τελευταίος πικραμένος.
1: Μπρο, σε διορθώσω λίγο. Ξυλόλιο όπου και να πας θα βρεις. Αυτό είπα, ότι υπήρχαν κάποια δείγματα ξυλολίου. Είναι, υπάρχει ξυλόλιο. Δηλαδή, μπρο, συγγνώμη.
0: Σας άφησα φωτογραφίες πάνω στο γραφείο εκεί. Ούτε καν τις δείξατε μια ματιά. Αυτό δείχνει ένα πράγμα, κύριε Φλωρίδη. Ενοχή. Ξέρετε ότι είστε ένοχος εσείς και η Νέα Δημοκρατία για αυτό που έγινε. Σας είπα ότι αυτά είναι έξω από το γραφείο του Μπακαΐμι. Δεν είναι μέσα στη δικογραφία. Τα πήραν οι συγγενείς. Με νούμερα, καρτελάκια επάνω. Μην μου λέτε άλλα, γιατί έχετε μάθει να διαστρέφετε την αλήθεια. Συνωμοσία. Θα σας πω κάτι, κύριε Φλωρίδη. Τα τρία βαγόνια ήταν η ανάγνωση που έκανα του άρθρου της Καθημερινής. Μόνο εσύ και ο Σπύρος Γεωργιάδης μπορείτε να γίνετε αυτό που λέω εγώ, στρεψοδίκες, και να διαστρέφετε την αλήθεια. Ξέρετε ποιος είναι ο Σπύρος Γεωργιάδης? Του ακροδεξιού που λέγατε λαός. Μια και μιλάτε για ακροδεξιούς εσείς. Μια και μιλάτε για ακροδεξιούς. Και συγκυβερνάτε μαζί τους. Πάμε τώρα. Σήμερα συμπεριφερθήκατε, να το πω με άκομψο τρόπο. Γιατί είπατε χυδαίες εκφράσεις για μένα. Ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Ανακατέψατε Ρώσους, εξωγήινους, Γερμανούς, Γάλλους. Ποια εργαστήρια? Πείτε μας ποια είναι τα εργαστήρια τα παγκόσμια που φέραν τα αποτελέσματα. Να τα δούμε. Παραδώστε τη Βουλή. Θυμάστε και μου θυμίσατε τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ξέρετε τι έκανε προχθές, είπε ότι έκαναν παρέμβαση στις εκλογές της Βρετανίας για τον Brexit οι Ρώσοι με τα bots. Και την επόμενη μέρα στη Βουλή το πήρε πίσω. Αλλά εσείς αιμονικά συμπεριφέρεστε ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Μπλέκετε μια ξένη χώρα χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Για ποιο λόγο τόσο πολύ μισείτε τη Ρωσία? Τόσο πολύ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να κλείσω. Σήμερα ξεπεράσατε το χειρότερο, Φλωρίδη. Σας το λέω έτσι με πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά. Τον ξεπεράσατε και τον εαυτό σας. Δεν γίνατε τελικά πολιτικός άνθρωπος. Παραμείνατε πολιτικός. Και αυτό εμένα με ενοχλεί. Γιατί περίμενα να είστε άνθρωπος, πότε και μετά πολιτικός. Και αυτό που πραγματικά με ενόχλησε είναι ότι ένας υπουργός δικαιοσύνης δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένα δικαστήριο. Κύριε Υπουργέ, εδώ κοιτάξτε με. Τρία δικαστήρια γίνονται. Ούτε αυτό ξέρετε, κύριε. Είστε υπουργός δικαιοσύνης και δεν ξέρετε ότι τα τέμπη γίνονται τρία δικαστήρια και όχι ένα. Έπρεπε να παραιτηθείτε για αυτό που λέτε τώρα. Τρία είναι τα δικαστήρια. Ένα για τα βίντεο, ένα για το δυστύχημα και η παραπομπή Τριαντόπουλου που δείχνει ότι έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Να τα πείτε σε κανέναν άλλον. Όχι σε μένα. Κλείνοντας, θα σας πω. Κάποια στιγμή η ιστορία θα γράφει. Ο Φλωρίδης ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και όπως λέμε γανωματής, ονομαζόταν Φλωρίδης ο Μπαζωματής. Να είστε καλά.

0: Για να δούμε και τον αντίδικο.
1: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, όσον αφορά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και την έναρξη της δίκης η οποία πραγματοποιείται, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής, καταρχάς. Και βέβαια θυμάμαι μια μέρα διαμαρτυρόταν εδώ πέρα για την φράση που είπα, όσοι από τους πολιτικούς, την οποία αναφερείτε όταν μου κάνετε κριτική, μιλάνε για τα μπάζα. Λοιπόν, είχε διαμαρτυρηθεί λέγοντας ότι «μα γιατί μιλάτε εσείς οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, ο Φλωρίδης για μένα τα είπε αυτά, για μένα είπε αυτή τη φράση». Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή από εδώ μέσα μια μεγάλη συνωμοσία, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε πολιτικά μια εθνική τραγωδία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο. Διότι, κύριε Βελόπουλε, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν υπήρξαν ποτέ τα 3 βαγόνια που χάθηκαν όπως είχατε ισχυριστεί. Δεν υπήρξαν ποτέ οι 53 χαμένοι επιβάτες όπως είχατε ισχυριστεί.
2: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
1: Δεν υπήρξαν ποτέ οι 53 χαμένοι επιβάτες που λέγατε από αυτό το βήμα. Λοιπόν, και βεβαίως οι πραγματογνωμοσύνες των πολυτεχνείων της χώρας και του εξωτερικού έδειξαν ότι αυτή η απάτη του ξυλολίου δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπήρξε η απάτη αλλά κανένα ξυλόλιο. Και αυτά δεν ήταν ισχυρισμοί της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μιλούσε μόλις δημοσιοποιούνταν, όπως δημοσιοποιούνταν τα στοιχεία των πραγματογνωμόνων, των καθηγητών πανεπιστημίου και των μεγάλων εργαστηρίων του κόσμου, που ξεσκέπασαν αυτή τη συνωμοσία, η οποία είχε και τη συνδρομή ξένης χώρας, με τους 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς, και που τώρα που μάθαμε ότι χτυπήθηκαν τα κέντρα που παράγουν αυτούς τους ψεύτικους λογαριασμούς σε αυτή τη χώρα, παραδόξως σταμάτησε η υποστήριξη των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Το έχετε δει αυτό? Λοιπόν, επομένως, θέλω να σας πω το εξής. Υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής αυτής της απάτης, την οποία προσχώρησαν πολύ μετά και κάνανε και προτάσεις μορφής εναντίον της κυβερνήσεως. Και με αυτήν την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εκεί κάτι φοβερό είχε γίνει, το οποίο προσπαθούσε η κυβέρνηση να το συγκαλύψει. Και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα. Ήταν μια απάτη από την αρχή έως το τέλος, το οποίο αποκαλύφθηκε. Και αυτή η μάχη που έδιναν κάποιοι να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη, οδηγήθηκε και αυτή σε ένα αποτέλεσμα συντριπτικό για αυτούς. Η δίκη ξεκίνησε και διεξάγεται απρόσκοπτα. Και τώρα έρχονται στο φως όλα τα στοιχεία που πρέπει να έρθουν. Και η δικαιοσύνη θα κρίνει όλη αυτή τη συνωμοσία, η οποία στην πραγματικότητα απορρίφθηκε. Και τώρα φέρετε κάποιες φωτογραφίες και μου λέτε ότι αυτές είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία της ανακρίσεως. Άρα είναι στοιχεία της ανακρίσεως. Αλλά δεν τολμήσατε να μας πείτε σε τι παρεμποδίστηκε η ανάκριση από τα στοιχεία αυτά. Τα πήρατε από τον ανακριτή. Και λέτε τώρα ότι κάτι περίεργο έχει γίνει εκεί, σε στοιχεία που είναι στη δικογραφία. Τι ακόμα θα ισχυριστείτε? Πόσα ακόμα πρέπει να υποστείτε στην υπόθεση αυτή της συνωμοσίας? Πόσον εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε ακόμα για να σταματήσετε επιτέλους αυτή τη γελοιότητα, την οποία ξεκινήσατε και η οποία συνετρίβει, και συνετρίβει μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες όλων των πανεπιστημίων της χώρας και, αν θέλετε, και πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επομένως, ποιος ο λόγος να τα επαναφέρετε αυτά? Γιατί προσπαθείτε πάλι εκ πλαγίου να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί? Κύριε Βελόπουλε, όπως δεν υπήρχαν 53 αγνοούμενοι, όπως δεν υπήρχαν χαμένα βαγόνια, όπως δεν υπήρχε ξυλόλιο, όπως οι κάμερες τις οποίες αφισβητήσατε για τα βίντεο που έδειχναν ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία ήταν καθαρή και είπατε ήταν κάτι μυγάκια εκεί και ξεφτελιστήκατε και εκεί, συνεχίζετε τώρα να μιλάτε για στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία. Αυτό μπορείτε να μου πείτε τι εξυπηρετεί

Αν τα τελειώσει και ο drive over, 70% λέει ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του δρόμου, ο οποίος θα δώσει πνοή, ανάσα και διέξοδο στα διέξοδά μας. Ετοιμαστείτε για λίγη ταλαιπωρία, γιατί θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, συνεχίζονται, θα συνεχιστούν δηλαδή. Οπότε σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Εγνατία, για κάποιες μέρες θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και να κάνουμε υπομονή, θέλω να πιστεύω ότι προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο κόσμος την προηγούμενη φορά, επειδή καήκαμε λίγο στο γιαούρτι και φυσάμε τώρα και το, συγγνώμη, καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι, αυτή τη φορά θα ληφθούν προληπτικά μέτρα, έτσι βοηθητικά, για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, λιγότερη η ταλαιπωρία. Γιατί η ταλαιπωρία θα υπάρξει. Όταν γίνονται έργα, υπάρχει ταλαιπωρία.

Ναι, εμάς δίπλα οι γείτονες κάτι κάνουν. Έχουν φέρει κάτι σκαλοσχές, κάτι αυτά, κάτι ξύλα, κάτι σίδερα, κάτι δεν ξέρω τι φέρνουν, υλικά διάφορα. Είναι να κάνουν κάτι επισκευές στον εξωτερικό χώρο και ο διάδρομος μας ταλαιπωρεί. Μας δυσκολεύει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για να πάω από εδώ στο γραφείο, παλιά πήγαινα σε 30 δεύτερα. Τώρα θέλω γύρω στο λεπτό. Κάνω γύρω-γύρω από εδώ, από εκεί. Τι να κάνω. Όταν γίνονται έργα, μικρά ή μεγάλα, έτσι είναι.

Με κομμένη την ανάσα περιμένουμε να δούμε τι θα... τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Μητσοτάκης και άλλοι του Νότου βάζουν μια σειρά ζητημάτων, αλλά οι ηγέτες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, επειδή οι συνθήκες εκεί είναι διαφορετικές και κάποια ζητήματα τα έχουν λυμμένα και λυγμένα, μας ταλαιπωρούν με τις συνεχείς αρνήσεις των... αλλά η πίεση ασκείται. Είδομε, οψόμεθα. Ο Κυριάκος ο Πιαραγκάκης, μήνυμα προς το Δουνουτού, ότι η Ευρώπη αντέχει στα διαδοχικά σοκ παρόλο που έχει τα προβλήματά της. Ξέρετε, είναι μια περίεργη συγκυρία, πρέπει να σας πω, γιατί αν αντιμετώπιζαν προβλήματα μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα αριθμητικά, αν θέλετε, ως μεγέθη οικονομικά, η Ευρώπη θα μπορούσε ίσως να τα διαχειριστεί καλύτερα. Η Ευρώπη, όλοι μαζί καλύτερα. Αλλά εδώ έχουμε χώρες προηγμένες, αναπτυγμένες, οι οποίες οικονομικά τα πάνε χειρότερα από εμάς. Δείτε δημόσιο χρέος της Ιταλίας, δείτε δημόσιο χρέος της Γαλλίας, δείτε μια Γερμανία η οποία είχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια μηδενικό πληθωρισμό, να είναι σήμερα στο 3,6%, και θα συμφωνήσετε μαζί μου, τα πράγματα γίνονται μπαστούνια. Ακριβώς γιατί οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης δεν είναι τόσο ισχυρές όπως ήταν στο παρελθόν. Πού να βάλει ο Γάλλος πλάτη? Εδώ η Γαλλία φλέγεται. Πού να βάλει ο Ισπανός πλάτη? Στην Ισπανία έχουν πολιτική κρίση. Η Μελόνι, και να θέλει κανείς, δεν βάζει πλάτη. Είναι εθνικίστρια, είναι εθνικοσοσιαλίστρια.

0: Από θα γίνουν οι εργασίες, θα γίνουν στο δρόμο για Αθήνα, δηλαδή προς Αθήνα Βέρεια πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, στο τμήμα μεταξύ του... Είναι το πιο χιλιόμετρο, δεν ξέρω ακριβώς ποιο χιλιόμετρο είναι, και προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια Μαλγάρων. Οπότε και στις δύο κατευθύνσεις η κίνηση θα γίνεται από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε θεματάκια. Κυκλοφορία θα γίνεται από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Γαβρίλη, τι έγινε, άργησε σήμερα, φίλε, ανησύχησα. Πήρα τα χάπια μου, λέω, πού είναι ο Γαβρίλη, δεν είπε, πήρα αυτό της πίεσης.
1: Έτσι ήθελα να δω αν θα με ψάξετε.
0: Εσέ ψάχνα, αλλά πήρα τα χάπια και
1: εντάξει. Ήρθα λίγο να επισημάνουμε σχετικά με τις εργασίες που λέτε, ναι, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, θα ξεκινήσουν δηλαδή στις 19 του μήνα και θα έχουν διάρκεια μέχρι και την Πέμπτη. Άρα,
0: τέσσερις μέρες.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς, τέσσερις ημέρες. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από την Τροχέα που μας δίνει έτσι κάποιες κατευθυντήριες σχετικά με την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όπως αναφέρατε, προς Αθήνα και Βέρεια θα είναι οι εργασίες στο κομμάτι της νέας Εγνατίας Οδού, όπως είναι η ανακοίνωση από την Νέα Εγνατία Οδό. Στην αριστερή λοιπόν λωρίδα και στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, προς Αθήνα και Βέρεια πριν από τη γέφυρα του Λουδία στο 292 και 294, έτσι για την ακρίβεια.
0: Πού τα μετράνε αυτά
1: των χιλιόμετρων, έτσι τώρα. Λογικά είναι έτσι όπως πηγαίνουμε στο δρόμο, καμιά φορά δεν βλέπουμε δεξιά.
0: Α, αυτοί
1: κάτι
0: δεν μετράνε
1: μικρά...
0: από Αθήνα. Αυτοί όχι, μετράνε από τις άκρες της Εγνατίας Οδού, γι' αυτό
1: έτσι, εκεί μπερδεύτηκα. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι,
0: ναι, ναι. 292, 400 είναι από την Αθήνα κατά από τη Θεσσαλονίκη. Ούτε καν 400 τους. Άρα μετράνε από τις άκρες της Εγνατίας. Σωστά, ναι.
1: Ακριβώς. Και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μόνον. Mm-hmm. Οπότε. Εικάζω ότι θα έχουμε πάλι.
0: Πόσα κιλά είναι 4.000 λίρες, 4.500 λίρες. Πόσο είναι μια
1: πόσα
0: λίρα.
1: Πόσα κιλά.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω πόσα
0: πόσο
1: κιλά. Η τιμή όμως ξέρω ότι πλέον.
0: 900 λίρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ξεπερνά ίσως και τα 900 ευρώ.
0: Πόσο είναι, λες να κάνω. Δεκαριά γραμμάρια θα είναι.
1: Αυτά
0: σε ουγγία τα μετράνε. Κάπως
1: βέβαια θα είναι.
0: Έχει κάποιος καμιά λίρα να τη ζυγίσει να μας πόσα γραμμάρια μια λίρα. Αλήθεια λέω. Για χτύπα κύριε GPT.
1: Για να δούμε το.
0: Ο Αλέξανδρος λέει 38 κιλά. Πες μου, άσε ρε, κάνει μια αναγωγή εκεί απλή μεθοδοτριών. Η λίρα πόσο, μια λίρα, πόσο βάρος έχει μια λίρα. Πόσο να έχει, να έχει 10 γράφει ο Αλέξανδρος. Άμα έχει 10 είναι 4,5. Πόσο να έχει. Τι λέει το GPTD, ο Γκρογκ.
1: Περίπου 8 γραμμάρια λέει.
0: 8 γραμμάρια η λίρα.
1: Ναι, ναι.
0: 8, 4, 8, 32. 4, 5, 20, 32, 34.
1: Πόσες λίρες είπαμε, 4.000.
0: Ναι, 340 κιλά δηλαδή. Ή 34 κιλά, πώς κάνω λάθος.
1: 8 γραμμάρια ή 1 λίρα. Ή 100.
0: Πω, πω, χάλια είμαστε.
1: 800
0: για πίσα
1: γραμμάρια.
0: Είμαστε, για πίσα.
1: Ή 100 λίρες, 800 γραμμάρια.
0: Κάτσε, γιατί.
1: Η 1 λίρα είναι...
0: 8.
1: 8.
0: Η 100...
1: 800.
0: Άρα 38 κιλά, όχι 380.
1: Ακριβώς. Και εγώ
0: είπες...
1: ήταν. Α, είπα κιόλας. Α, μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Εντάξει, 38 κιλά τι είναι, σε δύο κουβάδες λάδι τις βάζεις. Ναι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ας δεν χρειάζονταν πολύ χώρο δηλαδή, για να κρύψεις τις λίρες.
1: Πολύ χώρο. Τώρα 4.000 λίρες, ένας χώρος χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Πάει και σε ένα κουβά χρειάζεται. Δεν χωράνε, φαντάζομαι. Γιατί το ειδικό βάρος δεν είναι διαφορετικό, είναι τη λίρα από το λάδι. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Σε τώρα... ένα κουβαδάκι 16 κιλό σίγουρα θα.
1: Θα χωράνε, λέτε.
0: Θα χωρούσαν, θα χωρούσαν.
1: Τώρα
0: αυτό πώς είναι παραμύθι της γιαγιάς. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι οι λίρες υπήρχαν.
1: Είναι σίγουρο τώρα. Αν δεν βρεθεί ο δράστης και να μην τις έχει έτσι σκορπίσει με κάποιον τρόπο, τις έχει σπρώξει να πούμε. Με
0: στην
1: έναν...
0: αγορά.
1: Βέβαια στην και αγορά. Στην αγορά, και αν δεν έχει κάνει ήδη έτσι κάποιες ρευστοποίησεις.
0: Ξέρεις ότι θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα καυσίμων με τόσα λεφτά.
1: Θα
0: δεν θα σε ενδιαφέρε, ναι.
1: Όχι, φυσικά και γιατί δεν θα με ενδιαφέρε.
0: Όχι, αν είχε 4.000 λίρες, 5 εκατομμύρια, θα σε ενδιαφέρε
1: να
0: σου κάνει
1: βενζίνη.
0: Αυτό σου λέω. Και αυτό γίνεται καινούριο θα αγόραζε. Ένα σιλτσέντο.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό θα αγόραζε. Με 5 εκατομμύρια, ναι.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 4. Ακολουθεί ο Σωτήρης, ο Λεοντής, ο Μπάρμπα Γιάννης, ο Διογέννης. Ο Ρέπιτς είναι αδιούχος για καμιά δεκαριά μέρες. Είναι στο νησί του το αγαπημένο για μια κοινωνική του υποχρέωση. Το πρωί 5 η ώρα ανοίγει το μαγαζί Έρη Πανάγου. Και στις 6 ο Άρης ο Αβιδάκης με την νίκη τη Χατζιμπούσου.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την αντίθεσή του με την τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να νοικιάζονται σε 20 έως 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, φέρνουμε διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Μήνυμα προς όσους επιχειρούν να παρακάμψουν τους όρους της Golden Visa είτε μέσω συμφωνιών που μειώνουν μέσω στο πραγματικό τίμημα αγοράς είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, έστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της Prodexpo. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές άδειες διαμονής θα αφαιρούνται, ενώ υπερασπίστηκε τη διατήρηση του προγράμματος ως εργαλείου προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση ορισμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που είχαν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των κεφαλαίων σε ένα χρηματοοικονομικό μηχανισμό υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον, ωστόσο η πρόταση απορρίφθηκε από τους Ευρωπαίους.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνειες, νεφώσεις και ανεμίως 4 από φοριά αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Μολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 12, στο Κλικί στους 16, στις Έρες και στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 18 και στα Γιαννητσά στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 13 και στα Γρεβενά τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά του Οκτώβρη. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει ότι έχουμε περάσει το μισό φθινόπωρο, διότι πραγματικά είναι τόσες πολλές οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς, αυτοκινητικά, πολιτικά, οικονομικά, που δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει ο χρόνος. Έχω και το Λεοντή εδώ, το μαχαιρά, ο οποίος έχει κάτι εξαιρετικές ιδέες, είναι η αλήθεια. Ψάχνουμε να βρούμε το σωστό timing, που λέμε και στο Μέτσοβο, προκειμένου να τις υλοποιήσουμε. Αλλά βεβαίως και σήμερα και για τα επόμενα 47 λεπτά, μέχρι και τις 5 που θα είμαστε παρέα, θα ασχοληθούμε με όλα όσα συμβαίνουν στον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Εντάξει, δεν θα αποφύγουμε και κανένα 2-3 πολιτικά σχόλια, γιατί δεν γίνεται έτσι όπως είναι η επικαιρότητα και με τις ατάκες που λένε κάποιοι εκεί στην πολιτική, δεν γίνεται να το αποφύγουμε. Οπότε έχετε καταλάβει, είστε στο καθημερινό εγκινήσεις στο στάτους 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Σωτήρης Βουτσελάς στο μικρόφωνο για τα επόμενα 45 λεπτά. Και ξεκινάμε μουσικά όπως πάντα.

0: Δεν έχω προαίσθημα, έχω μία βεβαιότητα ότι σήμερα εκεί έξω είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους εσάς, ο ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και επειδή βλέπω έτσι αρκετά κοκκινάδια σήμερα στο χάρτη της Θεσσαλονίκης, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία πάντα, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Χθες λοιπόν είχαμε βροχούλα, είχαμε περισσότερη δροσούλα σε σχέση με σήμερα, ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν είχαμε όμως κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σήμερα είδατε καλό καιρό, είδατε ήλιο, βγήκατε για βόλτες. Και πολύ καλά κάνετε, ξέρετε ότι μας αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτες, είτε γίνονται για εργασία, είτε γίνονται έτσι άνευ λόγου και αιτίας. Έχουμε λοιπόν στο περιφερειακό θεματάκι προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Είναι το πρώτο που θα αντιμετωπίσετε στη συνέχεια, αφού περάσετε τη διασταύρωση για ΠΕΦΚΑ, θα κινηθείτε χωρίς πρόβλημα μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Εκεί πάλι έχει μια αρκετά σημαντική καθυστέρηση, αλλά όχι να σας προβληματίζει και πάρα πολύ. Στην άλλη κατεύθυνση προς τα δυτικά ξεκινάει το θεματάκι από το ύψος του Γένεσης. Στην αρχή με μποτιλιάρισμα, μετά με μειωμένες ταχύτητες και πηγαίνει έτσι μέχρι και τη διασταύρωση για ΠΕΦΚΑ. Αρκετά αυτοκίνητα και στο κέντρο της πόλης, κυρίως στη λεωφόρο Νίκης. Η Μίκη Θεοδωράκη με αρκετά αυτοκίνητα επίσης. Γενικά είναι μια μέρα που έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και μας αρέσει αυτό. Τώρα, όσοι έχετε ένα αυτοκίνητο Mercedes ή Smart και χρειάζεστε καινούρια ή μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την Mercedes Αντωνιάδης. Το κατάστημα βρίσκεται στην προέκταση Μακρυγιάννης στον Εύοσμο και βεβαίως εκτός από τα ανταλλακτικά, εκεί θα βρείτε και εξειδικευμένο σέρβις, όπως σας είπα, αποκλειστικά για τα μοντέλα της Mercedes και της Smart. Για περισσότερες πληροφορίες στο antoniadispavlaservice.gr.

Θα ξεκινήσω σήμερα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων σχετικά με τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων για το Σεπτέμβριο, διότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον, νομίζω. Και αυτό διότι εκτός από την μικρή άνοδο σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025, αυτό που έχει την σημασία του, αυτό που έχει την αξία του, είναι το γεγονός ότι σιγά σιγά τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα είναι όλο και λιγότερα, είμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που επιλέγουμε ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, αντίθετα είμαστε όλο και περισσότεροι αυτοί που θέλουμε ένα υβριδικό, μη επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο. Όπως επίσης πολύ σημαντική, πραγματικά αξιοσημείωτη, είναι και η άνοδος στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα για τον Σεπτέμβριο του 2026. Να πάμε όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω με νούμερα. Για τα ντίζελ λοιπόν, η αγορά περιορίστηκε μόλις στο 1,1% των νέων επιβατικών για τον φετινό Σεπτέμβριο, έναντι 4,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025. Τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά, δηλαδή τα μικροϋβριδικά και τα φουλ υβριδικά, ανέβηκαν στο 60% και πλέον. Τα συμβατικά, δηλαδή τα απλά βενζινοκίνητα χωρίς καμία απολύτως ηλεκτρική υποβοήθηση, επίσης υποχώρησαν λίγο κάτω από το 14%. Όπως σας είπα, μεγάλη άνοδος, και αυτό νομίζω ότι είναι από τα αξιοσημείωτα, σημείωσαν τα ηλεκτρικά, όπου έφτασαν το 10,6% της αγοράς.

έγινε, το γυρίσαμε σιγά σιγά στα ηλεκτρικά και στα plug-in υβριδικά και άντε, τα plug-in υβριδικά το καταλαβαίνω, έχουμε το βενζίνη, έχουμε και το ρεύμα, μπορούμε να κινηθούμε χωρίς άγχος, χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να φορτίσουμε, ότι τελειώνει το ρεύμα, εντάξει, λογικό. Με τα αμιγώς ηλεκτρικά τι έγινε και έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο? Αλλάζουν οι προτιμήσεις μας, γυρνάμε σιγά σιγά τη φιλοσοφία μας, τι γίνεται? Θα μου πείτε, γιατί να μην αλλάξουμε φιλοσοφία, γιατί να κρατηθούμε ας πούμε στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο? Εδώ σας το έχουμε πει, όλα τριγύρω αλλάζουν. Για παράδειγμα, κάποια μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα αρχίζουν να αλλάζουν απόψεις, να μην στηρίζουν τον Αλέξη. Λέω εγώ τώρα, σαν αίσθηση, σαν τέτοιο. Είπαμε και κάποια πολιτικά σχόλια, δεν θα αρνηθούμε να τα κάνουμε. Άρα λοιπόν και εσείς πολύ καλά κάνετε και πηγαίνετε προς τα ηλεκτρικά, ειδικά με τις τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου και της βενζίνης να βρίσκονται στα ύψη. Βεβαίως το γεγονός ότι έχουν βγει στην κυκλοφορία, έχουν βγει στην παραγωγή πολλά καινούργια ηλεκτρικά και μάλιστα σε μικρότερες πια, πιο προσιτές κατηγορίες, οικονομικά πάντα ενώ πιο προσιτές, παίζει και αυτό το ρόλο του, είναι η αλήθεια. Είτε είναι κινέζικα, όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό το V03 της Leap Motor, είτε είναι ευρωπαϊκά, όπως είναι το Renault Twingo, είτε είναι ιαπωνικά, όπως είναι το Nissan Micra. Μοντέλα αμιγώς ηλεκτρικά και τα τρία, για αστικές, περιαστικές μετακινήσεις, τα οποία όμως είναι οικονομικά, επαναλαμβάνω πάντα, πιο προσιτά.

Και είναι μια κατηγορία αυτή των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εκεί πέριξ της περιοχής των 20.000 ευρώ, που δεν είναι μόνο για αστική χρήση, αλλά μπορείτε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι, μια κοντινή διαδρομή. Είναι αυτή λοιπόν μια κατηγορία η οποία βρίσκει όλο ένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Κυρίως από την Κίνα, λέγε με Ion UT, λέγε με Geely Epsilon 2, λέγε με Cherry Q, το παρουσίασε στο Παρίσι, δεν έχει έρθει ακόμα στην χώρα μας, λέγε με Nissan Pixo, πανέμορφο, το είδαμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας. Αυτοκίνητα λοιπόν πέριξ και χαμηλότερα των 20.000 ευρώ, αμιγώς ηλεκτρικά, που όμως δίνουν λύσεις στις αστικές μας μετακινήσεις. Τώρα, όσοι δεν θέλετε αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά θέλετε ένα υβριδικό, είτε full υβριδικό, είτε plug-in υβριδικό, σας έχω πρόταση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, για το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όπου υπάρχουν οι Omoda and JQ Hybrid Days. Στις εγκαταστάσεις της Northern Star, εδώ στην Θεσσαλονίκη, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, θα μπορείτε να πάτε, να δείτε, να γνωρίσετε από κοντά, αλλά και να οδηγήσετε, το τονίζω. Είναι πολύ βασικό να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο πριν το επιλέξετε. Θα μπορείτε λοιπόν να δείτε και να οδηγήσετε 6 διαφορετικά μοντέλα των Omoda και JQ και βεβαίως να πάρετε μέρος σε μια κλήρωση, σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό όπου θα διεκδικήσετε τη χρήση ενός JQ 5 για 6 μήνες παρακαλώ. Θα σας δώσουν δηλαδή ένα αυτοκίνητο να το έχετε για δικό σας για 6 μήνες.

Όλα αυτά σε εγκαταστάσεις της Northern Star εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Θα πάμε με τις μουσικές έτσι του Λεοντή μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές αλλά και με αναλυτικές εντυπώσεις από την δοκιμή του Geely Star A EMI. Plug-in υβριδικό.

0: shape of you. Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Έλα, Νίκο! Την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8+4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο καθημερινό εν κινήσεις των Status 107 και 7. Με τις γραμμές να ανοίγουν όπως συμβαίνουν οι πάντα στο δεύτερο μισό της εκπομπής για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες δικές σας στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Η κίνηση είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή θεματάκι αρκετά σημαντικό αλλά όχι κάτι το φοβερό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη δείχνει κάπως καλύτερη σε σχέση με την αρχή, όταν ξεκινήσαμε ενώ την εκπομπή. Γενικά, εντάξει, όχι κάτι το φοβερό, τα αναμενόμενα για αυτή την ώρα. Πριν πάμε στην δοκιμή του Τζίλι στα Ρέι, να σας πω ότι προέκυψε σήμερα μία είδηση από την Jeep, η οποία μιλούσε για επιστροφή του Willys. Λέτε να κάνει καμία τέτοια έκπληξη η Jeep και να δημιουργήσει ένα μοντέλο το οποίο θα είναι στα πρότυπα, στη φιλοσοφία, στο σχεδιασμό, σε αρκετά μεγάλο βαθμό του Willys. Η αλήθεια είναι πως το εξετάζει σοβαρά ως ενδεχόμενο να επαναφέρει τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα ένα τέτοιο μοντέλο στην γκάμα της, μικρό, εξηλεκτρισμένο, προσοχή, όχι αμυγός ηλεκτρικό, αλλά εξηλεκτρισμένο, που σημαίνει μικροϊβριδικό, φουλ υβριδικό, κάτι τέτοιο, ίσως και plug-in υβριδικό, με πολύ έντονο off-road χαρακτήρα και ένα μοντέλο το οποίο θα είναι κάτω ακόμα και από το Avenger.

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι μακάρι να πάρει μια τέτοια απόφαση, να δούμε έτσι ένα πραγματικό Jeep Willys με εκτός δρόμου δυνατότητες, αν είναι έτσι και χωρίς πόρτες και χωρίς οροφή. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, στη φιλοσοφία του Willys, ακόμα καλύτερα. Ο φίλος εδώ ρωτάει ποια η διαφορά των μικροϊβριδικών από τα κανονικά. Καταρχήν εξαρτάται τι εννοείς κανονικά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, έχετε Willys M38A1? Ναι. Θα τα ψάξω όλα αυτά. Αν και εφόσον υπάρξει Willys ξανά και το πάρω κάποια στιγμή για δοκιμή, να έρθω έτσι να τα φωτογραφίσουμε μαζί. Οπότε μία διευκρίνηση, τι εννοείται κανονικά, για να σας πω ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τα μικροϊβριδικά.

Κανονικά υβριδικά, με διαφωτίσατε, θα σας πω τώρα. Πάμε λοιπόν να τα κάνουμε έτσι ξανά έναν γρήγορο διαχωρισμό. Υπάρχουν τα μικροϋβριδικά, τα 48 βολτα τα λεγόμενα, όπου πλέον έχουμε μπει στην επόμενη, στην πιο εξελιγμένη γενιά μικροϋβριδικών αυτοκινήτων, όπως είναι για παράδειγμα το Jeep Compass που οδηγώ αυτές τις ημέρες, όπου ο ηλεκτροκινητήρας κατά κύριο ρόλο, βρίσκεται εκεί για να μειώνει κατανάλωση λίγο και εκπομπές ρήπων επίσης λίγο. Υπάρχουν τα full υβριδικά με μεγαλύτερη μπαταρία, μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα, όπου εκεί η μείωση της κατανάλωσης και των ρήπων είναι αισθητή, είναι σημαντική. Και υπάρχουν και τα plug-in υβριδικά με μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα, μεγαλύτερες μπαταρίες και τη μεγάλη διαφορά, η οποία είναι ότι το βάζουμε το αυτοκίνητο στο ρεύμα, το βάζουμε στην πρίζα και φορτίζει, οπότε μπορούμε να κάνουμε και αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα ανάλογα με την μπαταρία, ανάλογα με το αυτοκίνητο πόσα θα είναι αυτά τα χιλιόμετρα, μόνο με ρεύμα. Αν σας κάλυψα καλώς, αν δεν σας κάλυψα, εδώ είμαστε και για τηλεφωνικές παρεμβάσεις.

0: Πάμε τώρα, δοκιμή Τζίλι Σταρέι EMI. Ξέρω σας ακούγεται κινέζικο και πολύ καλά κάνει και σας ακούγεται κινέζικο, διότι είναι ένα κινέζικο αυτοκίνητο, το Geely Starray. Το EMI αναφέρεται στην plug-in υβριδική τεχνολογία της Geely, διότι εδώ δεν έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όπως ήταν το Y5, το πρώτο μοντέλο της Geely που γνωρίσαμε στην χώρα μας. Εδώ έχουμε plug-in υβριδική τεχνολογία. Άνω τελεία και καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Επειδή είμαι στη διαδικασία έτσι να το σκέφτομαι σοβαρά για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ψάχνοντας συνειδητοποίησα το εξής φοβερό που τελικά με κάνει πίσω στην όλη ιστορία. Το ξέρετε ότι για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού χρειάζεται ειδικό καλώδιο από τον πίνακα του σπιτιού, ο οποίος θα τροφοδοτεί με ρεύμα και όχι ένα απλό καλώδιο μπρίζας.
0: Εννοείται, αυτό και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το ξέρετε ότι στα περισσότερα, σε πολλά σπίτια, μιλώ υπερβολές, αυτό είναι καθίσταται αδύνατο.
0: Αυτό δεν το ξέρω, γιατί καθίσταται. Καταρχήν δεν είναι ένα απλό καλώδιο, κάνουμε μια ξεχωριστή εγκατάσταση ενός φορτιστή. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
1: Ναι, αλλά
0: τραβώντας μια ξεχωριστή γραμμή.
1: Από τον πίνακα του σπιτιού.
0: Από τον πίνακα.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε σπίτια που οι συγκεκριμένοι πίνακες έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις, ο χώρος είναι μηδενικός, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, γι' αυτό υπάρχουν και πιστοποιημένοι εγκαταστάτες φορτιστών, δηλαδή δεν μπορεί ένας απλός ηλεκτρολόγος να σας κάνει εγκατάσταση φορτιστή, πρέπει να είναι πιστοποιημένος, να το ξέρει δηλαδή το αντικείμενο αφενός, και αφετέρου δεν ξέρω, ίσως θα χρειαστεί να πάρει κατευθείαν από το ρολόι μια γραμμή.
1: Από το ρολόι, ναι, είναι μια λύση και αυτό, μπράβο, καλά το είπατε, το σκεφτήκατε, γιατί τελικά σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο από το ρολόι μπορεί να πάρει και όχι από τον πίνακα του σπιτιού.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι μάλλον είναι μια λύση.
0: Υπάρχουν λύσεις που μπορεί να σας τις δώσει ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος ή μια εταιρεία, να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία που κατασκευάζει φορτιστές, παράδειγμα στην MC Chargers.
1: Ναι.
0: Είναι ελληνική εταιρεία, εδώ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεστε εκεί, λέτε την ανάγκη σας, τι θέλετε να πάρετε, τι φορτιστή, πού είναι το σπίτι σας, τι πώς, και σας δίνουν τη λύση από την αρχή μέχρι το τέλος και φυσικά το κόστος.
1: Αυτό το κόστος δεν επιχορηγείται, σωστά?
0: Επιχορηγείται η αγορά φορτιστή μέχρι 500 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμως η εργασία.
0: Ναι, okay. Προφανώς η εγκατάσταση είναι διαφορετικό, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική εγκατάσταση.
1: Είναι ένα χάος. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εύκολο να λυθεί όμως, να ξέρετε. Αρκεί να απευθυνθείτε στους σωστούς ανθρώπους. Να είστε okay, καλά, καλή συνέχεια. Κανόνας, δεν φορτίζουμε ποτέ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο βάζοντάς το στην πρίζα του σπιτιού μας, του πάρκινγκ, του γκαράζ, της αποθήκης, και ακόμα περισσότερο δεν τραβάμε ποτέ μπαλαντέζα για να φορτίσουμε το ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο.

0: Ο Φώτης εδώ, καλησπέρα. Άμα έχεις λεφτά, τα κάνεις όλα όπως θέλεις. Αυτό ισχύει για όλα, φαντάζομαι, Φώτη. Όχι μόνο για να κάνεις μια εγκατάσταση φορτιστή, για όλα. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε τους ταχυφορτιστές και τα δευτερεύοντα να πούμε αυτά. Γιατί ήταν για όσους έχουν λεφτά και παίρνουν αυτοκίνητα. Εμείς που έχουμε ένα μικρό αυτοκινητάκι και κάνουμε τη δουλειά μας και για 100 μέτρα μας γράφουν για τη ζώνη, μας παίρνουν τα διπλώματα. Μας
0: καλά σας κάνουνε.
1: Μας παίρνουν επειδή αφαιρεθήκαμε εκεί, μας εξοντώσουνε. Για 100 μέτρα, επειδή αφαιρεθήκαμε.
0: Για το 100 μέτρα, ο τροχονόμος δεν μπορεί να ξέρει αν είναι για ένα μέτρο ή για 100 μέτρα ή για 100 χιλιόμετρα. Από τη στιγμή που παρανομείτε και δεν φοράτε ζώνη ή μιλάτε στο κινητό σας, καλά κάνει και σας γράφει. Καλά κάνει και σας γράφει.
1: Να εξοντωθώ εγώ τώρα.
0: Από τη στιγμή που παρανομήσατε, καλά κάνει και σας γράφει. Είτε είναι για ένα μέτρο, είτε είναι για 100 χιλιόμετρα.
1: Να πεθάνω δηλαδή για 10 μέτρα να εξοδοθούμε.
0: Να φορέσετε ζώνη, δεν σας είπε κανείς να πεθάνετε. Φοράτε ζώνη και τελειώνει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μην περιμένετε να βρείτε εδώ το δίκιο σας. Αν νομίζετε ότι το έχετε όταν παρανομείτε, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το βρείτε. Όταν δεν φοράμε ζώνη, όταν μιλάμε στο κινητό, όταν ξεχνιόμαστε και περνάμε το κόκκινο, τι πάει να πει ξεχάστηκα? Δεν υπάρχει ξεχάστηκα. Η οδήγηση είναι εργασία και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει ξεχάστηκα. Και βέβαια ο τροχονόμος δεν ξυπνάει το πρωί και λέει «Α, τι να κάνω, να πάω να βάλω ένα πρόστιμο στον κύριο που δεν έβαλε ζώνη για 100 μέτρα όπως ισχυρίζεται». Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα όταν κάποιος αποδεδειγμένα δεν φοράει ζώνη και εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα, τα μισά να τα πληρώνει από την τσέπη του. Τα νοσήλια. Εννοώ.
0: Αυτό είναι λίγο σκληρό, αλλά το ακούω.
2: Δεν είναι σκληρό, όταν ακούς τέτοια πράγματα.
0: Ηρεμήστε, μην φωνάτε.
2: Ναι, τώρα άκουσα τον άλλον.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να νευριάζουμε.
2: Όταν θα του συμβεί το ατύχημα και θα πάει στο εκεί που θα πάει, κάποιοι θα πληρώσουν για αυτό εδώ το πράγμα. Ενώ αν φορούσε τη ζώνη θα χτυπούσε λιγότερο. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Σας είπα, εγώ το θεωρώ λίγο σκληρό αυτό που λέτε, αλλά το ακούω. Το ακούω.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου σκληρό.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι καθόλου σκληρό, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, αθάνατοι, ότι δεν θα τους συμβεί, δεν συμβεί σε αυτούς, ότι όταν δεν παίρνεις από μόνος σου μέτρα προστασίας να προστατεύεις τον εαυτό σου, για τι πράγμα μιλάμε τώρα.
0: Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Και ο άλλος προχθές που οδηγούσε μεθυσμένος και μπήκε στην ταβέρνα στον Εύωσμο, και αυτός ξεχάστηκε και ήπιε λίγο παραπάνω και πήγε και οδήγησε μετά. Γιατί να τον γράψουνε, γιατί να τον πάνε αυτόφορο, γιατί να τον πάνε μέσα. Ξεχάστηκε και ήπιε λίγο παραπάνω και οδήγησε μετά. Σιγά. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Άρα με την ίδια λογική, κάποιος ο οποίος θα πάθει ένα έφραγμα καρδιά και θα πάει στο νοσοκομείο, να του γίνει μια λιπομέτρηση. Και αν είναι υπέρβαρος ή παραπάνω από ό,τι πρέπει, να μην μπει μέσα να εγχειριστεί.
0: Σας είπα.
3: Γιατί δεν πρόσεχε τον εαυτό του.
0: Είπαμε. Ήταν λίγο υπερβολικός ο φίλος ακροατής, αλλά οκ. Okay.
3: Παιδιά, εντάξει.
0: Εντάξει.
3: Έλεος. Αλλά αδελφέ, δεν συμφωνώ και με σένα ότι η οδήγηση είναι εργασία.
0: Βαριά εργασία και πολύ
3: όλοι
0: σημαντική.
3: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Όλοι στην εργασία κάνουμε λάθη.
0: Σε ισχύει.
3: Κάνει λάθος, όποιος... Άρα δεν είναι. Το να ξεχαστείς, όντως μπορεί να ξεχαστείς.
0: Ναι.
3: Γιατί μπορεί να έχεις από εκεί και μετά και εγώ έτυχε να μπω κόντρα σε μονόδρομο. Με σταμάτησε και λέω αδελφέ γράψε με. Δεν το κατάλαβα. Τυχαίνει.
0: Έτσι.
3: Απλά ήμασταν τυχεροί που δεν πέσαμε σε κάποιον απέναντι. Έτυχε. Να μπω. Τι
0: είναι
3: κάνει,
0: σκληρή βαριά εργασία.
3: Παρανόμησα, θα πληρώσω. Έτσι.
0: Είναι σκληρή βαριά εργασία στην οποία πρέπει να έχουμε το 100% της προσοχής μας.
3: Προσιλωμένος να είσαι, ναι, και να μην κουβαλάς τη δεξιά και αριστερά στραχώς. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Επίσης, να είστε καλά.
4: play that Blink-182 song. That we beat to death in Tucson, okay.
0: Γι' αυτό δεν πάμε να ζήσουμε στην Ιαπωνία. Άκου, λέει, μέτρηση περιφέρειας κοιλιάς κάθε χρόνο. Τι μας δεν είναι. Γι' αυτό δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στην Ιαπωνία. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα. Να ρωτήσω πόσο είναι το πρόστιμο για τη ζώνη.
0: Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Έχει σημασία.
5: Ναι.
0: Γιατί.
5: Γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα τροχιά αδικήματα τα οποία κοστολογούνται με κάποια τιμή, ενώ η ζώνη είναι εδώ στην Ελλάδα είναι ένα απαράδεικτο μεγάλο ποσό.
0: Γιατί είναι απαράδεικτα μεγάλο ποσό, το οποίο δεν χρειάζεται να το πληρώσετε.
5: Γιατί
0: ποτέ.
5: Γιατί είναι τραγικό. Είναι...
0: Εδώ ο φίλος ακροατής λέει 350 ευρώ, το οποίο δεν χρειάζεται να το πληρώσετε ποτέ βέβαια.
5: Γιατί
0: αν φοράτε ζώνη δεν θα το πληρώσετε ποτέ.
5: Α, το θεωρείτε λήξαν.
0: Ναι, φοράω ζώνη, δεν πληρώνω το πρόστιμο. Εσείς δεν το θεωρείτε λήξαν.
5: Ναι, κοιτάξτε.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε.
5: Σε κάποιες στιγμές, όπως αυτές που προανέφερε ο κύριος.
0: Ναι.
5: Συνέβη κάτι στον αδερφό μου, γι' αυτό. Οδηγεί μεγάλο όχημα, βαρύ.
0: Ναι.
5: Και βρέθηκε στα διόδια. Επειδή είχε τελειώσει η κάρτα.
0: Ναι, έβγαλε τη ζώνη. Έβγαλε τη ζώνη και
5: έβγαλε τη ζώνη για να γύρει στο ντουλαπάκι να πάρει λεφτά.
0: Οδηγούσε δηλαδή και οδηγούσε μεγάλο φορτηγό και πήγε στο ντουλαπάκι για να βρει
5: φορούσε
0: τα λεφτά.
5: Ζώνη, αναγκάστηκε να.
0: Καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο το έχετε κάνει, Καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο το έχετε κάνει.
5: Ορίστε.
0: Οδηγούσε ένα μεγάλο αυτοκίνητο, φορτηγό να υποθέσω. Έβγαλε τη ζώνη και έψαχνε στο ντουλαπάκι εν κινήσει λεφτά για τα διόδια.
5: Όχι εν κινήσει, είναι σταθμευμένος μπροστά στον κισέ.
0: Ναι, και ήρθε και τον έγραψε
5: και
0: μπροστά στον κισέ για ζώνη.
5: Για να πάρει τα χρήματα από τον ντουλαπάκι, τα ψηλά. Έβγαλε τη ζώνη.
0: Και ήρθε εκείνη την ώρα ο τροχονόμος και τον έγραψε μπροστά στον κισέ.
5: Η τροχέα ήταν ακριβώς μπροστά στην πορεία του.
0: Μάλιστα.
5: Ακριβώς μπροστά στο σταθμό των διοδιών. Μπροστά.
0: Καταλαβαίνετε και ότι ιστορίες μπορούμε να πούμε όλοι. Το θέμα είναι κατά πόσο ισχύουν και κατά πόσο τέτοιο.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο που ζητάτε να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε ακριβείς υπάκουοι στους νόμους αυτούς. Βεβαίως. Αλλά κάποιες εξαιρέσεις όμως πρέπει να υπάρχουν. Και όσον
0: δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, διότι ο τροχονόμος δεν μπορεί να ξέρει πότε έβγαλες τη ζώνη σου, γιατί την έβγαλες και τι συνέβη. Ο τροχονόμος θα σε δει να μην φοράς τη ζώνη σου και θα σε γράψει. Είναι πολύ απλό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Το τι υπάρχει στην Ευρώπη και αν γράφουν στην Ευρώπη ή όχι, επιτρέψτε μας να το ξέρουμε λίγο, όχι πολύ, λίγο καλύτερα. Από βιωματική εμπειρία, επειδή μας έχουν σταματήσει και μας έχουν γράψει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, μην φανταστείτε. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος Σταυλίκος, ασφαλιστής Αμερικάνης.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά, εσύ πώς είσαι?
6: Καλά, μια χαρά. Επειδή βάλατε τώρα το θέμα των ζωνών και του κράνους, τέλος πάντων, που η επέκταση της ζώνης είναι και το κράνος, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σωστό.
6: Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει τραυματισμός από τροχαίο ατύχημα.
0: Ναι.
6: Όποιος τραυματιστεί και δεν φοράει ζώνη θεωρείται συνυπαίτιος.
0: Που σημαίνει
6: δηλαδή,
0: στην πράξη
6: συμμέτοχο στην ζημιά του.
0: Έτσι.
6: Δηλαδή έπαθα μια ζημιά, ξέρω εγώ, ιατρικά έξοδα κτλ. 2.000 ευρώ, η ασφαλιστική εταιρεία μου πληρώνει το 50%, δηλαδή τα 1.000. Το ίδιο ισχύει και το κράνος. Δηλαδή αν εγώ δεν φοράω το κράνος και συμβεί τροχαίο ατύχημα και τραυματιστώ, αν αποδειχτεί ότι εγώ δεν φοράω το κράνος, η ασφαλιστική εταιρεία με θεωρεί συνυπεύθυνο.
0: Και ζητάει τα μισά από όσα θα ξοδέψει.
6: Δεν μου πληρώνει τα μισά.
0: Δεν πληρώνει τα μισά.
6: Λογικό είναι αυτό.
0: Γιώργο, πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
6: Και όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το πρόστιμο, δηλαδή να φοράμε τη ζώνη, να μην τρέχουμε πάνω από το όριο κτλ. Το ότι η τροχιά κάνει σωστά τη δουλειά, καλά κάνει και μας γράφει τροχιά.
0: Εννοείται. Εννοείται, δεν είναι καν θέμα προσυζήτηση γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, λες να είναι να έβαλε το χέρι του Διογένης να με τρολάρουνε. Ικανός είναι αυτός, να ξέρεις. Και αυτός και ο Παπιδάκης που είναι εκεί μαζί μία η ώρα το μεσημέρι. Και οι δυο είναι ικανοί αυτοί, να ξέρεις. Έχω να σας θυμίσω τα ομόντα και JQ Hybrid Days, υβριδικές ημέρες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, τώρα μεθαύριο, 17 και 18 Οκτωβρίου και το Σάββατο και την Κυριακή, ένα διήμερο αφιερωμένο στη νέα εποχή της υβριδικής και ηλεκτρικής οδήγησης που διοργανώνει η Northern Star. Μπορείτε να πάτε στις εγκαταστάσεις της στην Πηλαία, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, και το Σάββατο και την Κυριακή, να δείτε και να οδηγήσετε 6 διαφορετικά μοντέλα της Omoda και της JQ και να μπείτε σε μια μεγάλη κλήρωση όπου θα διεκδικήσετε τη χρήση ενός JQ 5 για 6 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ. Ένα τελευταίο σχόλιο στο φίλο εδώ που γράφει: υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Συχαίνω με την άποψη κατά γράμμα του νόμου για έσπραξη χρημάτων. Οκ, άποψή σου σεβαστή, αλλά καθόλου αποδεκτή. Το Τζίλι Σταρέι πήρε παράταση για αύριο, θα το συζητήσουμε. Ελπίζω να συζητήσουμε και για Αλπίν αύριο. Νομίζω ότι θα αρέσει σε πολλούς από εσάς. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στον Status 107.7 Δελτίο Ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά Λέο Ντις Μαχαιράς για ένα δίωρο. Η Λίτσα εδώ γράφει: έτυχε να εργάζομαι στις άδειες οδήγησης. Ξέρετε πόσοι έρχονται και έλεγαν: άδικα μου πήρε το δίπλωμα αστυνομικός και όταν έκανε τον έλεγχο είχε το μισό κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε παραβάσεις. Λίτσα, σε πιστεύω απόλυτα και είναι πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς, δυστυχέστατα πια, το φαινόμενο να μας έχουν πάρει το δίπλωμα και να συνεχίζουμε να οδηγούμε. Τα υπόλοιπα αύριο εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

Η ώρα είναι 5. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την αντίθεσή του με την τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Με σταθερό ρυθμό προχωρά η κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή και τη Σπάρτη, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση και παράδοση των τριών έργων τοποθετείται στο τέλος του 2027. Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή γνωστή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της ηθοποιού. Έρευνα στο ιατρείο Επιτσοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης που ξεκίνησε βρίσκεται τραπεζική θηρίδα στο Κολωνάκι. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν θα παραιτηθώ, οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές, είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί, όπως δήλωσε στο Reuters και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις με πιθανή βροχόπτωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 12, στο Κυλκή στους 16, στην Κατερίνη και στις Έρες στους 17, στη Βέρεια στους 18 και στα Γιάννητσά στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 13 και στα Γρεβενά τους 15 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Γιατί είμαι εδώ, είμαι ακόμα εδώ. Με Μόνικα ξεκινήσαμε το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στα 11 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι έως και τις 7. Με τους δρόμους έξω να είναι κόκκινοι, περιφερειακό στο κέντρο, η Λαγκαδά, η Μοναστηρίου, η εσωτερική, η εξωτερική, η πάνω, η κάτω, η δεξιά και η αριστερά.

Όχι, ησυχία δεν θα βρούμε σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό να το γνωρίζεις, Αγγελική. Και τι να την κάνεις την ησυχία. Φαντάσου όλα στη ζωή σου να ήταν υπέροχα. Να μην είχες προβλήματα, να μην είχες κοτούρες, να μην είχες έγνοια, να μην είχες το ένα, να μην είχες το άλλο. Θα βαριώσουν. Ενώ τώρα...

στο 23 15 13.000, στο 2 3 11 82 10 50 τα τηλεφωνήματά σας, και Viber στο 6 908 357 800.

Κωνσταντίνος μου γράφει εδώ πέρα, με ισοπαίδωσες με Μόνικα τώρα και με James. Δεν ξαναγράφονται, λέει, αυτά τα τραγούδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Φαντάσου τώρα να ξαναέγραφε, τι να σου πω, από Έλληνες, γιατί από ξένη μουσική δεν ξέρω και πολλά. Από Έλληνο, ο Μητροπάνος να έγραφε τη Ρόζα. Ε, τραγουδάρα, εντάξει, ό,τι ώρα και να ακούσεις την Ρόζα. Είναι, ρε παιδί μου, βάλσαμο. Πώς είναι για κάποιους ο πατσάς που λένε, α, έτσι και βάζω πατσά πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, είναι βάλσαμο. Εγώ έτσι και μυρίσω πατσά, μόνο από τη λέξη αναγουλιάζω. Να έγραφε την Ρόζα και να έλεγε τα χείλη σου ξερά και διψασμένα και το ένα και το άλλο. Τώρα πώς θα το έγραφε? Θα έλεγε τα χείλη φουσκωτά και σουφρωμένα γυρεύουν στο Instagram γαμπρό.

Ανάθεμά σε θα με πνίξεις. Δεν είναι ο σκοπός μου αυτός. Οδηγάμε ρε μιλες τέτοια.

Καλησπέρα, λέω, τι κίνηση έχει. Σαπάν, σακάτ, σαπέρα, σαδόθε. Έχει δίκιο εδώ η συντρόφισσα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ταλαιπωρηθείτε αυτήν την ώρα στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Πολύχνης, στην εσωτερική περιφερειακή από το Κορδελιό ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και λίγο πριν τον Εύωσμο. Στην Μουδανιών έχουμε αυτή την ώρα μικροκαθυστερήσεις. Καλά, για τον περιφερειακό δεν το συζητώ. Γίνεται, δεν μπορείς να φανταστείς. Λες και ψηφίζουν όλοι κουκουέ είναι εκεί. Κατά κόκκινο. Ανατολικά αυτή την ώρα από τα Νταμάρια μέχρι και μετά τις Οικές. Δυτικά από Τριανδρία μέχρι και να φύγεις για Πεύκα. Η παραλιακή είναι γεμάτη. Και η Πέτρου Συνδίκα. Λόγω των εργασιών.

Εδώ πέρα ο φίλος ο Adman. Προέκταση με άνδρο, όλοι σταματημένοι μέχρι το Καρνέρ και παραπέρα. Προσέβοσμο κατεύθυνση. Έχει γίνει κάτι εκεί πέρα. Έχουμε έργα. Και αν έχουμε έργα, τι έργο παίζει τέτοια ώρα? Τι είναι, τι ώρα προβολής είναι? 5 η ώρα. Καμιά κωμωδία θα έχει. Αστείε. Αστείε μαχαιρά.

My God. Κύριε Χατζινόπουλε, να κοιτάξουμε λίγο αυτό που μας έστειλε τώρα εδώ πέρα ο Adman. Προέκταση με άνδρου, προσέβος μου κατεύθυνση αν έχουμε κάτι. Το χειρό ήταν 76 και άλλα δύο νούμερα, αν μας ακούει, γιατί είναι από την αντίθετη κατεύθυνση και το βλέπω τώρα από την φωτογραφία. Αν μας ακούει και μου αποκαλύψει τα δύο τελευταία νούμερα, κερδίζει ένα 50 από τη διοίκηση. Εγώ δεν έχω.

Παίρνα μία του μήνα, Άντμαν. Να σε δώσω. Τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, βάλε ένα κρύο τσουχτερό να το αφιερώσουμε, ρε φίλε. Τώρα θα μου πεις, ξεκινήσαμε Μόνικα, βάλαμε James, τώρα έχουμε Λόντμαν, θα βάλουμε και κρύο τσουχτερό. Άστο, δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι.

Γεια σου Στέλλα. Ένα αφιέρωμα στο Μητροπάνο τώρα που το έγραψε εδώ για τη Ρόζα και η Στέλλα πρέπει να κάνουμε ρε φίλε. Θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό. 5 με 7 έτσι εδώ στο δικό μας το απογευματινό.

Γεια σου Χρήστο. Και που θες να ξέρω εγώ ρε Αλέξανδρε, γιατί δεν κινείστε τώρα εκεί πέρα στον Λευκό Πύργο? Στείλε μου μια φωτογραφία να δω. Στείλε μου πουλάκι μου. Α, γιατί άλλη λέει μπροστά βάφεται στο καθρεφτάκι και έχασε δύο φανάρια.

50 λεπτά μου γράφει εδώ πέρα τώρα ο Κοσμάς από Κορδελιό μέχρι την Περαία. Πολύ καλά είσαι. 50 λεπτά και με όλο αυτό το ταβαντούρι το οποίο έγινε σήμερα. Φίλε, είσαι άρχοντας. Τι έκανες, πέταξες. 50 λεπτά. Ούτε στον παπά μην το πεις.

50 λεπτά κάνουμε με το λεωφορείο από εδώ, που είμαστε Σαλαμίνο στα Λαδάδικα, μέχρι το IKEA. Και εσύ έκανες από το Κορδελιό μέχρι την Περαία. Άξιος πρέπει να φωνάζουμε.

είμαι στενοχωρημένος ρε φίλε. Είμαι στενοχωρημένος. Γιατί θα μου πεις? Γιατί δεν έχω 4.766 λίρες. Άμα είχα, ξέρεις πόσο θα κόστιζαν? Θα σου πω εγώ τώρα. 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Καλά, όχι ότι δεν θα είχα θέμα να έχω και 4 λίρες. Αλλά 4.766 λίρες. 88χρονοι ρε φίλε. 88χρονοι. Τα έλεγα το μεσημέρι στην Έρη Πανάγου στο παραπολιτικά 90,1 που βγήκα. Και μου έλεγε, μήπως κάνεις κάποιο λάθος, μήπως είναι 4 και όχι 4.766. Όχι, Έρη, τότε. Έτσι τουλάχιστον καταγγέλει μία 88χρονη. Κανονικά έπρεπε να παίζω από κάτω το La Casa de Papel, γιατί εδώ μιλάμε για την τέλεια ληστεία. Ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν, καταφέρνοντας να τις πάρουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Μα καλά, συγγνώμη, τι επάγγελμα έκανε? Η γυναίκα του Ριχάρδου είναι. Η μάνα μάλλον του Ριχάρδου, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, δεν ξέρω, καθένας ό,τι θέλει, ας κάνει σε προσπίτι του ζωή, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Όπως ισχυρίζεται, στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, άγνωστοι τηλεφώνησαν την περασμένη Τρίτη, λέγοντας ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή που διαμένει αναμένεται να γίνουν εργασίες από την ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο απάτης, είπανε στην γιαγιάκα ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυσικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
7: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
8: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
11: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
10: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
11: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
10: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Status FM. Σταθμός στους 107.7.

Λες να ήταν μαφιόζα η γιαγιά, ρε, η Ελένη. Τι είναι αυτά που κάθεσαι και γράφεις. Καλό απόγευμα, 37 λεπτά μετά τις 5. Στον Status 107 και 7 συνεχίζουμε.

FIFA λέει επέβαλε αποκλεισμό στον Άρη για οφειλή του στον Μπούργος. Το Μπούργο ρε. Η Φέη Σκορδά επέστρεψε στον Αντένα. Ο Φουρθιώτης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής. Ωραία πράγματα.

δεν έχουμε κάποιο νεότερο για την Μεάνδρου. Να το πω και αυτό, μην έχουμε χρωστούμενα από την προηγούμενη ώρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και pause την καθημερινότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα την κάνουν πιο εύκολες. Έτσι και το ανακαινισμένο κατάστημα νέων μουδανιών της ΔΕΗ ήρθε ανανεωμένο για να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στις ανάγκες μας όσο και στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα, για έξυπνα αυτόματα ταμεία όπου μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και για υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 στην οδό Τσερτσέτη Πολυζωήδη 4, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Τα λέμε λοιπόν στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Βούλγαρη, στην Πέτρου Συνδίκα, στο κέντρο εδώ στην Παραλιακή, στην Εγνατία και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη.

0: φρέσκα κουλουράκια σου έχω. Το ψυχολογικό όριο του 10% έφτασε το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Τσίπρα. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον flash.gr.
1: Στο 1987. Πάμε! Hey,
0: 23,8% για τη Νέα Δημοκρατία, 1,9% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 11,2% για το ΠΑΣΟΚ, 7,1% για το ΚΚΕ, 5,6% για τον Βελόπουλο, 1,8% για την Νίκη, 3,5% για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,4% για το ΜΕΡΑ25. Καλά, εκεί μια καλή ευχή, μια καλή επιτυχία να το ευχηθούμε και τελείωσε. 1,5% η φωνή λογικής. 0,7% ο κύριος Κασελάκης, 3% η κυρία Καριστιανού, 13,8% ο κύριος Τσίπρας. Η Συμμαχία Ελλήνων στο 4, εδώ ανησυχητικά τα πράγματα.

0: μυστήριο.
1: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που συζητείτε ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς? Αρκετά, 3%. Όχι, συγγνώμη. Πολύ, 3%. Αρκετά, 7%. Λίγο, επίσης 7%. Καθόλου, 74%. Στο ερώτημα, πιστεύετε ότι τον χειμώνα που έρχεται η οικογένειά σας θα τα βγάλει πέρα πιο εύκολα, το ίδιο εύκολα, το ίδιο δύσκολα ή πιο δύσκολα από τον προηγούμενο? Το 1% απάντησε πιο εύκολα, το 7% το ίδιο εύκολα, το 52% πιο δύσκολα, το 33% το ίδιο δύσκολα και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, το 7%. Άλλη μία ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει κάποια έστω και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές ή θεωρείτε ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμύωτη? Αποκλιμάκωση απάντησε το 10%, συνεχίζεται αμύωτη το 85%.

0: Τι ώρα ντύθηκες το πρωί?
1: Τι ώρα ντύθηκα το πρωί?
0: Ναι.
1: Λίγο μετά τις 6.
0: Σήμερα χωριά με κατε... Μαζί μας ντύσανε.
1: Γιατί δεν φοράμε τα ίδια?
0: Τα ίδια φοράμε.
1: Εγώ τι τα άλλα βλέπω?
0: Πράσινο πάνω, μαύρο κάτω.
1: Γιατί εσύ αυτό που φοράς είναι πράσινο?
0: Τι?
1: Μάλιστα.
0: Πράσινο δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Λαδί ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να έκατσες και να μην είσαι όρθιος, τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Ναι, γιατί ήρθα να λύσω αφενός το μυστήριο της Μεάνδρου και αφετέρου να...
0: Για πάμε
1: έτσι,
0: Μεάνδρου.
1: Αναφερθούμε. Είχαμε λοιπόν πράγματι ένα τροχαίο ατύχημα εκεί στην προέκταση της Μεάνδρου. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ευτυχώς ο αναβάτης της μηχανής. Είχαμε και πρόβλημα με την κυκλοφορία εκεί, έτσι μας τα είπαν και νωρίτερα όπως ανέφερες και εσύ. Εξομαλύνεται όσο περνά η ώρα η κατάσταση με το κυκλοφοριακό στο σημείο και είπα και νωρίτερα να το επαναλάβω ότι ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος, ο αναβάτης της μηχανής, Λεοντή.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό. Εδώ ο Άκης μιλάει, ο Λεοντής με τον Γαβρίλ, και νομίζω ότι ο Λεοντής μιλάει στον εαυτό του.
1: Μα αντιγράφει δηλαδή. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Πώς τον είπαμε τον άνθρωπο?
0: Άκη.
1: Ο Άκης καλά
0: μα
1: τα λέει.
0: Μα με μένα λέει ότι μιλάω με τον εαυτό μου. Όχι εσύ. Κατευθείαν. Ίδια φωνή ρε.
1: Μα αυτό λέω.
0: Η δικιά μου φωνή είναι πιο ωραία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή.
0: Είναι ένα κλικ πιο κάτω από τον χιλάκι.
1: Αχ, έχω τόσα πολλά να σχολιάσω για αυτό που λες, αλλά δεν θα το κάνω.
2: Και το μετά από το μετά γνωρίζω.
1: Το καταλάβαμε.
0: Είδες ο άνθρωπος έχει γούστο.

0: Ποιο ζει μονάχα ελευκό στο 2026?
1: Τώρα θες να αναλύσουμε το στίχο της Νατάσας Μποφιλιού?
0: Όχι, σου δίνω πάσα για να πεις αυτό που έκανε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Εντάξει, δυστυχώς καλούμε να μεταδώσω ένα τέλος πάντων περιστατικό, το οποίο δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Νομίζω θα βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας. Νωρίτερα, κάποιοι μπορεί να το γνωρίζετε, συνέβη έτσι βασικά η συζήτηση στη Βουλή, λέω ότι ήταν λίγο έντονη σήμερα, δεν είναι και η πρώτη φορά φυσικά. Ωστόσο, υπήρξε έτσι ένα σκηνικό μεταξύ του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, και του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη. Υπήρξε ένα συμβάν, ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βελόπουλος, έτσι αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών και έθεσε ενώπιον του κύριου Φλωρίδη και μάλιστα τα ακούμπησε, τα άφησε πάνω στο έδρανο, στο έδρανο του μπροστά εκεί.
0: Okay.
1: Ναι. Κάποιες φωτογραφίες τις οποίες ισχυρίστηκε ο κύριος Βελόπουλος ότι επρόκειτο για οστά, είπε συγκεκριμένα για 200 οστά τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο όπου τοποθετήθηκαν έτσι τα συντρίμια από το δυστύχημα των Τεμπών. Και μάλιστα είχε τις φωτογραφίες από κάποια οστά, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, ανθρώπινα οστά, είπε, είναι από τα θύματα των Τεμπών, και και άφησε τις φωτογραφίες μπροστά από το έδρανο του κύριου Φλωρίδη, τέλος πάντων, και άφησε αιχμές φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μέχρι και τώρα την υπόθεση των Τεμπών η κυβέρνηση. Πριν από μερικά λεπτά, ο κύριος Πλακιάς, ο Νίκος Πλακιάς, έτσι, τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο, δυστυχώς μέσα από αυτή την τραγωδία τον μάθαμε. Είναι, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο κύριος Πλακιάς είναι γονέας θυμάτων. Τις δύο κόρες του έχασε σε αυτό το δυστύχημα, σκοτώθηκαν τα παιδιά του. Νομίζω και η ανεψιά του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, το παιδί του αδελφού του. Σκοτώθηκαν λοιπόν 3 κορίτσια από αυτή την οικογένεια και έκανε μία ανάρτηση σήμερα. Και θα σας πω τέλος πάντων με λίγα λόγια τι έγραψε ο κύριος Πλακιάς, αναφερόμενος φυσικά στον κύριο Βελόπουλο. Οργισμένη θα τη χαρακτήριζα εγώ αυτή την ανάρτηση κατά του κύριου Βελόπουλου. Αναφέρει λοιπόν ο κύριος Πλακιάς μεταξύ άλλων ότι έκπληκτος, λέει, παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στη Βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στη Βουλή, υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των Τεμπών. Και συνεχίζει ο κύριος Πλακιάς και γράφει ότι να ενημερώσω τον κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στη Βουλή είναι από σκύλο και ένα βοηδί, μικρό μοσχάρι, διευκρινίζει ο άνθρωπος, που βρέθηκαν, λέει, εκεί στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα. Συνεχίζει την ανάρτηση ο κύριος Πλακιάς και επισημαίνει ότι μου κάνει, λέει, εντύπωση που δεν το γνωρίζει, μιας και εκεί στη μάντρα ένα οστό βρέθηκε, και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε 4 χρόνια. Και κλείνει την ανάρτηση ο κύριος Πλακιάς πάλι σε αυστηρό τόνο: την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά, απευθυνόμενος προφανώς στον κύριο Βελόπουλο, και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, του λέει, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο.
0: Ουδέν σχόλιο.
1: Δεν ξέρω τι να πιάσω και τι να αφήσω σε αυτό το πράγμα.
0: Ντροπή.
1: Το ντροπή είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή άλλη μια φορά βλέπουμε και τον κύριο Βελόπουλο, άλλη μια φορά ξαναλέω βλέπουμε τον κύριο Βελόπουλο να πατά πάνω σε αυτή την τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην έχει συγκλονιστεί, να μην έχει ταραχτεί, να μην ζητά δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Νομίζω δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Βελόπουλο για άλλη μια φορά να πατά πάνω σε αυτή την τραγωδία για να έχει πολιτικό συμφέρον.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πριν λίγο σημειώθηκε νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κόρινθο έχουμε 2 σοβαρά τραυματίες.
1: Λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη, να πούμε, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι.
0: Και οι 2 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα της Motor Oil.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστη πολύ η είδηση και αυτή.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέα έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 2 τραυματίες. Οι εργαζόμενοι φέρεται να έχουν υποστεί εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στην προέκταση με Άνδρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά με καθυστερήσεις η κίνηση στο σημείο. Επίσκεψη ιστορία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του βασιλείου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και συζητήθηκε ο τρόπος ενίσχυσής της. Κατά τη συνάντηση, καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Χούθη κατά του βασιλείου και συζήτησαν τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προχώρησε ο Νίκος Πλακιάς, λίγη ώρα αφού το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έδειξε στη Βουλή φωτογραφίες οστών που ισχυρίστηκε ότι ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας. Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς ανέφερε πως τα οστά που έδειξε στη Βουλή ο Βελόπουλος είναι από σκύλο και ένα βοηδές που βρέθηκαν στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα. Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, έγραφε σε έντονο τόνο ο κ. Πλακιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης βρίσκεται τραπεζική θηρίδα στο Κολωνάκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε τμήματα της Νέας Εγνατίας Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων των Μαλγάρων από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην αριστερή και στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, τα κίτρινα γυλαίκα, ανακοίνωσαν εκατοντάδες διαδηλώσεις μεθαύριο κατά του υψηλού κόστου ζωής, με στόχο να επιστρέψουν στους δρόμους, καβαλώντας το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών για να καταγγείλουν ιδίως τον πληθωρισμό ρεκόρ 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Νεφώσεις με πιθανή βροχόπτωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μπουφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρο σα καρφαλώσει στου 12, στο Κλική στου 16, στην Κατερινική στι Αίρε στου 17, στη Βέρεια στου 18 και στα Γιάννητσά στου 19 βαθμού Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει του 13 και στα Γρεβενά του 15 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στι 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
11: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
10: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
11: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Βιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6 x 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εκσκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Σας ακούω.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, το βράδυ αργά η σύνδεση με τα παρεπολιτικά κόπηκε?
0: Για τον κύριο Τσιλιμίδη λέτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει άδεια.
1: Α, μάλιστα. Α. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί. Να είστε καλά. Έχει άδεια ο Μάνος, έχει άδεια ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Μοιράζουν πουθενά άδειες να πάω να περάσω? Καλό απόγευμα, είναι Πέμπτη. Επιτέλους. Και γιατί λες επιτέλους ρε μαχαιρά, αύριο δεν δουλεύεις? Δουλεύω. Το Σάββατο δεν δουλεύεις? Δουλεύω. Την Κυριακή δεν δουλεύεις? Δουλεύω. Αλλά το Σαββατοκύριακο είναι αλλιώς. ώρη λειτουργία για τις γραμμές του ΟΑΣΤ. Νι 1 14 27 32 58 και 66. Για αυτό το Σάββατο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή των πολιτών από τη νυχτερινή διασκέδαση στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατύχημα. Επίσης και το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε 24 ώρη λειτουργία.

Οι παλιές ξεχασμένες συσκευές, ακόμη και οι καμένοι λαμπτήρες, δεν θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι μας, αντιθέτως μπορούν να ανακυκλωθούν και να γίνουν μια πολύτιμη πηγή πρώτων υλών για νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, 50 τόνοι αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών συγκεντρώθηκαν από την αρχή του χρόνου.

Στην Ελλάδα το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης των συγκεκριμένων αποβλήτων ξεπερνά το 50%. Στον Δήμο Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η ανάπτυξη του συστήματος, ενώ είναι ο πρώτος Δήμος που εγκατέστησε το σύστημα και αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς άλλους.

με μεγάλη συμμετοχή από υποψήφιους εργαζομένους όλων των ηλικιών. Εξελίσσονται οι μέρες καριέρας της δημοφιλούς πλατφόρμας JobFind σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η προσέλευση του κόσμου τεράστια, 1000 άτομα στις ημέρες καριέρας, πάνω από 1000 για την ακρίβεια, πάνω από 40 εταιρείες, εκατοντάδες άτομα με τα βιογραφικά τους αναχείρας έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στις πρώτες 2 ώρες, συναντώντας συνεργάτες μεγάλων εταιριών από το χώρο της βιομηχανίας και του κλάδους του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της δημοφιλούς πλατφόρμας, έγινε προσπάθεια να διευρύνουμε το φάσμα των συμμετεχόντων εταιριών προκειμένου να έρθουν εδώ περισσότεροι υποψήφοι εργαζόμενοι. Ξεπέρασαν αυτό λοιπόν τον στόχο, πάνω από 1000 για τις ημέρες καριέρας. Και σε ποιους απευθύνονται? Σε όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα ή μια νέα αρχή στην καριέρα τους. Σε ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επαγγελματίες όλων των επιπέδων εμπειρίας, φοιτητές που ολοκληρώνουν σύντομα τις σπουδές τους και σε απόφοιτους ΑΕΗ, ΤΕΗ, ΙΕΚ, κολεγίων και ΕΠΑΛ.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
3: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
2: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
3: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
4: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
5: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
9: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
8: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
10: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 ή
16: 2040-02 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άντε λίγο ακόμη έμεινε. Λίγο ακόμη έμεινε και σχολάς. Και αν είσαι από τους τυχερούς, είσαι αυτή την ώρα στον δρόμο της επιστροφής. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους. Καλό απόγευμα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στον στάτους 107 και 7. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμη στην παρέα.

0: Τσ' άρεσε.
1: Βέβαια μ' άρεσε και ήρθα έτσι να δώσω δύο λεπτομέρειες σε σχέση με το Die
2: με το For
1: You. Ναι, βέβαια.
2: Για πες.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision με τους Antique. Ήταν η πρώτη φορά, Λεοντί, που η χώρα μας συμμετείχε με αγγλικό στίχο πέραν του ελληνικού. Ήταν η πρώτη συμμετοχή
2: και
1: της χώρας
2: προπετή.
1: Μας. Και ήταν και η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέκτησε την τρίτη θέση.
2: Καλά.
1: Ήταν έτσι ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο.
2: Καλά.
1: Όχι καλά, ρε φίλε. Αντί καλά, αν Παπαρίζου και τον άνθρωπο.
2: Παπαρίζου μετά πήγε μόνη τη. Τάκ.
1: Τάκ, εντάξει τώρα.
2: Τι εντάξει.
1: Τι ωραία που το βάλες αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, είπα τώρα έτσι λίγο να κάνουμε ένα μικρό mini. Let's go back.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 2001 ή το 2002.
2: Νομίζω το 2.
1: Το 2 ήταν.
2: Θαρώ το 2.
1: Θα σου πω. Το ένα ήταν.
2: Το ένα ήταν.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Το ένα ήταν.
2: Γιατί.
1: Τώρα δεν θέλω να σου πω γιατί. Γιατί το 2 πήγε ο Ρακιτζής, το 3 η Μαντό, το 4 ο Ρουβάς. Μπράβο.

Έλα, έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα. Έστειλε εδώ ο Κωνσταντίνος κάτι πάρα πολύ ωραίο.

0: γκρεμιζόμαστε.
1: Ακούστε τι έστειλε εδώ ο Κωνσταντίνος. Στον Παράδεισο πας για το καλό κλίμα. Στην κόλαση για την καλή παρέα. Εμείς που θα πάμε είναι το θέμα. Γεια σου φίλτατε. Δεν ξέρω λέει που θα πάτε εσείς. Εγώ λέει μ' ακούνητε εδώ και ένα τεταρτάκι. Πού είσαι πουλάκι μου εσύ? Ακούνητη κι όλο ένα τέταρτο. Εντάξει, εκεί μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι μόλις το καναπέ μας δουλεύει. Βλέπω κι εγώ ξανά τους χάρτες. Να δω τι γίνεται, σαν ένας άλλος Μαγκελάνος. Άνοιξα τους χάρτες μου εδώ μπροστά. Λέω δεν έχει κίνηση εδώ, δεν έχει κίνηση από εκεί. Δεν έχει κίνηση παραπέρα. Πού είναι η άλλη κολλημένη ένα τέταρτο? Κολλημένη μόνο στον στάτους θα είστε. Πουθενά άλλου. Γιατί ο ίδιος ο στάτους δεν είναι κολλημένος.

0: Καλησπέρα, λέει. Εμείς είμαστε κολλημένοι στον στάτους συνέχεια, αλλά δουλεύουμε κιόλα. Καλά, εννοείται αυτό, ρε εσύ. Είναι δυνατόν. Σπίτι στάτους. Αυτοκίνητο στάτους. Λεωφορείο στάτους. Μετρό στάτους δεν πιάνει. Αλλά θα το επιχειρήσουμε και αυτό. Και δουλειά στάτους, εννοείται αυτό. Ήρθες να δώσεις το 12άρι?
1: Όχι, όχι, ήρθα γιατί ταυτίστηκα πάρα πολύ με τον ακροατή πριν που λέει και εμείς δουλεύουμε. Με την ακροάτρια. Θέλω να της πω ότι και εμείς δουλεύουμε και είμαστε κολλημένοι στον στάτους, έτσι.
0: Φαντάζεσαι να δουλεύαμε στον στάτους και να ακούγαμε άλλο ραδιόφωνο. Να ακούγαμε άλλο ραδιόφωνο έξω.
1: Καταρχάς, σαν το στάτους δεν έχει.
0: Ισχύει.
1: Οπότε δύσκολα μας βλέπω.
0: Και σε 11 μέρες γινόμαστε 7. 7 λέω.

0: Και ταξί στάτους γράφει εδώ πέρα, ο καλύτερος οδηγός ταξί του πλανήτη που είναι ακροατής μας.
1: Και πες μου ότι το τραγούδι εδώ τώρα με το Ricky Martin δεν είναι τυχαίο που έχεις βάλει. Μη μου πείτε θα φέρετε, ο κύριος Βενιέρης θα φέρει το Ricky Martin για τα 7 χρόνια. μη μας το κάνετε και αυτό.
0: Θέλεις.
1: Τα ώρα φαντάζει να έρθει ο Ricky Martin στο στάτους.
2: Ποιος θα του κάνει συνέντευξη.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό είναι η δυσκολία. Τώρα αν μακάρι να μ' ακούει η Εφη, πιστεύω θα θέλει.
2: Και η Εφη και εγώ αγγλικά
1: διαβατιώτικα.
2: Η Δημαρέση θα τα καταφέρει, ναι. Ξέρει αγγλικά, ξέρει.
1: Και εμείς ξέρουμε αγγλικά ρε φίλε.
2: Εντάξει ρε φίλε, εμείς σε λίγο. Για τα 7 χρόνια του στάτους από καλλιτέχνες ξένους.
1: Κοίταξε, Έλληνες. Δικαιωματικά πρέπει να έρθει ο Φέρης. Δικαιωματικά του το δίνω. Δηλαδή, δεν. Θυμάσαι τότε το Μουτσινά που έβαζε συνέχεια το αμάρτησε μαζί μου και έλα τη ζευγάρα και στο τέλος της εκπομπής του τον φέραν και τη ζευγάρα να τελειώνουμε. Έτσι ακριβώς το νομίζω ότι πρέπει να γίνει τώρα.
2: Ναι, αλλά η δικιά μου εκπομπή τελευταία αργεί ακόμη.
1: Η αλήθεια είναι έχουμε μπερδευτεί πότε τελειώνεις και πότε αρχίζεις τις εκπομπές. Οπότε δεν ξέρουμε πού να το πρωτοφέρουμε το Φέρι. Στο 2 με 3, στο 5 με 7.
2: Όχι, 2 με 3 είναι.
1: Κυριακή, τα Σάββατα πότε.
2: Η Κυριακή είναι, το 2 με 3 είναι ενημερωτικό. Οπότε ή 5-7 τις καθημερινές.
1: Πότε σε βολεύει, 5 με 7.
2: Ναι, ή η Κυριακή 10 με 12 που είμαι. 10 με 12 δεν είμαι.
1: Να σου πω
2: ναι.
1: Κάτι, θα ψάξω ρε φίλε, να τον καλέσουν τον το Φέρι.
2: Ωραία. Μια χαρά.
1: Δεν θα δυσκολευτούμε και με τη γλώσσα.

0: Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Πριν όμως, μπήκε σαν άλλο Μπολσόι ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος μέσα και μου κάνει νόημα μην τυχόν και κλείσεις. Γιατί?
1: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λίγο χιούμορ τα απογεύματα.
0: Ήρθω ο Θοδωρής.
1: Να χαλαρώνουμε λίγο, όχι ακόμη. Να χαλαρώνουμε λίγο έτσι και να προσπαθούμε να περνάμε όλο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά η ενημέρωση είναι πάντα στην παρέα μας. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα μία κινητοποίηση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο αγάλμα Βενιζέλου, για τις 6 ώρα, με αφορμή την ακρίβεια. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει, γι' αυτό το λόγο γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Ζητήσαμε έτσι μια ενημέρωση να δούμε πόσος κόσμος έχει συγκεντρωθεί. Μαθαίνουμε ότι είναι περίπου 80 τα άτομα τα οποία βρίσκονται αυτήν την
0: τόση
1: ώρα.
0: Τόσοι βρέθηκαν για την ακρίβεια.
1: Προς το παρόν, έτσι. Το κάλεσμα ήταν από διάφορες συλλογικότητες εδώ της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, και κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι τέλος πάντων εξέφρασαν την πρόθεση να συμμετέχουν. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η κινητοποίηση. Δεν επηρεάζει προς το παρόν τουλάχιστον την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης η συγκεκριμένη κινητοποίηση.
0: 80 άτομα για την ακρίβεια. Και είχαν μαζευτεί 2-3 χιλιάρικα για τον Ρούμπιο. Πάω να κρύψω το πρόσωπό μου και ανανεώνω το ραντεβού για αύριο στις 2.

Η ώρα είναι 7. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιά. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Οριστικό μπλόκο στην κατάσχεση και τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο και την εφορία έβαλε με μια απόφαση σταθμό στα 97 χρόνια λειτουργίας του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 49 και 50 ετών. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και υποβάλλονται σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και αξονικές τομογραφίες. Ο ένας τραυματίας φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα στα κάτω άκρα. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διασωλήνωσης του ενός εκ των δύο ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο σημειώθηκε το απόγευμα στην προέκταση με Άνδρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά με καθυστερήσεις νωρίτερα η κίνηση στο σημείο. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης σε έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες, εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαετή κάθριξη, ο καθένας τους, και οι άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών αντίστοιχα. Σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προχώρησε νωρίτερα το απόγευμα ο Νίκος Πλακιάς, λίγη ώρα αφού το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έδειξε στη Βουλή φωτογραφίες οστών που ισχυρίστηκε ότι ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Πλακιάς ανέφερε πως τα οστά που έδειξε στη Βουλή ο Βελόπουλος είναι από σκύλο και ένα βοηδές που βρέθηκαν στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα. Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, έγραψε ο κύριος Πλακιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με πιθανή βροχόπτωση για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρο σας χαρφαλώσει στους 12, στο Κλικί στους 16, στις Έρες και στην Κατερίνη στους 17, στη Βέρεια στους 18 και στα Γιάννητσά στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 13 και στα Γρεβενά τους 15 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε.
4: Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99.
3: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
9: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
10: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
11: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
12: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
11: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
12: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
11: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Πρέπει να ομολογήσω ότι τα πρώτα μηνύματα φτάσουν στον αριθμό, τα ειλικρινά όμως, μπορώ να σας τα διαβάσω αυτολεξί. 7 πρώτα μηνύματα πριν πω καλησπέρα, με παροτρύνετε για συγκεκριμένα πράγματα. Σας έχει εμπνεύσει το τραγούδι προφανώς. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, γιατί αυτό δείχνει ότι λειτουργεί. Η μουσική μας ενώνει, αλλά μας εμπνέει κιόλας. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Πεμπτιάτικα, προπαρασκευή αν θέλεις. Ακούτε Στάτους 107 και 7, τρίωρο σήμερα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό. Είπαμε νομίζω μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, 5 μέρες μου είπανε. Και εγώ λέω 5 μέρες. Βραδινή εκπομπή δηλαδή, κανονικά ξεκινάμε. Σκοτίνιας έξω. Είναι 14 λεπτά μετά τις 7 και είναι βράδυ. Είναι σκοτανά που λέγαμε παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Την καλησπέρα μου σε όλους, τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Γιάννη, Στέφανος, Ποθητή, Βασούλα, Κατερίνα, Παναγιώτης, Δέσποινα. Guten Abend, guten Abend.

0: Καλησπερούβια και στο Χρήστο, γεια σου Κωνσταντίνε. Στον Αντωνάκη, γεια σου Αντωνάκη, δουλευταρά μου, αγόρι μου. Την καλησπέρα μου σε εσάς που είσαστε ακόμη στη δουλειά. Είναι αρκετοί. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, έλα νύχτωσε τώρα. Δεν είναι άλλου, του χρόνου πάλι το καλοκαίρι. Αφού έτσι κι αλλιώς έχει πέσει και το πετρέλαιο, τώρα το έχουμε μαζέψει λιγάκι. Στο 1,50 ήταν τελικά. Πόσο είπαμε, ένα 40, ένα 50, μου τα πει ο Λεοντή σε λίγο. Ποιος καίει πετρέλαιο, έχουμε εμείς οι αστεί δεν και με πετρέλαια πλέον. Έχουμε οικοδομές με πετρέλαιο, έχουμε. Έχει ακόμα. Περισσότερη αέρια έχουμε. Αέρια. Έχουμε αέρια. Λεωνίδα, Βίζα Ζαπάτα λέει. Βίζα Ζαπάτα, αγόρι μου, να σε καλά. Την καλησπέρα μου και φιλούρες. Μαρινέλα τη λένε την, την τραγουδιάρα. Δεν άνοιξα τα site ακόμα. Διάβασα μόνο τις κατάρες και τις φταίες της του Φώτη. Ρε εσύ Φώτη, θα αρρωστήσεις. Δεν θα σου μείνει μαλλί για μαλλί. Ξέρεις, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στενάχωρος και συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, γκρινιάζει. Του πέφτουν τα μαλλιά. Πρόσεχε, αγόρι μου, σε βλέπω. Γιουλμπρίνερ σε βλέπω. Το νου σου. Δεν έχεις αφήσει σκάνδαλο για σκάνδαλο. Από Γεωργιάδη σε Γκυλφόη, από Γκυλφόη σε Τριαντόπουλο, από Τριαντόπουλο σε Καραμαλίπας. Συνέχεια. Καλά για το Μητσοτάκη δεν λέω. Μεγάλη συμπάθεια. Ούτε συζήτηση. Να πω μια γλυκιά καλησπέρα στην παλιά μου συνάδελφο και φιλενάδα. Το πιο γλυκό κορίτσι του ραδιοφώνου, την Κάτια την Καρακαρίτου, την οποία παραλίγο δεν τη το είπα, δεν τη πήρα τηλέφωνο γιατί δεν μπορούσε, γιατί οδηγούσα, θα την πατούσα παραλίγο. Στην πρώη Λαγκαδά επάνω, θα την πατούσα.
1: Ήταν οι νύχτες με φαγκάρι στην άκρο θαλασσιά.
0: Και τρόμαξα, λέω μην την κορνάρω γιατί θα με βρήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πριν με αναγνωρίζει, γιατί συνήθως έτσι κάνουμε. Πριν γνωρίσουμε, εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό το. Βρίζουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Α, εσύ είσαι Ευαγγέλη.
1: Θυμάται τα λόγια που έχεις πει, πως θα είμαστε μαζί.
0: Μικρή πολιάκι μου, μικρή αγόρι μου, μικρή, συναντιόμαστε συνεχώς όλοι στα φανάρια. Όλοι γνωστοί είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Μια οικογένεια, μια γειτονιά.

Έχεις δίκιο, Άκη, όλοι γνωστοί είμαστε, λέει, γι' αυτό δεν πρέπει να μαλώνουμε με κανέναν. Σωστό είναι αυτό. Αλήθεια όμως, μπορούμε? Δεν μπορεί με κάποιον. Εγώ σήμερα μάλωσα, το λέω. Εγώ μάλωσα σήμερα, λεκτικά. Και δεν ξέρω, πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό το πράγμα. Εγώ, όχι εσύ, εσύ μπορεί να είσαι πράος. Πρέπει να το καταπολεμήσω. Έχω, παιδιά, πάλι για το κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω εδώ και χρόνια, για την ώρα κοινή ησυχία. Ξέφυγε λίγο παρόμοιο, μέχρι τις 3.30 είναι τώρα κανονικά, με ενημέρωσε ένας φίλος. Εγώ πήγα 4 παρατέταρτο. Ήθελα να τελειώσω κάτι. Πάνω στο δρόμο τώρα, είμαι κάπου εκεί στην Καπετάν Άγρα, να πούμε, εδώ κάπου στη Αγίου Δημητρίου. Βγήκε μια κυρία απ' έξω, το μπαλκόνι, μου λέει: Κύριε, κύριε! Λέω: Ορίστε, κύριε μου. Ξέρετε τι ώρα είναι? Λέω: Άργησα λίγο. Τελευταίο, ένα κόψιμο ακόμα έχω για να τελειώσω. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Εμείς πότε θα κοιμηθούμε? Αυτό δεν ενδιαφέρει εμένα, της λέω. Τα ήθελε, ρε φίλε. Μα τα ήθελε, δηλαδή. Πες μου, καλή μου, ότι ξέρετε, κύριε μου, είναι ο νόμος έτσι. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε. Τώρα αλλάξτε τον νόμο. Ψηφίστε Βελόπουλο να τα αλλάξει όλα. Την αλλάξει, λες, την ώρα κοινής υγείας. Δεν το έχει πει αυτό. Κανένας στο πρόγραμμα. Μόνο εγώ, άμα θα βγω, θα το βγάλω αυτό το πράγμα από τη ζωή μας. Ώρα κοινής υγείας. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι είμαστε, γυροκομείο? Μάλλον, άμα δεν σας νοιάζει τώρα, σας λέω ένα κόψιμο ακόμα τελευταίο. Τι να κάνω, να πάω τώρα να πιω, ξέρω εγώ, μια μπύρα, να περιμένω 2,5 ώρες, πότε θα κοιμηθείτε, να σας παίξω βιολί, ξέρω εγώ. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει όμως να το μαζέψουμε αυτό. Πρέπει να πούμε, εντάξει, καλή μου, έπρεπε να πω δηλαδή εγώ τώρα. Εντάξει, κυρία μου, έχετε δίκιο. Ένα κόψιμο ακόμα κάνω και φεύγω. Εκείνη θα έλεγε πάλι, δεν με ενδιαφέρει αν έχετε να κάνετε. Σταματήστε τώρα. Εγώ βέβαια θα το έκοβα το κομμάτι αυτό και δεν θα είχαμε παραπάνω τέτοια. Εντάξει. Και αυτή θα κοιμότανε δηλαδή στις 2. Αλήθεια, ποιος κοιμάται, παιδιά, στις 2 η ώρα, 2:30. Κοιμάται κόσμος, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί, κάποιος θα κοιμάται. Βέβαια. Κατερινιό λέει: Εδώ ακόμη με ήλιο, λέει, μισή ωρίτσα τρέξιμο και μετά ηρεμία. Α, έχετε ακόμα ήλιο εκεί, ε? Εμείς σκοτεινιάσαμε, παιδιά, και τα καλά εδώ. Εσείς είσαστε μια ώρα πίσω, είστε. Εμείς δεν είμαστε. Από τη Γερμανία, εμείς είμαστε μια ώρα μπροστά, δεν είμαστε? Βέβαια. Καλά, εσείς είστε ακόμα απόγευμα εκεί. Μα αυτό προσπάθησα να δει κάπου. Δεν ήταν σωστό όμως, γιατί ήταν και κάποια ηλικία η γυναίκα τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Αλλά και εγώ κρατιέμαι ο έρμος. Κρατιέμαι. Το μετάνιωσε μετά. Δηλαδή τη ζητώ συγγνώμη, αν είναι ακροάτριά μας. Γιατί μου λέει: Μα δεν με ενδιαφέρει άμα θα τελειώσετε. Εμείς πότε θα κοιμηθούμε? Λέω: Και εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει πότε θα κοιμηθείτε. Κοιμηθείτε πότε θέλετε. Βάλτε το σπίτι. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Λέω: Θέλω ακόμα ένα κόψιμο. Στην κυρολεξία όμως ένα κόψιμο. Ήθελα ένα φάλτσο ακόμα.

Αντωνάκη μου, καλησπέρα κόρη μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, Βαγγελάκης, κουτνάμπεν. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Σιγά σιγά, ακόμα δεν άνοιξε τα site, να δούμε λίγο τι γίνεται. Κωνσταντίνος, τι μου στέλνει εδώ πέρα. Αεροδρόμιο μου στέλνει. Αεροδρόμιο Δουβλίνο, λέει. 2 ώρες πίσω, λέει. Πολλά, αλλά με σύννεφα. Άρα, 2 ώρες. Α, μέρα είσαστε εσείς. Το Δουβλίνο είναι μέρα ακόμα. Εδώ, άμα σου βγάλω μια φωτογραφία, Κωνσταντίνε, είμαστε βραδινή εκπομπή κανονικά. Κανονικότατα δηλαδή. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και ερώτικ κανονικά. Καλημέρα Κώστα, λέει, το καλοκαίρι μεγάλη μέρα, ζέστη. Σωστό, λέει, η ώρα κοινή ησυχία. Το χειμώνα πρέπει να κατεργηθεί. 5 η ώρα νυχτώνει. Καλά. Βρε, δεν είναι θέμα να κατεργηθεί έτσι κι αλλιώς για μένα, ας πούμε. Αλλά τώρα όταν πας να δουλέψεις, προσέξτε που πρέπει να υπάρχει μια ώρα κοινή ησυχία. Η ώρα κοινή ησυχία, επειδή

0: οι οποίοι για μας τα μαστόρια, είναι πολλά τα μαστόρια τώρα έτσι, τα οποία δουλεύουν σε μια δουλειά και πρέπει να σταματήσεις ας πούμε το καλοκαίρι στις 3 η ώρα, το χειμώνα νομίζω στις 3.30, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3.30 τώρα, άρα με 5.30. Και τι να κάνεις 3.30 με 5.30 που πρέπει να πληρώσουν και πολύ τους βοηθούς τους και τους, και τους εργαζόμενούς τους. Να τους πάνε για ουζάκι ας πούμε 2 ώρες. Ή να κάνουν άλλες δουλειές. Ναι, θα μπορούσες να κάνεις άλλες δουλειές, το καταλαβαίνω. Άλλες δουλειές οι οποίες δεν έχουν θόρυβο. Πολλές φορές μπορείς να το κάνεις αυτό. Όταν όμως δεν μπορείς και πρέπει να τελειώσεις, ρε φίλε, για 10 λεπτά, δεν υπάρχει υπομονή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει υπομονή. Και αυτοί έχουν τα δίκια τους. Οκ, okay, έτσι είναι ο νόμος, λέει. Ασχέτως αν εγώ θεωρώ ότι ο νόμος είναι κουφός, ας πούμε, και ότι είναι. Νομίζω πως στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο. Είναι μετά τις 10 η ώρα, 11 είναι η ώρα κοινής υγείας. Την ημέρα 2,5 ώρα και 3 ώρα το μεσημέρι. Σου πει ο άλλος να σταματήσει τη δουλειά τώρα. Δηλαδή, κι αν είσαι πατωματάς δηλαδή και τρίβεις το πάτωμα, τι να κάνεις, σταματήσεις. Πρέπει να σχολάσεις στις 5, ρε φίλε. 5 ώρα να σχολάσεις πρέπει. Σε να σταματήσεις στις 2,5 το καλοκαίρι, 3, για να πας 5,5 και να πας σπίτι 8 δηλαδή. Δεν σωστά πράγματα κανονικά αυτά, αλλά μην το σχολιάσουμε περισσότερο γιατί θα εκτεθούμε. Κύριε Ορέστη, καλησπέρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Κάτσε να μιλήσουμε με τον Νίκο γιατί παίρνει συνεχώς τηλέφωνο. Έλα Νικόλα, πες αυτό που θέλεις να πεις. Κάθε μέρα θα έχουμε το ίδιο. Ντεζεβού θα ζήσουμε. Έλα γόρι μου γλυκό, πες μου παλικάρι μου, καλή σου μέρα. Καλό απόγευμα. Όχι να σε κόψω, δεν πλάκα κάνεις. Ακούω, περιμένω. Απ' τα χείλη σου κρέμουμε τώρα. Τι είναι αυτά που λες, πες μου.
1: Μου συνέβη σήμερα ένα γεγονός και έμεινα έκπληκτος.
0: Για πες.
1: Να φοβάμαι, θέλω να το ερμηνεύσεις.
0: Για να το ερμηνεύσεις.
1: Πάνω στο μπαλκόνι, στα κάγκελα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τις 10 η ώρα το πρωί, εκεί που είναι που ενώνονται τα δύο κάγκελα, βρήκα μια μεγάλη σοκολάτα. Κάποιος με έβαλε μια σοκολάτα.
0: Α, καλό είναι.
1: Και πήθηκα, λέω, μήπως είναι δόλωμα και θέλω να με φαρμακώσουν. Και την έκοψα και την πέταξα.
0: Άιντε βρε Παναθεμά, σε
1: γκρεμίζω. Και φοβήθηκα για τη ζωή που να ξέρω εγώ.
0: Έλα βρε κάποιος γνωστός που σε ξέρει να πούμε ότι είσαι καλός άνθρωπος. Καλά το. Εγώ θα μπορούσα να περάσω. Λέω θα κοιμά το άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω. Μπαρμπαγιάννη φοβήθηκα. Λέω μήπως είναι δόλωμα.
0: Άκου Νικόλα. Είσαι καλός άνθρωπος και το ξέρουμε. Εχθρούς δεν έχεις.
1: Εγώ είμαι καλός, αλλά ξέρεις τι λουλούδια έχουμε εδώ στο χωριό.
0: Άστο αυτό. Λέω για σένα τώρα. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Δεν έχεις εχθρούς. Αυτός που σου την άφησε.
1: Εγώ δεν έχω εχθρούς. Με μισούνε. Να με φάνε, δεν με χορτίζουνε.
0: Γιατί ρε πασά μου σε μισούνε.
1: Γιατί
0: τι?
1: Για τα φρονήματα.
0: Ποια φρονήματα, επειδή είσαι κομμουνιστής.
1: Ξέρεις που ανήκω εγώ.
0: Κομμουνιστής είσαι, ναι, εντάξει, και τι να κάνω.
1: Μπράβο. Α, μπράβο, το κατάλαβε.
0: Καλά, και επειδή είσαι κομμουνιστή.
1: Δεν με χορτίζουνε.
0: Έτσι νιώθεις. Έτσι νιώθεις.
1: Πώς έτσι νιώθω. Άμα με πάρεις εκτός αέρα και σου πω τι με έχουν κάνει. Θα φρίξει το μάτι.
0: Δεν θέλω να φρίξει το μάτι μου. Εγώ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Χαίρομαι που είσαι κομμουνιστής. Ναι, χαίρομαι που είσαι κομμουνιστής.
1: Έχασες
0: μια σοκολάτα. Μωρέ τώρα, άμα ήθελα να σε φαρμακώ σοκολάτα θα σου δίνανε. Με πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι λες τώρα.
1: Πού να ξέρω.
0: Σε παρακαλώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Νικολή. Δεν θέλω να. Τι να πω. Πρέπει να τελειώσει αυτό. Το εκτενώνω. Δεν γίνεται κάθε φορά. Νικολή μου, μην ανησυχείς, αγόρι μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν έχεις εχθρούς. Την επόμενη φορά που θα βρεις σοκολάτα, κράτατε. Αυτό την πάρω εγώ. Και το νερό. Από μικρά παιδιά έχουμε έναν φύλακα άγγελο που μας προστατεύει όσοι είμαστε καλοί. Όσοι κάνουμε μαμουνιές, εκεί δεν είναι, ο άγγελος φεύγει. Αν κάνεις καλά πράγματα, ο άγγελος είναι από πάνω και σε προστατεύει. Χωρίς χαρτιά. Πάει σοκολάτα, χαράμι.

Όλοι οι κομμουνιστές έτσι νιώθουνε. Μας μισούνε, σύντροφοι. Μας μισούνε. Έτσι είναι και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι όλοι. Η γενιά του Γεωργιάδη εννοώ δηλαδή περισσότερο. Σου λέει όλοι οι κομμουνιστές είναι άπλητοι. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αριστερή, αριστερή. Ο ένας από τη μία και ο άλλος μας μισούνε, σύντροφοι. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι, είτε σε χτυπήσει η μία η συμπληγάδα είτε η άλλη, το καρούμπολο θα το φας.

0: Θα σχολιάσω, Βαγγέλη, γιατί πλέον αρχίζω να μπαίνω στο ρόλο που ζητάτε. Θα σχολιάσω τη δήλωση του κυρίου Πλακιά. Θα τη σχολιάσω. Θα τη σχολιάσω όπως γνωρίζω εγώ. Και θα σου πω. Βλέπω ήδη σε πολλά site, και φιλοκυβερνητικά, αλλά και σε κάπως πιο μη φιλοκυβερνητικά, τον Κυριάκο Μπελόπουλο και τις δηλώσεις του με τις φωτογραφίες τις οποίες έδειξε, και τον Πλακιά, ο οποίος έκπληκτος τον είδε να παρουσιάζει κάποια οστά, τα οποία αποδείχτηκε, λένε τα site, ότι τα οστά ήταν από οστά ζώων. Άκουσα στο δελτίο ότι ήταν, αν με βοηθήσει λιγάκι ο Λεοντής μετά το διάλειμμα, γιατί θα πάω σε διάλειμμα, το είπανε και στο δελτίο, δεν κάνω λάθος, ή κάπου ακούστηκε ότι ήταν από ένα σκύλο και μια γελάδα, κάποια οστά, τα οποία έτυχε να είναι στο οικόπεδο που πετάχτηκαν όλα τα άλλα πράγματα, για τα οποία δεν συζητάμε βέβαια. Συζητάμε για αυτό που πιθανότατα, κατά μεγάλο ποσοστό από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι άλλη μια κοτσάνα. Μια γραμμούλα ακόμα και μετά διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Γεια σου, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει στους πολιτικούς, αλλά γενικά και στους δημοσιογράφους, ναι, η υποκρισία.
0: Δεν σας αρέσει, ε?
1: Υποκρισία φαίνεται. Στους... και διαχέεται. Ένας που υποκρίνεται, μπαμ κάνει.
0: Ναι, γενικότερα δεν σας αρέσει. Στο χασάπι δεν σας αρέσει. Σας αρέσει το χασάπι ή στο...
1: όλους,
0: παντού.
1: Όλους,
0: παντού,
1: όλους,
0: παντού, ναι. Έτσι πως το είπατε, νόμιζε μόνο στους πολιτικούς. Αλλά γενικότερα η υποκρισία δεν μας αρέσει.
1: Μια που η κουβέντα σου είναι γύρω από τους πολιτικούς και τα λοιπά.
0: Όχι πάντα.
1: Είπες κάτι για Βελόπουλο.
0: Δεν το άκουσα γιατί έγινε λίγο ντόρος.
1: Όσοι άνθρωποι ψηφίζουν στο Βελόπουλο, ας πούμε, θα ψηφίσουν τώρα σε εκλογές, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ψεκασμένοι που λέμε εμείς οι νεοδημοκράτες.
0: Θα σας παρακαλούν, ναι, καλά κάνετε, αλλά θα σας παρακαλούσα να πείτε ότι αυτό που θέλετε να πείτε, χωρίς να θέλετε τώρα να μην ας πούμε, είναι ψεκασμένοι. Γιατί δηλαδή, γιατί να μην είναι ψεκασμένος αυτός που ψηφίζει Μητσοτάκη δηλαδή. Για αυτό πει ο άλλος.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης ανταποκρίνει στην πραγματικότητα.
0: Εντάξει.
1: Ενώ οι άλλοι κάνουν
0: καταλαβαίνω τι λες. Ναι, είναι τη δικιά σου πραγματικότητα. Γιατί άλλη πραγματικότητα η δικιά σου.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο η δικιά μου. Τώρα, ναι, ο ίδιος ο Βελόπουλος δεν λέει ότι έχει επιστολές με το του Ιησού.
0: Ναι.
1: Ότι μιλάει με το Θεό.
0: Και ο Γεωργιάδης τα λέγει αυτά. Και ο Γεωργιάδης τα πουλούσε αυτά.
1: Πουλούσε βιβλία.
0: Και επιστολές του Ιησού Χριστού. Του είχαν πάρει εργολαβία το θέμα, να πούμε. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτούς τους δύο. Και σε κανένα δυο ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα μην μπαίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Και ο ένας και ο άλλος τώρα μην τα συζητάμε. Απλά εσείς θέλετε να πείτε ότι αυτά που πρεσβεύει ή αυτά που πιστεύει δεν τα σπάζεστε, δεν τα γουστάρετε, δεν τα θέλετε.
1: Παραμύθια. Όταν ο άνθρωπος έχει ένα επίπεδο τώρα στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι και πιστεύουν τώρα στο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε καλά δηλαδή.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν μου λέτε για την υπόθεση αυτή με το κουλούρι και με τα οστά, τι έχετε να πείτε εσείς, τι λέτε.
1: Δεν το ξέρω. Ο άνθρωπος τώρα και αυτός.
0: Καλά κάνετε, όταν δεν ξέρω. Και εγώ όταν δεν ξέρω κάτι.
1: Πολύ αέρα πήρε, επειδή έχουμε δημοκρατία.
0: Uh-huh.
1: Τον έβαλε και η Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα και δεν ξέρω τώρα άνθρωπος άμα πατάει καλά.
0: Για ποιον να λέτε τώρα.
1: Για τον Αλβανό που τα οστά δεν είπες ή δεν κατάλαβα καλά.
0: Όχι, λέω αυτό που έγινε το σκάνδαλο τώρα που δημιουργήθηκε, ότι έβγαλε. Ο Βελόπουλος έδειχνε κάτι φωτογραφίες με κάτι οστά στην Βουλή. Τα οποία αποδείχθηκαν ότι αυτά που έδειχνε δεν είναι οστά ανθρώπων, αλλά ήταν οστά από ένα σκύλο και μια γελάδα. Λέει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι διαβάζω και τι ακούω στα δελτία. Μπήκε μέσα ο ισορροπιστής, ναι, να μας εξηγήσει λιγάκι. Ναι.
1: Που το πήγε στο Φλωρίδι.
0: Ναι, θα τα ακούσετε τώρα. Τώρα μην το κάνουμε διάλογο σαν να είμαστε στο καφενείο δυο μας. Πάμε στον κύριο Λεοντή. Κύριε, κάντε λίγο υπομονή, μάθουμε λίγο. Λεοντή, διόρθωσε με λίγο.
2: Ναι, εγώ περίμενα να πας σε διαφημίσεις.
0: Ναι, συγγνώμη,
2: αλλά το είπες πριν, αλλά παρενέβηκε ο φίλος ακροατής. Το ρεπορτάζ δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα.
2: Αυτά τα οποία μετέφερες και τα οποία θα σου πω και εγώ τώρα είναι από ανάρτηση την οποία έκανε ο κύριος Πλακιάς.
0: Ο Πλακιάς, ναι.
2: Όλοι τον γνωρίζουμε. Δυστυχώς από αυτό το τραγικό περιστατικό. Ανέφερε σε πολύ έντονο τόνο πως τα οστά που έδειξε στην Βουλή ο Βελόπουλος είναι από σκύλο και ένα βοηδές που βρέθηκαν στην Μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα.
0: Εντάξει, εγώ είπα Γελάδα. Και θα μπορούσε και Γελάδα, ναι.
2: Δεν θα σταθώ σε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο, σημείωσε σε οργισμένο τόνο ο κύριος Πλακιά στην ανάρτησή του.
0: Πολύ σωστό.
2: Και εκεί που αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος με τις φωτογραφίες ότι είναι αυτά τα οστά, να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι είχαν βρεθεί και οστά του φίλου του, που υποτίθεται ότι, όπως είπε μάλλον, ζητώ συγγνώμη, είχε χάσει. Και άλλοι γονείς και άλλοι συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του κύριου Βελόπουλου, γιατί
0: την εμφάνιση...
2: δεν έδωσε στα πρακτικά τις φωτογραφίες,
0: ναι.
2: Τις πήγε και τις άφησε στο υπουργικό έδρανο κατευθείαν, ναι, στον κύριο Φλωρίδη.
0: Μάλιστα, άρα έδειξε, που το βλέπω και στη φωτογραφία, εγώ έδειξε κάποιες φωτογραφίες.
2: Τον έπιασε ο φωτογραφικός φακός, ναι, γιατί η κάμερα εκείνη την ώρα δεν έχω διπλάνο.
0: Ναι.
2: Ο φωτογραφικός φακός δείχνει ξεκάθαρα δύο φωτογραφίες με δύο οστά,
0: ναι,
2: τα οποία δεν είναι ανθρώπου.
0: Δεν είναι ανθρώπου. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Κι εγώ τα ίδια είπα. Έτσι. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα αναγκαστικά και θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα αυτό το πράγμα. Αμέσως μετά να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εξόργησε τον Πλακιά η όλη η κουβέντα.
2: Γιατί είπε, ισχυρίστηκε μάλλον, ναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ότι ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας.
0: Όμως ακόμα και αν δεν ήτανε αποβοηδή και ήτανε ανθρώπινα, πάλι θα είχαμε αντιδράσεις, γιατί δεν είναι σωστό να δείχνει σε δημόσια θέα. Εγώ αυτό κατάλαβα, Λεοντή μου.
2: Εκμετάλλευση λέγεται.
0: Μπράβο, εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή ενώ ο Βελόπουλος δείχνει δυο κόκαλα που είναι άσχετα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν κόκαλα στο κουλούρι.
2: Δεν είπε κανείς τα αντίθετα σε αυτό.
0: Άρα η ενέργεια του να τα προβάλλω σε μια φωτογραφία και να τα δείχνω στη Βουλή δεν έχει νόημα. Αυτό εξόργησε.
2: Νόημα για μας τους απλούς ανθρώπους που έχουμε μυαλό,
0: ναι,
2: στο κεφάλι μας και όχι κοιμά. Για κάποιους άλλους,
0: ναι, ναι,
2: είναι το πέστα, προχώρα, βγάλ, ναι, τους στην φόρα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε αμέσως μετά αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω αργήσει λίγο. Ευχαριστώ τον Λεοντή που είναι κοντά και συμπαραστέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία και επιστρέφουμε.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr. Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Άρε Αντωνάκη, σύντροφε, αγόρι μου, τι έχουμε? Έχουμε αντιφασιστική διαδήλωση στην Αθήνα? Εδώ δεν είναι, στην Αθήνα είναι αυτό το, έτσι? Αντωνάκη μου, μαζί σου είμαι, αγόρι μου. Με κανένα μαχαιροβγάλτη δεν είμαστε. Με κανένα μαχαιροβγάλτη. Έχουμε και εδώ, έχουμε και εδώ κάτι τέτοιο, έχουμε και εδώ. Για κάτσε, λέω, μας τα πει ο Λεοντής. Αντωνάκης μου στείλε, τσακίζουμε, λέει, το φασισμό και το σύστημα που είναι, που το γεννά. Βόρειο-δυτική Αττική, λέει, του ΚΚΕ. Τι έχουμε εδώ?
1: Εδώ δεν έχουμε καμία αντιφασιστική πορεία. Έχουμε, ναι, ωστόσο μία πορεία από συνταξιούχους και άλλους συλλόγους στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια.
0: Α, ναι.
1: Άκου τώρα όμως.
0: Εντάξει, τι?
1: Κάνουν πορεία.
0: Ναι.
1: Okay,
0: συνταξιούχοι βγήκαν οι άνθρωποι έξω.
1: Και διαδηλωτές γενικότερα, ναι, έτσι, ναι, είπαμε, και οι άλλοι σύλλογοι, ναι, συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου, πάνω, ναι, από την πλατεία Αριστοτέλους, ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες μέρες,
0: ναι,
1: εγώ ήμουνα εδώ, εσύ ήσουνα εκεί, ναι, και έξω είχαμε για τον Ρούμπιο. Το θυμάσαι?
0: Για τον Ρούμπιο, ναι, βέβαια.
1: Πώς θυμάσαι πώς ήταν?
0: Είχαμε
1: η αστυνομία, η εκτίμηση, η αρχική ήταν 500, δεν ήταν σίγουρα τόσο, ήταν πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποια είναι η εκτίμηση της αστυνομίας για τώρα?
0: Για πόσους τώρα, λέει?
1: Ούτε τριψήφιο νούμερο.
0: Ναι. Λίγα άτομα βγήκαν, για την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά για το Ρούμπιο?
0: Για το Ρούμπιο περισσότεροι αντέδρασαν. Δηλαδή και οι πλούσιοι αντιδρούν για το Ρούμπιο, δηλαδή, με άλλα λόγια. Αυτό το συμπέρασμα προφανώς. Δεν αντιδρούν μόνο οι φτωχοί. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή, τώρα, έτσι όπως το λες.
1: Δεν μπορώ να μπω στο κεφάλι,
0: ναι,
1: σου.
0: Όχι, στο κεφάλι μου, πού να μπει. Έχω μπει εγώ, έχω μπει στο κεφάλι μου. Λίγα άτομα δηλαδή κατέβηκαν για.
1: Μικρή ομάδα.
0: Για την ακρίβεια.
1: Σύτηση, στέγαση, ρεύμα και νερό. Ναι. Πώς θα βγει καλό ο μήνας, απορώ.
0: Καλό είναι αυτό. Γιατί άμα ήταν πολύ, θα είχαμε πρόβλημα.
1: Αύξηση, δηλαδή, κρατικής χρηματοδότησης, δημόσια, ναι, δωρεάν, φοιτητική μέρημνα.
0: Έτσι.
1: Κοιτάξτε. ΑΕ.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος δηλαδή, ο οποίος ευτυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι πολλοίς, σαν και αυτούς που δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη που κατέβηκαν, ξέρω εγώ, κατά χιλιάδες. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει ακρίβεια και δεν μπορούν να επιβιώσουν ή να ζήσουν με την αξιοπρέπεια που πρέπει, βλέπουμε ότι διαδηλώνουν λίγοι. Αυτό δες το και θετικά, άμα το δεις από την άλλη μεριά, αλλά άμα το δεις από την πραγματικότητα, ακόμη και λίγοι, όσοι και να ήταν. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι φτωχοί και δεν τα βγάζουν.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι από μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μεταπορία θα πρέπει να καταλάβουμε αν έχουμε ακρίβεια ή όχι.
0: Όχι, αλλά καμιά φορά από το πλήθος βλέπεις, ας πούμε, άμα μαζευτεί, ας πούμε, στην Άνα τη Βύση, πώς μαζεύτηκαν, ξέρω εγώ.
1: Τι συγκρίνεις?
0: Καλά, συγκρίνω τον κόσμο. Ο κόσμος που θέλει κάτι.
1: Τι συγκρίνεις? Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο η διασκέδαση.
0: Ναι. Αν έβγαινε για παράδειγμα να τραγουδήσω εγώ, θα ερχόντουσαν καμιά μεριά άνθρωποι. 70 θα μαζέψω σίγουρα, δεν είναι περίπτωση. Αλλά η Βύση μάζεψε πολλούς. Άρα σημαίνει ότι εγώ δεν το έχω, ας πούμε. Όταν βγαίνουν λίγοι για να διαδηλώσουν για την ακρίβεια, τι σημαίνει αυτό? Εσύ πώς το ερμηνεύεις, δηλαδή?
1: Θα ζητήσω αύξηση.
0: Συγγνώμη, λέω κάτι παράξενο. Πώς το ερμηνεύεις εσύ, πρε παλιγάρι μου?
1: Τι να ερμηνεύσω? Μου έβαλες μέσα στα δεδομένα τα οποία σου έδωσα εγώ έτοιμα, εφαρμοσμένα μέσα στο κεφάλι σου.
0: Ναι.
1: Μου έδωσες την Βύση,
0: ναι,
1: και εσένα να τραγουδάς.
0: Δεν πειράζει. Δεν το... Εντάξει, εγώ άλλο πράγμα. Εγώ λέω, λες απλά ότι κατέβηκα πολύ λίγοι. Ούτε τριψήφιο.
1: Δεν είναι δική μου εκτίμηση.
0: Βρε, δεν είναι ούτε η δικιά σου εκτίμηση.
1: Η πραγματικότητα αυτή είναι.
0: Η πραγματικότητα ποια είναι, λοιπόν? Ότι επειδή κατέβηκαν λίγοι άνθρωποι.
1: Δεν μπορεί να την προσωπεύσει μια ολόκληρη χώρα, μια ομάδα εργατικών σωματείων, φορέων και άλλων συλλόγων.
0: Που ήταν και λίγοι.
1: Λίγοι ήταν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Βρε, τίποτα.
1: Άμα ήταν 100.000 άτομα κάτω, θα σου έλεγα είναι λαοθάλασσα, πάω να βγω τηλεφωνική.
0: Ναι, αν ήταν 100.000 θα είχαμε θέμα, λέω, αυτό ρωτάω.
1: Δεν θα υπήρχε ένα δυναμικό παρόν.
0: Άρα όταν κατέβηκαν 100.000, ας πούμε.
1: Άντε για τη Βύση πάλι.
0: Άντε, ας τη Βύση, ρε. Που κατέβηκαν για την δικαιοσύνη που λέγανε δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εκεί υπήρχε θέμα.
1: Για ποια δικαιοσύνη?
0: Για τη δικαιοσύνη αυτή που πιστεύω καθένα.
1: Με αφορμή ποιο?
0: Με αφορμή τα Τέμπη και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άλλο τα Τέμπη, άλλο δυστύχημα, ναι, άλλο τραγωδία και άλλο αυτό το πράγμα.
0: Πασάμου για τον
1: μην
0: κόσμο.
1: Συγκρίνεις την μερίδα κόσμου από την οργή, την αγανάκτηση και να μάθουμε τι συνέβη με την
0: αν
1: οικονομία.
0: Υπάρχει, αν υπάρχει ακρίβεια ή όχι, αν υποοικονομία.
1: Είναι δυνατόν να συγκρίνεις την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη και να βάζεις στο ίδιο κάδρο την οικονομία της χώρας?
0: Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τώρα αυτό με το κάδρο. Λέω απλά ότι επειδή μαζεύτηκε λίγο. Λέω κάτι δύσκολο. Λέω κάτι δύσκολο. Συγγνώμη, δηλαδή. Εντάξει, μήπως για να χαλαρώσω λίγο. Να πω κάτι άλλο. Είπες προηγουμένως εσύ είπες ότι ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν και η εκτίμηση της αστυνομίας δεν ήταν καν τριψήφιος. Και το άκουσα εγώ με προσοχή.
1: Ναι.
0: Που, τι σημαίνει αυτό, πώς ερμηνεύεται, ότι.
1: Ότι είναι κάτω από 100.
0: Ότι είναι κάτω από 100. Άρα είναι λίγα άτομα τα οποία βγήκαν να διαδηλώσουν.
1: Δεν τα λες και λίγα.
0: Λίγα τα λες. Σε σχέση με.
1: Φίλε, δεν τα λες και λίγα. Ποιος μπορεί να καθορίσει ποιο νούμερο είναι μεγάλο και μικρό.
0: Εγώ μπορώ να καθορίσω αυτό.
1: Εντάξει.
0: 90 άτομα μα βγουν, ξέρω εγώ.
1: Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να δούμε την προηγούμενη πορεία και συγκέντρωση που είχε γίνει με αφορμή αυτό το θέμα.
0: Την
1: για να συγκρίνουμε. Ναι, για να συγκρίνουμε αν είναι μικρή ή μεγάλη συμμετοχή.
0: Σωστό αυτό. Αυτό είναι ένα συγκριτικό μέγεθος.
1: Δηλαδή,
0: λες, ξαναέγινε
1: δεν
0: πορεία.
1: Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό με κάποια άλλη συγκέντρωση ή μια συναυλία.
0: Καλά, βρείτε συναυλία, το είπε χαριτολογώντας. Λέω ότι θα. Εννοώ ότι όταν κατεβαίνει πολλοί κόσμος, πάει να πει ότι κάτι γίνεται. Όταν δεν κατεβαίνει πολλοί κόσμος, πάει να πει ότι κάτι δεν γίνεται, ας πούμε. Με αυτή την έννοια το είπα, πούμε, έτσι. Με τη Βύση κατέβηκε πολύ σκόρμα.
1: Άλλα 9 λεπτά για να σχολάσω.
0: Και... και έγινε κάτι. Πάμε σε γραμμές. Ελάτε, μιλήστε εσείς, γιατί με εμάς δεν βγάζει άκρη. Έλα, παρακαλώ.
2: Φίλε, τα πράγματα είναι εύκολα.
0: Α, έτσι, ναι.
2: Τώρα.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα. Μπαρμπαγιάννη δωρεάν. Πόσο κόσμο. 70 άτομα. Λες εσύ. Ω, μια χαρά, 70 άτομα τα μαζεύω.
0: Καλά είναι 70 άτομα, ναι, μια χαρά.
2: Ο Μπαρμπαγιάννη Καφτατζόγλιο με 240 εισιτήριο.
0: Ω, μαζέψε πολύ κόσμο έτσι.
2: Πόσο κόσμο θα μαζέψει.
0: Πολύ, πολύ. Γιατί δηλαδή, θα γεμίσει, ούτε ο Λέξης δεν θα μαζέψει τώρα. Καμιά 15.000 θα μαζέψει.
2: 15.000.
0: Άμα είναι και ακριβό το εισιτήριο. Άμα είναι και ακριβό το εισιτήριο. 15 είναι λίγα. Πόσο, 25, ξέρω εγώ. 25.
2: Παρακαλώ, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει κόσμο.
0: Κάτσε λίγο, πώς το Καφτατζόγλιο, πόσο χωράει μέσα. 40.
2: Δεν παίρνει.
0: 20.000, πόσο να παίρνει.
2: Θα παίρνει και παραπάνω.
0: Ναι, αν πάντως είναι
2: μεγάλο. Στάδιο ήταν, ρε,
0: εντάξει, ρε κόρη μου, εντάξει.
2: Δεν κάνει το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Πάντως 90.000 δεν μαζεύω σαν την πίση.
2: 90
0: δεν μαζεύω.
2: Αλλά πάλι όμως.
0: Αν είναι ακριβό το εισιτήριο όμως, το πληρώσει ο άλλος, γιατί σου λέει πληρώσω, γιατί κάτι γίνεται εδώ.
2: Να ξεκινάμε από εκεί. Θα το πλήρωνε ο κόσμος το εισιτήριο.
0: Θα το πλήρωνε, βέβαια. Αν είναι κανένα. Εντάξει, για μένα δεν το πλήρωνε, αλλά για κάποιον, ας πούμε, μεγάλο και επιφανή το πλήρωνε. Ένα που γουστάρει, ναι, το πλήρωνε. Ναι.
2: Ωραία, πάμε τώρα. Ρέμος, 200.000 κόσμο έλεγε.
0: Ναι.
2: Και είχε. Μετά Βανδύ 90.000 με 240 εισιτήριο. Ποιος θυμάται το Ρέμο τώρα.
0: Ναι, τώρα γιατί το συζητάμε αυτό όμως. Δεν είναι, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ άλλο πράγμα.
2: Γιατί και μια διαδήλωση είναι κάτι ανάλογο. Ποιος κατεβάζει τον κόσμο. Για ποιο λόγο θα κατέβει ο κόσμος και ποιον θα ακολουθήσει, δηλαδή θες και να τσοπάνω.
0: Α, λες ότι κατεβήκαμε, ας πούμε, δηλαδή όταν κατεβαίνεις σε μια διαδήλωση κατεβαίνεις για αυτόν που σε προσκαλεί, ας πούμε, να κατέβεις.
2: Κοίταξε, κάπως... όταν τις πρωτομαγιές βλέπεις τώρα αυτούς που θα έπρεπε να είναι κάτω, να είναι στα τσίπουρα και μόλις μαζευτεί κόσμος λίγο παραπάνω, οι ηγέσαι, οι αδεδοί, πάνε και κάουν χώρια και βγαίνουν την άλλη μέρα,
0: ναι,
2: και λένε αυτό και έτσι και... και σε καπελώνει εσένα τον αγνό πολίτη που θες να κατέβεις για το χύψη λόγο,
0: ναι,
2: δεν κατεβαίνεις μετά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δικαιωμά σου είναι. Και εγώ δεν κατεβαίνω συχνά. Εγώ δύο φορές κατέβηκα στη ζωή μου στις διαδηλώσεις. Γιατί για μένα, δεν πήγα για κάποιον, δεν πήγα να ακούσω κάποιον. Κατέβηκα για μένα, έτσι, για την παρουσία μου.
2: Ναι, περνούσα από εκεί, είδα κόσμο και.
0: Όχι, όχι, δύο φορές κατέβηκα. Λέω, ναι, εντάξει, κάτι γίνεται εδώ, να κατέβω κι εγώ. Λέω, το υπερασπίζομαι αυτό που κατέβηκα. Δηλαδή,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Αλλά βλέπεις, δεν το κάνεις συστηματικά.
0: Αλλά το συνδύασα.
2: Κατέβηκες να πάρεις μια εσάνς.
0: Ναι, και το κατέβηκα με επίγνωση. Και το συνδύασα και λιγάκι με λίγους δουλίτσες που είχα, για να συναντήσω και μερικά που ήταν και αυτά εκεί. Και λέω, πα, θα σας βρω εκεί, θα τα πούμε εκεί. Κάπως,
2: ναι,
0: έτσι, ναι.
2: Ναι, αλλά δεν είσαι συστηματικός,
0: όχι,
2: δεν είσαι
0: όχι. Έχω άλλους τρόπους διαμαρτυρίας και αντίστασης εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλους τρόπους. Έχω βρει άλλους τρόπους δηλαδή αντίστασης,
2: ναι,
0: σε πολλά πράγματα.
2: Ναι.
0: Το είναι αλήθεια. Αυτό το στερεότυπο το να βγω μια πανό με πανό, δεν έχω κρατήσει ποτέ πανό, δεν έχω βάλει ποτέ αφίσες, ποτέ δεν θα έκανα.
2: Ναι, κάνεις τον αγώνα σου με έναν δικό σου τρόπο.
0: Άλλος δικός μου τρόπος, ναι. Δικός μου. Μπορεί να πάω να στηθώ, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Χαίρομαι και είμαι ακροατής τόσα χρόνια.
0: Θα μπορούσα να πάω κουστούμαρισμένος με καλό κουστούμάκι από τον Κριστιανό που αγοράζω, με καλό κουστούμάκι, όμορφο, καλοκαιρινό, να μπορεί να στηθώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί του Άγιου Παύλου το νοσοκομείο, με μια πινακίδα πεινάω, να δω τι θα γίνει. Θα μπορούσα να το κάνω, δεν έχω χρόνο.
2: Εγώ σας έκανα εικόνα σαν εκείνο τον τύπο με το ποτηράκι του κρασιού που ήταν τότε.
0: Μπράβο, με το φλεβεράκι το κόκκινο επάνω στο. Έτσι, για να μην πηγαίνει και ψύχρα, μην το χτυπήσει κανένα ρεύμα. Καλό. Και βγήκε για να διαδηλώσει ο άλλος. Εντάξει,
2: ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Τον τρόπο του.
0: Μαζί του. Εγώ τα γουστάρω. Εγώ τα γουστάρω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ελάτε. Γιατί αφήσαμε ένα θέμα σε εκκρεμότητα προηγουμένως με τα οστά. Θα επανέλθω λίγο, γιατί πρέπει να το αποκαταστήσουμε λίγο αυτό. Έτσι, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιατί δεν στείλατε ένα δημοσιογράφο να ρωτήσετε ποιους εκπροσωπούν αυτοί που μαζευτήκανε κάτω?
0: Ποιος να το στείλει, εγώ? Τους δημοσιογράφους ρωτάμε, να μην με μπερδεύεις.
3: Αυτοί για να μάθουν γιατί είχε τόσο λίγο κόσμο.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί είχε.
3: Άμα πάει ο καθένας και εκπροσωπεί τον εαυτό του και εσείς κάνετε κριτικές για τη διάθεση του κόσμου, είναι λάθος.
0: Ναι. Ποιος κάνει κριτικές? Εγώ δεν έκανα καμία κριτική.
3: Ναι, λέτε δεν είχε κόσμο.
0: Έτσι λέει
3: ποιος
0: η εκτίμηση.
3: Ήταν αυτός που κάλεσε τον κόσμο.
0: Η εκτίμηση της αστυνομίας είπε ότι ήταν μόνο.
3: Ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον κόσμο?
0: Η ακρίβεια.
3: Η ακρίβεια είναι αφηρημένη έννοια.
0: Ναι, τι, ποιος, γιατί για κάποιος.
3: Κάποιο συνδικάτο, κάποιο σωματείο. Ποιο σωματείο, ξέρεις?
0: Ποιο σωματείο του κάλεσε?
3: Ναι, δεν έχει κανένα όνομα.
0: Άντε, πες πως θα σου πω ένα όνομα. Τον κάλεσε ο Ότο.
3: Δεν το συνδικάτο, ούτε η Οικοδόμη, ούτε το Μέταλλο.
0: Ναι. Για, άμα μάθουμε δηλαδή αυτό θα διευκρινίσει το αν ήταν πολύ λίγοι.
3: Για αυτό λέω ποιοι εργαζόμενοι καλέσανε ποιους.
0: Ποιοι, κάτσε να μας πει τώρα, κάτσε να μάθεις τώρα, περίμενε.
3: Ναι,
0: κάτσε να μάθεις.
1: Εξ αρχής το είπα,
0: ναι, το είπα.
1: Προφανώς δεν ακούσατε, γι' αυτό είμαι εδώ, δεν πειράζει. Εργατικά σωματεία, φορείς της πόλης, ναι, και σύλλογοι συνταξιούχων
3: όνομα,
1: και
3: φοιτητών. Έχουν όνομα, όνομα. Ποιο σωματείο είναι?
1: Και σύλλογοι συνταξιούχων και φοιτητών. Είναι στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια.
3: Είναι ψέματα. Όνομα δεν έχει κανείς κανένα σωματείο.
0: Εσείς ξέρετε και δεν μας το λέτε. Ξέρετε?
3: Εσείς δεν ξέρουμε αυτό πρωί. Η είδηση ήταν ψεύτικη.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μας τα είπατε αυτά. Πέστε μας όμως να μάθουμε κι εμείς τώρα την αλήθεια για να ανοίξουν οι οφθαλμοί μας. Ποιοι ήταν τώρα, πέστε μας εσείς. Αν το λέει ξέρει ψέματα. Δεν ξέρει κανείς ποιοι ήταν.
3: Και είχαν δημοσιεύσει και λάθος πληροφορία ότι συμμετέχει το ΠΑΜΕ.
0: Α, εμείς είπαμε για το ΠΑΜΕ. Κάτσε, εμείς είπαμε για το ΠΑΜΕ. Άκουσες ΠΑΜΕ?
3: Η είδηση που υπήρχε.
0: Εσείς γνωρίζετε. Α, την είδηση τώρα. Η είδηση είναι εδώ που λέμε εμείς. Άλλο τι διάβασες εσύ. Εδώ λέμε τώρα. Εσείς ξέρετε να μας πείτε ποια ήταν τα σωματεία αυτά ονομαστικά, αφού θέλετε. Εμείς δεν ξέρουμε.
3: Εμείς ξέρετε... που βγαίνουμε στις συγκεντρώσεις δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί.
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε για εσάς. Εσείς σας ξέρουμε ποιοι είσαστε. Λέω αυτοί που εσείς λέτε ότι ξέρετε. Μπορείτε να μας πείτε ή δεν μας λέτε.
3: Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
0: Δεν ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρουμε, τι μέσα. Τι φωνάζετε τώρα, άμα δεν ξέρετε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Ελάτε, κύριε μου, συγγνώμη για την ένταση. Απλά νόμιζα ότι κάτι ήθελε να μας πει, αλλά δεν ήθελε να μας πει τελικά κάτι. Παρακαλώ. Ναι,
4: καλησπέρα, κύριε Βαρβαρίνη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Το θέμα είναι αν κατεβαίνουν σε απεργία ή αν δεν κατεβαίνει ο κόσμος σε απεργία.
0: Το θέμα είναι τι αν κατεβαίνει. Έγινε. Εγώ έπιασα αφορμή, ακούστε λίγο, με αφορμή μια ανάρτηση που μου έστειλε, ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας φίλος εδώ πέρα, σύντροφος, ο Αντώνης. Γίνεται μια αντιφασιστική διαδήλωση για τους μαχαιροβγάλτες, λένε, έτσι το λένε οι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, σκοτώνουν και κάνουν κεράλ. Και γίνεται μια διαδήλωση. Και λέω, εμείς δεν έχουμε κάτι. Μπαίνει ο Λεωτής και λέει, είχαμε κι εμείς όμως μια διαδήλωση κατά της ακρίβειας από συνδικάτα, σωματεία κτλ. Τα οποία δεν κατονομάσαμε, δεν τα ξέρω κι εγώ. Εκεί έγινε όλο το μπέρδεμα τώρα. Και ήταν πολύ λίγα άτομα τα οποία κατέβηκαν.
4: Θα ήθελα να σας πω για μια μορφή διαδήλωσης. Το 1964. Ο γέρος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, είχε κάνει μια απεργία στη Λάρισα. Για μια εβδομάδα ζήτησε οι αγρότες να μην κατεβαίνουν στη Λάρισα. Όλα τα λεωφορεία που γενερχόντουσαν στα χωριά ήταν άδεια. Η πόλη ήταν σαν μια πόλη σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν κυκλοφορούσε κανείς. Αυτή είναι μια μορφή απεργίας που μπορεί να την κάνει ο καθένας. Αντί να κατέβει να διαδηλώσει, μπορεί να καθίσει στο σπίτι του και να μην πάει πουθενά. Δηλαδή να φανταστούμε τη Θεσσαλονίκη για μια μέρα να μην κυκλοφορεί ψυχή.
0: Ναι, ναι, είναι μια μορφή αντίδρασης και διαμαρτυρίας αυτό. Ναι.
4: Ακριβώς.
0: Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
4: Είναι ανάλογο που είχε κάνει ο Γκάντι παλιά, που κάλεσε τον κόσμο να μην συμμετέχει σε τίποτε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Δεν κατεβαίνουμε σε τίποτε. Καθόμαστε στο σπίτι μας, δεν πάμε πουθενά, κινούνται τα λεωφορεία χωρίς κόσμο, δεν κατεβαίνουν γιοταχή και ρημώνει η πόλη. Έτσι φαίνεται μια απεργία και μπορούν να κατέβουν σε απεργία και αυτοί που σήμερα δεν κατεβαίνουν.
0: Αυτό θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλό σαν αντίδραση, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να γίνει στην πράξη.
4: Καλούμε τον κόσμο να καθίσει στο σπίτι του.
0: Εντάξει. Ας το προσπαθήσουμε. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τέτοιου είδους μορφές αντίδρασης.
4: Θα έχουμε και μείωση εξόδων.
0: Εντάξει. Okay, και εσόδων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε αλλαγή της ώρας. Θα επανέλθω στο πρώτο θέμα, γιατί το αφήσαμε λίγο σε εκκρεμότητα. Μας παρέσυρε ο Αντώνης που μας έστειλε το... τη φωτογραφία από Αθήνα. Βαγγέλης, καλησπέρα και σε σένα. Να βάλεις, λέει, και τη μαύρη γραβάτα. Γιατί να βάλω, μ' αρέσουν οι μαύρες γραβάτες, γουστάρω. Όχι οι λεπτές, οι δερμάτινες, αυτές τα απέσιο πράγμα. Η κανονική γραβάτα, η φασμάτινη, ωραία, έτσι, έτσι όλα μαύρα, ας πούμε, black. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό το σηματάκι, γουστάρω. Είναι λίγο πεθαμενατζίδικο για τους κάποιους, αλλά για μένα είναι cool, που λένε. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: δεν είμαι ποιητής. Βαγγελάκη, καλησπέρα στον Μπάρι, καλησπέρα στον Νικολή, καλησπέρα στο Λαέρτη. Γιαννάκης επίσης, στο Βασιλάκη, στη Σοφία, στον κύριο Κρίς. 8 λεπτά μετά τις 8. Δεύτερη ώρα μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Στο λέω για να είσαι προετοιμασμένος, έτσι. Επιστρέφω λίγο στο αρχικό θέμα το οποίο συζητήσαμε, για να σου πω για άλλη μια φορά πώς αλλάζει το σκηνικό. Πώς το σκηνικό είναι, χάνουμε το δέντρο, που λένε χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο, ας πούμε. Πρώτον, να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του κυρίου Πλακιά. Και εγώ δεν θα ήθελα. Την εικόνα δεν θα ήθελα. Αυτή η εικόνα η οποία μέσα σε ένα χαρτί βλέπεις ένα οστό και φαντάσου να μην ήταν οστό από μια γελάδα ή από ένα σκύλο και να ήταν πραγματικά οστά από ανθρώπινα μέλη τα οποία ξεφορτώθηκαν ουσιαστικά και πετάχτηκαν σε αυτόν τον χώρο που πετάχτηκαν και στο κουλούρι. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, εγώ προσωπικά τοποθετούμε και λέω προσωπικά, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Πλακιάς. Και ο κάθε κύριος Πλακιάς που μπορούσε να το... Και εγώ δεν θα ήθελα στην υπόθεση αυτή, αν ήμουν εγώ δηλαδή ο κύριος Πλακιάς, δεν θα ήθελα να δω αυτό το σκηνικό να συμβαίνει. Πάμε όμως στο θέμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι λάθος. Εγώ τοποθετούμε και λέω ότι είναι λάθος. Εσύ μπορεί να τοποθετείς όπως θέλεις. Γιατί θα πρέπει να είμαστε δηλαδή ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν τις απόψεις του Μπελόπουλου, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, και να λένε ότι σωστά τα έκανε, σωστά είπε. Σωστά είπε, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει, και από την άλλη μεριά να υπάρχει ο κόσμος ο οποίος διευκρινίζει, ή τέλος πάντων οι εμπειρογνώμονες, η αλήθεια τέλος πάντων διευκρινίζει ότι αυτά που έδειξε ο κύριος Βελόπουλος δεν ήταν ωστά ανθρώπων, αλλά ήταν ωστά ζώων. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Στην Κοτσάνα ή στον υπερβολικό ζήλο ή στο λάθος που μπορεί να έκανε κάποιος ή στο γεγονός ότι αν πραγματικά υπήρχαν ωστά ανθρώπων στο κουλούρι. Γιατί δεν συζητάμε για το αν πραγματικά υπήρχαν ωστά ανθρώπων στο κουλούρι? Και η ερώτηση είναι, υπήρχαν πραγματικά? Όχι αυτά που έδειξε ο Βελόπουλος. Ας το Βελόπουλο απ' έξω. Η ερώτηση που θα πρέπει να μας συγκλονίζει και θα πρέπει να μας καίει και θα πρέπει να αναρωτιόμαστε και να σκίζουμε τα ημάτια μας είναι αν όντως πραγματικά επάνω, δεν θα πω εγώ σε τι, πάνω στη διαδικασία η οποία έγινε, μεταφέρθηκαν μαζί με τα χώματα και τα μπάζα και οτιδήποτε άλλο έπρεπε και έκρινε κάποιος, θα δούμε αν είναι λάθος ή όχι, το δεν το κρίνω εγώ, αν μεταφέρθηκαν πράγματα και μέσα στα μπάζα βρέθηκαν ωστά ανθρώπων. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα Κωστή, καλησπέρα.
0: Έλα. Καλησπέρα και σε σένα.
1: Μια παρατήρηση γι' αυτό για τα ωστά τώρα που συζητάμε. Αυτό έχει αποδειχθεί διότι πήγε η ομάδα η Άνιμπους με τα ειδικά σκυλιά που βρίσκουν βιολογικό υλικό και βρίσκουν και νεκρούς ανθρώπους και τα βρήκαν εκεί στο κουλούρι. Βρήκαν και βιολογικό υλικό και υπολείμματα. Απλώς αυτός ο ανεκδίκητος ο Μπακαΐμης δεν τα περιέβαλε στην δικογραφία. Υπάρχουν αυτά, αλλά είναι εκτός δικογραφίας.
0: Αυτό μας λέει ο φίλος ακροατής. Υπάρχουν.
1: Αυτά είναι γνωστά. Ψάξε να βρεις.
0: Όχι, εγώ δεν.
1: Η Άνιμπους είναι μια οργάνωση την οποία εξειδικεύεται σε καταστροφές όπως σεισμούς.
0: Και πολύ καλά κάνει. Δεν ασχολούμαι. Ακριβώς. Εγώ δεν ασχολούμαι, ναι, με αυτό το πράγμα. Λέω απλά. Σήμερα έγινε ένας ντόρος μεγάλος για αυτό το οποίο έγινε στη Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο, δείχνοντας, και το βλέπω και εγώ στη φωτογραφία την οποία είναι αναρτημένη, εγώ δεν το ξέρω, το άκουσα, δείχνοντας οστά συγκεκριμένα με αριθμημένα κιόλας, το νούμερο 21 το κρατάει ας πούμε στα χέρια του και δείχνει, γράφω, και μέσα γράφει με ένα κόκκινο στυλό, γράφει 21, νούμερο 21 οστό, και δείχνει ένα οστό. Ο κύριος Πλακιάς βγαίνει και αντιδράει και λέει ότι την επόμενη φορά, λέει, που θα μιλάτε για οστά, να είσαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αποδείχτηκε, λένε, έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν από συγγενείς θυμάτων και από τον κύριο Πλακιά στην ανάρτηση και δήλωσε έκπληκτος για τις φωτογραφίες. Αυτό το καταλαβαίνω, μέχρι εδώ είναι λογικό. Η ερώτηση όμως είναι, που θέλω να μάθω εγώ ως πολίτης, άσχετα από αυτά που έδειξε ο Βελόπουλος, υπήρχαν ωστά ανθρώπων που βρέθηκαν τεκμηριωμένα. Μας βγει κάποιος να μας πει, ναι, υπήρχαν ωστά. Ας το μελόπουλο.
1: Το λέω, βρήκε η ομάδα αυτή.
0: Βγήκε η ομάδα, λέει ο φίλος ακροατής, λέει, βγήκε η ομάδα.
1: Αλλά το πνίγουνε.
0: Δεν ξέρω τι. Άκου λίγο τώρα. Δεν ξέρω τι πνίγουνε. Εσύ λες τη δικιά σου εκδοχή. Εσύ μπορεί να πεις και τέτοια πράγματα.
1: Όπως λέει ο Πλακιάς, να μας αποδείξει ο Πλακιάς πώς ξέρω τι είναι. Τι λέει ότι είναι αρνιά, βότια, τι λέει ότι είναι. Πώς να μας πει, πώς το αποδεικνύει.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σωστό που ρωτάς. Θα το μάθουμε αυτό. Αυτό το μάθουμε.
1: Αυτό
0: το μάθουμε. Γιατί το άκουσα εγώ.
1: Οι οικογένειες ίδιες στείλαν αυτή την ομάδα. Ένα χρόνο μετά. Ναι. Γιατί δεν την αφήσανε την ομάδα να κάνει έρευνα από την πρώτη μέρα. Η πυροσβεστική και η αστυνομία εκεί της Λάρισας. Και αυτά τα βρήκαν ένα χρόνο μετά. Χρόνο μετά τα βρήκαν αυτά τα οστά και τα τέτοια. Το καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ο Μπακαΐμης πρέπει να διδάσκεται στις νομικές σχολές πώς ένας ανακριτής εξαφανίζει όλα τα στοιχεία.
0: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Η εκδοχή σου είναι αυτή. Άλλο θέμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα πάλι. Άλλο πράγμα είναι αυτό τώρα. Εγώ δεν συζητάω.
1: Εξαφάνισαν όλα τα στοιχεία. Δεν θα δικαστεί κανένας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά γιατί.
0: Ούτε αυτό είναι κάτι που ρωτάω εγώ σαν πολίτης. Εγώ ρώτησα.
1: Εγώ του πήγα πιο πέρα.
0: Καλά κάνεις. Δικαίωμά σου είναι εγώ για να σε φέρω σε μια ισορροπία. Λέω αυτό που μου λες είναι το ακούω εγώ και το λες εσύ. Δικαίωμά σου είναι κάνεις ό,τι θέλει. Εγώ ρωτάω και λέω άλλο. Τι έδειξε ο Βελόπουλος που μπορεί να αποδειχτεί ή αποδείχθηκε ότι δεν είναι, γιατί αυτό ακούω από το πρωί, ότι είναι ξέρω εγώ δύο κόκαλα, το ένα ανήκει σε σκύλο, έτυχε να είναι εκεί ένα πτώμα, μια κουφάρι ξέρω εγώ στην ίδια περιοχή ας πούμε, που πετάχτηκαν τα μπάζα, ρωτάω εγώ. Ο πολίτης.
1: Ο Βελόπουλος αγόρι μου είναι ένας ακροδεξιός που κοιτάζει να μαζέψει.
0: Δεν με ενδιαφέρει πάλι αυτό. Ρε, εσύ μην κάθεσαι. Μην κάνουμε.
1: Να μαζέψει ψήφους.
0: Άντε πάλι.
1: Εγώ μιλάω για σοβαρούς, για σωστούς ανθρώπους.
0: Καλώς, αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λίγο βοηθήστε με λιγάκι όταν κάνουμε μια κουβέντα για να καταλαβαίνόμαστε λίγο. Αν θέλετε. Εκτός και αν θέλετε να είσαστε εκεί που έχει φως, ας πούμε. Εκεί που σας τραβάει ο καθένας την άποψή του. Το καταλαβαίνω. Εγώ ρωτάω και αναρωτιέμαι συγκεκριμένα πράγματα και θέλω κάποιος υπεύθυνα να μου απαντήσει αν μπορεί και αν υπάρχουν στοιχεία. Δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ και είπα, τοποθετήθηκα και είπα ότι αυτό που έκανε ο Πλακιάς θα το έκανα και εγώ. Δεν θα ήθελα ακόμα και αν ήταν όντως τα οστά του παιδιού μου, δεν θα ήθελα να τα δείξει κάποιος για να μου τα προβάλλει, για να μου δείξει ότι ξέρω εγώ με συμπονάει. Δεν γουστάρω, ρε φίλε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι οι φωτογραφίες που έδειξε ο Βελόπουλος και τελικά ήταν ή δεν ήταν, αυτό αποδεικνύεται. Εγώ έμαθα ότι είναι από σκύλο και από ένα, το είπε ο Λεοντής προηγουμένως. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, εδώ θέλω να επανέλθω, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν άσχετα από το Βελόπουλο, στο κουλούρι βρέθηκαν από έρευνες που έκαναν όσοι κάνουν τις έρευνες, μπορεί να τις κάνω εγώ, βρέθηκαν οστά ανθρώπων από το δυστύχημα στα Τέμπη. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παραπαγιά.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
2: Το ερώτημα είναι διαφορετικό και αφορά όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό το αλκοολικό πανηγύρι που συνεχίζουν να το ονομάζουμε εκλογές. Το ερώτημα είναι πώς ασκείται, με τι όρους ασκείται η πολιτική στην Ελλάδα και από ποιους κυρίως. Αλλά το κυριότερο σε ποιους απευθύνεται, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατέχει επιστολές του Ιησού και είναι ο εφευρέτης του φάρμακου για την καράφλα, έχοντας το κεφάλι του που προσομοιάζει με το αεροδρόμιο της Τανάγρας ο ίδιος.
0: Ούτε αυτό όμως με αφορά εμένα, να σας πω την αλήθεια.
2: Όχι, μας αφορά
0: όλους. Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Να σας πω λίγο κάτι.
2: Ποιος ψηφίζουμε, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Ναι, αδερφέ, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά θα σας παρακαλούσα. Ακούστε λίγο να δείτε. Και εγώ έχω πάει να κάνω έναν υπέρηχο κοιλίας κάποια στιγμή και με εξέταζε ένας άνθρωπος 250 κιλά.
2: Ναι.
0: Η ανάσα του ακόμα μου είναι από πάνω.
2: Ωραία.
0: Και όταν τελειώσαμε την. Μου λέει, καλά είσαι, απλά κόψε λίγο το φαγητό και το κάπνισμα.
2: Ναι.
0: Ναι, το ζήσα. Τι να του πω, άσε μας ρε φίλε. Ήτανε γιατρός ο άνθρωπος.
2: Εκτιμητέο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος, ας πούμε, για τον Α και Β λόγο δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έχει καράφλα ο Βελόπουλος και πουλάει αλφέ. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα πιο συγκεκριμένα.
2: Όχι, όχι. Εμένα με ενδιαφέρει, επιτρέψτε.
0: Εντάξει, δικαίωμά
2: σας. Δεν θα με ενδιαφέρε.
0: Ναι.
2: Αλλά με ενδιαφέρει γιατί ασχολείται με την πολιτική και έχει κοινό.
0: Εντάξει, αυτό είναι δική σας εκτίμηση, αλλά βλέπετε, ξεφεύγουμε ναι, πάλι από απολύτως. Το θέμα. Τώρα, το θέμα μας το συγκεκριμένο, σκέλος, για αυτό που
2: για
0: δημιουργήθηκε.
2: Σκέλος, ναι. Για το δεύτερο σκέλος. Τι ευρέθη στο κουλούρι και τι δεν
0: ευρέθη. Ο Φλωρίδης είπε ότι είναι δύο οστά, το διαβάζω τώρα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι αυτά αφορούν ζώα. Τα οστά που έδειχνε ο Βελόπουλος.
2: Εγώ σας είπα για εξορισμού, γιατί δεν πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο. Μπας περίπτωση, στο αν ευρέθη ή αν δεν ευρέθη βιολογικό υλικό των θυμάτων των δεμπών στο κουλούρι, αφήστε λίγο να προχωρήσει η δίκη. Ξέρετε, η δίκη θα είναι μακρά. Αφήστε να προχωρήσει η δίκη.
0: Δεν την πιέζω εγώ την
2: δίκη. Θα δοθούν απαντήσεις, κύριε Μπαρμπαγιάννη, στις οποίες δεν θα υπάρχει αντίλογος. Αφήστε να προχωρήσει η δίκη.
0: Ποιος δεν αφήνει.
2: Αφήστε, όχι εσείς, ναι. Επειδή δεν εμποδίζετε εσείς το προχωρήσετε.
0: Μα δεν εμποδίζω εγώ κάποιον. Εγώ πάνω στο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε, εγώ ως σκεπτόμενος άνθρωπος, ρωτάω τον κύριο Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, πολύ σωστά μας διευκρινίζετε ότι αυτό ήταν μια παπάντζα, ή ξέρω εγώ, μια να πείτε από μη τη χαρακτηρίσω, ας πούμε, για παράδειγμα του Βελόπουλου, ο οποίος με τις φωτογραφίες που μας έδειχνε, μας λέτε εσείς, η απάντηση του κυρίου Φλωρίδη που έδεσε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μίλησε και για τον Κωνσταντίνο Τοχήτα, ναι. Λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι δύο κόκαλα τα οποία είναι εκτός δικογραφίας, και γιατί ανήκουνε, το ένα ανήκει σε σκύλο και το άλλο ανήκει σε ένα βοηδί, ας πούμε. Okay, μέχρι εδώ.
2: Δεν με αφορά ούτε τι είπε ο Βελόπουλος, ούτε τι απάντησε ο Φλωρίδης, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Σας είπα, όσο για το τι βρέθηκε στο κουλούρι, αφήστε να προχωρήσει η δίκη.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι αφήστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο Τριαντόπουλος παρεπέθησε στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, από ό,τι άκουσα, ναι.
2: Έχετε διαβάσει το σκεπτικό της παραπομπής του? Δεν το έχετε διαβάσει.
0: Όχι, βέβαια.
2: Και δεν το έχετε διαβάσει. Ναι. Ξύπνησε εκείνο το πρωί ο Τριαντόπουλος και έφυγε από την Αθήνα μεταβαίνοντας στη Λάρισα για να, με αυτή την ιδιαίτερη σπουδή που επέδειξε, για να διατάξει όλο αυτό το καρναβάλι το οποίο έγινε.
0: Ναι, γιατί μου το ρωτάτε τώρα αυτό και δεν περιμένετε κι εσείς τη δίκη?
2: Όχι, δεν ρωτάω για να μου απαντήσετε. Δεν ρωτάω για να μου απαντήσετε, κύριε.
0: Σκέφτεστε κι εσείς κάποια πράγματα. Εντάξει, οκ. Άρα, προηγουμένως με παροτρύνατε να περιμένουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν, εγώ δεν είπα.
2: Περιμένετε.
0: Θα περιμένουμε,
2: δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς θα σας το πω.
0: Ναι, καρτεράμε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Από υπομονή έχουμε γαϊδουρινή που λένε. Εγώ απλά έθεσα το θέμα γιατί γίνεται ένας ντόρος, γράφονται ρεπορτάζ. Αναρτίζονται φωτογραφίες, δηλώσεις, και ο ένας δείχνει φωτογραφίες με οστά, ο άλλος βγαίνει και του λέει δεν είναι οστά αυτά ανθρώπων, είναι ζώων. Και κανένας δεν ρωτάει, ναι εντάξει κύριε Φλωρίδη, αφού γνωρίζετε ότι αυτά είναι οστά ζώων, μήπως με αυτά τα οστά ζώων που ταυτοποιήθηκαν, που το γνωρίζετε εσείς, ταυτοποιήθηκαν και οστά ανθρώπων? Ερώτηση.
2: Ναι, λοιπόν, θα αφήσουμε. Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό. Το ερώτημα, το ρητορικό που σας έθεσα, όχι για να μου απαντήσετε, είναι με ποιους όρους σε αυτό τον έρμο τον τόπο ασκείται η πολιτική, κύριε.
0: Ναι, με ποιους όρους.
2: Πρέπει να απασχολήσει όλους, έναν ξεχωριστά, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το αλκοολικό πανηγύρι των εκλογών. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Δεν ξέρω γιατί αφαίρεστε τώρα σε εκλογές. Εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Εσείς μπορείτε να το... Εντάξει, ο καθένας, είπαμε, το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει όπως... Τι να πω τώρα, εντάξει. Μανολάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου, καλό βραδάκι και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Το Θανάση, καλησπέρα, την απάντηση λέγεται το αν ήταν ανθρώπινα οστά, μόνο ο ιτεροδικαστής μπορεί να τη δώσει. Μαζί σας. Επειδή την έδωσε για τα οστά τα συγκεκριμένα που έδειξε ο Βελόπουλος, την έδωσε ο κύριος Φλωρίδης. Γι' αυτό λέει ο Θανάση. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι αυτά τα οστά που δείχνει ο Βελόπουλος, το διαβάζω εγώ, δεν τον άκουσα, το διαβάζω αυτή τη στιγμή. Το διαβάζω από το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Βελόπουλος, έκανε αυτό που έκανε, το show που λένε πολλοί, έδειξε φωτογραφίες, είπε, έκανε έναν εξεργό, βγαίνει ο Φλωρίδης και τον απαντάει. Και το απαντάει ο Φλωρίδης. Και βγαίνει και ο Πλακιάς ενοχλημένος και άλλοι συγγενείς και λένε, να είστε πιο προσεκτικός, τι είναι αυτά που κάνετε, ξέρω εγώ. Και εγώ συμφωνώ με τη διαδικασία, ακόμη και αν δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Φλωρίδης. Και ήταν όντως σωστά ανθρώπων. Δεν θα ήθελα εγώ, αν ήμουν πατέρας, να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή, πώς το λένε, νιώθω άβολα. αμήχανα νιώθω. Αυτό είπα προηγουμένως, γι' αυτό ρώτησα. Υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει αν, και λέει ο φίλος ακροατής προηγουμένως και πολύ σωστά ίσως είπε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η δίκη. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε.

0: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών Γονέων είπε τίποτα για το θέμα αυτό?
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος, κύριος Ασλανίδης?
1: Ασλανίδης.
0: Δεν έχω διαβάσει κάτι γι' αυτό.
1: Εντάξει. Δεν θα έπρεπε αυτός, άμα ήταν έτσι όπως λέμε τα πράγματα, να βγει και αυτός και να διαμαρτυρηθεί?

0: Ρωτά σε μένα, πού να ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να επεμβεί. Πρέπει να απαντήσω.
1: Όχι, εσύ δεν είναι. Εντάξει, η δικιά σου αυτή ποια είναι πάνω σε αυτό που ρωτά. Γιατί λες ότι ξέρει ο Πλαγιάς βγήκε και είπε αυτό.
0: Ναι. Και εγώ συμφωνώ με αυτό.
1: Εντάξει, okay, με αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει να ακούσουμε για τον Πλαγιά τι λέει.
0: Όχι, εγώ. Μα...
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Πλαγιά να ρωτήσουμε.
0: Μα ο Πλαγιάς βγήκε και εγώ συμφώνησα με αυτό που είπε, λέω.
1: Ο άλλος όμως δεν βγήκε, που είναι πρόεδρος των θυμάτων.
0: Μα τι να κάνω εγώ άμα δεν βγήκε, μπορεί να ήταν άρρωστος.
1: Είναι...
0: Δεν ήθελε
1: κάτι.
0: Να βγει κάτι.
1: Μα δεν είπα να κάνει κάτι, εγώ δεν είπα να κάνει κάτι. Αλλά... Μου κάνει εντύπωση που δεν βγήκε αυτό.
0: Α, το ότι σας κάνει εντύπωση το καταλαβαίνω. Λέτε, μου κάνει... ναι, εγώ, επειδή με ρωτήσατε, λέει, γιατί δεν βγήκε, λέω, τι δεν ξέρω. Τι να σου
1: πω. Κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Χτες ο δημοσιογράφος. Που είναι στο Όπεν ο Χαριτάτος,
0: ναι.
1: Βγήκε και είπε ότι είχε παρέμβαση από τη γραμματέα της κυρίας Ζαχαράκη. Είπε κάτι για την κυρία Ζαχαράκη, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, και έβαλε λέει τη γραμματέα της, το είπε μπροστά στην οθόνη. Έβαλε τη γραμματέα της να πάρει τηλέφωνο στο Όπεν, στο διευθυντή του και να τον πάψει από την εκπομπή. Έμαθες κάτι?
0: Όχι βέβαια, πού να το μάθω, τι είμαι εγώ.
1: Τι να πει βέβαια, τι όχι βέβαια, εδώ δημοσιογράφος φημώνεται, δηλαδή γίνεται το πράγμα εναντίον δημοσιογράφου και δεν έχουμε μάθει κάτι.
0: Εγώ να το μάθω, γιατί να το μάθω εγώ.
1: Και γιατί... εμείς να το μάθουμε, ρε Κώστα. Να το μάθουμε και εγώ καταλάβω τώρα το βρε το Facebook.
0: Ναι, αγόρι μου, αλλά επειδή ρωτάς εμένα, σου λέω ότι δεν το έμαθα. Εγώ δεν το άκουσα. Εγώ από το πρωί έχω περάσει να πούμε δύο θωρακισμένες, 8 κουφώματα και δύο εσωτερικές.
1: Καλά, εντάξει, και εγώ έχω βαρέσει να μου δώσω 12.000 κομμάτια στην πρέσβη. Δεν κάνουμε τώρα.
0: Σε καταλαβαίνω. Ναι.
1: Γι' αυτό. Ναι, αλλά πρόσεξε για τα οστά του κυρίου Φλωρίτου.
0: Ναι.
1: Το πώς το λένε του κυρίου Βελόπουλου.
0: Ναι.
1: Το έμαθες.
0: Ναι, γιατί είναι
1: όμως που είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, γιατί μιλάμε για φήμος δημοσιογράφου. Άχνα δεν έχει βγει.
0: Μάλιστα.
1: Άχνα. Ούτε από τους δημοσιογράφους. Ας βγει ο κύριος Λεωτής να μας πει τι έγινε.
0: Ο Λεωτής έχει φύγει. Έχει φύγει, ρε. Ναι.
1: Okay. Ναι.
0: Γιατί δεν κάνεις ερωτήσεις, ας πούμε, στους δημοσιογράφους. Με το απαντήσω, εγώ σου λέγω χαριτολογώντας. Εγώ στη δικιά
1: σου την εκπομπή παίρνω, κύριε.
0: Βρε, καλά κάνεις εμένα, αλλά εγώ δεν κάνω.
1: Ωραία, από εκεί πέρα, εντάξει, όπως με είπες για τα οστά και το ένα και το άλλο, να πούμε, αν μπορείς να πεις και για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, με το βλέπω μπροστά μου. Πού να ψάχνω εγώ τώρα στα δημοσιογραφικά site. Εγώ ψάχνω ένα τραγουδάκι της Προκοπής να ακούσουμε. Αλλά ψάχνω στα δημοσιογραφικά site για να δω τι είναι αυτό που ενδιαφέρει εσένα, το Γιάννη, τον Βαγγέλη, τον Παναγιώτη και του καθένα θα έχει ένα θέμα. Βγαίνεις εσύ και το λες, γιατί είναι κακό να το είπες προηγουμένως. Εγώ το ακούμε, προσοχή, δεν το ξέρω, αλλά ακούω εσένα.
1: Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, άμα πατήσει Χαριτάτος να πούμε θα το δεις, δεν είναι θέμα. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία. Ναι.
1: Παρενέβη, λέει, γραμματές της κυρίας Ζαχαράκη για να τον κόψουν την εκπομπή. Είναι απίστευτο αυτό που
0: σημαίνει. Το θεωρείτε απίστευτο αυτό το πράγμα?
1: Ναι, εντάξει, βγήκε ο άνθρωπος και το είπε φορά παρτίδα. Και το θέμα του είχε κουκουλωθεί, δεν το λέει κανένας. Αυτή είναι η πλάκη.
0: Δεν μιλάει κανένας. Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα με ακούει ο Λεωτής. Πάρε την απάντησή σου τώρα για να καταλάβεις ποια είναι η απάντηση. Τώρα σου απαντήσω, γιατί εγώ δεν ήξερα μέχρι. Τώρα απαντάω εγώ μέσω του κυρίου Λεωτή. Από το περιβάλλον του Υπουργού έχει διαψευστεί αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που περιγράφεται.
1: Για τον κύριο Χαριτάτο.
0: Ναι, αυτό μου γράφει ο άνθρωπος. Που γνωρίζει, είναι δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Εντάξει, ο Χαριτάτος όμως βγήκε και το είπε φόρο παρτίδα. Εντάξει. Γιατί να το πει?
0: Πάρε με ρωτάει.
1: Συζήτηση κάναμε. Εσύ μου είπες αυτό. Για το περιβάλλον του Υπουργού έχει διαψευστεί.
0: Αυτό λέει ο δημοσιογράφος.
1: Που μπορεί. Τα έλεγε αυτό και αυτό. Για μένα, καλό θα είναι, βγάζει το Χαριτάτο εκεί πέρα, σου πει δύο κουβέντες, τι έγινε, τι δεν έγινε.
0: Αχα.
1: Για μένα. Έτσι όπως το βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Αν θα ήθελε.
1: Να βλέπουμε τώρα τα οστά του σκύλου και τη Αγελάδα να βγούμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Καλώς κύριε μου, σας ευχαριστώ. Παιδιά, ακούστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό βραδάκι. Ακούστε λίγο. Μπορούμε να κάνουμε το εξής, αν θέλετε. Επειδή τώρα που είναι τρίωρες οι εκπομπές, να μου στέλνετε από σήμερα τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε για αύριο. Ή ένα θέμα το οποίο βλέπετε ότι έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν σας ανοίγω τις γραμμές και μιλάς. Βγες και παρουσίασέ το εσύ. Να την κάνουμε διαδραστική την εκπομπή. Να μιλάμε, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο εδώ πέρα. Το ραδιόφωνο δεν είναι για να ακούτε εμένα να λέω ξυπνάδες. Εγώ έκανα ένα προβληματισμό σύμφωνα με αυτά που άκουσα στα δελτία και αυτά τα οποία ξέρω εγώ θεωρητικά κάποιοι τα ανεβάζουν πρώτα. Έγινε ένα σκάνδαλο, ένα σκανδαλάκι. Έγινε ένας ντόρος με αυτό το πράγμα. Ένας καυγάς αύριο μεθαύριο. Προχθές είχαμε το θάνατο του τραγουδιστή, του μεγάλου τραγουδιστή. Αντί προχθές είχαμε, ξέρω εγώ, τον καυγά με τη Βύση και τον Καρβέλα. Εντάξει. Δεν είπα και εγώ ότι ακολουθάμε. Όλοι ακολουθάμε μια χλωρίνη Kleenex. Αν θέλεις εσύ όμως κάτι διαφορετικό, πιο καινούριο, πιο εναλλακτικό, κάτι έτσι που δεν πέφτει στην αντίληψή μας και το κρύβουν οι άλλοι, πες το εσύ. Σου δίνω εγώ το δικαίωμα. Έλα, βοήθεια λίγο μένα να καθίσουμε να πούμε 2-3 πράγματα, να τα συζητήσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου.
2: Εγώ απλά

0: ήθελα να πω ότι και ο κύριος Ασλανίδης έβγαλε ανακοίνωση για να απαντήσω στον προηγούμενο.
1: Α, καλά απαντήστε, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να κάνω τον. Δεν μπορώ εγώ τώρα στα γεράματα για ο δημοσιογράφος το αψάχνω.
0: Διάβασα διάβασα.
1: Καλά, καλά.
0: Και έχει μάλιστα και την έκθεση που έκανε, που βρίσκεται στα πρακτικά και αποδεικνύεται ότι είναι πράγματι σωστά ζώων.
1: Mm-hmm.
0: Το λέει, είναι,
1: αυτά που είπε και ο κύριος Φλωρίδης ουσιαστικά.
0: Ναι, το είναι αναρτημένο όλη η έκθεση επάνω, γιατί κάθισα και το διάβασα. Και
1: ο Βελόπουλος το ήξερε αυτό, για δεν το ήξερε.
0: Αυτό το ξέρει εκείνη.
1: Αυτό πρέπει να μας απαντήσει ο ίδιος. Ναι.
0: Πώς να το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Αν το έκανε σκημένα ή όχι. Πάντως είναι στα πρακτικά της δίκης. Αυτό που έχω διαβάσει. Δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Και το κατά δεύτερον, ο κύριος τον ερωτήθηκε γι' αυτό που είπε, πώς τον είπαμε, το δημοσιογράφο, το Αριστόφανε.
1: Χαριτάτο, Χαριτάτο.
0: Ναι, ναι. Να, μπράβο. Για τον κύριο Ζαχαρό, γιατί δεν ερωτήθηκε.
1: Για τον κύριο Ζαχαρό, γιατί.
0: Που τον απέλησαν έτσι, χωρίς αιτία.
1: Ξέρετε,
0: χωρίς αυτό,
1: γνωρίζετε.
0: Χωρίς να είμαι ούτε υπέρ του ένα, ούτε, αλλά αναρωτιέται μονομερός, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκείνο γιατί.
1: Εγώ αναρωτήθηκα πάντως για τον κύριο Ζαχαρό. Για ποιο λόγο, ας πούμε, τον. Εσείς βρήκατε μια απάντηση όμως.
0: Εγώ ξέρω την αφορμή.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Το πιστεύω. Ίσως μαζεύτηκαν και πολλά, γιατί φαίνεται ότι δεν άρεσαν αυτά που έλεγε.
1: Σε ποιους δεν άρεσαν, αφού.
0: Στο κανάλι του. Σε ποιον άλλον. Σε ποιον άλλον. Ο κύριος.
1: Άρα με άλλα λόγια, τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα. Άρα με άλλα λόγια, πιστεύετε και εσείς ότι τα κανάλια ουσιαστικά δεν έχουν μια αντικειμενική.
0: Δεν είναι εταιρείες,
1: ναι, ναι.
0: Ιδιωτικές.
1: Αχα.
0: Που προσλαμβάνουν και απολύουν όποιον δεν αρέσει και όποιον δεν αρέσει.
1: Όποιον, ας πούμε, πηγαίνει σύμφωνα με τη γραμμή τους.
0: Ακριβώς.
1: Συμφωνείτε εσείς με αυτό, εγώ δεν πρέπει να τα σπάσω.
0: Λέω. Και δεν συμφωνώ, δεν είναι δυνατόν να συμφωνώ. Αλλά έτσι. Έτσι λειτουργούν.
1: Το διαπιστώνετε, έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα εσείς. Λέτε ότι όλα τα κανάλια, ας πούμε, είναι κατευθυνόμενα από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι υποστηρίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
0: Ναι, ανάλογα που ανήκει ο καθένας.
1: Σωστότατο αυτό.
0: Που είναι τα συμφέροντά του.
1: Γιατί άμα το έλεγα. Ξέρετε, άμα το έλεγα εγώ αυτό, υπήρχε περίπτωση, ξέρω κάποιος να μου πει, είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι καχύποπτος.
0: Είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Εκεί που είναι τα συμφέροντά τους, κατά εκεί θα πάνε. Αν τα χαλάσουν με τους κυβερνώντες, όποιος και να είναι πάνω, γιατί θυμάστε που έκλεισε το ΜΕΓΑ. Το ΜΕΓΑ γιατί έκλεισε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ο Μαρινάκης με τον Τσίπρα τα είχαν χαλάσει. Θυμάστε τότε τι έγινε. Λοιπόν, το ΜΕΓΑ. Δηλαδή κάπως έτσι λειτουργούν οι εταιρείες. Γιατί έχουν
1: συμφέροντα.
0: Αυτό το πράγμα. Ότι θέλουν συμφέρον, πρέπει να έχουν κέρδος, πρέπει να πηγαίνουν. Με αυτόν που τους βολεύει. Έτσι είναι αυτά.
1: Έτσι είναι αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το
0: έτσι
1: σωστά.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δυστυχώς όμως.
1: Δυστυχώς,
0: λυπηρό, πάρα
1: σωστά.
0: Πολύ λυπηρό. Δεν τιμά κανέναν. Κανέναν δεν τιμά. Και εμείς προσπαθούμε να, δηλαδή όσοι προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή λογική μέσω όρου που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Σ' ανάμεσα σε όλα αυτά.
1: Τέλος πάντων, και για εσάς, για να σας διορθώσω, πάντως επειδή έχω τον μεγάλο αδερφό, δεν ήταν ο Μαρινάκης τότε στο Μέγκα, λέει, γιατί λέει εσείς μάλλον.
0: Όποιος ήταν.
1: Όποιος ήταν. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Πάντως το γεγονότο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Το γεγονότο είναι ότι η κυρία λέει ότι ο καθένας ο οποίος έχει στην δούλεψή του δημοσιογράφους, θέλει δημοσιογράφους που να του κάνουν τα γούστα σύμφωνα με το κόμμα που υποστηρίζει. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Βαρβαγιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε μου.
2: Θα είμαι πολύ απόλυτος και συγκεκριμένος στο ερώτημά σας. Ναι. Η ενέργεια η οποία έγινε, κατ' εμέ, είναι στην κυριολεξία παράδεικτος. Ο σκοπός δεν αγιάζει πάντοτε τα μέσα.
1: Σωστό.
2: Θα ήθελε κάποιος, ο οποίος παίρνει μέρος στην εκπομπή σας, όπως εγώ, τα οστά, υπάρχουν και ξύλο μακριά από εδώ, ενός συγγενικού του προσώπου να παρουσιαστούν δημοσίως.
1: Εγώ είπα όχι. Εγώ είπα όχι. Εγώ λέω όχι.
2: Μαζί σας και απορώ πώς ορισμένοι. Κάθονται και διελίζουν τον κόνο που έχει και καταπίνουν.
1: Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι. Δεν αντιλαμβάνονται τι ρωτάω. Δεν αντιλαμβάνονται τι ρωτάω. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης απάντησε. Και η κυρία.
2: Θα πέρανε 0 διότι θα ήταν εκτός θέματος η απαντήση σου. Απορώ. Καταλάβατε. Εγώ καταδικάζω πλήρως αυτή την ενέργεια.
1: Το πρώτο πράγμα πριν μπω στην κουβέντα ήταν ότι συμφωνώ με τον κύριο Πλακιά και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση, ακόμα κι αν ήξερα. Ναι. Ακόμα κι αν ήξερα ότι όντως είναι πιστοποιημένα οστά του παιδιού μου, δεν θα ήθελα να δημοσιοποιηθούν από κανέναν στη Βουλή.
2: Ξέρετε γιατί απορώ. Με την νοημοσύνη αυτών οι οποίοι τηλεφωνούν και εκφέρουν ή μια αντίθετη άποψη ή στην κυριολεξία εκτός θέματος. Ναι. Λοιπόν, μην σας κουραζώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ερώτηση για να το κλείσω το θέμα πριν πάω στις διαφημίσεις είναι ότι έδωσε αμέσως ο κύριος Φλωρίδης μια απάντηση. Εκεί είναι το θέμα μας. Και η απάντηση του κυρίου Φλωρίδη, τεκμηριωμένη κατά τον ίδιο και προφανώς κατά των ειδικών, είπε ότι αυτά τα οστά είναι αποδεδειγμένο ότι ανήκουν σε σκύλο και σε βοηδί. Εγώ το πιστεύω. Στη συνέχεια όμως θα έπρεπε να πει αν υπήρχαν άλλα οστά ταυτοποιημένα που ανήκουν σε ανθρώπους. Αυτό όμως που μας είπε ένας φίλος ακροατής ο αγαπητός θα το μάθουμε αργότερα. Τώρα έπρεπε να μάθουμε αυτό που μάθαμε από τον κύριο Φλωρίδη για να ξεσκεπάσει ας πούμε τις απατεωνιές ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να πούμε του Βελόπουλου που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το συνέστημα κτλ. Κτλ. Για ψήφους αυτά δεν με αφορούν. Όμως εμείς δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό, γιατί αυτό ξεπεράστηκε και το πιστεύουμε εμείς. Η λογική. Δεν απαντήθηκε όμως ακέραια η ερώτηση και δεν συνεχίστηκε αν υπήρχαν ωστά ανθρώπων, γιατί ο κύριος Πλακιάς ισχυρίζεται ότι υπήρχαν. Δεν μείναμε εκεί ακόμα, γιατί αυτό εκδικάζεται προφανώς. Έχει μια συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Βαγγελάκι μου καλησπέρα, γόρι μου. Στην Νιώβη μου μια καλησπέρα να πω και φιλιά πολλά. Και επιστρέφουμε.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Γεια σου ρε Κατερινιό, δίκιο έχεις ρε κορίτσι μου, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε κι εμείς. Πρέπει να το παλέψουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή αμαχητή δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λες, είναι μεγάλο το θεριό. Είναι μεγάλο το θεριό και εμείς μικρά μυρμήγκια πολλές φορές. Κάποιοι νομίζαν πως θα γίνουμε αετοί, αλλά είμαστε σπουργίτια. Για να στο πω λίγο ποιητικά και τραγουδιστικά, ας πούμε, αυτά που περιγράφεις. Δίκιο έχεις, τα ξέρουμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε, αλλά πρέπει να υπάρχουμε. Το σημαντικότερο πράγμα είναι η ύπαρξη. Όλα τα άλλα είναι διαδρομές. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον ίδιο προορισμό. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στη Γιώτα, γεια σου Αγγελική, στην Λένα, στη Σοφία, στην Αναστασία, στη Γεωργία, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ανοιχτές οι γραμμές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-357-800.

ωραία και η συναυλία ήταν ωραία. Ήταν θεσπέσια, ήταν όμορφα. Ήταν όμορφα και ήταν για καλοκαίρι. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα. Γιάννη μου, καλησπέρα και σε σένα, στο Χρήστο, ο οποίος έκανε τη δήλωσή του. Καλά, ρε Χρήστο, τώρα λες τα αυτονόητα, βέβαια. Τώρα τι να συμφωνήσω, θα ήταν τζάμπα ενέργεια που λένε, έτσι. Θα συμφωνήσω, θα ήταν τζάμπα ενέργεια. Απόλυτα σωστά αυτά που περιγράφεις. Και νομικά, από την νομική άποψη, απλά νομικά δηλαδή, τα οποία τα καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά και με κάθε λεπτομέρεια, ας πούμε. Απλή λεπτομέρεια, έτσι. Παρατηρητικότητα χρειάζεται να έχουμε και αυτογνωσία. Καταλαβαίνουμε λίγο τι λέμε, τι κάνουμε. Όταν ρωτάμε κάτι, πού απευθυνόμαστε, ας πούμε, έτσι. Εγώ πιάστηκα από μια αφορμή και ζητώ συγγνώμη αν κάνω αναλύσεις που δεν τις σηκώνεται και δεν τις γουστάρετε. Και το καταλαβαίνω ότι πολλοί, ας πούμε, μπορεί να μην θέλετε να ακούσετε κάποια πράγματα. Αλλά τα λέω ειλικρινά. Δεν τα φτιάχνω, δηλαδή δεν τα ετοιμάζω αυτά τα πράγματα. Έτυχε να καθόμουν εδώ στο φουαγέ που λένε του στάτους και άκουσα αυτό το θέμα με το... Δεν το ήξερα, δεν το άκουσα. Το άκουσα ραδιοφωνικά κι εγώ. Και με κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Λέω τι έγινε, μπήκα μέσα, διάβασα λίγο αυτό που γράφτηκε, ξέρω εγώ. Τι είπε ο Βελόπουλος, τι έκανε εκείνος, τι έδειξε, τι έκανε, τι βγήκε ο Φλωρίδης και είπε. Και είχα αυτούς τους προβληματισμούς. Είπα ότι συμφώνησα με τον Μπλε και ότι και εγώ δεν θα ήθελα, το συζητώ. Είναι, πώς το λένε, είναι στοιχειώδη πολιτισμός αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα τώρα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι μερικές φορές κουράζεται και ο εαυτός μου όντως αν σχολιάζει και προσπαθεί να αναλύσει. Τι να αναλύσει, δεν έχει να αναλύσεις κάτι. Απλά είπαμε, χάνουμε το δάσος. Χάνουμε το δάσος. Το θέμα μας δεν είναι. Σας το είχα πει με ένα παράδειγμα πριν από καιρό και δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Είναι σαν να έχει γίνει ένας βιασμός. Ξέρουμε από τις κάμερες τι ακριβώς έχει γίνει. Το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να εξελίσσεται. Το βλέπεις έναν βιασμό μπροστά στα μάτια σου, γιατί έτυχε να έχει μια κάμερα επιτσαρή απέναντι. Τον βλέπεις τον βιασμό και στο όλο θέμα του ρεπορτάζ βλέπεις ότι κάποια στιγμή λέει κάτι ο βιαστής στο θύμα. Και μη συζητάμε για το τι είπε, αν το είπε ή δεν το είπε. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, έτσι πιστεύω εγώ. Βλέπουμε στις κάμερες το βιασμό κανονικά. Βιασμός κανονικά. Άγαρπος, βίαιος. Απλά κάποια στιγμή η κάμερα πιάνει τον βιαστή να λέει κάτι που δεν μπορούμε να ακούσουμε στο θύμα. Και μετά μαθαίνουμε ότι το θύμα είπε ότι μου είπε αυτό, ο βιαστής είπε δεν είπα αυτό και προσπαθούμε να συζητήσουμε επί μακρόν για το αν της είπε την ώρα του βιασμού κάτι ή δεν της το είπε, έτσι. Αυτό κάνουμε. Αφήνουμε το βιασμό στην άκρη. Άνθρωπο θυσίας στους θεούς των ηθεσπίων. Σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Πλείς

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω. Επιλογές είναι αυτές τώρα, τις οποίες διαλέξετε και βλέπω ότι γουστάρει και ο κόσμος. Αυτός που έχει απομείνει, γιατί πήγαμε στην τρίτη ώρα εκπομπής, είναι 4 τα λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ναι, χαμηλώνουμε λίγο φώτα τώρα. Χαμηλώνουμε λίγο φώτα. Βάζουμε και ένα ποτό, ρε παιδί μου. 9 η ώρα πήγε. Εντάξει, την έφαγε στη μακαρονάδα, τη χώνεψε. Εντάξει, μη βραδιάτικα τώρα χλαπακιάσει να πούμε τώρα πάλι μακαρόνια. Δεν γίνεται. Βάλε ένα ποτάκι και θα το πάμε μέχρι τις 10. Χωρίς πολλές κουβέντες. Χωρίς. Ό,τι αναλύσαμε, αναλύσαμε. Δεν χρειάζεται να λύουμε τα πάντα κάθε μέρα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Πιάσαμε ένα κομμάτι, εγώ το πιάσα δηλαδή. Αύριο πιάσουμε ένα κομμάτι που θέλετε εσείς. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ η εκπομπή είναι διαδραστική. Δεν μιλάω εγώ και εσείς ακούτε. Αλλιώς θα κατέβαζα τις φωνητικές μου τις γραμμές και θα σας έλεγα εκεί από το σχέδιό μου και από αυτά τα οποία ετοίμαζα και αυτά τα οποία έψαχνα και διάβαζα και έκανα. Θα σας έλεγα, ξέρω εγώ, τις όλες τις ιστορίες που πιστεύω εγώ. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ. Γιατί αν μάθετε τι πιστεύω εγώ, θα φρικάρετε περισσότεροι. Οπότε παρέα κάνουμε. Ασχέτως τι πιστεύει ο καθένας, το τι αντέχει και το τι θέλει να πίνει το θέμα. Βγαίνεις, μιλάς. Σε καταλαβαίνω, συμφωνώ, διαφωνώ. Βγαίνω, μιλάω. Εγώ έχω το προτέρημα, έχω το μικρόφωνο. Μπορώ να το κλείσω, μπορώ να το ανοίξω. Εσύ όμως έχεις το τηλέφωνο. Βγαίνεις και λες, ξέρετε, θα ήθελα να σας πω αυτό, αυτό και αυτό. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Και να σου πω και κάτι. Μα δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Δεν κατάλαβα. Να συμφωνούμε. Άμα συμφωνούν. Δηλαδή, ξέρετε πόσο ανιαρόστατο είναι ο κόσμος, αν συμφωνούσαμε όλοι. Όλοι! Συμφωνούσαμε όλοι για το ίδιο πράγμα. Θα είχαμε μπλαντάξει στην άνοια κανονικά. Δηλαδή θα είχαμε πλήξει μεγάλη στη ζωή μας. Θα την είχαμε πατήσει με μαθηματική ακρίβεια. Να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που διαφωνούμε. Γιατί όταν διαφωνούμε σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί. Ότι έχουμε μια προσωπικότητα. Έχουμε την άποψή μας. Είμαστε ζωντανοί και υπάρχουμε. Και πάμε κόντρα στο ρεύμα πολλές φορές. Που άλλος θέλει να πάει με το ρεύμα. Δικαίωμά του.
1: Όταν χαρά

0: Λοιπόν, πάμε μερικές γραμμούλες. Ελάτε, ακόμα νωρίς είναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Δεν θέλω, απουσιάζεις απάντηση στο πρώτο τηλέφωνο. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα. Σεβασμός, ναι. Για μένα το σημαντικότερο είναι σεβασμός στους γονείς και σε όλους αυτούς που χάσαν τα παιδιά τους.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά που ακούγονται είναι χαρά σε Ευαγγέλια για τον Ευαγγελάτο αύριο που θα αρχίσει να ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Εντάξει, και παράλληλα θα δίνει και 10.000 ευρώ σε ένα τυχερό.
1: Εντάξει,
0: μην το χάσετε,
1: ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Αν με αλληγορική διάθεση, αν θέλετε, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αν θέλετε, παίξτε το Θεός αν είναι για τους πολιτικούς μας όλους.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα, στο Δεσποινάκι. Γεια σου, Γιάννα.
2: Υπάρχει τόπος και για σένα.
0: Όταν χαράζει.

Φυσικά και είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800 στο τέλος.

Ωραία. Μ' αρέσει η Αντωνοπούλου. Δεν ξέρω, την εγουστάρω. Στελάρα μου, γεια σου αγόρι μου καλό. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και σήμερα και αύριο. Το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή, έχουμε την Κυριακή. Και από Δευτέρα μάλλον, δεν ξέρω καν, δύο μέρες ακόμα θα λείψει ο Ρεπίτς. Πήγε για μια υποχρέωση κάπου στην ΚΟ. Για να και μας ακούς την αγάπη μου, αγόρι μου, λείπεις αγόρι μου, το ξέρεις έτσι. Μου λείπεις. Μου λείπεις γιατί όταν σε κάνω και σκάς, δηλαδή γανιάζεις που λένε, είναι το καλύτερό μου.

Σταλάκο μου, ο Κάιν ζει, αγόρι μου. Απλά έχει διαφορετικές μορφές πλέον. Δεν είναι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Έχει άλλες μορφές, έτσι. Αντωνάκη, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Ερωτικά δεν έπαιξε σήμερα πολλά, ε. Να παίξουμε κανένα ερωτικό, θέλετε? Κάτσε να δω τι έχω μετά. Α, έχω μια επιλογή που μου στείλε η φίλη μου η Βάσο. Το βρήκα το τραγουδάκι. Από live το βρήκα, δεν ξέρω αν παίζει αυτό. Τα φοβάμαι λίγο αυτά, γιατί είναι και η ώρα που πεινάω, ας πούμε, και πιο πολύ ροκές παίζω ή ερωτικά, γιατί ο έρωτας σε κάνει και ξεχνάς την πείνα σου, ας πούμε. Αυτά είναι λίγο κάπως, ας πούμε, ξέρεις, γιατί όπως παίζουν οι Κινέζοι μερικά, ας πούμε, που τα πέφτει το νερό από πάνω, μια κορδέλα από τον πέμπτο όροφο, ας πούμε, πέφτει σιγά, ένα πούπουλο, το παίρνει ο αέρας. Όμορφα τραγούδια, αγαπημένα, αλλά τα παίζω μετά τις 2 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, καταλαβαίνεις, εκεί που θα έχω πιει κανένα δυο κρασιά, που λένε. Τώρα θέλω κάτι να δαγκώσω, ας πούμε.

0: αρέσει η Μαρία η Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, είπαμε Βάσο. Ωραία, ωραία φωνή. Ωραία φωνή. Φιλικός Νταλάρας ένα πράγμα. Πολύ καλή. Αλλά για λίγους, όχι για το ευρύ κοινό. Δηλαδή δεν είναι και μποφίλιο, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά πολύ δυνατή. Τώρα τι είναι αυτά που ρωτάτε, Λεωνίδα, τι ρωτάς τώρα, πραγματικά τώρα το ρωτάς αυτό για να το μάθεις, ας πούμε, ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γυναίκες πρωθυπουργούς, ας πούμε, πρωθυπουργίνες. Κοίταξε, τώρα αλλάζουν λίγο, έχουν και προέδρους έχουν. Έχει πάρα πολλούς, καμιά 17 είναι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Η Μελόνι είναι πρώτη που την ξέρω. Μελόνι. Μελόνι, ρε φίλε. Είχαμε και εμείς, δεν είχαμε εδώ πέρα πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν είχαμε την κυρία Σακελαροπούλου. Την έχουμε ακόμα. Ποιος, η Σακελαροπούλου είναι, ποιος είναι πρόεδρος, ο άλλος είναι πρόεδρος τώρα, δεν είναι, είπαμε ο τέτοιος, ναι. Ποιο, η Δανία έχει, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει, η Γαλλία, η Γαλλία έχουν πρωθυπουργό βέβαια, εμείς είχαμε πρόεδρο, έτσι. Εμείς είστε πρόεδρος της Ελλάδας, έτσι. Η Σουηδία έχει. Έχει πάρα πολλές γυναίκες. Η Ισλανδία έχει, η Φιλανδία έχει, η Εστονία έχει. Λιθουανία, Σλοβακία, όλες γυναίκες. Ουγγαρία, Γεωργία, Σερβία, Κόσοβο, Μολδαβία, όλες γυναίκες. Μην βλέπεις εμείς που είμαστε λίγο πιστοδρομικές σε αυτά τα πράγματα. Δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει ότι μια γυναίκα θα μπορούσε, ας πούμε. Πού πήγε το μυαλό σας? Όχι, ρε φίλε. Το ίδιο σκεφτόμασταν, θα τρελαθώ. Λοιπόν, πάμε να τσιτωθούμε λιγάκι γιατί θα φρικάρω, δεν αντέχω άλλο. Και μετά ερωτικό, μετά ερωτικό.
1: Βρήκα ένα μπαράκι στον Ειρηνικό, κρέμεται από το βράχο και φόβο.

Άρα Λεωνίδα, σε λάθος άνθρωπο ρώτησες. Εγώ ψάχνω να δω. Μας έβαλε στο τρυπάκι να πούμε. Και εγώ λέω, ο άνθρωπος θέλει να μάθει να πούμε. Είδες τι ωραία που γίνονται οι συμπτώσεις. Ρε Σιμάκη, είπαμε γιορτή τσίπουρο δεν θα γίνει φέτος στην Πιπεριά. Κάτσε να γιατί θα σβήσει η οθόνη μου, περίμενε λίγο. Δεν θα γίνει, είπαμε. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η υπόθεση γιατί αλλάξανε τα κατεστημένα, αλλάξανε τα τερτύπια και πρέπει να αυτό και. Κέτερινγκ λέει και αυτό λέει και τέτοια λέει και σου λέει τα παιδιά δεν είναι. Τι, πώς, δεν γίνεται. Πρέπει να το οργανώσουμε διαφορετικά. Βρούμε εναλλακτική. Ψάχνουμε παράθυρο. Τι να κάνουμε τώρα, το ξαναρωτήσει νομίζω. Σας το είπα.

χρόνο πήραμε κάτι τσιπουράκι, δεν πίνω βασικά, αλλά έτσι για το, για το ιστορικό που λένε, το μπίτσο μαχαλά που λένε, έτσι. Άμα θες όμως μπορώ να σου πω μερικές ιστορίες ωραίες, ας πούμε, από το χωριό. Πολύ ωραίες ιστορίες. Θα ακούσουμε όμως ένα ερωτικό, γιατί το υποσχέθηκα, γιατί ερωτικό δεν βάλαμε σήμερα, καθόλου ερωτικό. Και χωρίς τον έρωτα, όσο και να συζητάμε για την πολιτική, θα γίνουμε σαν τα σκάχτρα στο τέλος. Θα ξέρουμε τα πάντα, θα αναλύουμε τα πάντα, θα γνωρίζουμε τα πάντα, θα είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα, αλλά σαν σκάχτρα.

Έτσι, έτσι σας θέλω. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Σε λίγο, πούμε τα κάλαντα πρώτα και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Δύο-τρεις στροφές από εκείνο το ωραίο να που καλάκι η φριτζίλα, όμως όλα τα λεφτά, έτσι. Βαγγελάκι, άκου αγόρι μου να μαθαίνεις. Με ξεκόλα από το βολάνι. Άκου να μαθαίνεις.

0: Φωτάκο και για σένα λέει. Είδες τι απλά που είναι τα πράγματα μερικές φορές, ή τις περισσότερες δηλαδή, απλά δεν το αντιλαβού. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε. Μπαίνει κι άλλος κόσμος στην παρέα, αυτό είναι καλό. Μήπως να το γυρίσουμε σε καμιά βραδινή, να το πάμε μέχρι τις 12. Ναι, αλλά πώς θα σηκώθουμε το πρωί, πάμε στη δουλειά ρε φίλε. Είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πώς το λέει το... Πώς ορμάνε τα χρόνια, πώς το λέει ο Σοκράτης, πώς ορμάνε τα χρόνια σαν τα σκυλιά, άγρια σκυλιά, πώς το λέει, κάπως το λέει. Ορμάνε τα χρόνια σαν τα σκυλιά. Όχι, όχι, να προτείνετε τραγούδια δεν έχω, μην με πρίζετε εμένα. Πιο πολύ κουράζομαι με άλλα πράγματα, όχι με τα τραγούδια. Έψαχνα ένα ωραίο από μια πρόβα που είχε κάνει ο Σοκράτης μαζί με τον Θανάση, και ο Σοκράτης μιλούσε για εκείνον τον άνθρωπο που είχε, ήθελε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Είχε πολύ γέλιο. Και δεν μπορώ να το βρω πουθενά ρε φίλε, τα έχουν εξαφανίσει αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω αν το ξέρει κάποιος, μπορεί στο YouTube να υπάρχει πουθενά, αλλά δεν θα είναι κακογραμμένο. Είναι μια πρόβα, κάτι φτιάχνουν εκεί πέρα και του λέει ο Σοκράτης του Θανάση, κάτσε, παίξε λίγο, κάτσε λίγο στο πιάνο, βάλε ο καπνό. Και ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Τα πιο σοβαρά πράγματα βγαίνουν αστεία. Τέρι μου καλησπέρα. Τη Βερονίκη καλησπέρα. Επίσης άρεσε το τραγούδι της Βενετσάνου προφανώς, που το διάλεξε η φίλη μου η Νιώβη. Ήταν ο λίγο τη σοπράνο και χωρίς music και όργανα. Πάμε διαφημιστικό break και επιστροφή, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια να ακούσουμε ακόμα.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Γλυκερία, γλυκερία φίλε. Γλυκερία φίλε. Κοσμά, καλησπέρα και σε σένα, στον κύριο Σάβα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε. Είναι αργούτσικα, αλλά τι αργούτσικα ρε φίλε, εντάξει. Το καλοκαιράκι πάμε για μπάνιο τέτοια ώρα. Τα παιδιά παίζουν στις παιδικές χαρές ακόμα. Ετεροχρονισμένα θα τη ζούμε τη ζωή. Γιατί άμα τη ζούμε ακριβώς δεν είναι.

Άρε Κρήτη αθάνατο. Ωραία κριτική. Γουστάρω, γουστάρω πολύ κριτικούς. Παντελή, καλησπέρα γόρι μου. Όχι, τελειώσαμε με τα αυτά του αυτού. Τα λέμε στην αρχή αυτά και μετά χαλαρώνουμε. Είναι που λένε, αφού έχουμε πιει το περίδρομο, τα λέμε, δεν πίνουμε και μια μπύρα να σβήσουμε λίγο το ποτό. Κάπως έτσι. Πάμε να ροκάρουμε, γιατί θέλει η φίλη μου εδώ πέρα η Κατερινιό να ακούσει μια ροκιά και ο Λεωνίδας ζήτησε τραγουδάκι. Νομίζω με αυτά τα δύο θα χωρέσει και ακόμα ένα πιθανότατα. Μ' αρέσει να ικανοποιώ τις μουσικές σας αναζητήσεις όταν είναι τέτοιες ώρες και έχουμε περισσότερο χρόνο να κάνουμε και λίγο ραδιόφωνο, έτσι, γιατί έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέραμε με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε. Να επιστρέψουμε λίγο στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Κάποιοι, όχι όλοι, εσύ μείνε εκεί. Περίμενε, ας πούμε, τι θα σου πει ο ένας και ο άλλος. Για να μάθεις να είσαι πληροφορημένος, πώς θα βγεις σε μια κοινωνία χωρίς να είσαι πληροφορημένος? Πλάκα μου κάνεις τώρα, τι είναι αυτά που λες? Άσε μας εμάς να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στην αγνιά μας. Και να το ζούμε, ρε παιδί, με αυτό, να το γουστάρουμε.

Ωραία πράγματα βραδιάτικα. Ωραία πράγματα. Λεωνίδα, έρχεται και το δικό σου. Με αυτό θα κλείσω μάλλον, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από εκείνα τα τραγούδια σταθμός, ας πούμε, στην κυριολεξία. Κάτσε να παίξουμε και ένα τραγουδάκι από αυτά για το φίλο μας εδώ που μας το ζήτησε με πολύ ευγενικό τρόπο. Και να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Τα βραδάκια θα τα λέμε μέχρι τις 10 και αύριο και νομίζω Δευτέρα Τρίτη.

Τι θέλεις ρε Μάκη να μάθεις για τον καιρό? Μια χαρά είναι ο καιρός ρε. Μην αγχώρεστε συνέχεια με τον καιρό. Αυτό το πράγμα, εκτός και αν έχεις κάτι, ας πούμε, έχεις τριφύλια, ας πούμε. Αν έχεις τριφύλια και θέλεις να μαζέψεις τα τριφύλια σου, να σε ενημερώσω. Αν έχεις, ας πούμε, αν είσαι αγρότης. Ο αγρότης, ναι, πρέπει να μάθει τον καιρό γιατί συμβάλλει. Εσύ τώρα που θα... Εδώ και εμείς που καμιά φορά λέμε ρε παιδί μου, βρέχει τώρα, πω από τι θα πάμε στη δουλειά. Πάμε στη δουλειά, τι με τη βροχή, τι θα κάνουμε, θα λιώσουμε. Πως ζάχαρη μας. Δεν έχει πάντως βροχή. Ο καιρός φαίνεται ότι είναι πεντακάθαρος τις επόμενες μέρες και μάλιστα θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ήρθε ένα χαμηλό με τις βροχές και με αυτές ήταν ο καιρός του να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήρθε, μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος, αλλά επιστρέφουμε. Το κρυουλάκι, κρυουλάκι το πρωί. Το καλοριφεράκι θα το ανοίξεις, δηλαδή το συζητώ, άλλωστε βλέπεις ότι μοιράζουν και πετρέλαια τώρα. Πετρέλαια, πράγματα, επιδοτήσεις. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα γόρι μου. Έχω 7 λεπτά στη διάθεσή μου, δεν έχω περισσότερο χρόνο.

0: Το διάβασα αυτό τώρα, θα γίνει αύριο σκανδαλάκι μεγάλο βέβαια. Αν και πρόλαβαν μου γράψαν ότι διαψεύστηκε με το Χαριτάτο που μου λέγει ο φίλος ο Ντελόγκη και με τη Σοφία τη Ζαχαρά, και τα μάθουμε αύριο αυτά. Τώρα δεν είναι, αλλά μην πέφτεις και από τα σύννεφα. Δηλαδή μην είναι. Δεν το ήξερα όταν μου το έλεγε. Το διάβασα τώρα γιατί βγήκε αυτό σιγά σιγά στη φόρα. Αυτά είναι σαν τα μανιτάρια σκάνε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σολέι ο άλλος, αυτός που έχει την δύναμη ας πούμε, λέει σε αυτόν που αυτό, του λέει δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν θα το κάνεις αυτό. Και αν το κάνεις αυτό θα σε διώξω από τη δουλειά. Σιγάρι για το καινούριο νέο. Θα τρελαθούμε σου λέω στη ζωή αυτή. Κάποια στιγμή τρελαθούμε τελείως. Αύριο θα μιλήσουμε και για τους φοιτητές στο Σύνταγμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβασα μερικά ρεπορταζάκια. Μου θύμισε λίγο, είχε ξαναγίνει τότε με τους ακαρακτισμένους, νομίζω, μια τέτοιο με τις σκηνές. Εντάξει. Μ' αρέσουν εμένα οι επαναστάσεις, αλλά να τις καθίσουμε να τις δούμε. Ρε, δούμε τι ζητάνε οι άνθρωποι, τι θέλουν. Τι είναι δίκαιο, τι δεν είναι δίκαιο, έτσι. Αύριο ο Θάνος Μικρούτσικος στην Αριστοτέλους. Ο Μητροπάνος πότε είναι, Αριστοτέλους είναι αύριο. Ποιος τραγουδάει, ποιοι είναι τώρα, το μπερδεύω λίγο αυτό τώρα, γιατί έχει και Μικρούτσικο, έχει και Μητροπάνο, αλλά μήπως είναι το Μητροπάνο που είναι και ο το Πασχαλίδης μαζί, ή λάθος κάνω. Για λέγε ρε φιλενάδα, τι έχει αύριο, Θάνος Μικρούτσικος στην Αριστοτέλους, δωρεάν έτσι, να το φανταστώ, δωρεάν, βέβαια δωρεάν, τι, πληρώνει ΔΕΗ. Όχι, α δεν ξέρω, κάποιος να πληρώνει. I love λέει στις μπλούζες σιδερώνεις. Γεια σου ρε Γιαννάκη. Γεια σου αγόρι μου καλό. Ερωτιάρι μου εσύ. Λοιπόν, τραγούδι για τον Λεωνίδα. Προσοχή όλοι. Αγαπημένο Μητροπάνο 26 του μηνός έχει. Ωραία, τα ξέρεις όλα φίλοι. Και εγώ αυτό το περιμένω, μ' αρέσει. Αν και στο Σάραθρον έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα στον Μητροπάνο. Δεν το συζητώ. Αλλά παρόλα αυτά, άλλο, ακόμη ένα νομίζω πως όχι θα το αντέχαμε, αλλά θα το θέλαμε από καρδιάς.
1: Δύο ποτάμια είναι η ζωή καλή.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

πρέπει να πάμε για κλείσιμο. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραίος ο επιλογής. Θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι στις 7. Τώρα τι έχει Παπαρίζω, έχει από τα μεριά. Είναι δυνατόν να παίξω εγώ Παπαρίζω, είναι... Τι είναι αυτά που βάζετε από τον άλλο τον υπολογιστή. Όχι, θα κλείσω γιατί το ρολόι δείχνει ακριβώς και πρέπει να είμαι ακριβώς στην ώρα μου. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Είχα ένα τραγουδάκι για 2-3 στροφές. Αυτό το ακούσουμε αύριο ολοκληρωμένο. Πολύ καλό. Θλιβερό λίγο, αλλά πολύ καλό.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
5: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
6: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
7: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
9: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
10: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
11: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
12: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
13: Αλητεία! Αλητεία!
14: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
15: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
16: Πώς θα την πάρει κανένα μπάφο, πείτε την κουμπί.
17: 4.766 χρυσές.

0: Και για πότε τις φύλαγε? Θα με πεις, είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Τι ήταν, 88 ετών? Ή μπορεί να τις φύλαγε για τα γεράματά της. Μια τέτοια γιαγιά ρε Άρη να μην έχουμε.
1: Θα με πεις,
0: τι ντροπή?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ναι, γιατί θα με πεις, αυτή δεν είχε εγγόνια? Κάποια εγγόνια. Ήξεραν αυτοί ότι είχε όλα αυτά η γριά μες στο ντουβάρι?
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού τα πήραν άλλοι, τι που το ξέρω? Άμα ήταν θα τα παίρνουν οι ίδιοι. Κάπου θα τη δένανε εκεί πέρα σε, ένα, σε μια μισοτυχία. Θα το ρίχναν το ντουβάρι. Εμείς τόσες ανακαινήσεις κάναμε σε σπίτια. Ένα μισούδι δεν βρήκαμε κάπου. Τι να πεις, όμως γούστα είναι αυτά. Και πού να ξέρεις. Α, εγώ θα αρχίσω να συχνάζω σε ετόπα στο Λεόντι. Κάθε Κυριακή θα πηγαίνουμε εκκλησία. Θα παίρνουμε μια γριά από πίσω. Το κατόπι εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Γιατί η ανομαλία φούσκωσε. Έχει κάτι παπάδες να πούμε, κάτι αυτά. Κάτι παιδικές πρωτογραφίες, κάτι ξέρω εγώ, κάτι τύπους με κάτι καμπαρντίνες που έχουν μέσα γλυφιτζούρια. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Άλλο να στο νου σου. Το άλλο είναι πολύ. Άνοιξε η γιαγιά από τη ΔΕΗ είμαστε. Σε αυτό ανοίγουν.
1: Άνοιξε θεία.
0: Αθεία, ναι, γιαγιά, θεία δεν έχει σημασία. Άμα πει, α πούμε, τη βλέπεις είναι κοκέτα. Έτσι, τα χαρακτηριστικά, πας στην εκκλησία και την ψωνίζεις μία-μία τις γρές, τη βλέπεις είναι κοκέτα. Και πας, χτυπάς ας πούμε, κοιτάει από το ματάκι γιατί είναι καχύποπτη αρχικός και λες: «Έλα κορτσάρα μου!» Τσακ, κατευθείαν η πόρτα, τέντα να μου πει, να σου πω και αυτά. Γιατί να πας μεγάλο κακό και άμα βρέξεις και πεις κανένας κεραυνός, άμα έχεις τίποτα τι μαλφί. Απλά θα σε φυλάξουμε για κανένα δύο μέρες και θα επιστρέψουμε. Δεν να ορίστε, δηλαδή είμαστε. Δηλαδή πως έχουν μυαλό και μαζεύουν τόσα λεπτά 100.000 ευρώ. Πεντόλυρα είχε. Χρυσά πεντόλυρα. Ένα τέτοιο μπορείς να με δόκεις. Εντάξει, αυτοί που τα πήραν δεν περιμέναν να τους δόκει. Πήγαν και τα πήραν.
1: Άντε ρε ζήτουλα.
0: Δεν με ενοχλεί αυτό. Μπορείς να μου προσάψεις ό,τι θες. Ότι δουλεύω για την εξουσία.
1: Τι?
0: Ότι είμαι
1: για την αντιπολίτευση.
0: Είμαι μπράβο. Ότι είμαι ζήτουλας. Όφελος υπάρχει? Αν δεν υπάρχει και όφελος και με λες ότι είμαι τέτοιος, α, τότε και εγώ θα πάω με την ακροδεξιά.
1: Οχ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι εναλλακτικής όμως.
0: Πάντα, πάντα. Και να σου πω και κάτι. Και θα πάω με την ακροδεξιά και μετά θα σου πω ότι δεν το θυμάμαι.
1: Με ποια από ακροδεξιά θα πας?
0: Με την πιο ακραία ακροδεξιά που μπορεί να υπάρχει. Με αυτή που βοηθάει τους γέρους και τους περνάει στα πεζοδρόμια απέναντι.
1: Αυτοί που ξαναμπαίνουν στη Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά με δούριο ύπο. Ναι. Συμμετέχοντας σε κόμμα. Όχι αρχηγού παρόντος. Και φυσικά έχουμε και το προηγούμενο. Ο Ζούφιος. Δεν λέει. Ναι. Συνεργάστηκα εγώ ποτέ με την ακροδεξιά?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω. Αυτό με τον Καμένο το ξέχασε. Το έχει βγάλει από το μυαλό του. Δεν έγινε ποτέ,
1: δεν έγινε ποτέ και έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι δεν θυμάμαι δεν έγινε.
2: Όχι. Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά?
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
2: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα?
3: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
0: Σωστά. Αναγκάστηκε. Κακός που το βάζει αυτό το ηχητικό που αναγκάστηκε, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι τη λυμπίστηκε. Λίγο να ξέρουμε και τι λέμε, να πούμε.
1: Συνεργάστηκε.
0: Άντε. Δεν θες την αλλαγή για το καλό του τόπου της χώρας, να πούμε, της πολιτικής διακυβέρνησης και της αυτής και το ένα και το άλλο. Και συνέχεια βάζει συμπόδια, να πούμε. Είσαι ένας τέτοιος.
1: Θα βρω κι άλλο. Μην με κάνεις έτσι.
0: Δεν μου λες, θα μας αφήσεις να πάρουμε κανένα φράγκο από το Ζούφιο ή θα μας καταστρέψεις οικονομικά? Κουκούμ. Τι κουκούμ, σπεκτή. Παιδιά, είναι δόλιος. Μόλις δει ότι πάει να ανακάμψω οικονομικά, με σαμποτάρει και πάει και βρεις κάτι ηχητικά να πούμε, τέλος πάντων κατάπτυστα. Κατάπτυστα, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Αλέξης δεν είναι καλά το χρυσό.
1: Γιατί τι έχει?
0: Δεν μπορεί, κάτι του. Α, Αλσχάιμερ. Β, είναι πιωμένος. Ή μας δουλεύει γάμα.
1: Θα πάρω το γάμα.
0: Θα πάρω το γάμα. Τέτοιο είσαι.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
4: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστήσω θερμά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας. Διότι αύριο θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
0: Συγγνώμη, αλλά συγγνώμη, αντί να πεις μπράβο στο Ζούφιο που έπεισε αυτόν τον δεξιό να πάει με αριστερό, το βλέπεις ανάποδα και λες ότι ο αριστερός αναγκάστηκε να πάει με τον δεξιό. Ποιο είναι το αληθές, το ambulance, όπως έρχεται ή όπως φεύγει? Αντί να δώσουμε τα εύσημα στον Αλέξη που έπεισε, θυμάσαι εκείνη τα σποτάκια, σε μάθω να γράψει και με το δεξιά, σε μάθω να γράψει και με το αριστερό, σε μάθω το ένα, σε μάθω το άλλο. Μετά βέβαια είχαμε εκείνο με το τρένο που έγινε, αν τέλος πάντων δεν έμαθε τίποτα, ποτέ και ότι πρόκειται να μάθει. Αλλά είδαμε και πάλι κάτι και μετά έρχονται οι Καριστιανού να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και ακόμη και η θέση τους κόντεται και φεύγει. Έχει άρνηση αλόγου. Δεν είναι χώρα αυτή, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι χώρα αυτή. Αυτή η χώρα είναι. Πώς να σου πω δηλαδή, για πέταμα. Για πέταμα, γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το μυαλό της συνέχεια να επιρρύψουν την ευθύνη ή στον απέναντι ή στο διπλάνο. Δεν λένε να αναλάβουν την ευθύνη. Υπεύθυνα. Με κοιτάς μαγημένος.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ηρμό σου.
0: Πού να το ακολουθήσω? Πού είναι το, μόλις δεις να πάω να προκόψω απέναντί σου να πούμε, πας και του σαμποτάρεις. Τι είναι αυτά που πήγες και θυμήθηκες? Ήταν αναγκασμένοι, συνεργάστηκαν, τα κατάφεραν, τελείωσε να μου. Μας απέπληξαν από τις δυσκολίες της θεόρατης. Μας βγάλαν από το βούρκο της Τρόικας.
1: Ο παππούς μου έλεγε τα γραφτά μένουν, πλέον και τα...
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Τον είπαν.
1: Και
0: τον
1: τα λεγόμενα μένουν πλέον.
0: Σιγά το πράγμα, Αλέξη, σημασία δεν είναι. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα, είπες, ας είπα. Τώρα λέω ότι δεν είπα. Και αυτό γιατί δεν μένει? Η ενέρεση δεν μένει και μένει η αρχική τοποθέτηση. Για ποιο λόγο? Μην είμαστε τέτοιοι.
1: Και θα ξαναπάω στους παππού γιαγιά. Γιαγιά έλεγε, τι είναι αυτό? Λέω, εσύ το πες. Εγώ δεν το θυμάμαι. Και αν δεν το θυμάμαι δεν έγινε.
0: Σωστό. Αφού δεν το θυμόμανε, εγώ δεν θα το θυμόμανε. Άμα ήξερα θα το θυμόμανε. Παιδιά, εντάξει, αυτά τώρα δεν έχουν καμιά σημασία. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε το μέλλον μας. Και το θέμα είναι επίσης να βγάλουμε μια άκρη με το τι γίνεται με αυτό που λέμε έπρεπε ή δεν έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Γιατί λίγο το ξυλώσαμε το πουλόπερ με αυτό το θέμα. Και έχω βρει τη λύση, Άρη.
1: Για πες.
0: Όταν δεν παραδίδεις την έδρα, πώς λέγεται? Παραφύσει έδρα. Καλά, αυτά λίγο να κοιτάμε ρε. Εδώ κάνουν πλασμαφαιρέσεις το ένα το άλλο, δε, ολιστικές αυτά. Πάτε λίγο πιο δίπλα, στον ιατρικό τομέα, να πάρετε καμιά ιδέα. Να ξέρουμε ότι αυτοί που δεν παραδίδουν την έδρα στην ουσία έχουν παραφύσει έδρα. Αλλά δεν θέλετε να προκόψω τόπους με τίποτα. Και έχουμε κάτι, δηλαδή μάθε μας πήραν στο μιζέ τώρα και οι Κύπροι. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν, σε λίγο δηλαδή θα μας κοροϊδεύει και η Μυτιλίνη και η Λέσβος, έτσι που το πάμε. Έπια!
3: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε. ο e-Wi-Fi. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι e-Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Κοινός που πας χωρίς βραχή. Βραχούιν είναι το βραχή. Και φυσικά όταν μπλέκονται αγγλικά με κυπριακά είναι το αμάλγαμα. Θέλω με ρεύμα. Ουι Wi-Fi. Το ουι δεν είναι hip-hip hooray που λέμε. Είναι όχι. Ουι Wi-Fi. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να κάνει καριέρα η κόμπρα της Μεσσηνίας. Ναι, γιατί ο πρώτος που μας έταξε άπθονο Wi-Fi ήταν στις βρύξεις.
1: Ελεύθερο παντού.
0: Πού είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος επιτέλους να έρθει και το Wi-Fi παντού σε όλη την Ελλάδα, να πούμε. Δηλαδή αυτόν περιμένουμε, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, δεν βγαίνει άκρη. Αλλά την άλλη έχεις και το Κασελάκι σαν καβάντζα. Τον έχεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί άμα πες ότι παρετείται η έλα με φόρα το τσαφανίδι, πες ότι φεύγει από τη μέση, ποιος γίνεται, τσακ, στη θέση έρχεται ο Κασελάκης αμέσως. Βουλευτής με τη μία, δεν χρειάζεται να ακόμα να μπες έξω, να χρειάζεται να πηγαίνει τα καράβια μαζί μας, θα ακούς να έχουμε, να τον κατηγορούν που είναι η φορολογική δήλωση, να λέει του πατέρα του, να λέει μπράβο αυτός είναι, για να εξαφανίσει και να πηγαίνει στην Αμερική, να παίρνει τα ρούχα να μου. Και ο γκόμενος ξαφανίσει, που είναι το σκυλί και ο γκόμενος που δεν.
1: Δεν μπορείς, που...
0: Όχι ρε, μας είχαν πρίξει. Ο Τάιλερ, ο Μάιλερ, τα δυο μπουνά μαλλό. Ποια επικαιρότητα τώρα, δηλαδή τι έγινε, υπέστρεψε στην κόμενα του κόρου του παπά που είχε πριν.
1: Όχι ρε, μάλλον είναι με το.
0: Είναι με τον, αλλά πού είναι το με τον.
1: Τι δεν ήταν μια κάμερα
0: ξεπίδι τώρα, τους. Επειδή δεν είναι της μόδας, δηλαδή η walk agenda τον κρύβουμε, δηλαδή το σύντροφο.
1: Και τι θες τώρα, μια κάμερα έξω από το σπίτι τους, δηλαδή.
0: Γιατί οι άλλοι που έχουν, δηλαδή τι είναι. Καλύτεροι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα με αυτή τη walk agenda να πούμε, τα κερνάνε τώρα τα λάχανα, γιατί ο πορτοκαλί γαμπρός από την Αμερική, αυτά τα άκουσα να πούμε, και είναι, γι' αυτό μαζεύει εκείνο το, εκείνο το άλογο κούρσας. Και είναι, τη θεάρα εκείνη που όλοι έρχεσαι. Τι έγινε, την έπιε η Κετούλα. Άρχισε η Κετούλα, έγινε η Κιμπερλική Γκυλφόιλ, έτσι.
1: Όσο ήταν εδώ όμως, ναι, σλάπα σλούπα.
0: Ναι, σλάπα σλούπα και φωτογραφίες πως ποιος θα βγει πρώτος και αυτά και έτσι και τι ήταν αυτό και την καλύτερη μας έστειλε. Κάτσε εδώ πάει και γύρνα τώρα. Άσε ρε, σε τα μας, βάλε ένα κατσελάκι, ένα γνήσιο Αμερικάνο.
2: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές σε έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.

0: Τώρα βέβαια έχω μεγάλη ποικιλία. Μην νομίζει δηλαδή. Έχω αν θες παπάγια τα ενίκια. Πώς θα πέσουν τα ενίκια, παιδιά, μα βγει του Πασόκ. Δηλαδή μιλάμε, θες να πέσουν τα ενίκια, βγάλε Ανδρουλάκη. Στην ουσία βγάζει και Τσίπρα μαζί, θα φοβηθούν τα ενίκια, θα τραβηχτούν πίσω, θα πέσουν οι τιμές. Καταρχήν δεν μείνει κανένα στη χώρα. Θα σκοθούν να φύγουν όλοι. Ούτε άντε να έχει μερικούς τουρίστες, να πούμε, τι να του κάνει το Airbnb, πηγαίνει κανονικό σπίτι, θα ευθυνό το ενίκιο. Αλλά δεν σας κόφτει.
1: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασόκ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά, πρέπει κανείς να είναι αισιόδοξο στη ζωή. Άμα λες ότι θα ξεκινήσω για να χάσω, τζάμπα αγωνίζεσαι.
0: Δηλαδή τώρα αυτό του αγωνιστή τον πετάς και αρχίζεις να πούμε αυτά τα χαζά του καρτερού που όχι είναι βλάκα. Ουμερτά βλάκα. Δηλαδή λίγο να συμμαζευτούμε ρε παιδιά, ξέρουμε τι λέμε και για ποιον το λέμε να πούμε. Αλλά εντάξει τώρα επειδή στο 8 είμαστε, στο 8 ο άχαστος, τα έχετε βάλει με τον άχαστο επειδή δεν θυμάται ρε παιδί μου, έκανε κάτι πριν 10 χρόνια, έκανε κάτι και εκείνο γιατί, για αυτόν, για να μας σώσει, εμάς το έκανε. Έγινε θυσία και του προσάπτεται τώρα ότι δεν θυμάται και θυμάται, εντάξει τι να κάνουμε, αλλά... Μην τον λες ότι συνεργάστηκε με δεξιό. Εκμάβλησε έναν δεξιό. Ναι βέβαια. Τον εκμάβλησε, τον σαγίνευσε. Κοινόλας τον τύλιξε σε μια κόλλα αριστερή χαρτί και τον έκανε σαν τα μούτρα. Αυτό γιατί το λέμε, ε? Δεν τα λέμε αυτά. Βάζεις παρακαλώ έναν ήρωα.
2: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, κύριε... Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω επιτεθεί.
3: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.

0: και δεν σας αρέσει. Εντάξει, δεν σας αρέσει ο Βλάκας, δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο Γκουρλουμάτης, δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο Ψεύτς, δεν σας αρέσει. Γιατί δεν πάτε στον αυθεντικό του ΣΥΡΙΖΑ? Καθαρό ψαχνό. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχει μείνει τίποτα. Πολύ που σκόκαλο καθαρισμένο, όλο έχει μείνει μόνο ψαχνό. Είναι 3200 καθαρό ψαχνό. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πας στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο νούμερο 9 από εκεί που ήταν στο νούμερο 1? Γιατί εσύ τον έφτασες εκεί. Γιατί δεν τον ξανασηκώνεις ψηλά? Γιατί υπάρχει λύση για τις τιμές. Χαϊβάνια!
1: Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πάρει τα λεφτά. Ήρθε η Ελστάτ σήμερα.
0: Όχι σήμερα!
1: Η Ελστάτ. Και λέει ότι οι τιμές έχουν εξαφανιστεί. Ενδεικτικά. Στο ελαιόλαδο έχει αυξήσει στο 70%. Με τιμές τιμή του λίτρου στο ράφι να ξεπερνά στενά τα 12 και τα 14 ευρώ. Στα φρούτα και στα λαχανικά οι ανατιμήσεις κινούνται με ετήσιους ρυθμούς γύρω στο 8 με 12%. Στα γαλακτογουμικά και στα κρέατα έχουμε φύγει σε άλλα επίπεδα. Κάθε μήνα, κάθε οικογένεια πληρώνει 150-200 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρυσι για να αγοράσει γαλακτογουμικά και κρέατα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των καρτέλ είναι η μόνη λύση που έχεις για να ζήσεις.
2: Ζήσε τώρα μόνο.
0: Όχι, ζήσε τώρα μόνο.
2: Μου πες και φύγες.
0: Πού πήγες?
2: Με βάλε σημάδι.
0: Σημάδι.
2: Και με πέτυχες.
0: Με πέτυχες.
2: Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες και φύγες.
0: Καλά μπάεις εκπρόσωπο τύπου που είναι χεχέχ. Βάλε και έναν κεχέ. Χεχέχ. Και το φορτώνεις με λέξεις που είναι όλες. Με χιού, χιού, χιού, χιού. Πώς θα κυκορίχω εγώ το χιού από το χιού? Ποιο είναι το χιού? Δηλαδή στοιχειώδης. Συσχετισμός λέξεων. Και παρακαλώ, πώς θα γυναίκεται έτσι ο κόσμος και ο χρύος σαν να σε χτυπάει η κόμπρα της μεσηλίας? Συγχαρητήρια. Παντού επιτυχίες. Ε, όχι. Όχι εδώ. Άχι, χτύρπια. Αν και είναι ρεκλυκτικό αυτό. Όχι. Όχι εδώ. Τέρμα. Άξι εγώ ερευτούμε. Επίσης θα ήθελα να
3: μου...
0: Στο νούμερο 3 έχω ένα ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
3: Μεγάλος.
0: Μεγάλος.
3: Όχι, είναι μεγάλος.
0: Αλλά κατατοπιστικός και ενημερωτικός.
4: Αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Όχι και εσύ, αρχηγέ.
4: Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Α. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου
0: μεταλλάζει
5: από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Μεταλλάζει.
6: Να παραδώσουν στις
7: έδρες τους. Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κυρίου.
6: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
7: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ
0: Προοδευτική.
8: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή κατηγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
9: 21 βουλευτές, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωση αντισταγματική στάση του
0: ΣΥΡΙΖΑ,
9: αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα.
0: Πού είναι η ιστορία, φώναξε
9: την ιστορία. Παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα. Φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου.
0: Θεωρητικός.
9: Γιατί πρακτικός. Ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
0: Σε παρακαλώ.
5: Η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Παλιά.
5: Και αυτό έγινε δύο φορές.
10: και στις εκλογές του 23, του Ιουνίου του 23 και στις ευρωεκλογές.
11: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή, ως βουλευτή, με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος.
0: Πάει το πρόγραμμα.
11: Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι
0: υπήρχε
11: οι έδρες
0: πολύ ωραία λέξη, είναι εξ αρχής.
12: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
11: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
12: Ναι, βέβαια, εδώ,
11: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές
0: σου προτιμήσεις. Εσείς αλήθεια τι κάνετε.
11: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή.
0: Βέβαια.
11: Ακριβώς.
0: Λίγο άνθρωποι να είμαστε.

0: κάποιος να εκλέγει τον βουλευτής αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος.
1: Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί πάνω απ' όλα το μαγαζί παίζει ρόλο. Άμα ήταν ο καθένας, θα βγει από μόνος του. Σκουλίκι μαύρο να σας φάει.

0: αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον στάτους. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης. Αυτό με τα πρωτοσέλιδα πάλι, ρε παιδί μου, τι, δηλαδή βάλτε και κάτι, βάλτε μια γυμνή φωτογραφία, κάνα φαγητό.
2: Πάλι στην τέτοια, στη Στάρ και στην Εσπρέσο.
0: Σιγά τώρα.
2: Γιάντα δεν πας.
0: Γιάντα δεν πάω, γιατί έχουν, τις έχουν όλες μαυρισμένες, τις έχουν φωτοσουρταρισμένες, τις έχουν κομμένες. Θέλω αυθεντικό πράγμα να πω. Αυτή με τα πάχια του, με τα αυτά του, με τα περισσέματα του, κατάλαβα, το χαρίζα, ξέρεις.
2: Δεν είναι πανσέτα.
0: Γιατί που διαφέρει το σεξ από το φαΐ, δηλαδή.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, σιγά το πράγμα. Αφού όταν τρώμε δεν μιλάμε.
2: Το ξέρω.
0: Και όταν κάνεις σεξ πολλά άλλες.
2: Όχι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Καθημερινιά έχει εδώ, στην τελική ευθεία λέει το καλώδιο. Να έχεις που τέλος να αρχίσουμε να τηλεφωνιόμαστε μεταξύ μας, γιατί έχουμε αποξενωθεί να πούμε. Δεν έχει επικοινωνία με τη Λίνη, με τη Λέσβο και έχουμε προβλήματα. Με σήματα καπνού. Θα μιλάμε πώς θα γίνει. Τα νέα έχουν εδώ πέρα, τι έχουν εδώ. Με έβγαλε μια παπουτσάρα. Να. Κάτι διαφημίσει σπιτιού αντεπαλού αλλού να πούμε. Το μπλεκ του δίνει κάθε μέρα στα νέα.
2: Είναι άλλες, άλλα τεύχη.
0: Εγώ το Σάββατο είναι δωρεάν με τα νέα. Περιμένω εγώ το Σάββατο να διαβάσω μπλεκ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είπαμε, αλλά από εδώ φαίνεται το ηλικιακό target group που αγοράζει την εφημερίδα. Ο πιο μικρός πρέπει να είναι 65. 60, 60, 60. Γιατί, 60 να
2: δεν πω. Τρέπεσε λίγο.
0: Τι να πω, άμα δίνει μπλεκ προσφορά.
2: Τι θες να δίνει.
0: Κάνα PlayStation να είναι, έκανα αυτό που να την παίρνει ο.
2: Τι λες μωρέ, τι PlayStation.
0: Αυτά που μου ζουν καραβάλι.
2: Σε πόσο είναι το PlayStation.
0: Τι, πόσο είναι.
2: Έχω κάνει 700.

0: Ναι, άμα είναι με μπλεκ και με χαρτούδια, δεν γίνεται δουλειά. Βάλει κανένα φράγκο, μην τα περιμένεις όλα από τη γραβάτα, φορά και κανένα κουστούμι που λένε. Έχει εδώ πέρα κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Δηλαδή, σε λέω, είναι για γέρους. Ποιοι άρχισαν και τα ανάβουν τα καλοριφέρ? Όσοι είναι πάνω από 60, εγώ χθες τα άναψα.
1: Όσοι είναι στα ψηλά, δεν χρειάζεται να είσαι πάνω από 60.
0: Κι εγώ στα ψηλά είμαι, στον 8ο μήνα.
1: Το ίδιο λέμε ακριβώς. Πάλε στη Φλόρινα και πες τώρα ότι μην ανάψεις που είχαν μείον 4.
0: Γιατί να πάω στη Φλόρινα, τι δουλειά έχω εγώ στη Φλόρινα? Πιπεριές πήρα από το σούπερ μάρκετ, έχω Φλωρίδα.
1: Τι να πάω πάλι κοροϊδεύεις.
0: Γιατί να κοροϊδέψω?
1: Αν έμενες όμως στη Φλόρινα και έδινες και είχες μείον 4 και πλέρωνες κανονικά, θα σου λέω εγώ σε νέστερα.
0: Δεν τα άναβα.
1: Ε?
0: Δεν τα άναβα.
1: Τι θα έκανες, πάω κολόνα, θα γινώσουν.
0: Θα έβαζε υποψηφιότητα σαν την Μπέρκα και θα πήγαινε με τους ήρες στην Αθήνα.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Καλά λύσεις δεν είναι, ρε. Τώρα τι, εδώ μιλάμε.
1: Εδώ υπέρκα βγήκε πέσα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, 2026-27 είμαστε. Πόσο θα στοιχίζει η θέρμανση, μείον 20 λεπτά του ντίζελ και μείον 40 λεπτά πετρέλαιο θέρμανση. Κάνει μας τη χάρη, ρε Κυριάκο. Σε παρακαλώ πολύ, με τέτοιες διευκολύνσεις, δηλαδή τώρα πας και για εκλογή. Η αμόλεντη η βενζίνη έχει μείον 10 λεπτά και το επίδομα θέρμανση.
1: Από 27 του, από 17 του μηνός, έτσι, όχι από σήμερα.
0: Ναι, μην τρελαίνεστε, αρχίστε από τώρα να βάζετε και να λέτε πού είναι η έκπτωση. Γιατί τώρα, ας πούμε, μείον 10
1: λεπτά. Για την αμόλυβδη μιλάμε μόνο. Η αμόλυβδη από 17 του μηνός.
0: Ναι, στα 2,20 το λίτρο.
1: Δεν έχει 2,20, μωρέ.
0: Μπέτσι συγγραφή εδώ. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση.
1: Εγώ 2,13 είδα σήμερα.
0: Άμα λέμε, πάνω τα πάρω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν με αφήνει. Πάνω τα πάρω από τον Αλέξη τον Μοναλίζα, πάλι δεν με αφήνει. Θα βρω εγώ, θα βρω. Καταρχήν ξέρω με πιέζεις για να πάρεις το 10% τώρα.
1: Τόσες μέρες τώρα ξύπνησες.
0: Εντάξει, καλά, θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε, εντάξει. Δεν είναι τίποτα.
1: Γιαγιά είσαι με τις λίρες. Ούτε ένα 10% δεν μας δίνεις.
0: Όχι, 20 από τώρα, στο λέω από
1: 20.
0: Τώρα.
1: 20. 2,25 και βενζίνη.
0: Παιδιά, δεν είναι σατανάς. Πόσο σε δώσω, είναι 30%?
1: Όχι, 20, είπες τελείως, 25, να, ό,τι θες.
0: Εντάξει. Τα βρήκαμε. 6.400 πάντες με 16 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παιδιά, βρέστε με, όπως είπε ο Νάσης, βρέστε με τι περιουσία λέει έχω και θα σας δώσω 1 εκατομμύριο, ξέρω πόσο το έπαιξε. Κανένας δεν μπορεί, για να βρει, ένας το βρήκε, είπε για το μνήμα. Σου ανήκει, λέει, τόσο επί τόσο. Και εκείνος πήρε τα λεπτά. Και εγώ ρωτάω εσάς και τον Παπακώστα, βρέστημο νεκροταφείο που έχνει πάει περιουσίες μέσα, τρακτέρια, σπίτια, καταθέσεις κλπ. Εδώ δεν μένει, εδώ. Γιατί όμως τσακώνεστε με τις αδερφές για το ακίνητο, αφού το ακίνητο θα μείνει εκεί? Αφού το οικόπεδο ανήκει στο Θεό, προσέξτε με όλες, θα ακούς μαριγούμενοι εσύ, εσύ αυτή με τα ματουγιάλια. Κίνη, κίνη, οικουμένη σε κίνη. Αν ποιον λέω, φτάσου. Μην τσακώνεστε με τα αδέρφια σας. Με ενίκιο είμαστε όλοι εδώ. Ήρθον είδον και απήρθον και ουδέν καλών έργων εφράξαν. Όταν γεννήθηκαμε με τα χέρια, έτσι βγήκαμε, ότι θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Και όταν πεθαίνει, τώρα θα πάτε κατεψυγμένοι όλοι.
0: Ναι, γιατί έρθαν τα ψυγεία, να πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, πολύ παπατζηλίκη ο παπάς. Και να σου πω από πού το κατάλαβε. Άρχισε τώρα όλο το παπατζηλίκι είναι ο Ωνάζης είπε και όποιος το βρει τι με ανήκει, λέει τον δώσε 1 εκατομμύριο. Και τα άδωσε, λέει σιγά που έδωσε 1 εκατομμύριο ο Ωνάζης κάποιον που βρήκε θα πάρει 2 μέτρα γη. Ο Ωνάζης στον εαυτό του δεν έδινε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ να σου πω γιατί το ξέρω. Πήγαινε και έτρωγε σε ένα εστιατόριο ο Ωνάζης κάθε μέρα, όπου τη βόλευε δηλαδή. Ο γιος και στο τέλος ο γιος σου να σπουδάσει με τα ρόπλα μου, σου λέει. Στο τέλος έδινε μπουρμπάρ. Μια μέρα έχει περιέργεια ο μπαμπάς του, ο κανονικός, ο Αριστόταλος. Ναι, και λέει, πού τράζε βλαμέ. Τον δείχνει, λέει, πάει, κάθεται, τρώει, πάει ο λογαριασμός και του δίνει ακριβώς τα λεφτά του λογαριασμού. Λέει, κύριο Νάση, λέει, συγγνώμη, λέει, αλλά έχω μια απορία. Ο γιος σας, λέει, έρχεται συνέχεια, λέει, εδώ, λέει, και αφήνει πάντα, λέει, ένα μπουρμπάρ. Εσείς, λέει, άκουσα εγώ, μην λέει. Ο γιος μου ή μπαμπά εμένα, εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα. Οπότε καταλαβαίνεις, σιγά μην έρθει στο εκατομμύριο σε κάποιον που την είπε ότι θα πηδά και θα πάρει έναν τάφο. Α, δουλειά δεν είχε. Η εφημερίδα των, των συντακτών, συγγνώμη, μέτρα στα γόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Το ξέρουμε ότι δεν είστε με τον Κυριάκο, δεν χρειάζεται πρωτοσέλιδο και κάτι χειρούκλης να αναβάζετε και... Αλλά πιο έντιμος είναι ο αγώνας του ριζοσπάστη παρά αυτά τα σλιάμ φλιόμ κοκόνα μαρεγό που κάνετε να μου. Ο ριζοσπάστης είναι μπαμ, πάρτε στο Δόξα Πατρί και έλα να αγωνίσεις. Σήμερα έχουμε αγώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια.
1: Τι έχουμε?
0: Αγώνα.
1: Για την ακρίβεια?
0: Ναι, γιατί? Γιατί ήθελες να έχουμε αγώνα να γυρίσουμε?
3: Ό,τι πρέπει είναι τώρα που βρέχει να βγούμε για περπάτημα, παιδιά, να κάνουμε και δωρεάν μπανάκι, να μην χρειάζεται να ράψουμε θερμοσύμφωνο. Ό,τι πρέπει είναι.
1: Λίδες. Είναι η απόγνωση του ουράς.
0: Εσύ, άμα δεν βρεις κάποιον οπορτουνιστή.
1: Είναι απόγνωση του ουράς.
0: Ναι, απόγνωση του ουράς, γιατί είναι αμέριμνος. Θες να με πεις ότι δεν ξέρει τι έχει και το έχει ρίξει στις τσάρκες, στις βόλτες. Ε?
1: Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς τώρα, δηλαδή?
0: Πάντα εσύ. Είμαι έτοιμος.
1: Τώρα, δω, τώρα.
0: Δημήτρη,
4: σε πού είναι αυτή? Απαιτώ να δω τη μάνα μου!
5: Ε, ο Κοκοτζάμπο, κάνε ησυχία, ρε. Βλέπεις ότι κάνω μαθήμα, ρε. Θα σου κάνω τη μούρη πατλτζάνε, α.
4: Άντε, μάνα!
0: Το πατλτζάνε τι είναι? Πατλατζάνε είναι μιλιτζάνα στα τουρκικά.
1: Μπορεί να είναι αυτό.
0: Σου κάνω τη μούρη μιλιτζάνα. Ωραίος έγινε ο Λεπάτων, είναι. Δεν μπορώ να το
1: συνηθίσω. Έβαλε φίλτρο, είπε.
0: Δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Έβαλε φίλτρο, είπε. Γι' αυτό ήταν έτσι.
0: Ναι, φίλτρο, τι φίλτρο. Έχει ειδικό φίλτρο με τσίμψαν μέλισσες. Εφαρμογή με τσίμψαν μέλισσες.
1: Πού να ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα τον δούμε σε καμιά. Έτσι, επόμενες μέρες θα φανεί.
0: Καλά, δεν έχει πολύ σημασία στο πρόσωπο του Λεπάτων. Αν φοράει και εντάξει με τα γυαλιά, όλα τα άλλα δεν τα βλέπει. Οπότε σημασία έχει. Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
1: Περίμενε. Πάμε.
0: Δηλαδή, καθάρισε τη φωνή, ζητά πέρα στην Τουντόκα.
1: Μπροστά θα είμαι.
0: Α, εντάξει, άμα είσαι μπροστά. Για μπροστά, ξέρεις, βάζουν τα ψωμοσάκουλα αυτούς με τις σημαίες και τα κουντάρια. Άμα την πέσουν τα μάτια.
1: Τι είναι, μπροστά να πάω πίσω.
0: Έχεις δει ποτέ μάτι να δέρνουν κνήτες?
1: Όχι.
0: Ούτε πρόκειται
1: να
0: δεις.
1: Γιατί να δω?
0: Γι' αυτό έλεγε ο Τζιμάκος, είναι τα κνάτ. Είναι τα μάτ, είναι και τα κνάτ. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τις όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025 όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Και ρωτώ, τότε δεν κάναμε επανάσταση. Τώρα γιατί δεν κάνουμε?
1: Άλλατε.
0: Τι περιμένουμε να πάει από 271%, πόσο να πάει, 641%? Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από το σχεδιασμό του κεφαλαίου και των κομμάτων για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, θυμαριά, προσθέτω εγώ. Δεν έχεις απαντήσεις, ε?
1: Όχι, διαβάζω τα μηνύματα.
0: Ναι, με διαβάζεις τα μηνύματα και τον αγώνα τον γράφεις στη μισοτυχία σου. Απεργία για τα διελιστήρια της Motorola, το ξέρεις? Ξεκεί τα μηνύματα, βλέπεις την πριζόλη σου με εξέβλεψη. Άμα σε λέω είσαι οπορτουνιστής να πούμε. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Φωτιά είναι και εσύ κοιτάς εδώ πέρα ποιος έκανε Μπάμιος Μικοτόπουλο. Δηλαδή, ιερά πέτρα άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τους εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά πού να είναι? Εσύ κοιτάς άμα έκανε μια ομελέτα τώρα, καμιά.
1: Πάμε αλλά... στους ακροατές, άμα τελειώσεις.
0: Γυρίζει την κουβέντα, παιδιά, είδατε? Και έχω ένα κάτι πολύ αγωνιστικό. Κακοκαιρία στη Ρόδο. Θρύψε, αλλά η βιτρίνα του τουριστικού.
1: Πάψαμε τα σύννεφα.
0: Δηλαδή να μην τα βάλουμε με κανέναν. Μπάβει, λέει, χτύπησε με βίντεο.
1: Καλά, τι νομίζει.
0: Δεν κρατιούνται. Όλοι οι αγωνιστέ εδώ μαζεύτηκαν σήμερα. Τι θα γίνει, γεια σα, παλικάρια και κορίτσια, τι κάνετε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε, αγαπητέ μου.
0: Κρυφό μπόνους με 165.000 συντάξεις, ενδιαφέρει.
1: Τι είναι αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι.
0: Ελεύθερος.
1: Α, το ξέρω γι' αυτό.
0: Λέω να βάλω λίγο και κάτι δεξιό να, εγώ, να κοσμήσω.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στο σενιόρ.
0: Σενιόρ, γεια σου.
1: Προσπαθούμε, λέει, εδώ όλα και 40 χρόνια να αγοράσουμε μια λίρα μουσικό όργανο και δεν τα καταφέρουμε. Πώς τα καταφέρνουν? Προτείνω να κάνετε μια δημοσκόπηση σε γιαγιάδες με την ερώτηση πώς καταφέρνετε και κάνετε κομπόδεμα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τη λίρα, σε έχω απάντηση, πάρε και μιντζέ.
1: Σωστός.
0: Γιατί είπαμε, Μυτιλίνη, Λέσβος, λίρα και μιντζέ, αυτά τα έχουμε δηλαδή πρόχειρα. Δεν χρειάζεται. Οι γριές, καταρχήν, δεν πιάνονται. Είδες γριά εσύ να ζητιανεύει έξω, πάρε, τη λυπάσαι, τη δίνεις κάτι. Άμα δεις κανένα νέο να ζητιανεύει, πάνε δούλεψε τον Λέσβο.
1: Λέει η Ελένη, μήπως τα μαφιόζα η γρία και τα έχετε κρυμμένα στον τοίχο.
0: Τι μαφιόζα? Εσύ δεν με έλεγες ότι ήξερες μια γρία που είχε 35...
1: 33.
0: Συγγνώμη, την υπερπλούτησα.
1: 33 σπίτια, χείρα στρατηγού.
0: Ωραία. Αυτά είναι.
1: Εγώ με τη Μαρία όμως.
0: Εσύ είσαι με τη Μαρία, εγώ με την Κατερίνα, τίποτα. Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα.
1: Λοιπόν, Βασιλική. Καλά ρε, λέει, άλογο κούρσας, τι άλλο θα σκεφτείς, σας αγαπάω.
0: Ποιος είναι άλογο κούρσας?
1: Κάτι έλεγες για τους πολιτικούς, γι' αυτό.
0: Α,
1: ξεχνάει, παιδιά, μην δίνει τη σημασία.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα, παιδιά, εγώ με τον Τζίπρα είμαι.
1: Λοιπόν, η Μαρία.
0: Σας έχω και κέικ, λέει.
1: Η Μαρία λέει, Διογέννη, φτάνει.
0: Γεια σου, Μαρία. Και το quiz που θέλω, την Άδεια που λέει ότι έχει quiz, τι quiz έχει?
1: Ποιος έχει?
0: Quiz, η Άδεια.
1: Περίμενε.
0: Συγγνώμη, δεν ανακατεύομαι. Εντάξει, παιδιά. Τι χώνεσαι? Σαν τη λούτσα με στα λάχανα. Ναι, σωστό.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας. Καλό Πουπουσουκού.
0: Πουπουσουκού είναι πολύ.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Τέτοιο πήρε ρεαλίτη. Να χαθείτε. Αλήθεια.
1: Γι' αυτό έκανε λεφτά ο Νάσης, λέει ο Δημήτρης.
0: Με ποιο?
1: Που έλεγε εσύ ότι έχει μπαμπά εμένα, αλλά εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα.
0: Φυσικά, παιδιά, δεν γίνεται σκορπάκι μπαμπά και γιο και να μαζεύουν τη λεφτά. Ο ένα πρέπει να είναι σφίχτ.
1: Ο Λεωνίδα λέει.
0: Γεια σου, Λεωνίδα, τι λε.
1: Πατλιτζάν είναι η μελιτζάνα στα τουρκικά.
0: Ναι, αυτό δεν είπαμε.
1: Να. Μπάμπη.
0: Μπάμπη λέγει.
1: Λοιπόν, κοιμά.
0: Οπα, μου σχαρίζει.
1: Με τι είναι αυτό, με ταλιατέλε είναι αυτές, αυτά που είναι σαν παπιόν, πώ θα είναι τα μικρά τα μακαρονάκια.
0: Ταλιατέλε.
1: Μπράβο.
0: Α, τα παπιόν είναι φιωγκάκια.
1: Φιωγκάκια, μπράβο, ναι. με φιωγκάκια.
0: Ναι.
1: Και τα γυρίζει κιόλα έτσι, ωραία. Και...
0: Έχει βάλει βούτυρο να πούμε για να γυρίζει εύκολα η ξύλινη κουτάλα. Λέει μαγκόνι. Μαγκόνι, γιατί βρίσκει. Τα δύο-τρία στον πάτο βρίσκουν και σκροκάρι να πούμε. Δεν τζουλάει καλά, κατάλαβε. Ο κοιμά σίγουρα είναι μισό μουσχάρι, μισό χοιρινό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Και ένα τεταρτάκι αρνί είναι.
1: Δεν έκανα χημική ανάλυση.
0: Ναι, προσδίδει πάντα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Λευτέρης λέει, μας έστειλε ένα αυτοκίνητο που λέγεται Λεπάς. Μετά το άρωμα λέει, βάλει και αυτοκίνητο.
0: Γιατί ρε παιδιά, αφού ό,τι θέλει κάνει, Λεπάς είναι. Και τα Λεπάς και τα Λεπάς.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι.
1: Η Νάντια. Καλησπέρα, Διογέννη και Άρης.
0: Το quiz.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε και γελάμε μία ώρα. Μόνο μία ώρα.
0: Μία κρατάει εκπομπή.
1: Δείχνει τον Λεπά σαν.
0: Τσουρέκι.
1: Σαν τσουρέκι.
0: Αυτό που ανέβασα κι εγώ.
1: Και λέει, σας έχω λέει K-Quiz.
0: K-Quiz είναι, σας είπα ότι έχει ενώσει το Πάσχα με το Halloween.
1: Α, την Κίμπερλι εννοούσε η Βασιλική όταν είπε σαν λόγο κούρσας.
0: Α, ναι, ήταν, βέβαια. Βέβαια, τι, ήταν Αστραχάν.
1: Ξαναχτυπάει ο Μπάμπης.
0: Με τι, δεύτερο πιάτο?
1: Όχι.
0: Γλυκό.
1: Περίμενε.
6: Δεν με κοιμά σήμερα. Θα πεις όλος ο κύριος.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
6: Μακαρόνια με κοιμά σήμερα.
0: Ναι, μπάμπη.
1: Ακούσε πως κάνει.
6: Θα πεις όλος ο κοιμάς εδώ μέσα μακαρόνια. Και κατευθείαν τρώμε έτοιμα.
0: Τα δοκιμάζει.
1: Τα γυρίζει. Πώς κάνει.
0: Γλωγλωγλω, ναι. Κεφαλοτήρι, έχει τριμμένο.
1: Δεν θα έχει.
0: Λίγο, βέβαια, θέλει μια νοσημιά, τι θέλει.
1: Είναι λίγο άνωστο ο γαλλιός.
0: Εντάξει, τώρα.
1: 7 κιλά βούτυρο και ναι, κοιμάει.
0: Είναι λίγο ρεσιάρι, είναι ξερό το φαγητό. Θέλει, θέλει την ομορφιά του, τα στολίδια του να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν τρώγεται αυτό, δεν κατεβαίνει.
1: Ποιο δεν κατεβαίνει μόνο με 800 κιλά βούτυρο.
0: Νοσοκομιακό, άμα δεν έχει και κάτι άλλο. Δεν...
1: Ο κοιμάς είναι νοσοκομιακός.
0: Γιατί δεν δίνουν μπιφτέκι στο. Δίνουν.
1: Αυτό με, το, με τα νοσοκομεία που τρώνε ξημερώματα, μετά τρώνε 11 ώρα για μεσημεριανό και μετά τρώνε 5 ώρα για βραδινό, πώς το βλέπεις?
0: Το βλέπω ότι κάτι ξέρουν οι γιατροί. Επίσης, ας πούμε, παίρνει το ιστορικό σου. Λες μέσα ότι έχεις ζάχαρο, πίεση και σε φέρνει αντσούγα και τουλουμπάκι μετά.
1: Να διάσει γρήγορα το κρεβάτι.
0: Σε λέει, άιντε. Για, δεν
1: ξερή μιτζήθρα έχει, λέει ο. Για, το, για, για τα μακαρόνια.
0: Πολύ ωραία είναι. Ξέρει, με τζίθρα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ με έβγαλε και τις συνταγές και κάτι. Από πού βγήκαν αυτά, εγώ δεν πήρα.
1: Μπορείς να τα σβήσεις ή να έρθω.
0: Έλα, γιατί δεν βλέπω.
1: Μίλα εσύ.
0: Εγώ μιλάω, αλλά παιδιά, με σκέφασε το καλύτερο. Δηλαδή εκεί που ήμουν. Τι να σου πω, δηλαδή. Στα τζούσι να πούμε, κάτι εσπρέσο.
7: Γιατί,
0: γιατί να το πάω και. Κοίτα, μην το δείχνεις, γιατί δε, εγώ δεν τα παίρνω αυτά. Είμαι παλαιά σκόπης. Έχω το μανιφέστο τώρα, δόξα τω Θεώ, ήρθε ο Άρης και το έχω. Οι φίλοι του Πασό και το Γκράβα. Για την Γκράβα.
1: Τι Γκράβα.
0: Ναι, τι είναι, είπα. Εγώ ήξερα τα πόσα γράδα έχει το. Και δίπλα έχει μια διαφήμιση μήκη της για τα νύχια. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Από πάνω έχει κάτι μαγιό με κάτι πιζούδες. Έχει εσπρέσο.
1: Κεφαλοτήρι Νάξου, μικρό. Σκληρό τυρί.
0: Καλό, ε. Μιλάμε κορυφή, πολύ νοστά.
1: Ένα είναι αυτό, λέει. Και το άλλο είναι κεφαλοτήρι Νάξου. Ένα άλλο κεφαλοτήρι Νάξου. Ποιο αν διαλέξω από τα δύο.
0: Το κρασάτο. Κάνουν και ένα κρασάτο πολύ ωραίο που είναι στο βαρέλι μέσα. Έχει τέτοιο.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ρωτά τον Μπάμπηγο τώρα. Είναι σαν να είμαστε εδώ, δηλαδή. Όλοι και οι υπόλοιποι που ακούτε. Πότισε ατροπίνη. Ας τα διαβάζω, δεν τα διαβάζω αυτά. Η εσπρέσο έχει γίνει. Μπράβο, τα χίλια χρόνια. Μπράβο, Άρη. Άντε με τις ανομαλίες. Ας διαβάσουμε μια σοβαρή εφημερίδα επιτέλους.
1: Καλά χαμός θα γίνει τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Άμα έχει ξόφυλλο Κίμπερλι.
1: Όχι, δεν έχει ξόφυλλο Κίμπερλι.
0: Έχει
1: ιερωμένο.
0: Έχει και ερωμένη και ιερωμένο.
1: Α, μπράβο.
0: Κάνανε ένα κολλάζ κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι Αργυρό, αναρχικό από κάτω αυτό το γνωστό που βγαίνει στο Facebook. Και μπροστά έχει την παρακούντα εδώ. Ότι... την αποχωρεί σασάσα. Γιατί η Γκυλφόιλ έπεσε θύμα της γεωπολιτικής του Τραμπ. Καυτά νέα. Ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στον Χριστό και θα το πληρώσουμε. Πολύ γενικά και αόριστα. Έχεις υπάρξει καλύτερη εφημερίδα στο παρελθόν. Τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες. Τώρα γίνεσαι. Τώρα μάλιστα. Δηλαδή έβλεπες κάποιον πηδούσε από τον μπαλκόνι, είναι επειδή έκανε και τα τρία εμβόλια. Και αφιερώμα στον Παύλο Μελά, μια που έρχεται αυτό το της παλιγκινησίας να πούμε. Ναι. Αλλά θέλω να πάω λαϊκή ώρα.
1: Και θέλω, έχεις δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Ωραία μάγκα, τι γίνει οδωρία. Τι γίνει οδωρία.
1: Φέχει αυτή. Πολλά.
0: Δυσόδες παρασκήνιο. Και έχει φυσικά τον Κυριάκο. Με τον κολλητό του ανιψιού Γρηγόρη ο Κυριάκος βγάζει μεροκάματα στη Θεσσαλία πνιγμένος στη διαπλοκή. Όπου έχουν αποκαλυφθεί όλα, δεν βλέπουν να βγαίνεις Κυριάκο. Δεν τρέπεσε ρε Μητσοτάκη, με ερωτηματικό έχει πάνω αριστερά, έτσι ξεκινάει. Το 1,55 με 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης για να πεθάνουμε από το κρύο. Μέτρα κατεσχήνης. Μαθαίνεις και ελληνικά. Πες στην εφημερίδα, διουσέλα. Ευκαιρία ή απειλή για το μέλλον της εκπαίδευσης. Η Τζενζέν και η τεχνητή νοημοσύνη. Τζενζένη, Λεοντίση δεν είσαι Τζενζένη.
1: Τζενζένη δεν είσαι.
0: Τζενζένη δεν είσαι. Είσαι Τζενζένη. Όχι, πιο μικρή από εσένα. Τι γενιά που λέγανε Minion, Millennium, μια πριν είσαι. πριν τα τζεντζένια ποιοι ήταν?
1: Ποιοι είναι πριν τα τζεντζένια?
7: Είμαι ένα ρωτάτε μωρέ.
1: Αφού εσύ είσαι πριν.
0: Αφού εσύ είσαι, ποιον θα ρωτήσουμε? Εμείς είμαστε πουρουτζεντζέν.
1: Έχουμε ακόμα, είναι μισό λεπτό.
0: Με είπες 2 λεπτά.
1: Μισό λεπτό έχουμε ακόμα, αυτό λέω.
0: Έφαγα 1,5 λεπτό γιατί νόμιζα ότι έχω χρόνο. 2 ολιγάρχες και ο μαστροπός έκαψαν την ύφη του Τραμπ. Να ορίστε, τέλειωσα. Μην χάσετε τον Λεωνί, μην τον κοιτάτε, πιέζει γιατί έχει πολύ πράγμα να δώσει. Από εμένα πού?
1: Πού είναι ο Βάγνερ?
0: Πού είναι ο Μπετόβεν?
8: Ο Πουτσίνι. Πού έχουν πάει όλοι εκείνοι?
0: Με το Βέρντι στα μπουζούκια.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
8: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Μπαμπάκι μην τόσο σχόληξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.

0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και

brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Δώστε την πόρτα, θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Με την καρδιά να σ' αποχωριστώ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εδώ την θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Έλα με φόρα.
14: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
15: 4.766 χρυσές.

0: Και για πότε τις φύλαγε? Θα με πεις, είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Τι ήταν, 88 ετών? Ή μπορεί να τις φύλαγε για τα γεράματά της. Μια τέτοια γιαγιά ρε Άρη να μην έχουμε.
1: Θα ντροπή. Με πεις,
0: τι ντροπή?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, ναι, γιατί θα με πεις, αυτή δεν είχε εγγόνια? Κάποια εγγόνια. Ήξεραν αυτοί ότι είχε όλα αυτά η γριά μες στο ντουβάρι?
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού τα πήραν άλλοι, τι που το ξέρω? Άμα ήταν θα τα παίρνουν οι ίδιοι. Κάπου θα τη δένανε εκεί πέρα σε, ένα, σε μια μισοτυχία. Θα το ρίχναν το ντουβάρι. Εμείς τόσες ανακαινήσεις κάναμε σε σπίτια. Ένα μισούδι δεν βρήκαμε κάπου. Τι να πεις, όμως γούστα είναι αυτά. Και πού να ξέρεις. Α, εγώ θα αρχίσω να συχνάζω σε ετόπα στο Λεόντι. Κάθε Κυριακή θα πηγαίνουμε εκκλησία. Θα παίρνουμε μια γριά από πίσω. Το κατόπι εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Γιατί η ανομαλία φούσκωσε. Έχει κάτι παπάδες, να πούμε, κάτι αυτά. Κάτι παιδικές πρωτογραφίες, κάτι ξέρω εγώ, κάτι τύπους με κάτι καμπαρντίνες που έχουν μέσα γλυφιτζούρια. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Άλλο να στο νου σου. Το άλλο είναι πολύ. Άνοιξε η γιαγιά από τη ΔΕΗ είμαστε. Σε αυτό ανοίγουν.
1: Άνοιξε θεία.
0: Αθεία, ναι, γιαγιά, θεία δεν έχει σημασία. Άμα πει, α πούμε, τη βλέπεις, είναι κοκέτα. Έτσι, τα χαρακτηριστικά, πας στην εκκλησία και την ψωνίζεις μία-μία τις γρές, τη βλέπεις είναι κοκέτα. Και πας, χτυπάς, ας πούμε, κοιτάει από το ματάκι γιατί είναι καχύποπτη αρχικός και λες, έλα κορτσάρα μου, τσακ, κατευθείαν η πόρτα, τέντα να μου πει, έλα να σου πω και αυτά, γίνεσαι να πας μεγάλο κακό και άμα βρέξεις και πεις κανένας κεραυνός, άμα έχεις τίποτα τι μαλφί. Απλά θα σας φυλάξουμε για κανένα δύο μέρες και θα επιστρέψουμε. Δεν, ορίστε, τι είμαστε. Δηλαδή πως έχουν μυαλό και μαζεύουν τόσα λεπτά 100.000 ευρώ. Πεντόλυρα είχε. Χρυσά πεντόλυρα. Ένα τέτοιο μπορείς να με δόκεις? Εντάξει, αυτοί που τα πήραν δεν περιμέναν να τους δόκει. Πήγαν και τα πήραν.
1: Άντε ρε ζήτουλα.
0: Δεν με ενοχλεί αυτό. Μπορείς να μου προσάψεις ό,τι θες. Ότι δουλεύω για την εξουσία.
1: Τι?
0: Ότι είμαι
1: για την αντιπολίτευση.
0: Είμαι μπράβο. Ότι είμαι ζήτουλας. Όφελος υπάρχει? Αν δεν υπάρχει και όφελος και με λες ότι είμαι τέτοιος, α, τότε και εγώ θα πάω με την ακροδεξιά.
1: Οχ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι εναλλακτικής όμως.
0: Πάντα, πάντα. Και να σου πω και κάτι. Και θα πάω με την ακροδεξιά και μετά θα σου πω ότι δεν το θυμάμαι.
1: Με ποια από ακροδεξιά θα πας?
0: Με την πιο ακραία ακροδεξιά που μπορεί να υπάρχει. Αυτή που βοηθάει τους γέρους και τους περνάει στα πεζοδρόμια απέναντι.
1: Αυτοί που ξαναμπαίνουν στη Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά με δούριο ύπο.
1: Oh,
0: ναι. Συμμετέχοντας σε κόμμα. Όχι αρχηγού παρόντος. Και φυσικά έχουμε και το προηγούμενο. Ο Ζούφιος. Δεν λέει. Ναι. Συνεργάστηκα εγώ ποτέ με την ακροδεξιά?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω. Αυτό με τον Καμένο το ξέχασε. Τουλάχιστον το έχει βγάλει από το μυαλό του. Δεν έγινε ποτέ,
1: δεν έγινε ποτέ και έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι δεν θυμάμαι δεν έγινε.
2: Όχι. Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά?
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
2: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα?
3: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
0: Σωστά. Αναγκάστηκε. Κακός που το βάζει αυτό το ηχητικό, που αναγκάστηκε, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι τη λυμπίστηκε. Λίγο να ξέρουμε και τι λέμε, να πούμε.
1: Συνεργάστηκε.
0: Άντε. Δεν θες την αλλαγή για το καλό του τόπου της χώρας, να πούμε, της πολιτικής διακυβέρνησης και της αυτής και το ένα και το άλλο. Και συνέχεια βάζει εμπόδια, να πούμε. Είσαι ένας τέτοιος.
1: Θα βρω κι άλλο. Μην με κάνεις έτσι.
0: Δεν μου λες, θα μας αφήσεις να πάρουμε κανένα φράγκο από το Ζούφιο ή θα μας καταστρέψεις οικονομικά? Κουκούμ. Τι κουκούμ, σπεκτή. Παιδιά, είναι δόλιος. Μόλις δει ότι πάει να ανακάμψω οικονομικά, με σαμποτάρει και πάει και βρεις κάτι ηχητικά να πούμε, τέλος πάντων κατάπτυστα. Κατάπτυστα, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Αλέξης δεν είναι καλά το χρυσό.
1: Γιατί τι έχει?
0: Δεν μπορεί, κάτι του αλφα, αλσχάιμερ. Β, είναι πιωμένος ή μας δουλεύει γ.
1: Θα πάρω το γ.
0: Θα πάρω το γ, τέτοιος είσαι.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
4: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστήσω θερμά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας. Διότι αύριο θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
0: Συγγνώμη, αλλά συγγνώμη, αντί να πεις μπράβο στο Ζούφιο που έπεισε αυτόν τον δεξιό να πάει με αριστερό, το βλέπεις ανάποδα και λες ότι ο αριστερός αναγκάστηκε να πάει με τον δεξιό. Ποιο είναι το αληθές, το ambulance, όπως έρχεται ή όπως φεύγει? Αντί να δώσουμε τα εύσημα στον Αλέξη που έπεισε, θυμάσαι εκείνη τα σποτάκια, σε μάθω να γράψει και με το δεξιά, σε μάθω να γράψει και με το αριστερό, σε μάθω το ένα, σε μάθω το άλλο. Μετά βέβαια είχαμε εκείνο με το τρένο που έγινε, αν τέλος πάντων δεν έμαθε τίποτα, ποτέ και ότι πρόκειται να μάθει. Αλλά είδαμε και πάλι κάτι και μετά έρχονται οι Καριστιανού να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και ακόμη και η θέση τους σκότεινε και φεύγει. Έχει άρνηση αλόγου. Δεν είναι χώρα αυτή, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι χώρα αυτή. Αυτή η χώρα είναι. Πώς θα σου πω δηλαδή, για πέταμα. Για πέταμα, γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το μυαλό της συνέχεια να επιρρύψουν την ευθύνη ή στον απέναντι ή στο διπλάνο. Δεν λένε να αναλάβουν την ευθύνη. Υπεύθυνα. Με κοιτάς μαγημένος.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ηρμό σου.
0: Πού να το ακολουθήσω? Πού είναι το, μόλις δεις να πάω να προκόψω απέναντί σου να πούμε, πας και του σαμποτάρεις. Τι είναι αυτά που πήγες και θυμήθηκες? Ήταν αναγκασμένοι, συνεργάστηκαν, τα κατάφεραν, τελείωσε να μου. Μας απέπληξαν από τις δυσκολίες της θεόρατης. Μας βγάλαν από το βούρκο της Τρόικας.
1: Ο παππούς μου έλεγε τα γραφτά μένουν, πλέον και τα...
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Τον είπαν
1: και
0: τον
1: τα λεγόμενα μένουν πλέον.
0: Σιγά το πράγμα, Αλέξη, σημασία δεν είναι. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα, είπες, ας είπα. Τώρα λέω ότι δεν είπα. Και αυτό γιατί δεν μένει? Η ενέρεση δεν μένει και μένει η αρχική τοποθέτηση. Για ποιο λόγο? Μην είμαστε τέτοιοι.
1: Και θα ξαναπάω στους παππού γιαγιά. Η γιαγιά έλεγε, τι είναι αυτό? Λέω, εσύ το πες. Εγώ δεν το θυμάμαι. Και αν δεν το θυμάμαι δεν έγινε.
0: Σωστό. Αφού δεν το θυμάμαι, εγώ δεν θα το θυμόμανε. Άμα ήξερα θα το θυμόμανε. Παιδιά, εντάξει, αυτά τώρα δεν έχουν καμιά σημασία. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε το μέλλον μας. Και το θέμα είναι επίσης να βγάλουμε μια άκρη με το τι γίνεται με αυτό που λέμε έπρεπε ή δεν έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Γιατί λίγο το ξυλώσαμε το πουλόπερ με αυτό το θέμα. Και έχω βρει τη λύση, Άρη.
1: Για πες.
0: Όταν δεν παραδίδεις την έδρα, πώς λέγεται? Παραφύσει έδρα. Καλά, αυτά λίγο να κοιτάμε ρε. Εδώ κάνουν πλασμαφαιρέσεις το ένα το άλλο, δε, ολιστικές αυτά είναι. Πάτε λίγο πιο δίπλα στον ιατρικό τομέα να πάρετε καμιά ιδέα. Να ξέρουμε ότι αυτοί που δεν παραδίδουν την έδρα στην ουσία έχουν παραφύσει έδρα. Αλλά δεν θέλετε να προκόψω τόπους με τίποτα. Και έχουμε κάτι, δηλαδή μάθε μας πήραν στο μιζέ τώρα και οι Κύπροι. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν, σε λίγο δηλαδή θα μας κοροϊδεύει και η Μυτιλίνη και η Λέσβος, έτσι που το πάμε. Έπια!
3: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. ρεύμα που θέλουμε, ο e-Wi-Fi. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.

0: Κοινός που πας χωρίς βραχή. Βρακούιν είναι το βραχή. Και φυσικά όταν μπλέκουν τα αγγλικά με κυπριακά είναι το αμάλγαμα. Θέλω με ένα ρεύμα. Ουι Wi-Fi. Το ουι δεν είναι hip-hip hooray που λέμε. Είναι όχι. Ουι Wi-Fi. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να κάνει καριέρα η κόμπρα της Μεσσηνίας. Ναι, γιατί ο πρώτος που μας έταξε άπθονο Wi-Fi, αν στις βρύξεις,
1: ελεύθερο παντού.
0: Πού είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος επιτέλους να έρθει και το Wi-Fi παντού σε όλη την Ελλάδα, να πούμε. Δηλαδή αυτόν περιμένουμε, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, δεν βγαίνει άκρη. Αλλά την άλλη έχεις και τον Κασελάκη σαν καβάντζα. Τον έχεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί άμα πες ότι παρετείται η έλα με φόρα το τσαπανίδι, πες ότι φεύγει από τη μέση, ποιος γίνεται, τσακ, στη δεύτερη έρχεται ο Κασελάκης αμέσως. Βουλευτής με τη μία, δεν χρειάζεται να κόμμα να μπαίνει έξω, να χρειάζεται να πηγαίνει τα καράβια μαζί μα, θα ακούσει να έχουμε, να τον κατηγορούν που είναι η φορολογική δήλωση. Δηλαδή του πατέρα του λέει μπράβο, αυτό είναι! Για να εξαφανίσει και να πηγαίνει στην Αμερική να παίρνει τα ρούχα. Ποιο γκόμενο εξαφανίσει, που είναι το σκυλί και ο γκόμενο που δεν.
1: Δεν μπορεί.
0: Όχι, ρε, εσύ μα είχαν πρίξει. Ο Τάιλερ, ο Μάιλερ, τα δύο που να μάλλον. Ποια επικαιρότητα τώρα, δηλαδή, τι έγινε, υπέστρεψε στην κόμενα την κόρη του παπά που είχε πριν.
1: Όχι, μα είναι με το.
0: Είναι με τον, αλλά πού είναι το με τον.
1: Τι δείτε, ήταν μια κάμερα
0: ξεπίδητο. Επειδή δεν είναι τη μόδα, δηλαδή, η walk agenda των κρύβων, δηλαδή, το σύντροφο.
1: Τι θε τώρα, μια κάμερα ξεπίδητο, δηλαδή.
0: Γιατί οι άλλοι που έχουν, δηλαδή, τι είναι. Καλύτεροι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα με αυτή τη walk agenda να πούμε τα κερνάνε τώρα τα λάχανα, γιατί ο πορτοκαλί γαμπρός από την Αμερική αυτά τα άκουσε να πούμε και είναι, γι' αυτό μαζεύει εκείνο το, εκείνο το άλογο κούρσας και είναι, τη θεάρα εκείνη τη, που όλοι έρχεσαι. Τι έγινε, την έπιε η κετούλα. Άρχε η κετούλα έγινε η Κιμπερλική Γκυλφόιλ, έτσι.
1: Όσο ήταν εδώ όμως, σλάπα σλούπα.
0: Ναι, σλάπα σλούπα και φωτογραφίες πως ποιος θα βγει πρώτος και αυτά και έτσι και τι ήταν αυτό και την καλύτερη μας έστειλε. Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα τώρα. Άσε ρε, σε τα μας, πάνε ένα κατσελάκι, ένα γνήσιο Αμερικάνο.
2: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.

0: Τώρα βέβαια έχω μεγάλη ποικιλία. Μην νομίζεις δηλαδή. Έχω αν θες παπά για τα ενίκια. Πώς θα πέσουν τα ενίκια, παιδιά, μα βγει του Πασόκ. Δηλαδή μιλάμε, θες να πέσουν τα ενίκια, βγάλε Ανδρουλάκη. Στην ουσία βγάζεις και Τσίπρα μαζί, θα φοβηθούν τα ενίκια, θα τραβηχτούν πίσω, θα πέσουν οι τιμές. Καταρχήν δεν μην κάνει στη χώρα. Θα σκοθούν να φύγουν όλοι. Ούτε άντε να έχει μερικούς τουρίστες, να πούμε, τι να του κάνει στο Airbnb, πηγαίνει σε κανονικό σπίτι, θα ευθυνό το ενίκιο. Αλλά δεν σας κόφτει.
1: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασόκ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά, πρέπει κανείς να είναι αισιόδοξος στη ζωή. Άμα λες ότι θα ξεκινήσω για να χάσω, τζάμπα αγωνίζεσαι.
0: Δηλαδή τώρα αυτό του αγωνιστή τον πετάς. Και αρχίζεις να πούμε αυτά τα χαζά του καρτερού που όχι είναι βλάκα. Ουμερτά βλάκας. Δηλαδή λίγο να συμμαζευτούμε ρε παιδιά. Ξέρουμε τι λέμε και για ποιον το λέμε να πούμε. Αλλά εντάξει τώρα επειδή στο 8 είμαστε. Στο 8 ο άχαστος. Ο άχαστος. Τα έχετε βάλει με τον άχαστο επειδή δεν θυμάται. Δεν θυμάται ρε παιδί μου, έκανε κάτι πριν 10 χρόνια. Έκανε κάτι και εκείνο γιατί. Γι' αυτόν. Για να μας σώσει, εμάς το έκανε. Έγινε θυσία και του προσάπτεται τώρα ότι δεν θυμάται και θυμάται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά μην τον λες ότι συνεργάστηκε με δεξιό. Εκμάβλησε έναν δεξιό. Ναι, βέβαια. Τον εκμάβλησε, τον σαγίνευσε και όλος τον τύλιξε σε μια κόλλα αριστερή χαρτί και τον έκανε σαν τα μούτρα. Αυτό γιατί το λέμε, ε? Δεν τα λέμε αυτά. Βάζει σε παρακαλώ έναν ήρωα.
2: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Κύριε... Εγώ δεν τσακωνώ με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω επιτεθεί.
3: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Φουστάνος.

0: και δεν σας αρέσει. Εντάξει, δεν σας αρέσει ο βλάκας. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο γκουρλουμάτης. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ο ψεύτης. Δεν σας αρέσει. Γιατί δεν πάτε στον αυθεντικό του ΣΥΡΙΖΑ? Καθαρό ψαχνό. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχει μείνει τίποτα. Από λίπους κόκαλο καθαρισμένο, όλο έχει μείνει μόνο ψαχνό. Είναι 3200 καθαρό ψαχνό. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πας στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο νούμερο 9, από εκεί που ήταν στο νούμερο 1, γιατί εσύ τον έφτασες εκεί? Γιατί δεν τον ξανασηκώνεις ψηλά? Γιατί υπάρχει λύση για τις τιμές, χαϊβάνια.
1: Μην ψάχνεις το πορτοφόλι και την τσέπη σου. Η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ τα έχουν πάρει τα λεφτά. Ήρθε η Ελστάτ σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Η Ελστάτ. Και λέει ότι οι τιμές έχουν εξαφανιστεί. Ενδεικτικά. Στο ελαιόλαδο έχει αυξήσει στο 70%. Με τιμές τιμή του λίτρου στο ράφι να ξεπερνά στενά τα 12 και τα 14 ευρώ. Στα φρούτα και στα λαχανικά οι ανατιμήσεις κινούνται με ετήσιους ρυθμούς γύρω στο 8 με 12%. Στα γαλακτογουμικά και στα κρέατα έχουμε φύγει σε άλλα επίπεδα. Κάθε μήνα, κάθε οικογένεια πληρώνει 150-200 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρυσι για να αγοράσει γαλακτογουμικά και κρέατα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των καρτέλ είναι η μόνη λύση που έχεις για να ζήσεις.
2: Ζήσε τώρα μόνο.
0: Όχι, ζήσε τώρα μόνο.
2: Μου πες και φύγες.
0: Πού πήγες?
2: Με έβαλε σημάδι.
0: Σημάδι.
2: Και με πέτυχε.
0: Πέτυχες.
2: Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες και φύγες.
0: Καλά, βάζει εκπρόσωπο τύπου που είναι χεχέχ. Βάλει και έναν κεχέ. Χεχέχ. Και το φορτώνει με λέξει που είναι όλε. Χιου. Πώ θα κυκλοφορήσω εγώ το χιου από το χιου? Ποιο είναι το χιου, δηλαδή στοιχειώδη. Συσχετισμό, συσχετισμό λέξεων. Και παρακαλώ. Πώς θα γυναίκα έτσι τον κόσμο και ο χρήμα σαν να σε χτυπάει η κόμπρα της Μεσηλίας. Συγχαρητήρια. Παντού επιτυχίες. όχι. Όχι εδώ. Άχι χτύρπια. Αν και είναι ρεκλησικό αυτό. Όχι. Όχι εδώ. Τέρμαν. Ας φοβερευτούμε. Επίσης θα ήθελα να
3: μιλάω.
0: Στο νούμερο 3 έχω ένα χείρι για ακόμα.
3: Μεγάλος.
0: Μεγάλος.
3: Όχι, είναι μεγάλος.
0: Αλλά κατατοπιστικός και ενημερωτικός.
4: Αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Όχι και εσύ, αρχηγέ.
4: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
0: Α.
4: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Μεταλλάσσεται.
7: Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έντες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κυρίου.
6: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
7: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου, εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ
6: προντός.
0: Δεν την παρεδοχή.
8: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, επιλέξουν να νοθεύσουν και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή τιμωρία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
9: 21 βουλευτές, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ,
0: 21,
9: με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωση αντισταγματική στάση
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
9: αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα.
0: Πού είναι η ιστορία, φώναξε
9: την ιστορία. Παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα. Φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου.
0: Θεωρητικός.
9: Όταν διαφωνούν,
0: γιατί πρακτικός.
9: Για γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
0: Σε παρακαλώ.
5: Τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
10: Παλιά. Και αυτό έγινε δύο φορές. Και στις εκλογές του 23, του Ιουνίου 23 και στις ευρωεκλογές.
11: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή, ως βουλευτή, με τη σημαία, με την εντασσόμενη, σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος.
0: Πάει το πρόγραμμα.
11: Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι
0: έδρες ανήκουν στο κόμμα.
12: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
11: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
12: Ναι, βέβαια, εδώ,
11: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές
0: σου προτιμήσεις. Εσείς αλήθεια τι κάνετε.
11: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή.
0: Βέβαια.
11: Ακριβώς.
0: Λίγο άνθρωποι να είμαστε.
11: Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι, ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγωρία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα σου επιστραφεί.
10: Σωστά. Οι έδρες έχουν μένει ονοματεπώνυμο, αλλά θα υπήρχε ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο κάποιος να εκλέγει το βουλευτής, αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί πάνω απ' όλα το μαγαζί παίζει ρόλο. Άμα ήταν ο καθένας, θα βγει από μόνος του. Σκουλίκι μαύρο να σας φάει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμάς.
2: Τάκης.

0: φωτοσουρταρισμένες, τις έχουν κομμένες. Θέλω αυθεντικό πράγμα να πω. Αυτή με τα πάχια του, με τα αυτά του, με τα περισσέματα του, κατάλαβε, θα το χαρίζει να ξέρει.
1: Δεν είναι πανσέτα.
0: Γιατί που διαφέρει το σεξ από το φαΐ, δηλαδή.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, σιγά το πράγμα. Αφού όταν τρώμε δεν μιλάμε.
1: Το ξέρω.
0: Και όταν κάνει σεξ πολλά λες.
1: Όχι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Καθημερινά έχει εδώ στην τελική ευθεία, λέει το καλώδιο. Να έχει που τώρα ξαναρχίσουμε να τηλεφωνιόμαστε μεταξύ μας, γιατί έχουμε αποξενωθεί να πούμε. Δεν έχει επικοινωνία με τη Λίνη, με τη Λέσβο και έχουμε προβλήματα. Με σήματα καπνού. Θα μιλάμε πώς θα γίνει. Τα νέα έχουν εδώ πέρα, τι έχουν εδώ. Με έβγαλε μια παπουτσάρα. Να. Κάτι διαφημίσει σπιτιούν τα παλού αλλού να πούμε. Το μπλεκ του δίνει κάθε μέρα στα νέα.
1: Είναι άλλες, άλλα τεύχη.
0: Εγώ το Σάββατο είναι δωρεάν με τα νέα. Περιμένω εγώ το Σάββατο να διαβάσω μπλεκ. Δηλαδή εντάξει τώρα είπαμε, αλλά από εδώ φαίνεται το ηλικιακό target group που αγοράζει την εφημερίδα. Ο πιο μικρός πρέπει να είναι 65, 60, 60, 60. Γιατί 60 να πω.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί να πω, άμα δίνει μπλεκ προσφορά.
1: Τι θες να δίνει.
0: Κάνα PlayStation να είναι, κανένα αυτό που να την παίρνει ο.
1: Τι λες μωρέ, τι PlayStation.
0: Αυτά που έμεινε ο Καραβάλης.
1: Σε πόσο είναι το PlayStation.
0: Τι, πόσο
1: είναι. Έχω κάνει 700.
0: Ναι, άμα είναι με μπλεκ και με χαρτούδια, δεν γίνεται δουλειά. Βάλει κανένα φράγκο, μην τα περιμένεις όλα από τη γραβάτα, φορά και κανένα κουστούμι που λένε. Έχει εδώ πέρα κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Δηλαδή, σε λέω, είναι για γέρους. Ποιοι άρχισαν και τα ανάβουν τα καλοριφέρ. Όσοι είναι πάνω από 60, εγώ χθες τα άναψα.
1: Όσοι είναι στα ψηλά, δεν χρειάζεται να είσαι πάνω από 60.
0: Κι εγώ στα ψηλά είμαι, στον 8ο μήνα.
1: Το ίδιο λέμε ακριβώς. Πάλε στη Φλόρινα και πες τώρα ότι μην ανάψει που είχαν μείον 4.
0: Γιατί να πάω στη Φλόρινα, τι δουλειά έχω εγώ στη Φλόρινα. Πυπηργέ πήρα από το σούπερ μάρκετ, έχω Φλόρινα.
1: Τι να πάω. Πάλι κοροϊδεύει.
0: Γιατί να κοροϊδέψω.
1: Αν έμενε όμω στη Φλόρινα και έδινε και είχε μείον 4 και πλέρωνε κανονικά, θα σου λέω εγώ σε 4.
0: Δεν τα άναβα.
1: Δεν
0: τα άναβα.
1: Τι θα έκανε, πάγω κολόνα, θα γινόταν.
0: Θα έβαζε υποψηφιότητα σαν την Μπέρκα και θα πήγαινε με του ήρεσε στην Αθήνα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Καλά λύσεις δεν είναι ρε, τώρα τι, εδώ μιλάμε...
1: Εδώ υπέρχα βγήκε πες.
0: Σε παρακαλώ το 2026-27 είμαστε. Πόσο θα στοιχίζει η θέρμανση, μείον 20 λεπτά του ντίζελ και μείον 40 λεπτά πετρέλαιο θέρμανσης, κάνει μας τη χάρη ρε Κυριάκο. Σε παρακαλώ πολύ, με τέτοιες διευκολύνσεις, δηλαδή τώρα πας και για εκλογή, η αμόλεντη η βενζίνη έχει μείον 10 λεπτά. Και το επίδομα θέρμανσης.
1: Από 27 του, από 17 του μηνός, έτσι, όχι από σήμερα.
0: Ναι, μην τρελαίνεστε, αρχίστε από τώρα να βάζετε και να λέτε πού είναι η έκπτωση. Γιατί τώρα, ας πούμε, μείον 10.
1: Για την αμόλυβδη μιλάμε μόνο. Η αμόλυβδη από 17 του μηνός.
0: Ναι, στα 2,20 το λίτρο.
1: Δεν έχει 2,20 μωρέ.
0: Μπέτσε συγγραφή εδώ. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση.
1: Εγώ 2,13 είδα σήμερα.
0: Άμα λέμε, πάω να τα πάρω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν με αφήνει. Πάω να τα πάρω από τον Αλέξη τον Μοναλίζα. Πάλι δεν με αφήνεις. Θα βρω εγώ, θα βρω. Καταρχήν ξέρω με πιέζεις για να πάρεις το 10% τώρα.
1: τόσες μέρες τώρα ξύπνησες.
0: Εντάξει, καλά, θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα.
1: Γιαγιά είσαι με τις λίρες. Ούτε ένα 10% δεν μας δίνεις.
0: Όχι, 20. Από τώρα, στο λέω από
1: 20.
0: Τώρα. 20.
1: 2,25 και βενζίνη.
0: Παιδιά, δεν είναι, είναι σατανάς. Ναι. Πώς θα σε δώσω, είναι 30%?
1: Όχι, 20, είπες τελείως, 25, να, ό,τι θες.
0: Εντάξει, τα βρήκαμε. 6.400 απάντηση με 16 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παιδιά, βρέστε με, όπως είπε ο Νάσης, βρέστε με τι περιουσία λέει έχω και θα σας δώσω ένα εκατομμύριο, ξέρω πόσο το έπαιξε. Κανένας δεν μπορεί για να βρει, ένας το βρήκε και είπε για το μνήμα. Σου ανήκει λέει τόσο επί τόσο. Και εκείνος πήρε τα λεπτά. Και εγώ ρωτάω εσάς και τον Παπακώστα. Βρέστημο νεκροταφείο που έχνει πάει περιουσίες μέσα. Τρακτέρια, σπίτια, καταθέσεις κλπ. Εδώ δεν μένει. Εδώ. Γιατί όμως τσακώνεστε με τις αδερφές για το ακίνητο. Αφού το ακίνητο θα μείνει εκεί, αφού το οικόπεδο ανήκει στο Θεό, προσέξτε με όλες, τα ακούς μαριγούμενοι εσύ, εσύ αυτή με τα ματουγιάλια,

0: Εκείνη, εκείνη, κομμένης εκείνη. Αν ποιον λέω, φάφ. Μην τσακώνεστε με τα αδέρφια σας. Με ενίκιο, με ενίκιο είμαστε όλοι εδώ. Ήρθον, είδον και απήρθον και ουδέν καλών έργων επράξαν. Όταν γεννήθηκαμε με τα χέρια έτσι βγήκαμε, ότι θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Και όταν πεθαίνει, τώρα θα πάτε κατεψυγμένοι όλοι.
1: Ναι, γιατί έρθαν τα ψυγεία να πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, πολύ παπατζηλίκη ο παπάς. Και να σου πω από πού το κατάλαβε. Άρχισε τώρα όλο το παπατζηλίκη είναι, ο Νάσης είπε, και όποιο το βρει τι με ανήκει, λέει, τον δώσε ένα εκατομμύριο. Και τα άδωσε, λέει, σιγά που έδωσε ένα εκατομμύριο ο Νάσης κάποιον που βρήκε, θα πάρει 2 μέτρα γη. Ο Νάσης στον εαυτό δεν έδινε.
2: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ να σου πω γιατί το ξέρω. Πήγαινε και έτρωγε σε ένα εστιατόριο ο Ωνάσης κάθε μέρα, όπου τη βόλευε δηλαδή, ο γιος. Και στο τέλος, ο γιος ο Ωνάσης, που σου λέει με τα ρόπλα μου, στο τέλος έδινε μπουρμπάρ. Μια μέρα έχει περιέργεια ο μπαμπάς του, ο κανονικός, ο Αριστόταλος. Ναι, και λέει, πού τράζε βλαμέ. Τον δείχνει, λέει, πάει, κάθεται, τρώει, πάει ο λογαριασμός και του δίνει ακριβώς τα λεφτά του λογαριασμού. Λέει κύριο Νάση, λέει, συγγνώμη λέει, αλλά έχω μια απορία. Ο γιος σας λέει, έρχεται συνέχεια λέει εδώ, λέει, και αφήνει πάντα λέει ένα μπουρμπάρ. Εσείς λέει, άκουσα εγώ να μην λέει. Ο γιος μου έχει μπαμπά εμένα, εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα. Οπότε καταλαβείς, σιγά μην έδωσε το εκατομμύριο σε κάποιον που τον είπε ότι θα πηδά και θα πάρει έναν τάφο. Α, δουλειά δεν είχε. Η εφημερίδα των συντακτών, συγγνώμη, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Το ξέρουμε ότι δεν είστε με τον Κυριάκο, δεν χρειάζεται πρωτοσέλιδο και κάτι χειρούκλης να αναβάζετε. Και... αλλά πιο έντιμος είναι ο αγώνας του ριζοσπάστη παρά αυτά τα σλιάμ φλιούμ κοκόνα μαρεγό που κάνετε να μου. Ο ριζοσπάστης είναι μπαμ, πάρτε του δόξα πατρί και έλα να αγωνίσεις. Σήμερα έχουμε αγώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια.
2: Τι έχουμε?
1: Αγώνα.
2: Για την ακρίβεια.
1: Ναι, γιατί. γιατί ήθελε να έχουμε αγώνα, να γυρίσουμε.
3: Ό,τι πρέπει είναι τώρα που βρέχει να βγούμε για περπάτημα, παιδιά. Να κάνουμε και δωρεάν μπανάκι, να μην χρειάζεται να ράψουμε θερμοσύμφωνο. Ό,τι πρέπει είναι.
2: Είναι απόγνωση του ουράσι.
1: Εσύ, άμα δεν βρει κάποιον οπορτουνιστή.
2: Είναι απόγνωστο τον Άση.
1: Ναι, απόγνωστο τον γιατί είναι αμέριμνος. Θε να με πει ότι δεν ξέρει τι έχει. Και το έχει ρίξει στις τσάρκες, στις βόλτες. Ε?
2: Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς τώρα δηλαδή?
1: Πάντα είμαι έτοιμος.
2: Τώρα.
1: Δημήτρης,
4: πού είναι αυτή? Απαιτώ να δω τη μάνα μου!
5: Ε, ο Κοκοτζάμπο, κάνε εσύ ρε. Δεν βλέπεις ότι κάνω μαθήμα, ρε. Θα σου κάνω τη μούρη πατουτζάνε, α.
4: Άντε, μάνα!
1: Το πατουτζάνε τι είναι? Πατλατζάνε είναι μιλιτζάνα στα τουρκικά.
2: Μπορεί να είναι αυτό.
1: Σου κάνω τη μούρη μιλιτζάνα. Ωραίος έγινε ο Λεπάτων, είδες. Δεν μπορώ να το
2: συνεχίσω. Έβαλε φίλτρο, είπε.
1: Δεν μπορώ να το συνεχίσω.
2: Έβαλε φίλτρο, είπε. Γι' αυτό ήταν έτσι.
1: Ναι, φίλτρο, τι φίλτρο. Έχει ειδικό φίλτρο με τσίμψαν μέλισσες. Εφαρμογή με τσίμψαν μέλισσες.
2: Πού να ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα τον δούμε σε καμιά. Έτσι, επόμενες μέρες θα φανεί.
1: Καλά, δεν έχει πολύ σημασία στο πρόσωπο του Λεπά. Μα φοράει και εντάσπρα τα γυαλιά, όλα τα άλλα δεν τα βλέπει. Οπότε σημασία έχει. Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
2: Περίμενε. Πάμε.
1: Δηλαδή, τι, καθάρισε τη φωνή, ζητά πέρσι την Τουντόκα.
2: Μπροστά θα είμαι.
1: Α, εντάξει, άμα είσαι μπροστά. Για μπροστά, ξέρεις, βάζουν τα ψωμοσάκουλα αυτούς με τις σημαίες και τα κουντάρια. Άμα την πέσουν τα μάτια.
2: Τι είναι που θα πάω πίσω.
1: Έχεις δει ποτέ μάτι να δέρνουν κνήτες?
2: Όχι.
1: Ούτε πρόκειται
2: να
1: δεις.
2: Γιατί να δω.
1: Γι' αυτό έλεγε ο Τζιμάκος, είναι τα κνάτ. Είναι τα μάτ, είναι και τα κνάτ. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τις όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025 όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Και ρωτώ, τότε δεν κάναμε επανάσταση. Τώρα γιατί δεν κάνουμε?
2: Άλλατε.
1: Τι περιμένουμε να πάει από 271%, πόσο να πάει, 641%? Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από το σχεδιασμό του κεφαλαίου και των κομμάτων για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, τη Μαριά, προσθέτω εγώ. Δεν έχεις απαντήσεις, ε?
2: Όχι, διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ναι, με διαβάζεις τα μηνύματα και τον αγώνα τον γράφεις στη μισοτυχία σου. Απεργία για τα δηληστήρια της Motorola, το ξέρεις? Ξεκεί τα μηνύματα, βλέπεις την πριζόλη σου με εξέβλεψεις. Άμα σε λέω είσαι οπορτουνιστής να πούμε. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Φωτιά είναι και εσύ κοιτάζεις εδώ πέρα ποιος έκανε Μπάμιος Μικοτόπουλο. Δηλαδή Ιερά Πέτρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τους εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά πού να είναι? Σε κοιτάς άμα έκανε μια ομελέτα τώρα καμιά.
2: Πάμε στους ακροατές, άμα τελειώσει.
1: Γυρίζει την κουβέντα, παιδιά, είδατε. Και έχω ένα κάτι πολύ αγωνιστικό. Κακοκαιρία στη Ρόδο. Θρύψε, αλλά η βιτρίνα του
2: τουριστικού. Πάψαμε τα σύννεφα.
1: Δηλαδή να μην τα βάλουμε με κανέναν. Μπάμπη λέλεγε, χτύπησε με βίντεο.
2: Καλά, τι νομίζει.
1: Δεν κρατιούνται. Όλοι οι αγωνιστές εδώ μαζεύτηκαν σήμερα. Τι θα γίνει? Γεια σας, παλικάρια και κορίτσια, τι κάνετε?
2: Λοιπόν, ξεκινάμε, αγαπητέ μου.
1: Κρυφό μπόνους με 165.000 συντάξεις, ενδιαφέρει?
2: Τι είναι αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι
1: ελεύθερος.
2: Α, το ξέρω γι' αυτό.
1: Λέω να βάλω λίγο και κάτι δεξιό να, εγώ, να κοσμήσω.
2: Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στο σενιόρ.
1: Σενιόρ, γεια σου.
2: Προσπαθούμε, λέει, εδώ όλα και 40 χρόνια να αγοράσουμε μια λίρα μουσικό όργανο και δεν τα καταφέρουμε. Πώς τα καταφέρνουν? Προτείνω να κάνετε μια δημοσκόπηση σε γιαγιάδες με την ερώτηση πώς καταφέρνετε και κάνετε κομπόδεμα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τη λίρα, σε έχω απάντηση, πάρε και μιντζέ.
2: Σωστός.
1: Γιατί είπαμε, Μυτιλίνη, Λέσβος, λίρα και μιντζέ, αυτά θα τα έχουμε δηλαδή πρόχειρα. Δεν χρειάζεται. Γριές, καταρχήν, δεν πιάνονται. Είδες γριά εσύ να ζητιανεύει έξω, πάρε, τη λυπάσαι, τη δίνεις κάτι. Άμα δεις κανένα νέο να ζητιανεύει, λέει, πάνε δούλεψε τον
2: νέο. Λέει η Ελένη, μήπως τα μαφιόζα η γριά και τα έχετε κρυμμένα στον τοίχο?
1: Τι μαφιόζα? Τι δεν με έλεγε ότι ήξερε μια γριά που είχε 35.
2: 33.
1: 30, συγγνώμη, την υπερπλούτησα. Γιατί
2: 33 σπίτια. Χείρα στρατηγού.
1: Ορίστε. Αυτά είναι.
2: Εγώ με τη Μαρία όμως.
1: Εσύ είσαι με τη Μαρία, εγώ με την Κατερίνα, τίποτα. Κάτσε εδώ πάει και γύρνα.
2: Λοιπόν, Βασιλική. Καλά, ρε, λέει, άλογο κούρσα. Τι άλλο θα σκεφτεί? Σα αγαπάω.
1: Ποιο είναι άλογο κούρσα?
2: Κάτι έλεγε για του πολιτικού, γι' αυτό.
1: Α,
2: ξεχνάει, παιδιά, μην δίνει τη σημασία.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα, παιδιά. Εγώ με τον Τζίπρα είμαι.
2: Λοιπόν, η Μαρία.
1: Έχω και κέικ, λέει.
2: Η Μαρία, λέει, Διογέννη, φτάνει.
1: Γεια σου, Μαρία. Και το quiz που θέλω, την Άντια που λέει ότι έχει quiz. Τι quiz έχει?
2: Ποιο έχει?
1: Quiz, η Άντια.
2: Περίμενε.
1: Συγγνώμη, δεν ανακατεύομαι. Εντάξει, παιδιά. Τι χώνεσαι? Σαν τη λούτσα με στα λάχανα. Ναι, σωστό.
2: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας, καλό Πουπουσουκού.
1: Πουπουσουκού είναι πολύ.
2: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Τέτοιο πήρες, ρε, αλήθεια. Να χαθείτε, να χαθείτε, ρε. Αλήθεια.
2: Γι' αυτό έκανε λεφτά ο Νάσης, λέει ο Δημήτρης.
1: Με ποιο?
2: Που έλεγε εσύ ότι έχει μπαμπά εμένα, αλλά εγώ δεν έχω μπαμπά εμένα.
1: Φυσικά, παιδιά, δεν γίνεται σκορπάκι μπαμπά και γιο και να μαζεύουν τη λεφτά. Ο ένα πρέπει να είναι σφίχτ.
2: Ο Λεωνίδα λέει.
1: Γεια σου, Λεωνίδα, τι λε.
2: Πατλιτζάν είναι η μελιτζάνα στα τουρκικά.
1: Ναι, αυτό δεν είπαμε.
2: Να. Μπάμπη.
1: Μπάμπη λέγει.
2: Λοιπόν, κοιμά.
1: Οπα, μου σχαρίζει.
2: Με τι είναι αυτό, με ταλιατέλε είναι αυτές, αυτά που είναι σαν παπιόν, πώ θα είναι τα μικρά τα μακαρονάκια.
1: Ταλιατέλε.
2: Μπράβο.
1: Α, τα παπιόν είναι φιονγκάκια.
2: Φιονγκάκια, μπράβο, ναι. με φιονγκάκια.
1: Ναι.
2: Και τα γυρίζει κιόλα έτσι, ωραία. Και...
1: Έχει βάλει βούτυρο να πούμε για να γυρίζει εύκολα η ξύλινη κουτάλα. Λέει μαγκόνι. Μαγκόνι, γιατί βρίσκει. Τα δύο-τρία στον πάτο βρίσκουν και σκροκάρι να πούμε. Δεν τζουλάει καλά, κατάλαβε. Ο κεμά σίγουρα είναι μισό μουσχάρι, μισό χοιρινό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και ένα τεταρτάκι αρνί είναι.
2: Δεν έκανα χημική ανάλυση.
1: Ναι, προσδίδει πάντα.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ο Λευτέρης λέει, μας έστειλε ένα αυτοκίνητο που λέγεται Λεπάς. Μετά το άρωμα λέει, βάλει και αυτοκίνητο.
1: Γιατί ρε παιδιά, αφού ό,τι θέλει κάνει, Λεπάς είναι. Και τα Λεπάς και τα Λεπάς.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι.
2: Η Νάντια. Καλησπέρα, Διογέννη και Άρης.
1: Το quiz.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε και γελάμε μία ώρα. Μόνο μία ώρα.
1: Μία κρατάει εκπομπή.
2: Δείχνει τον Λεπά σαν.
1: Τσουρέκι.
2: Σαν τσουρέκι.
1: Αυτό που ανέβασα κι εγώ.
2: Και λέει, σας έχω λέει K-Quiz.
1: K-Quiz είναι, σας είπα ότι έχει ενώσει το Πάσχα με το Halloween.
2: Α, την Κίμπερλι εννοούσε η Βασιλική όταν είπε σαν λόγο κούρσας.
1: Α, ναι, ήταν, βέβαια. Βέβαια, τι, ήταν Αστραχάν.
2: Ξαναχτυπάει ο Μπάμπης.
1: Με τι, δεύτερο πιάτο.
2: Όχι.
1: Γλυκό.
2: Περίμενε.
6: Δεν με κοιμά σήμερα. Θα πεις όλος ο κύριος.
2: Περίμενε.
1: Ναι.
6: Μακαρόνια με κοιμά σήμερα.
1: Ναι, Μπάμπη.
2: Ακούσες κάτι.
6: Θα πεις όλος ο κοιμάς εδώ μέσα μακαρόνια. Και κατευθείαν τρώμε έτοιμα.
1: Τα δοκιμάζει.
2: Τα γυρίζει.
1: Πώς κάνει. Γλωγλωγλω, ναι. Κεφαλοτήρι έχει τριμμένο λίγο, βέβαια. Θέλει μια νοσημιά, μια τι θέλει.
2: Είναι λίγο άνωστο ο γαλλιός.
1: Εντάξει,
2: τώρα. 7 κιλά βούτυρο και
1: ναι, κοιμάει. Ρε Σιάρη, είναι ξερό το φαγητό. Θέλει, θέλει την ομορφιά του, τα στολίδια του να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν τρώγεται αυτό, δεν κατεβαίνει.
2: Ποιο δεν κατεβαίνει μόνο με 800 κιλά βούτυρο.
1: Νοσοκομιακό, άμα δεν έχει και κάτι άλλο. Δεν...
2: Ο κοιμάς είναι νοσοκομιακός.
1: Γιατί δεν δίνουν μπιφτέκι στο. Δίνουν.
2: Αυτό με, το, με τα νοσοκομεία που τρώνε ξημερώματα, μετά τρώνε 11 ώρα για μεσημεριανό και μετά τρώνε 5 ώρα για βραδινό, πώς το βλέπεις?
1: Το βλέπω ότι κάτι ξέρουν οι γιατροί. Επίσης, ας πούμε, παίρνει το ιστορικό σου. Λες μέσα ότι έχεις ζάχαρο, πίεση και σε φέρνει αντσούγα και τουλουμπάκι μετά.
2: Να νοιάζει γρήγορα το κρεβάτι.
1: Σε λέει, άιντε. Για, δεν
2: ξερή για... μιτζήθρα έχει, λέει ο... Για, το, για, για τα μακαρόνια.
1: Πολύ ωραία είναι η ξηρή μετζήθρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ με έβγαλε κάτι συνταγές και κάτι. Από πού βγήκαν αυτά, εγώ δεν πήραξα.
2: Μπορείς να τα σβήσεις ή να έρθω.
1: Έλα, γιατί δεν βλέπω.
2: Μίλα εσύ.
1: Εγώ μιλάω, αλλά παιδιά με σκέφασε το καλύτερο. Δηλαδή εκεί που ήμανε. Τι να σου πω, δηλαδή. Στα τζούσι να πούμε, κάτι εσπρέσο.
7: Τι...
1: Γιατί να το πάω και. Κοίτα, μην το δείχνεις, γιατί δε, εγώ δεν τα παίρνω αυτά. Είμαι παλαιά σκόπης. Έχω το μανιφέστο τώρα, δόξα τω Θεώ, έρθει ο Άρης λέει και το έχω. Η φίλος του Πασό και το Γκράβα. Για την Γκράβα.
2: Τι Γκράβα.
1: Ναι, τι είναι, είπα. Εγώ ήξερα τα πόσα γράδα έχει το. Και δίπλα έχει μια διαφήμιση μήκη της για τα νύχια. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Από πάνω έχει κάτι μαγιό με κάτι πιζούδες. Έχει εσπρέσο.
2: Κεφαλοτήρι Νάξου, μικρό. Σκληρό τυρί.
1: Καλό, Μιλάμε κορυφή, πολύ νοστά.
2: Ένα είναι αυτό, λέει. Και το άλλο είναι κεφαλοτήρι Νάξου. Ένα άλλο κεφαλοτήρι Νάξου. Ποιο αν διαλέξω από τα δύο.
1: Το κρασάτο. Κάνουν και ένα κρασάτο πολύ ωραίο που είναι στο βαρέλι μέσα. Έχει τέτοιο.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ρωτά τον Μπάμπηγο τώρα. Είναι σαν να είμαστε εδώ, δηλαδή. Όλοι και οι υπόλοιποι που ακούτε. Πότισε ατροπίνη. Ας τα διά, δεν τα διαβάζω αυτά. Η εσπρέσο έχει γίνει. Μπράβο, τα χίλια χρόνια. Μπράβο, Άρη. Άντε με τις ανομαλίες. Ας διαβάσουμε μια σοβαρή εφημερίδα επιτέλους.
2: Καλά χαμός θα γίνει τώρα.
1: Βέβαια. Άμα έχει ξόφυλλο Κίμπερλι.
2: Όχι, δεν έχει ξόφυλλο Κίμπερλι. Έχει ιερωμένο.
1: Έχει και ερωμένη και ιερωμένο.
2: Α, μπράβο.
1: Κάνανε ένα κολλάζ κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι Αργυρό, αναρχικό από κάτω αυτό το γνωστό που βγαίνει στο Facebook. Και μπροστά έχει την παρακούντα εδώ. Ότι... Την αποχωρεί, σα. Γιατί η Γκυλφόη έπεσε θύμα τη γεωπολιτική του Τραμπ. Καυτά νέα. Ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια. Για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε. Πολύ γενικά και αόριστα. Έχεις υπάρξει καλύτερη εφημερίδα στο παρελθόν. Τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες. Τώρα γίνεσαι. Τώρα μάλιστα. Δηλαδή κάποιον πηδούσε από τον μπαλκόνι είναι επειδή έκανε και τα τρία εμβόλια. Έχει αφιέρωμα στον Παύλο Μελά, μια που έρχεται αυτό το της παλιγκινησίας, να πούμε. Ναι. Αλλά θέλω να πάω λαϊκή ώρα.
2: Και θέλω, έχεις δύο ολόκληρα λεπτά.
1: Ωρε μάγκα, τι γίνει ο Δωρία, τι γίνει ο Δωρία.
2: Φέχει αυτή. Πολλά.
1: Λοιπόν, δυσόδες παρασκήνιο. Και έχει φυσικά τον Κυριάκο. Με τον κολλητό του ανιψιού Γρηγόρη ο Κυριάκος βγάζει μεροκάματα στη Θεσσαλία, πνιγμένος στη διαπλοκή. Όπου έχουν αποκαλυφθεί όλα, δεν βλέπω να βγαίνει Κυριάκο. Δεν τρέπεσαι ρε Μητσοτάκη, με ερωτηματικό έχει πάνω αριστερά, έτσι ξεκινάει. Στο 1,55 με 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης για να πεθάνουμε από το κρύο. Μέτρα κατεσχήνης. Μαθαίνεις και ελληνικά, πες στην εφημερίδα, διουσέρα. Ευκαιρία ή απειλή για το μέλλον της εκπαίδευσης, η Τζενζέν και η τεχνητή νοημοσύνη. Τζενζένη, Λεοντίες, δεν είσαι Τζενζένη.
2: Τζενζένη δεν είσαι.
1: Τζενζένη δεν είσαι. Είσαι Τζενζένη. Όχι, πιο μικρή από εσένα. Τι γενιά που λέγανε Minion, Million, Millennium, μια πριν είσαι. Πριν τα Τζενζένια ποιοι ήταν.
2: Ποιοι είναι πριν τα Τζενζένια.
7: Είμαι, να
2: ρωτάτε μωρέ.
1: Αφού εσύ είσαι, ποιον θα ρωτήσουμε. Εμείς είμαστε Πουρου Τζενζέν.
2: Έχουμε ένα μισό λεπτό.
1: Με είπες δυο λεπτά.
2: Μισό λεπτό έχουμε ακόμα, αυτό λέω.
1: Έφαγα 1,5 λεπτό γιατί νόμιζα ότι έχω χρόνο. Δύο ολιγάρχες και ο μαστροπός έκαψαν την ύφη του Τραμπ. Να ορίστε, τέλειωσα. Μην χάσετε τον Λεωνί, μην τον κοιτάτε, πιέζει γιατί έχει πολύ πράγμα να δώσει. Από εμένα πού.
2: Πού είναι ο Βάγνερ.
1: Πού είναι ο Μπετόβεν. Με το Βέρντι στα μπουζούκια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!